στα διαστήματα των ωκεανών. Παρατηρώ τις φλογισμένες οροσειρές των βυθών που μοιάζουν στήθια ολόγιομης καπάτσας, γυναίκας που έχει ανάσκελα ξαπλώσει στο νερό και έχει το πράσινο απ' τα φύκια παντρευτεί

το πω, το σ' αγαπώ. Στο ροζ καναπέ βουλιάζουμε αργά οι δυο μας. Σ' αυτή την παρτίδα ποντάρουμε πολλά οι δυο μας. Ξέρεις τα κόλπα δεν είναι πρώτη φορά. Λες πως τελειώσαν

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

απειλή. Λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

κόσμους όμορφους που πάω να βρω. Για τα μάτια σου που στο μυαλό μου ζουνε, για όλα αυτά

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

βλέμματα μπαίνουν και σοδάξε στα δίπλα μας. Σφαίρες που εξωστρακίζονται, κοίτα μας. Λιώνουμε αργά, βιοχημική άβυσος. Φαίνεται απόψε τόσο καθαρό παράδεισος. Νέα διαδρομή, μια βραδινή έξοδος.

ανάποδα κοντά δίπλα μας. Σφαίρες που πετούν σαν στην τροχιά, κοίτα μας. Δίσε ξαμαρτήν, κλείσε ξαμαρτήν, πες μου εσύ. Πού να σταματήσω παραλιακή κόλαση. Νέα διαδρομή, μια βραδινή έξοδος.

πάντο το γνωστό σαν γνωστό. Παίρνα το φανάρι στου αριστερά, μα ακολουθούν. Καίγονται τα πάντα μέσα στο μυαλό μα τι να βρουν. Έχουμε χαθεί εσύ ξαφνικά από όλα τα ραντάρ. Μα ακολουθούν, μάτι για εμά βρίσκουν αβατάρ.

Φαίνεται απόψε τόσο καθαρό παράδεισο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιστρέφοντας από το Παρίσι, θα επισκεφθεί σήμερα στις 10 το πρωί το πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνεχεία θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Πρόκειται για μια επένδυση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας με στόχο να αποτελέσει ένα διεθνές οικοσύστημα για τις επιστήμες ζωής και υγείας στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν συζήτησαν στο Μέγαρο των Ηλυσίων τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Στο επίκεντρο ευρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη η έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ήδη έχει καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αν δεν υπάρξει η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, ξεκαθάρισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ο ίδιος και απαράλλεκτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το Πασόκ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλουμένος την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος που, όπως είπε, έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας απόψε σε συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Ντάλλας, υποσχέθηκε μέρισμα $5,000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου, έθεσε ως προϋπόθεση να δαπανηθούν εντός της χώρας. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων, πιστεύοντας ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά. Παρ' όλα αυτά, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ήδη ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας, όπως αναφέρει η Wall Street Journal. Αναφέρομενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα όμως οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε μια επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Στη Γάζα, Ισραηλινά ελικόπτερα άνοιξαν απόψε πυρ κοντά στον καταβλισμό της Τζαμπάγια. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι σκότωσαν 3 άνδρες κατά τη διάρκεια πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημικάλη και την Κατερίνα Σερέτη στα μικρόφωνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σήμερα είναι 5η, 10 Σεπτεμβρίου.
0: Και είστε συντονισμένοι στο Radio Radio 105,8. Μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, ναι, δεν συνηθίζουμε να ξεκινάμε με μαζονάκι την εκπομπή. Αλλά τον έλεγαν Γιώργο και χτες έφυγε ξαφνικά. Και είτε σου άρεσε είτε δεν σου άρεσε, ενώ η μουσική του, έτσι, του συγκεκριμένου ανθρώπου, δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις ότι ήταν ένα κεφάλαιο στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Και
0: παιδιά μου τώρα, ήταν φαινόμενο.
1: Και ήταν πραγματικά φαινόμενο.
0: Ήταν φαινόμενο. Φάνηκε πολύ εύγλωτα από το πώς σάρωσε και εκτόπισε σχεδόν τα πάντα. Μέχρι κάποια ώρα τουλάχιστον, γιατί μετά άρχισαν οι Ολυμπιακοί να έχουν θέματα με τον προπονητή του.
1: Καλά, αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, σάρωσε τα πάντα από τα social media.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν υπήρχε κανένας από τους γνωστούς μου, και δεν είναι όλοι οι γνωστοί που πηγαίνουν το βράδυ στα μπουζούκια, ας πούμε, που να μην αφήσουν ένα στίχο που τους μίλησε, ρε παιδί μου, που τους σημάδεψε τη ζωή, που τους συνόδεψε στο γλέντι τους, στο κέφι τους, στον ταλκά τους, στο οτιδήποτε τους. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός είχε αγγίξει χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Εγώ δεν φαντάζομαι το έχετε καταλάβει, δεν ακούω ιδιαίτερα ελληνική μουσική, αλλά ξέρω από ανθρώπους οι οποίοι τον είχαν γνωρίσει κιόλας ότι ήταν ωραίος τύπος.
1: Ναι, ήταν
0: δηλαδή,
1: πολύ γλυκό παιδί.
0: Ανέβανε, ναι, ανέβαινε πάνω στη σκηνή και ακόμα και χώμα να ήταν κουρασμένος αυτό το ένα και το άλλο, έλαμπε, ρε παιδί μου. Και μετέφερε και στον κόσμο αυτό το πράγμα σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι.
0: Και είναι.
1: Είναι
0: απώλεια.
1: Ήταν αυτό το ξαφνικό, ήταν ότι ήταν νέος άνθρωπος.
0: 54 ετών.
1: 54 ετών.
0: Ναι.
1: Ήταν ο τρόπος με τον οποίο έφυγε. Γίνονται και έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε όλο αυτό το πράγμα. Θα δούμε αυτά στη συνέχεια.
0: Θα ακούσετε, θα διαβάσετε τώρα, θα αρχίσουν να ξεψαχνίζουν το κάθε τι, ας πούμε.
1: Θα αρχίσουν. Λογικό είναι.
0: Βέβαια, λογικό είναι. Είναι ίδιο οποιονδήποτε μύθων, γιατί πρέπει κάποιοι να πάρουν λίγο από τη λάμψη, κάποιοι να πάρουν λίγο από το σκάνδαλο, κάποιοι να πάρουν λίγο από το. Δεν μιλάω για τις αρχές.
1: Έτσι, όχι, δεν μιλάω για τις αρχές. Γενικότερα.
0: Είδαμε, ήδη αρχίσαν από χθες, ας πούμε, τα θαψίματα. Φταίει αυτό, φταίει εκείνο, φταίει το άλλο. Ρε, καθίστε, ρε, ακόμα δεν έχει κρυώσει το σώμα του, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Λίγο σεβασμό.
1: Ναι, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι πάγωσε τους συναδέλφους του το φεβιό του, γιατί ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, όπως σας λέγαμε. Δηλαδή. Τι να πεις τώρα, εντάξει, όταν ένας άνθρωπος φεύγει έτσι νέος ξαφνικά και έχει τέτοιο, είναι τόσο αναγνωρίσιμος και αγαπητός, όπως και να το κάνεις, αυτό το πράγμα χτυπάει πάρα πολύ.
0: Έβλεπα το πρωί και επειδή ακόμα φυσικά στα social media σαρώνει η είδηση του θανάτου του, έβλεπα ένα βίντεο του 2014 που ήταν σε ένα μαγαζί, δεν θυμάμαι σε ποιο μαγαζί ήταν, εν πάση περιπτώσει, που έδωσε το μικρόφωνο δίπλα στο Παντελίδη. Ήταν και οι δύο μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν να δεις τώρα και οι δύο. Έτσι, οι οποίοι, ναι, έφυγαν ξαφνικά πάνω στο φόρτε τους κτλ.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα είμαστε στη τροφιά σας έως τις 8. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Καθημερινή Σερέτη.
1: Και ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Η Ήρα Παναγνίδου διαλέγει τις μουσικές.
0: Και εσείς στην συντροφιά μας με δύο τρόπους. Με μηνύματα μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα, ή μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα. Με 24 βαθμούς αρχίζει και πέφτει σιγά-σιγά.
1: Είχε κρύο.
0: Δροσιά έχει, ωραία. Ωραία, δροσούλα.
1: Είχε 21-22 βαθμούς.
0: Στα Φαλσαμάτα έχει 17.
1: Καλά, τα Φαλσαμάτα.
0: Φαλσαμάτα και Φαλονιά, είναι και ψηλά.
1: Ναι, ναι, πάντα πιο δροσιά.
0: Υπέροχος καλλιτέχνης, λέει η Κυριακή για τον Γιώργο. Κρίμα που έφυγε. Για τον Μαζονάκη, βέβαια.
1: Σήμερα λοιπόν, 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα έχει βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα, κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει λίγη συννεφιά και θα πέσουν και οι άνεμοι λίγο στο Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες θα είναι 12 με 31 στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 13 έως 33 και τοπικά 34. Στη Θεσσαλία 15 έως 36. Θα έχει ζέστη στη Θεσσαλία. στην Ήπειρο από 16 έως 33, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς, στα Επτάνησα 19 έως 32, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη 18 έως 31 και στο Ανατολικό Αιγαίο οι μέγιστες θα φτάσουν τους 34 βαθμούς.
0: Παιδί μου, είχαν πάει κάτι συγγενείς μου στα Τρίκαλα πριν από δύο μέρες, ας πούμε. Ζέστα. 39 άρια, ας πούμε, ζέστα, το οποίο 39 εκεί είναι ισχυρό γιατί έχει και την υγρασία και τα ποταμάκια και ξέρω εγώ τι. Έχει υγρασία.
1: Ναι, αλλά μα κάθεσαι δίπλα στο ποταμάκι το βράδυ, είναι ωραία.
0: Σ' αρέσει.
1: Βέβαια, τώρα τι.
0: Έχει κουνούπια. Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα, ο οποίος είχε γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, στην Αττική θα έχει συννεφιά η οποία θα πυκνώσει από το μεσημέρι, Διονύση. Λες.
0: Ποιος?
1: Συννεφιά.
0: Να πυκνώσει. Με το καλό.
1: Λες.
0: Με το καλό. Μακάρι.
1: Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33-34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει και εκεί λίγο συννεφιά η οποία θα πυκνώσει από το μεσημέρι και εκεί και η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.
0: Χρόνια πολλά. Κάτι τώρα. Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα.
1: Ό,τι είναι σε δώρα.
0: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Ό,τι σε δώρα.
0: Γιατί δεν είναι η Θεοδώρα, ας πούμε,
1: είναι
0: και
1: άλλη,
0: είναι
1: άλλη.
0: Η Νυμφοδώρα, η Μητροδώρα και
1: γιατί
0: η Μηνοδώρα. Έχεις ξανακούσεις η όνομα Μηνοδώρα?
1: Όχι.
0: Γιατί Μητροδώρα ή Νυμφοδώρα?
1: Νυμφοδώρα, πού είσαι?
0: Ναι.
1: Νυμφοδώρα, όχι στα βαθιά.
0: Όχι. Ναι. Δεν έχουμε ακούσει πότε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά. Σε όσους έχουν αυτό το όνομα, μας πέφτει, μας λόγος. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας. Το Μπελίζε, πρώην Βρετανική Ονδούρα, γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία το 1798.
1: Οχο.
0: Είναι η μέρα του δασκάλου στην Κίνα και είναι εθνική εορτή του Γιβραλτάρ.
1: Γιορτάζει και ο Άγιος Ομπέρ.
0: Όχι, ο ποιος?
1: Ο Άγιος Ομπέρ.
0: Ωραίος. Και ο Θεοδάρδος του Μάστριχτ. Όχι οποιοδήποτε Θεοδάρδος, μόνο του Μάστριχτ.
1: Σήμερα είναι
0: τοπική γιορτή στο Μάστριχτ.
1: Ο Νικόλας από το Τολεντίνο. Στην Ιταλία που είναι προστάτης των ζώων, των μωρών και των ναυτικών.
0: Τολεντίνο.
1: Και ο Αγίος Νικόλαος γενικά είναι τον ναυτικό.
0: Έχουν ωραία ονόματα έχουν, ρε παιδί μου, στην Καθολική Εκκλησία. Έχουν, ναι, ενδιαφέροντα.
1: Ήταν 1824. Είχε πολλές ναυμαχίες αυτές τις μέρες, έτσι.
0: Ήταν η εποχή. Πολλές,
1: ήταν
0: η
1: εποχή τους.
0: Τελειώναν τα μελτέμια και εντάξει.
1: Μπορούσες.
0: Ναι, μπορούσες. Μέχρι τότε είχε μελτέμια.
1: Είμαστε εμείς θαλασσόλικοι. 1824, ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα. Τους είχαμε τσακίσει, ρε παιδί μου, στην Ικαρία και απέτρεψε την κατάληψη της Σάμου, έτσι.
0: Τι καλά. Το 1897, ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardee στο Latimer της Πενσιλβάνια. Ήταν η σφαγή του Λάτιμερ.
1: Γνωστή, βέβαια.
0: Πέρασε στην ιστορία.
1: Βέβαια. Πρώτη φορά την ακούω. 1898. Η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας. Θλιβερή μέρα. Η Ελισάβετ η Σίση. Την είχε παίξει και η Ρόμι Σνάιντερ. Βέβαια, το μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία.
0: Την είχε παίξει.
1: Βέβαια, η Ρόμι Σνάιντερ. Δολοφονείται στη Γενέβη.
0: Υποδηθεί εννοεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Δολοφονείται στη Γενέβη, ναι, έτσι λες εσύ. Ποιος υποδίεται στο Top Gun, Tom Cruise. Λοιπόν, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι με το όνομα.
0: Ναι, το 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού Σεν Ζερμέν. Μου έχει πει η κόρη μου να μην φωνάζω, ότι φωνάζω στο μικρόφωνο. Φωνάζω, κυρίες και κύριοι.
1: Χρόνια το λέω, αλλά λοιπόν, πει η κόρη σου.
0: Βέβαια. Αυτό έλειπε. Υπογράφεται λοιπόν η συνθήκη του Αγίου Γερμανού μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων.
1: Χαμός. 1925 υπογράφεται το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο βασιλεύτου, που τίθεται αμέσως σε ισχύ.
0: Το 1960 ο θρυλικός αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος.
1: Σε ιστορία έχει μείνει.
0: Μπεμπίλα. Μπεμπικίλα. Αμπέμπε Μπικίλα.
1: Άλλο είναι το Μπεμπίλα.
0: Ναι, άλλο.
1: Λοιπόν, 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς σχηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου Το Βλέμμα του Οδυσσέα, που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Καρνών.
0: Το έχεις δει?
1: Φυσικά.
0: Αλήθεια?
1: Όχι.
0: Το 2003 άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Άννα Λίντ, την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη μέρα.
1: Το 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου λέει «Το λεφτά υπάρχουν», το οποίο συνοδευόταν και από μια άλλη φράση, αλλά έτσι γίνεται σε αυτή τη χώρα, και με αναγγέλει αυξήσεις πάνω τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Α, το Θόδωρο Αγγελόπουλο έχω σταματήσει το Μελισσοκόμπο.
0: Μελισσοκόμος λεγόταν. Πολύ ωραία μουσική στο Μελισσοκόμο. Δεν έχω δει την ταινία. Γιάν Καρμπάρεκ, σαξοφωνίστης υπέροχος. Λοιπόν, γεννήσεις. Το 1927 ο Γεράσιμος Κλάβος, Έλληνας γλύπτης. Το 1933 ο Καρλ Λάγκερφελντ, μορφή μεγάλη στο χώρο της μόδας. Και το 1956 ο Γιάννης Μπέζος.
1: Χάσαμε σαν σήμερα το 1827 τον Ούγκο Φόσκολο ή Ούγκος Φόσκολος το, γιατί είναι ελληνικής καταγωγής, καταλαβες. Αλλά το Ούγκο Φόσκολος ακούγεται πιο έτσι.
0: Ναι, το Ούγκος δεν ακούγεται
1: το
0: καλά.
1: Ούγκος, όχι,
0: Ούγκος δεν ακούγεται.
1: Ούγε, όχι, δεν. Ό. 1976.
0: Εν τω μεταξύ δεν πρέπει όλοι να φάνε το αυγό τους ή να μπουν στη θάλασσα, ας πούμε, και φως φωνάζει συνέχεια. Ούγκο, μπες στη θάλασσα.
1: Πώς ακούγεται, ας πούμε, λες Διονύση, καταλαβες. Ακούγεται, ωραία. Ούγε.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι. Το 1976 πεθαίνει ο Ντάλτον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστοριογράφος και σκηνοθέτης. Ένας από τους 10 που είχαν μπει στο μαύρο πίνακα του Hollywood τότε, στη μαύρη λίστα, ας πούμε. Είχε γράψει το Τζόνι Πυρετόπουλο του.
0: Έχει γίνει ταινία για την ζωή του, εκπληκτική ταινία, να τη δείτε.
1: Ναι.
0: Και εκπληκτική και για τους δημοσιογράφους, θα πρέπει να την δουν όλοι.
1: Και το 2010 χάρουμε την Γκιζέλα Ντάλι, η οποία ήταν ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου βεβαίως, και πώς το λένε, άρεσε σε πάρα πολύ, ήταν πολύ γοητευτική, σεξι και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Θεωρώ ήταν
1: σεξ σύμπολ.
0: Σεξ σύμπολ για την εποχή, ναι, για την εποχή ήταν σεξ σύμπολ.
1: Ήταν η Γκιζέλα Ντάλι, βέβαια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη, από την Κοπεχάγη, με 13 βαθμούς και προς αεροδρόμιο για Κέρκυρα. Α, καλώς να ορίσετε. Καλώς να έρθετε. Μίλες για κουνούπια, λέει Διονύση, με έχουν γεμίσει τσιμπήματα τώρα αμέρας, με την υγρασία έχει γεμίσει ο τόπος. Να προσέχετε, γιατί είναι και αυτά τα κουνούπια, τα ύπουλα. Τα ύπουλα τα κουνούπια. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη. 17 βαθμούς έχει εκεί.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ρώτα μου τι θες.
1: Οι Ισπανοί.
0: Άμα ξέρω, θα σου πω. Ναι.
1: Οι Ισπανοί έχουν κάποιο πανεπιστήμιο που βγάζει προπονητές ποδοσφαίρου, ανεξάντλητο.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα.
1: Βλέπω, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τέλειωσε ο Μπεντιλίμπαρ.
0: Ψώνησε πάλι από εκεί.
1: Τέλειωσε ο Μπεντιλίμπαρ. Πάλι Ισπανό πήρε.
0: Ναι. Γιατί τώρα έχει γίνει και οι τεχνικοί σύμβουλοι που ξέρουν Ισπανικά, είναι και οι μεταφραστές, τι να αλλάζει. Να του αλλάζει όλου.
1: Όχι, όχι, κάνει λάθος. Γιατί η μεταφράστρια που έχουν στον Ολυμπιακό.
0: Θα φύγει με τον Μπεντιλίμπαρ.
1: Όχι, που δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Είναι πολύγλωση.
0: Α, ξέρει πολλές
1: γλώσσες. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αλλά τι να κάνει, κοπέλα Ισπανικά, ας πούμε. Όλου Ισπανού παίρνουν.
0: Ο Δημήτρης που πηγαίνει πρωί-πρωί για ψάρεμα στην άφησα τη Φωκίδα.
1: Ναι.
0: Άδειος ο δρόμος εκεί που πηγαίνετε. Ένα αυτοκίνητο από την άλλη πλευρά έρχεται και αυτό φορτικό. Πώς το λένε, λεωφορείο.
1: Λοιπόν, σας το ξαναλέμε. Ο Ολυμπιακός έλυσε τη συνεργασία του με τον Μπεντιλίμπαρ.
0: Γιατί δεν πρέπει να το ξαναπούμε.
1: Ναι, και πήρε. Δεν είπαμε ποιον πήρε. Τον Αλγουαθίλ.
0: Τον ποιον?
1: Αλγουαθίλ.
0: Μάλιστα.
1: Να μην το πω.
0: Εντάξει.
1: Το Μπεντιλίμπαρ ήταν πιο. Κουγότανε.
0: Θα βγάλει παρέλαση.
1: Δεν ναι. ξέρω.
0: Όχι, ρωτάω γιατί με τη Λίμπαρ υποτίθεται ότι είχε δέσει και είχε δέσει γιατί τους είχε δώσει και τίτλο, ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν είχε ξαναπάρει η ελληνική ομάδα
1: δες
0: τίτλο ευρωπαϊκό.
1: Δεν είχε μάνα μου προπονητή σε αυτή τη χώρα. Εγώ δεν.
0: Ναι.
1: Φοβερό αυτό.
0: Τους έδωσε τίτλο, τους έδωσε ντάμπλ κτλ. Ναι. Ναι. Ναι.
1: Τέλος
0: αλλά πάνε. Λέγανε οι Ολυμπιακοί τα είχαν βάψει μαύρα γιατί έπαιζε με τον ίδιο μονότονο τρόπο και χωρίς φαντασία και χωρίς ξέρω εγώ τι. Λες και όλοι που είναι ξέρεις, φίλαθλοι ή προπονητές του καναπέ έχουν φαντασία φοβερή. Σου λέει θα βάλω τον τερματοφύλακα.
1: Καλά, όλοι...
0: Θα βάλω τον τερματοφύλακα center forward και θα του τρελάνω όλους.
1: Είναι προπονητές.
0: Καταλαβες. Ναι, θα βάλω στο κέντρο έναν επιθετικό και πίσω στο half. Θα βάλω, όχι στο half, στο άμυνα θα βάλω ένα τραχαντήρι, ένα λίμπερο. Ναι. Λοιπόν. Τώρα αυτή η ώρα είναι που θυμάμαι εγώ τώρα μπορεί να τα έχουν αλλάξει.
1: Διονύση,
0: να τα έχουν αλλάξει όλα αυτά.
1: Δεν πειράζει μάνα μου, πες εσύ.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Όχι, ναι. Ό,τι θέλω.
1: Ναι, ναι. Ό,τι θες.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Το μικρό του Αλγουαθίλ είναι η Μανόλ.
0: Μανόλης δηλαδή.
1: Η Μανόλ.
0: Πότε θα το. Για πόσο θα τον κάνουμε Μανόλη, πότε πιστεύεις ότι θα βγει το πρώτο? Έλα ρε Μανόλη ή Μανόλο, άντε Μανόλο.
1: Ναι, γιατί το Αλγουαθίλ δεν κάνει και ρήμα, να το κάνεις και σύνθημα.
0: Όχι, και το Ιμανόλ τώρα, εντάξει, το ή στην αρχή, ναι. Το ή στην αρχή λίγο δυσκολεύει τα πράγματα. Μανόλ, Μανόλο. Ο Μανόλ,
1: ναι,
0: Μανόλο.
1: Ναι, ναι. Μανόλ.
0: Έλα ρε Μανόλη, σε λίγο.
1: Εντάξει.
0: Θα βρεθεί ότι έχει και ελληνικές ρίζες, γιατί κάποτε οι Έλληνες είχαν πάει στην Ανδαλουσία κτλ.
1: Πόπο, ναι.
0: Αμφιβάλλει.
1: Όχι, όχι. Άλλα θέματα.
0: Λοιπόν,
1: Τι έγινε το βράδυ, πες μας.
0: Τι έγινε.
1: Πες μας,
0: έγινε. Είχε πάλι ομοβροντίες εκεί, κάτι πλοία στον Περσικό. Τσακώνονται, μπλακώνονται μεταξύ τους. Ναι. Ρίχνει ο ένας δύο πυράβλους, ρίχνει ο άλλος πέντε. Και γίνεται αυτή η δουλειά τώρα, συνεχίζεται το πάνω από 100 το πετρέλαιο και τέτοια.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Εσύ. Ναι. Το Air Force One, το καινούριο.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο λατωματικό, ε.
0: Αφού δεν το παίρνει. Δεν μπαίνει
1: δεν
0: μέσα.
1: Πάει με αυτό τώρα.
0: Δεν πάει με αυτό.
1: Πάει με το παλιό.
0: Και γιατί μας είχε. Πώς το λένε. Γεμίσει με ιδέες, δεν ήθελα να πω πρίξη. Μας είχε γεμίσει, εν πάση περιπτώσει, με λογάκια,
1: ναι,
0: όταν το είχε κάνει δώρο το Κατάρ, ας πούμε.
1: Λοιπόν, χτες ήταν να αναχωρήσει για το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στον Ντάλλας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο το οργανώσαν τελευταία στιγμή αυτό το συνέδριο. Θέλανε και καλά να τονώσουν το
0: προεκλογικό προφίλ.
1: Ναι, ναι, το κλίμα κιόλας.
0: Το κλίμα.
1: Λοιπόν, ναι, παίρνει το ελικόπτερο, ναι, το Marine One. Και φτάνει στην αεροπορική βάση Άντριος, από όπου παραχωρεί συνήθως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Του λένε, λέει, να βγω, όχι, μη βγαίνεις. Να βγω, όχι, μη βγαίνεις. Θα φύγουμε. Να βγω, όχι, μη βγαίνεις. Είχε ανοίξει, λέει, η πόρτα στο Air Force One, στο μεγάλο το αεροπλάνο. Είχε βγει η φουσκωτή τσουλήθρα, αυτή που ανοίγουν αυτές οι εκτάκτες ανάγκης.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Και δεν μπορούσα να την μαζέψω.
0: Εντάξει. Ελαττωματικό.
1: Είχε πρόβλημα.
0: Να το φτιάξουν.
1: Εδώ μεταξύ, λοιπόν, όταν συμβαίνουν τέτοια τεχνικά που μαζεύονται καμιά δεκαριά ειδικοί.
0: Και τα κοιτάνε.
1: Και κοιτάνε.
0: Ναι,
1: κοιτάνε,
0: ναι.
1: Είναι πως κοιτάνε εδώ κάτι τρύπες που μαζεύονται, κάτι συνεργεία.
0: Είναι που ένας δουλεύει και οι τέσσερις από πάντω, τέσσερις πέντε το κοιτάνε.
1: Ναι, ναι. Ναι. Κάτω και κοιτάνε. Ναι. Και
0: είναι
1: κοιτάνε.
0: Τεχνική σύμβουλη, ναι, είναι εργοδηγή και διάφορα τέτοια.
1: Ναι.
0: Να σου πω, εμένα με πολύ λιγότερο με ενδιαφέρει, εν πάση περιπτώσει, τι κάνει με την τσουλήθρα του και με τα αεροπλάνο του. Όχι, φυσικά και αν το πει, είδηση είναι. Λοιπόν, πολύ λιγότερο με ενδιαφέρει από ότι βγήκε και είπε λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο. Το ρωτήσαν τι γίνεται με την Ουκρανία και με αυτόν τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Και λέει, ακούστε να δείτε. Αυτοί οι δύο μισιούνται. Αλλά μίλησα με τον Πούτιν και ο Πούτιν είναι πρόθυμο για ειρήνη. Αν δεχτεί και ο Ζελένσκι, έχει κάνει όμοια, ας πούμε, τον επιτιθέμενο, το θήτη με το θύμα. Τα έχει εξομοιώσει στο μυαλό του για τον πόλεμο. Φταίει ο Ζελένσκι και η Ουκρανία. Δεν φταίει η Ρωσία που εισέβαλε.
1: Yeah.
0: Αυτό το πράγμα δεν είναι καλό. Όχι, δεν είναι καλό για την Ουκρανία. Η Ουκρανία θα βρει τον δρόμο της, μια χαρά τον καταφέρνει. Δηλαδή, τι γίνεται σήμερα στο Σότσι. Αλλά η Ουκρανία είναι όλος ο κόσμος και το πώς αντιμετωπίζει τα παγκόσμια προβλήματα και τις διεθνείς κόντρες, ας πούμε. Δεν τον νοιάζει ποιος έχει δίκιο ή ποιος δεν έχει δίκιο. Είναι ποιος είναι φίλος του ή με ποιον θέλει να κάνει business.
1: Διονύση μου, εδώ ο άνθρωπος αυτός πήγε στον Ντάλλας, λοιπόν, τα κατάφερε στο συνέδριο και υποσχέθηκε 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό, μέρισμα δηλαδή, αν με το κόμμα του διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Πληρώνει 5.000 το κεφάλι αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν και παραμείνουν.
0: Σε ποιον τα πληρώνει αυτά, στους ψηφοφόρους?
1: 5.000
0: στους ψηφοφόρους.
1: Ναι.
0: Αυτό λέγεται εξαγορά ψήφων.
1: Όχι, ρε εσύ. Μέρισμα το λέει.
0: Μέρισμα.
1: Μας πεις εμάς εξαγορά ψήφων.
0: Ναι.
1: Μέρισμα το λέει.
0: Καλά, και εδώ τα λέγανε.
1: Εντάξει, πώς θα το ξέρει αυτό?
0: Τι?
1: Ότι εγώ ψήφισα Ρεπουμπλικανικό κόμμα.
0: Σου έχω ξαναπεί την ιστορία που είχε γίνει το 1981.
1: Τι?
0: Που μοιράζανε δίθεν επιταγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, η τότε κυβέρνηση, για να αποτρέψει την επέλαση του Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου,
1: ναι,
0: το 81.
1: Μα θα το δώσω,
0: λοιπόν, δίνανε, όχι, δίνανε επιταγές, ας πούμε, στις γιαγιάδες.
1: Ναι.
0: Ήξερα εγώ γιαγιά, η οποία, ναι, πήρε μια χαρά την επιταγή,
1: ναι,
0: και πήγε και ψήφισε Πασόκ.
1: Ρε στη Διονύση, και πάλι δεν τα δίνει προκαταβολικά ο Ντόναλντ.
0: Με τι πιστήριο θα τα δώσει
1: αυτό? Αυτό σου λέω.
0: Ναι, τι, ότι. Ναι, σε ψήφισα. Ναι. Να πούμε κι εμείς ότι τον ψηφίσαμε. Δεν θα μας πιστέψει. Το ξέρω. Αλλά ναι,
1: ναι,
0: κάτι θα το έχουν πει. Αλλά.
1: Τέλος πάντων.
0: Σιγά μην ασχολείται.
1: Πάμε σε τίτλους. Σιγά σιγά.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων χθες. Επιτάπητος τέθηκαν ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας. Σε εξέλιξη έρευνα της Ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, ξεκαθάρισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το Πασόκ. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Συντονισμένη 6 και 36 πρώτα λεπτά.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη που θα πάει με το ποδήλατο στην Ελευθέριανη. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε ο Κοπέρνικος, ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ.
0: Καλά, δεν χρειάζεται.
1: Ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο. Ξέρεις τι, συζητούσαμε με τον Τσιπλάκη ερχομένη εδώ πέρα στο στούντιο, γιατί βρεθήκαμε στο διάδρομο. Ότι ρε παιδί μου, φέτος το καλοκαίρι εμείς εδώ πέρα, ας πούμε, άντε να είχαμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Ας πούμε, κάποιοι άλλοι είχαν πολύ περισσότερο.
0: Εμείς δεν είμαστε ο πλανήτης όμως.
1: Αλλά εμείς δεν είμαστε ο πλανήτης, γιατί συνηθίζουμε να νομίζουμε ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Λοιπόν, η Ευρώπη γνώρισε, λέει, το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της.
0: Ξεχνάτε ότι έβρασε, ας πούμε, η κεντρική και η δυτική Ευρώπη. Βράσανε.
1: Είχε 5 κύματα καύσωνα τουλάχιστον. Δεν τα λέγαμε, δεν τα συζητούσαμε με τη Θωμαίδα, την Παπαϊωάννα.
0: Και όχι μόνο η Ευρώπη. Εγώ και φίλοι μου και γνωστοί μου που μένουν στη Νέα Υόρκη, και αυτοί λένε ότι πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα φέτος το καλοκαίρι. Πάρα πολύ όμως, φοβερή ζέστη. Αλλά ας πούμε εκεί έχουν κλιματιστικά.
1: No.
0: Ας πούμε στην Ευρώπη δεν είχαν, υποφαίναν οι άνθρωποι. Το ξεχνάς. Στην Ελβετία δεν σου έλεγα οι άλλοι που πάθαιναν δύσπνοι, ας πούμε, τη ζέστη.
1: Αλήθεια. Μα είχε και πάρα πολλούς θανάτους στην Ευρώπη λόγω της ζέστης. Νομίζω στην Γαλλία ο τελευταίος απολογισμός που είχα δει, δεν ξέρω αν άλλαξε, ήταν τουλάχιστον 5.000 θάνατοι που είχαν αποδοθεί στην
0: πολύ ζέστη.
1: Μας λέει η Μυρτό, λέει καλημέρα, επειδή λέτε για τον Τραμπ, να σας πω μια ιστορία. Πριν καμιά δεκαριά χρόνια δώσαν στο δημοτικό στο γιο μου να γράψουν δύο λόγια για τον Τραμπ ως εργασία.
0: Το στο σχολείο.
1: Όταν ήρθε σπίτι, τους έδωσε την εργασία να τη δουν. Και έγραφε το παιδί: «Κακέ Τραμπ, είσαι κακός επί 100. Αυτό είχε γράψει την εργασία. Ναι. Και λέει: «Ακόμα έχει μείνει στο σπίτι αυτό το που είχε γράψει το παιδί. Ναι, κακέ Τραμπ. Από μικρό και από. Ναι, καλημέρα στο φίλο μας το Διονύση από τις Σέρες.
0: Καλημέρα.
1: Και στο Δημήτρη.
0: Τώρα, χτες.
1: Ορεστιάδα 14.
0: Δροσία. Γιατί και εδώ έχουμε, δεν παραπονιόμαστε.
1: Όχι, δεν παραπονιόμαστε. Δεν παραπονιόμαι καθόλου. Απλά θέλω τώρα και κάνα συννεφάκι και λίγο βροχούλα.
0: Εντάξει, θα έρθει και αυτό.
1: Ναι.
0: Σεπτέμβριος είναι.
1: Ναι. Με το
0: λοιπόν,
1: καλό.
0: Λοιπόν, χτες, μέσα σε όλα τέλος πάντων, βγήκε και η πρώτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ, αμέσως μετά τη ΔΕΘ, ας πούμε. Η οποία δείχνει, τώρα είναι και η πρόθεση ψήφου, είναι και η εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία δείχνει να έχει περάσει το 30, δηλαδή 30,6, ας πούμε, της 100. Η δεύτερη είναι η Ελλάς του κύριου Τσίπρα, με, πού είναι η Ελλάς, λοιπόν, 16%, 12,8 το Πασόκ, 9 η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ 8,8, η Πλεύση Ελευθερίας 4,9, η Φωνή Λογικής 3,7, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει καταποντιστεί 3,6, το ΜέΡΑ 25 2,1 και πάει λέγοντας, τέλος πάντων είναι με πολύ, είναι, αν γινόντουσαν εκλογές, από εκεί κάτω δεν θα μπαίνει κανείς στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Με το όριο του 3%, έτσι. Ναι. Αυτό. Επίσης ρώτησαν.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια σημασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι ένα κόμμα που ήταν κυβερνητικό πριν από λίγο και επειδή λένε ότι ξανακάνουμε πανεκκίνηση και όλα αυτά και αξίζουμε και τέτοια. 1,3.
0: Ναι.
1: Όχι, απλά να το.
0: Καλά κάνεις και το λες. Τώρα τους ρώτησαν τον κόσμο.
1: Κοινοβουλευτικό κόμμα είναι. Εδώ λέμε για άλλα κόμματα που δεν είναι καν κοινοβουλευτικά. Δεν τα πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ που είναι κοινοβουλευτικό.
0: Πώς είδε ο κόσμος τα μέτρα.
1: Ναι.
0: Που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το θετικά, και μάλλον θετικά το αποτιμά το 36,2%.
1: Το?
0: 36,2%. Θετικά και μάλλον θετικά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το μάλλον θετικά, τι είναι το μάλλον θετικά, είναι με ολίγη,
1: ναι. Είναι αυτό το.
0: Μπράβο. Ναι. Αυτό είναι πιο ωραίο. Αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 61,4%.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Τώρα. Το 44,6% θεωρεί ότι είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό το πρόγραμμα Μητσοτάκη, και το πρόγραμμα Τσίπρα 20,4%, ναι και μάλλον ναι, και το Ανδρουλάκη 24,9%.
1: Είναι σημαντικό το ότι θεωρούν περισσότεροι ότι είναι κοστολογημένο και αυτό το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη από ότι του κυρίου Τσίπρα.
0: Βέβαια.
1: Έχει τη σημασία του και
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι ένας δείκτης, ένα νούμερο. Εγώ έβλεπα πάντως μια συγκριτική ότι πέραν αν αφαιρέσεις την αναγωγή, στην πρόθεση ψήφου δεν υπάρχουν μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Με ξέρετε ότι έχει μια υποχώρηση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εντάξει, μεγαλύτερη.

0: Έως μεγάλη υποχώρηση της κυρίας Καριστιανού, η οποία η κυρία Καριστιανού ανεβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Και αυτή. Λυπηθείτε τη Θεσσαλονίκη όμως, δηλαδή.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, απλά να το ξέρετε όσοι μπορεί να θέλετε να παρευρεθείτε ή οτιδήποτε άλλο.
1: Σωστό. Καλά έκανε και το γιατί μπορεί κάποιο να θέλει.
0: Μπορεί να θέλει.
1: Ναι, να πάει. Ναι, εντάξει.
0: Μας πέφτει η κουβέντα.
1: Όχι, εμείς.
0: Ναι.
1: Εμείς.
0: Λοιπόν, εντάξει, δημοσκοπήσει τώρα από εδώ και πέρα καταλαβαίνετε.
1: Με τη σέσουλα.
0: Θα χορτάσουμε. Δηλαδή υπάρχουν 10 εταιρείες. Υπάρχουν 12 κανάλια, δεν ξέρω εγώ πόσα κανάλια υπάρχουν. Κάθε τόσο θα έχουμε και μία. Και εφημερίδες επίσης, κάθε τόσο θα έχουμε και μία δημοσκόπηση. Οι μηνιαίες, οι τριμηνιαίες, οι αυτές. Θα έχουμε οπωσδήποτε και δημοσιεύματα για το τι λένε οι πρεσβείες και τι λένε οι μυστικές δημοσκοπήσεις κτλ.
1: Ναι.
0: Τα είχαμε δει και στις προηγούμενες εκλογές και πέσαν όλα μέσα.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Από εδώ και πέρα, όπως είπε η Κατερίνα, με τη σέσουλα δημοσκοπήσεις.
1: Ναι. Δεν είχες να το ακούσει καιρό αυτό.
0: Είχα καιρό.
1: Με τη σέσουλα.
0: Είχα καιρό να το ακούσει. Ναι.
1: Χτες έδωσε και τη συνέντευξη τύπου ο κύριος Τσίπρας. Να σου πω κάτι.
0: Όχι.
1: Θα το λέω μέχρι να πεθάνω αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί, επειδή μου πες ότι ένας άνθρωπος αποφασίζει να κάτσει να δει τη συνέντευξη τύπου του, την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη, την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Τσίπρα, την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Ανδρουλάκη και πάει λέγοντας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Για να αποφασίσει ποιος του ταιριάζει, ποιο πρόγραμμα τέλος πάντων από όλα αυτά που θα ακούσει του ταιριάζει και ποια μέτρα, ας πούμε, έτσι ώστε να αρχίσει να διαμορφώνει την άποψή του μέχρι τις κάλπες.
0: Ναι.
1: Δεν τους λυπάστε.
0: Ποιος να λυπηθεί.
1: Αυτούς που θα κάτσουν να το κάνουν αυτό.
0: Γιατί.
1: Το λέω στους αρχηγούς το λέω.
0: Γιατί
1: αυτό.
0: Δεν τους λυπηθεί.
1: Γιατί ρε Διονύση, αυτού του Τσίπρα χτες κράτησε 3 ώρες και δεν ξέρω εγώ πόσο η συνέντευξη τύπου. 3 ώρες και. Σοβαρά τώρα.
0: Άμα του κάνανε ερωτήσεις.
1: Περίμενε. Αυτό το ρυθμίσεις εσύ. Δεν υπάρχει.
0: Ερωτήσεις.
1: Δεν είναι θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι θέμα. Παλιά, αν θυμάσαι, ήρθαν μικρότερη διάρκεια.
0: Ναι.
1: Το ρυθμίζει το κάθε.
0: Παλιά,
1: κάθε επιτελείο.
0: Εγώ παλιά θυμόμουν ότι ήταν maximum 2 ώρες.
1: Α, γεια σου.
0: Δηλαδή το 3 ώρες συνέντευξη, δηλαδή άντε στην Κούβα και ξέρω εγώ από αλλού. Αλλά δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
1: Όχι, όλοι το κάνουν αυτό.
0: Έτσι θυμάμαι.
1: Όλοι το κάνουν.
0: Ναι, το απλώνουν όλοι. Το απλώνουν, το τεντώνουν. Γιατί.
1: Γιατί, πώς το λένε, δεν ξέρω τι αισθάνονται και τι θέλουν να δείξουν.
0: Ότι επηρεάζουν. Μπορεί να θεωρούν ότι επηρεάζουν. Ή μπορεί να λένε, να εμείς απαντήσαμε όλες τις ερωτήσεις. Και δεν βάλαμε κόφτη, χρονικό ας πούμε, περιορισμό. Καταλαβες.
1: Μα επαναλαμβάνονται πολλές φορές οι ερωτήσεις.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, έχει σημασία.
0: Όχι, δεν έχει σημασία γιατί κάποιος μπορεί να επιμείνει και να μην θεώρησε την απάντηση που έδωσε στον προηγούμενο που έκανε ανάλογη με την ίδια ερώτηση ότι πήρε απάντηση. Οπότε επιμένει, επανέρχεται. Κάνει follow-up.
1: Δεν είναι το σωστό. Εγώ νομίζω ότι έχει χαθεί το μέτρο.
0: Δεν ξέρω αν έχει χαθεί το μέτρο. Ούτως ή άλλως καμία. Θα το πω. Ναι, δεν είναι σωστό που το λέω. Καμία από όλες τις συνεντεύξεις που μέχρι τώρα έχουν γίνει δεν την έχουν παρακολουθήσει ολόκληρη. Καμία.
1: Ωραία, το βλέπεις. Άμα ήταν μικρές, κλητές και αυτές, θα τις είχες παρακολουθήσει.
0: Ίσως.
1: Έρχεσαι στα λόγια μου. Το βλέπω εγώ.
0: Ναι.
1: Το βλέπω. Δεν είναι μόνο οι συνεντεύξεις τύπου. Είναι και οι ομιλίες που μιλάνε. Δεν σου μένει ρε παιδιά τίποτα. Πώς να το κάνουμε δηλαδή.
0: Καλημέρα στο Βασίλη που λέει: δείτε ένα βίντεο από 2 πολιτικούς στο μετρό. Και το θεωρεί το καλύτερο stand-up comedy. Επειδή είναι ένα θέμα αυτό τώρα με το μετρό, διάβασα χθες ας πούμε κριτική.
1: Τι κριτική?
0: Για το μετρό της Θεσσαλονίκης.
1: Από ποιον?
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ. Μην γελάς παιδάκι μου.
1: Πώς να μην γελάσω?
0: Γιατί γελάς? Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω πόσοι έχουν μνήμη χρυσόψαρου, αλλά εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Το παραβλέπω, το παρακάμπτω, έτσι. Πάμε παρακάτω. Γιατί απλά λέω ότι δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Έτσι. Και για το μετρό και για διάφορα άλλα πράγματα.
1: Χθες, από όλη αυτή τη συνέντευξη τέλος πάντων, η οποία συνέπεσε με την είδηση, την τραγική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, την ώρα λοιπόν τη συνέντευξη τύπου, ρωτήθηκε ο κύριος Τσίπρας για τον κύριο Σιακαντάρη. Ο οποίος έφτιαξε.
0: Νόμιζα ότι ρωτήθηκε για τον Μαζονάκη.
1: Όχι. Ο οποίος είχε.
0: Εγώ θα τον ρωτούσα για τον Μαζονάκη.
1: Περίμενε τώρα.
0: Εκεί ενθερμό. Το είχε προκύψει εκείνη την ώρα. Δεν το είδανε. Εγώ θα τον ρωτούσα.
1: Δεν ξέρω
0: προσωπικά.
1: Το
0: είδανε. Ναι.
1: Λοιπόν, ο οποίος είχε συντάξει το μανιφέστο της Ελλάς.
0: Ναι, ήταν ένας από τους συγγραφείς. Ναι.
1: Πάει ο Σιακαντάρης.
0: Τι πάει. Τι πάει.
1: Δε.
0: Διαγράφηκε.
1: Τύπου.
0: Αφού, καλά, έτσι λέγανε και για τον, για τον κύριο Νιφούδη, ότι επειδή είχε κάνει μια γκέλα στην αρχή, ας πούμε, τον είχε φάει το μαύρο σκοτάδι και επανέκαψε ο άνθρωπος και βγήκε και είπε για την παγκόσμια...
1: Είπε ότι δεν είναι μέλος της Ελλάς, ρε, ο Σιακαντάρης.
0: Ναι. Εντάξει, ο κύριος Σιακαντάρης, τώρα γιατί έγινε ο θόρυβος, να πούμε στο φίλο σου.
1: Γιατί ο κύριος Σιακαντάρης είπε ότι εντάξει, μπορεί να γίνει και συγκυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία. Το λέω αυτό.
0: Δεν είπε ακριβώς αυτό.
1: Τι είπε.
0: Λέει ο ίδιος. Με αφορμή. Με αφορμή. Πρόσεξε να δεις. Ξέρουμε να διαβάζουμε. Χθες βγήκαν τα αποτελέσματα της Πίζα. Υπάρχει πρόβλημα κατανόηση.
1: Εμένα δεν με ρώτησαν.
0: Υπάρχει πρόβλημα κατανόηση. Λοιπόν, κειμένου. Είπε ο άνθρωπος με αφορμή τις εκλογές τις γερμανικές. Ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία εν πάση περιπτώσει χριστιανοδημοκράτων, σοσιαλδημοκράτων και λέει, άμα γινόταν κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Δεν θα συνεργάζονταν δηλαδή για να μην βγει το αντίστοιχο AFD, δεν θα συνεργάζονταν το ΠΑΣΟΚ με το. Μάλλον η Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ένα τέτοιο πράγμα
1: ναι.
0: είπε.
1: Ναι.
0: Κατά κάποιος αυτό άνοιξε παράθυρο συνεργασίας. Το οποίο με τα βδελιγμίας έσπευσε να το διαψεύσουν. Ναι, απλά ρε, να ξέρει παιδί. Και ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Εντάξει, ρε, παιδί μου. Άμα μπείτε και διαβάσετε την ανάρτηση, δεν έχει σβήσει ο άνθρωπος, θα καταλάβετε τι. Δεν είμαστε.
0: Ναι.
1: Παρότι προσπαθούν να μας πείσουν ότι είμαστε. Αλλά τέλος πάντων, έπαιξε πάλι τραγούδι χτες. Αυτό το πράγμα φέτος που όλοι λένε ένα τραγούδι και αφιερώνουν ένα στον άλλο ένα τραγούδι. Δηλαδή πραγματικά πόσο παλιακοί είστε.
0: Εντάξει, το έκανε ο ένας, θα θεώρησε ο άλλος.
1: Μα το ρώτησαν.
0: Χρέος να απαντήσει.
1: Μα το ρώτησαν.
0: Το ρώτησαν.
1: Δεν φταίει.
0: Καμία φαντασία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. 18 βαθμούς στις Σέρρες. Και ωραίο. Βλέπω στο screensaver και του κινητού σας αστεράκια. Ωραία. Δεν ξέρω αν θα βλέπετε αυτά τα αστεράκια. Ωραία θα είναι, γιατί θα έχει καθαρή ατμόσφαιρα. Σήμερα θα μπορέσετε να τη δείτε, θα το συζητήσουμε αργότερα.
1: Τι?
0: Σήμερα θα μπορέσετε να δείτε έναν δορυφόρο. Ένα, όχι δορυφόρο, ένα σταθμό του διαστήματος που θα περνάει και θα είναι ορατός από παντού.
1: Το διαστημικό σταθμό.
0: Αυτό το διαστημικό
1: σταθμό. Ένα σταθμό του διαστήματος. Τη στάση κολλιά του στο διάστημα.
0: Να σου πω, μόνο ένα σταθμό έχουμε στο διάστημα. Δεν είναι πολύ.
1: Ο διαστημικός σταθμός είναι ένα.
0: Ένας είναι μόνο. Έλα ρε. Δεν πιστεύω. Να μην ότι
1: δεν είδε τώρα στου αρχηγού εδώ που θα φτιάξω και σταθμό στο διάστημα. Τώρα που έστειλα αστροναύτη.
0: Τώρα που θα έχουμε αστροναύτη, γιατί να μην φτιάξουμε διαστημικό σταθμό. Δηλαδή, πού θα μένει αυτό όταν πηγαίνει εκεί πάνω.
1: Θα πηγαίνει με άλλου που στο διαστημικό σταθμό έχουν διαστημικό σταθμό. Πηγαίνει με διαστημό.
0: Αυτό είναι κοινό ο διαστημικό σταθμό. Πηγαίνουν όσοι Ρώσοι, Κινέζοι,
1: ναι,
0: Αφγανοί, ξέρω εγώ, Έλληνε και οτιδήποτε.
1: Όλοι.
0: Άμα βρεθεί Έλληνα με Τούρκο μαζί, θα τσακωθούν. Όχι,
1: γιατί να τσακωθούν.
0: Δεν είμαστε
1: όνομα του Θεού. Όχι.
0: Το λέω, γιατί κάποιοι ακούνε Τούρκος και δεν το ακούνε. Έκανε ανάρτηση ο Ερντογάν. Πρόκληση η ταμή.
1: Εντάξει, μας προκαλεί συνέχεια.
0: Καθίστε καλά. Δεν
1: μας προκαλεί,
0: Διονύση. Η ταμή πρόκληση, ρε, καθίστε καλά, μωρέ.
1: Δεν μας προκαλεί.
0: Ναι.
1: Άμα λέει θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά.
0: Δεν το είπα αυτό. Δεν
1: όχι, λέω
0: αυτό
1: τώρα. Ότι δεν το έλεγε.
0: Παλιά.
1: Νομίζω ότι άλλαξε, πιστεύεις.
0: Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι άλλαξε, αλλά έχει άλλα ενδιαφέροντα τώρα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Η Συρία.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ επιστρέφω στο.
0: Θα έρθει και σε εμάς, όχι δεν θα έρθει.
1: Ναι.
0: Θα...
1: Επιστρέφω στον Τσίπρα.
0: Επανακάμψει, ναι.
1: Για την πατριωτική σφορά.
0: Τι.
1: Την πατριωτική σφορά, αυτό που είχε πει. Την πατριωτική σφορά, το 1% που έχει πλούτο.
0: Α. Θα είναι πατριωτική εισφορά των πλούτων. Συγγνώμη. Η δική μου εισφορά του φόρου δεν είναι πατριωτική.
1: Όχι.
0: Εγώ που πληρώνω φόρο,
1: δεν
0: δηλαδή
1: το κάνεις
0: κανονικά. Μου παρακρατούν
1: μα
0: και
1: δεν
0: όλα
1: το κάνεις, αυτά. Ρε, εσύ, περίμενε.
0: Α, θα είναι θελοντικό αυτό.
1: Όχι, δεν είναι θελοντικό. Αλλά υπάρχει
0: αλλά
1: ένα.
0: Τι θα, είναι.
1: Θα περίμενε να σου πω ότι θα είναι, τι θα είναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα κίνημα.
0: Ναι.
1: Λέει. Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα κίνημα στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελβετία.
0: Στην Ελβετία έχει κίνημα, ναι.
1: Ναι, όπου εκεί έχουν διαφορετικό όνομα.
0: Τα κινήματα.
1: Τα κινήματα αυτά,
0: ναι.
1: Που είναι οι πλούσιοι,
0: ναι.
1: Millionaires, ας πούμε,
0: ναι.
1: Και billionaires,
0: ναι.
1: Οι οποίοι αφ' αυτού τους,
0: ναι.
1: Λένε, έλατε να πληρώσουμε παιδιά φόρους, να βοηθήσουμε και εμείς το κράτος.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Οι υπερπλούσιοι,
0: ναι.
1: Είναι αυτοί.
0: Ναι.
1: Ναι. Και λέει, ας πούμε, είπε ο κύριος Τσίπρος ότι πρέπει να το σκεφτούν και εδώ αυτό οι υπερπλούσιοι.
0: Ωραία. Θα το σκεφτούν.
1: Γιατί.
0: Και θα αποφασίσουν ή δεν το κάνουμε.
1: Πρόσεξε. Πάμε παρακάτω. Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Η κοινωνία, λέει,
0: ναι.
1: Κινδυνεύει με εξέγερση.
0: Αλήθεια.
1: Είδαμε, λέει, τι έγινε
0: έχουμε...
1: στη... Περίμενε.
0: Μα άμα έχουμε κινήματα υπερπλούσιων, δεν θα έχουμε και εξεγέρσεις, ναι.
1: Είδαμε τι έγινε στη ΣΥΠΑ και στην Αγγλία. Τι έγινε.
0: Τι έγινε.
1: Δεν ξέρω. Είδες καμιά εξέγερση?
0: Είδα στην Αγγλία είδα μία αντιμεταναστευτική.
1: Άλλο αυτό.
0: Ένα. Και στην Αμερική δεν έχω δει εναντίον του ICE, έχω δει τέτοια πράγματα. Διάφορες είδους εξεγέρσεις ή έχω δει όταν δολοφονούσαν ανθρώπους.
1: Ναι,
0: ας
1: τέλος
0: πούμε,
1: πάντων. Θα χαρεί να δει κάποιους πλούσιους λοιπόν να ζητούν τη συνεισφορά τους στην προσπάθεια της χώρας μας.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λίγο εθελοντικό το
0: παιδί. Μάμα είναι εθελοντικό, εντάξει. Γιατί μπορεί να σκεφτεί, να αποφασίσει και να κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Είναι άλλο πράγμα. Ναι. Έτερο είναι κάτερο.
1: Εντάξει. Θα κάτσε να ρωτήσω τον Παπακλημίζο και την Παπαμιχαήλ. Γεια σα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα σα. Τι κάνετε?
1: Θέλουμε να σα θέσουμε ερωτήματα. Καλά είμαστε.
0: Έχει απορίε η Σερέτη. Είναι η δική τη ώρα για ψυχογράφηση.
1: Είναι η ώρα μου, ναι, και εμένα τώρα. Λοιπόν, πείτε ότι είσαστε υπερπλούσιοι.
0: Ναι, μπιλιονέρες.
2: Είμαι. Εγώ για χόμπι έρχομαι εδώ για να μιλάμε το πρωί.
0: Ναι.
3: Ναι. Θα τα φανταστούμε τώρα αυτά. Ναι, ρώτα.
1: Αλήθεια λες. Και γιατί μοιραστήκαμε τα έξοδα? Λοιπόν, πείτε λοιπόν ότι είστε υπερπλούσιοι.
2: Ναι.
1: Εσείς. Έχετε, ξέρω εγώ, από ένα δις ο καθένας.
2: Έτσι.
1: Καλό.
2: Ωραίο.
1: Ωραίο. Λοιπόν.
3: Εγώ έχω 1,5.
1: Εσύ 1,5.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Μου επιτρέπει.
0: Είσαι υπέρ πλούσια.
2: Ναι. Θέλω να πω το κλισέ, μου επιτρέπει να το πω. Δεν μπορώ. Το έχω ακούσει τόσες φορές στη ζωή μου. Θέλω να το πω. Και 1,5 δις να είχα, δεν θα άφηνα τη δουλειά μου γιατί την αγαπάω πολύ.
0: ναι, καλό. Καλό.
3: Ποιος τα λέει αυτά?
1: Εγώ είχα. Συγγνώμη. Περίμενε. Όχι, όχι, περίμενε. Περιμένετε, παιδιά, γιατί εμείς. Θα σας πω, εμείς που είμαστε πιο παλιοί, θα σας πω το εξής πράγμα. Λοιπόν, εγώ είχα ζητήσει. Είχα ζητήσει να συλλαμβάνονται ή να τους παίρνουν πίσω, τέλος πάντων. Είναι ένας τύπος που αποφασίζει να πάρει ένα λαχείο. Γιατί το παίρνεις το λαχείο? Για να κερδίσεις. Σωστά. Ναι. Για να σε βοηθήσει οικονομικά. Ή παίζεις, ξέρω εγώ, προπό, τζόκερ, λότο κτλ. Και, κερδίζεις. Αυτούς λοιπόν παλιά, αυτοί παλιά κάναν δηλώσεις. Μέχρι που άρχισαν οι απαγωγές κτλ. Λοιπόν, κάνανε δηλώσεις. Και ήταν, ας πούμε, ένας κύριος ο οποίος ήταν μαραγκός. Και έλεγε. Κερδίσατε 5 εκατομμύρια στο λαχείο. Πολλά λεφτά τότε, δραχμές έτσι.
2: Ναι.
1: Ναι. Κερδίσατε 5 εκατομμύρια στο λαχείο. Τι θα αλλάξει τη ζωή σας? Τίποτα. Θα συνεχίσω να σηκώνομαι στις 5 το πρωί, να πηγαίνω στο μαραγκούδικο, έτσι. Να ανοίγω, να βλέπω τους φίλους μου, να πίνουμε τα ούζα μας.
2: Ναι.
1: Και να δουλεύω γιατί μ' αρέσει, την αγαπάω τη δουλειά μου. Πάρτε το τότε. Δηλαδή, πραγματικά όμως δηλαδή. Ήθελα λοιπόν να πω, είστε υπερπλούσιοι λοιπόν. Και είσαστε jet set και έτσι κι αλλιώς και πάτε και στα ταξίδια σας και με αυτό και.
3: Εγώ δεν θέλω πολλές κοσμικότητες.
1: Όχι, μακριά.
0: Δεν θα φτάσουμε ποτέ σε αυτό που θέλει.
2: Σε
0: αυτό που θέλει να ρωτήσει δεν θα φτάσει ποτέ γιατί λέει φιωριτούρες.
3: Ναι,
0: φταίει εσύ.
1: Εγώ φταίω εγώ. Και ξαφνικά ακούτε έναν πολιτικό, έναν οποιοδήποτε, ο οποίος σας λέει: κοιτάξτε τώρα, έχετε τόσα λεφτά. Ελάτε εδώ. Και δώστε κάτι
0: εθελοντικά.
1: Εθελοντικά.
0: Όχι μόνο δώστε εθελοντικά, γιατί και αλλού υπάρχει κίνημα οι πλούσιοι να δίνουν εθελοντικά.
1: Υπάρχουν
0: στην Ελβετία,
1: κινήματα. Κάντε το όπως αυτοί ακολουθήσετε το παράδειγμα, θα το κάνατε. Γιατί εγώ δεν θα το έκανα.
2: Ναι. Υπάρχει τώρα.
3: Ναι, δεν ξέρω
2: και
3: εγώ. Θέλω
2: να πάρω το ύφος μου και να πω.
1: Αποφασίστε, απαντήστε ειλικρινά τώρα.
3: Κοίτα. Εγώ να σου πω τώρα, έτσι που το σκέφτομαι. Θα ήθελα να μην μου το πούνε, δηλαδή να μην μου το επισημάνουν. Ναι. Θα ήθελα αν τα είχα μόνη μου να είχα κάνει κάτι, να είχα βοηθήσει. Θέλω να πω.
0: Μα
3: σε
0: αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Πολλοί κάνουν.
3: Αν θα μπορούσα, α πούμε, στην πατρίδα μου, ξέρω κάτι.
0: Ναι, παιδιά, αυτό ισχύει.
3: Αλλά όχι με τη μορφή τώρα εγώ σε. Ξέρω, έχω δει το περιουσιολόγιο σου, έχεις πολύ χρήμα, έλα κάτσε εδώ. Θα ήθελα κάπως αλλιώς, πώς σου πω.
1: Είπε ρε παιδί μου κάποια στιγμή χθες ο κύριος Τσίπρας ότι κάποιος που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα γιατί δεν φορολογούνται. Εμάς ρωτάει.
2: Όχι.
1: Καταρχήν, εμάς ρωτάει.
0: Μα φορολογούνται.
1: Όχι, εμάς ρωτάει.
0: Για να φτάσουν στην τράπεζα από κάπου βγήκανε. Για να είναι στην τράπεζα είναι δηλωμένα. Αφού έχουν δηλωθεί, έχουν φορολογηθεί. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Αλήθεια σας το λέω.
0: Ναι, ούτε εγώ. Καταλαβαίνω κάποια πράγματα, δεν τα καταλαβαίνω ούτως ή άλλως, αλλά εντάξει.
2: Πώς και εγώ καταλαβαίνω το εξής. Αν πούνε ότι να κόψω. Που είναι διεθνές φαινόμενο αυτό και διεθνώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Να κόψουμε το θέμα της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής,
0: με
2: φορολογικούς παραδείσους, τα νησιά, Γκέιμαν, τα νησιά Μάνφι, άλλα νησιά εντελώ πάντων. Όλα αυτά ναι.
0: Ότι
2: εγώ φορολογούμε τόσο και ο άλλος, πώς το είχε πει, νομίζω, ο ποιος το είχε πει, όχι ο Μπάφετε, ο Μέρντοκ, ποιος το είχε πει, ότι οι γραμματέες μου πλέον πιο πολύ φόρο από μένα. Γιατί αυτός θα σπάει δεξιά-αριστερά και έχει διάφορα κόλπα. Αυτά κόλπα όλα, ναι, είναι νομίζω παγκόσμιο έτοιμα να
0: κοπούν. Δεν είναι παγκόσμιο έτοιμα να κοπούν αυτά.
2: Αν τα έχω βγάλει και έχω δώσει μια ελληνική τράπεζα, θα πρέπει να θέλεις να έχει η ελληνική τράπεζα 5 εκατομμύρια ευρώ να αυξήσει καταθέσεις, τα αποθεματικά της κλπ. Και, μετά να έχει αποθεματικά, να κινεί την οικονομία, δανείζει. Έτσι κινεί την οικονομία. Αν έχει τράπεζα 2 ευρώ, βάζει ο καθένας, δεν θα κινεί την οικονομία, δεν κινεί τίποτα.
1: Γιατί εγώ.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Αν είχα 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Ναι. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, αν είχα 5 εκατομμύρια στην τράπεζα και άκουγα αυτά που υπόθηκα χθες, σήμερα δεν θα τα είχα σε ελληνική
2: τράπεζα. Θα πήγαινα σε άλλη τράπεζα. Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Εντάξει, παιδιά,
3: αυτομάτως, λες,
0: παιδιά το θέμα είναι να ακούγονται, πώς το λέγανε παλιά, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Μαοϊκό ήταν. Μαο. Αυτό που είχε χθες γενέθλια είχε τι είχε. Λοιπόν, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν και ο καθένας επιλέγει.
1: Ναι.
0: Κάποιος μπορεί να θεωρηθεί ότι η λύση του για τον τόπο είναι η εθελοντική προσφορά του 1% του 1% του πληθυσμού.
1: Ναι.
0: Κάποιος μπορεί να θεωρεί. Κάποιος άλλος να θεωρεί ότι είναι τα συνήθη υποζύγια. Κάποιος άλλος να θεωρεί οτιδήποτε.
2: Εμένα με έχει κλονίσει ο Διονύσης που λέει ότι είχε χθες γενέθλια ο Μάου, γιατί στην καρδιά του ο Μάου Τσετούγκ ζει ακόμα. Οπότε.
0: Το είπα στο σαν σήμερα, ρε παιδί μου, χθες, γι' αυτό δεν θυμάμαι.
3: Γιατί κάτι έχει πάει το ακουστικό. Δεν
2: του
3: ακούω,
2: κρίμα. Δεν λένε πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Δεν χάνει τίποτα.
3: Κάποια στιγμή του έχασα. Εκεί στα εκατομμύρια χάθηκα.
1: Δεν χάνει τίποτα.
2: Έτσι, αν βγάλει τα εκατομμύρια, δώσει για να φτιάξουν ένα ακουστικό για να μπορεί να του ακούσει.
3: Λίγο καλύτερα, ναι.
2: Λοιπόν. Αφού δεν ακούει λοιπόν και η Στέλλα μας, πάμε να κάνουμε μια.
0: Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας.
2: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας,
1: παιδιά. Γεια σας, παιδιά.
0: Και εμείς, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Πάμε και εμείς, Διονυσάκο μου. Ένα βγούμε από το στούντιο.
0: Καλημέρα, ο Δημήτρης λέει ότι οι διαστημικοί σταθμοί είναι τουλάχιστον 2 και έρχεται και τρίτος. Είναι ένας ο ISSS. Και είναι και το ουράνιο παλάτι που έχουν οι Κινέζοι.
1: Τι είναι τα ουράνια παλάτια,
0: και έρχεται τώρα, είναι δύο. Και τώρα σε λίγο στέλνουν και Ινδί διαστημικό σταθμό. Θα έχουμε τρεις διαστημικούς σταθμούς. Καλά τα έλεγα εγώ που δεν είναι μόνο ένας.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη. Κάτι είχε πάρει το αυτί μου.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το πάρκο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας, με στόχο να αποτελέσει ένα διεθνές οικοσύστημα για τις επιστήμες ζωής και υγείας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο επίκεντρο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη του έργου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις του με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Την αποστολή επίσης του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα, τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Σε εξέλιξη έρευνα της Ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό γιατρείο, από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του. Για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ήδη έχει καταθέσει ο παθολόγος το γιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή ο γνωστός τραγουδιστής. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες για τη συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος στην απόφαση του συνεδρίου του κόμματος που, όπως είπε, έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Αναφερόμενος στην πρώτη του κυβερνητική θητεία, υποστήριξε ότι οι συνθήκες της διακυβέρνησης με την Τρόικα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που είχε εξαγγείλει. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες εκρήξεις στο Ιράν και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι υπό το βάρος της κρίσης στα στενά του Ορμούζ. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν οι τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να έχουν προειδοποιήσει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί ως και το τέλος της προεδρικής του θητείας. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών, ενώ τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ερευνώνται για εγκληματική οργάνωση, σε βάρος του δημοσίου, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου από τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, θέλει να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία.
0: Καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Μαύρε, βλέπεις τα νέα τα παιδιά δεν κρυώνουν. Έρχονται εδώ πέρα με κοντομάνικο και μια χαρά. Και εμείς οι παππούδες και μπουφάνα, χρειαζόταν και δεύτερο θα βάζαμε πρωί-πρωί. Έτσι δεν είναι, Ελληνίτσα και Άγγελε.
1: Ναι, αυτό τον, που τον είδα, αυτό τον ρώτησα. Δεν κρυώνεις?
0: Όχι, δεν κρυώνει.
1: Και μου λέει, όχι, δεν κρυώνει.
0: Βράζει το αίμα του μωρέ τώρα το νέο παιδί. Τι να κρυώσει, σαν και εμάς.
1: Δροσιά την έχει. Εγώ είδα
0: το δικό μας θέμα, την έχει τη δροσιά.
1: Σήμερα την έβαλε και τη σακετούλα μου.
0: Ναι, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Νομίζω ότι είμαστε λίγο καλύτερο από χθες. Χθες είχαμε 12 βαθμούς, σήμερα έχουμε 14. Οπότε
1: εγώ
0: 13.
1: Για 13
0: βγάζω. Εντάξει, είναι 13 προς 14.
1: Αυτό.
0: Γι' αυτό.
1: Το μισό που αλλού το πιάνει, αλλού δεν το πιάνει. Ναι.
0: Οπότε εντάξει, παιδιά, 2 βαθμοί είναι 2 βαθμοί. Μην λέμε τώρα χαζά, είναι η διαφοροποίηση. Και αν πάτε νότια στην Αλεξανδρούπολη, τώρα οι φίλοι που μας ακούν από εκεί και βλέπουν τα ρολόγια, θα έλεγα, τα θερμόμετρα που δείχνουν 19-20, ας πούμε. Τώρα, την ίδια ώρα που κουβεντιάζουμε, έτσι. Εντάξει, είναι διαφορά πώς θα το κάνουμε. Όπως για παράδειγμα και στις Σέρες, 18 βαθμούς. Στην Καβάλα, επίσης 18. Στη Δράμα, 14. Στην Κομωτινή, 15. Στην Ξάνθη, 20. Να λοιπόν πώς πάει το πράγμα. Αν πάμε στο Ορμένιο πάνω στα δίκαια, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 10. Λέω τώρα, έτσι.
1: Ναι, λέμε, δεν έχουμε.
0: 10 έχει και στα ορεινά εκεί τη Δράμα, τι είναι εδώ στο Παρανέστη, ας πούμε, αν πας τώρα. Έχει κρύο. Έχει 10 βαθμούς. Λογικό. Αν πας στην Φωκίδα, στο Μαυρολιθάρι, έχει 9.
1: Όλο και πιο ψηλά, άμα με ανεβάζεις.
0: Αυτό. Και άμα πας στο Τζερμιάδο, στο Λασίθι, έχει 7 βαθμούς Κελσίου. Μάμα κατεβεί στο Ηράκλειο, έχει 25. Κατάλαβες πως είναι η διαφορά?
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Πάντως, σύμφωνα με την πρόβλεψη, έτσι για να το δούμε και αυτό, θα πάμε πάλι μέχρι τις 33, τις επόμενες μέρες και 34, και από Δευτέρα πια θα αρχίσει να πέφτει. Δηλαδή θα δούμε το πρωί θερμοκρασίες πάλι τέτοιες σημερινές, το μεσημέρι όμως δεν θα έχει πάνω από 26-27, εκεί, φθινοποράκι κανονικά.
1: Ναι.
0: Ψάχνει με απορία και όλα και με ένα βλέμμα, ξέρεις, εκείνο το
1: αγιοδινό. Ναι, είχαμε πρωινές απορίες.
0: Να, δεν βρήκες τίποτα?
1: Βρήκα, θα σου
0: εντάξει,
1: πω μετά.
0: Θα μου πεις μετά. Λοιπόν, ηλιοφάνεια πάντως και από εβδομάδα φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες βροχούρες. Δεν τις θέλουμε από εβδομάδα, τις θέλουμε? Δεν τις θέλουμε.
1: Κοίταξε, είναι εμποροπανήγυρη. Είναι εμποροπανήγυρη, γιατί να τις θέλουμε?
0: Ναι, θα έχει όμως δροσούλα. Κάθε εμποροπανήγυρη έχει δροσούλα πρωί και βράδυ. Εγώ θυμάμαι τουλάχιστον.
1: Έχει, ναι.
0: Δεν έχει?
1: Έχει.
0: Ναι.
1: Έχει.
0: Και πάλι έτσι θα είναι, λέει.
1: Είναι σχεδόν, είναι μετά τα μέσα του μήνα, οπότε
0: τι οπότε?
1: Και να έχει.
0: Κανονικά πρέπει να πάμε με υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και
1: ναι,
0: το Δεκέμβρη.
1: Αυτές τις βροχούλες που βλέπω θα πρέπει να μετακινηθούν.
0: Ναι, και μέχρι το Δεκέμβρη τουλάχιστον να γλιτώσουμε κανένα μήνα θέρμανση, γιατί διάβαζα εδώ τώρα για τα καύσιμα.
1: Τι για τα
0: και το τι προβλέπετε και τα λοιπά, τι αλλαγές.
1: Χθες είχε 2.10 το πρωί που ερχόμουν να είμαι τζιν, σήμερα έχει 2.12.
0: Να.
1: Δηλαδή κάθε μέρα τσιμπάει 2-3 λεπτά.
0: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Earth News χθες και μέσα από πηγές βέβαια από την κυβέρνηση και τα λοιπά, με σημερινές τιμές το πετρέλαιο θέρμανση θα είναι πάνω από 1.90 το λίτρο. Σκέφτεται τώρα τι θα γίνει, πώς θα γίνει.
1: Θα παίρνουμε ένα λίτρο και θα το κοιτάμε για να ζεσταθούμε.
0: Ναι. Εννοείται.
1: Ναι.
0: Ένα λίτρο μπορείς να το κιάσεις μια εβδομάδα.
1: Πώς δεν μπορείς να το κιάσεις μια εβδομάδα? Άμα το βάλεις σε ένα, αυτό ακριβώς.
0: Με
1: ένα φυτιλάκι, δώσε λίγο-λίγο, κάτσε εκεί
0: και
1: γύρω.
0: Και λίγο χω, γύρω-γύρω από τη φωτίτσα.
1: Χου-χου δεν έχει να μην σβήσει η φωτίτσα και.
0: Το ξανανάψει, δεν έχει να
1: σβήσει. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Θα καταναλώνουμε και τσακμάκια.
0: Τι να κάνεις τώρα. Λοιπόν, το επίδομα θέρμανσης λέει τώρα κυμαίνεται από 100-800 ευρώ. Θα
1: καλά, δώσεις εσύ 2.000 και πάρε 100. Γιατί αυτό το 800 ευρώ, αυτά τα ανώτερα ποσά που
0: ναι,
1: αναφέρουν,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν δίνονται, σε ποιους δίνονται και ποιος τα παίρνει. Σίγουρα κάτι σε περιπτώσεις πολύτεκνων, σε πολύ πολύ ορεινές περιοχές.
0: Ναι.
1: Εδώ στην περιοχή δεν παίζει αυτό το νούμερο.
0: Εδώ λέει στις ψυχρές περιοχές θα φτάσει τώρα μέχρι και τα 1.200 ευρώ.
1: Ναι. Ναι.
0: Και ύστερα ξύπνησες.
1: Και ύστερα ξύπνησες. Εσύ το λιγότερο, δηλαδή θα βάλεις έναν τόνο.
0: Ναι.
1: Έναν σου λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα έχει
0: 1.900. Μπορείς να βάλεις παραπάνω.
1: Γιατί μπορείς να βάλεις έναν.
0: Ναι.
1: Θα έχει 1.900 ευρώ.
0: Ναι.
1: Θες ένα χειμώνα να το ξεπληρώσεις.
0: Δεν μπορείς να βάλεις.
1: Αν το κάψεις. Πες ρε παιδί μου, λες το βενζινά, είναι γνωστό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα σου τα δίνω δόσεις.
0: Ναι, τι να κάνεις.
1: Ναι.
0: Είτε έχεις μια πιστοτική και λες θα τη βάλω εκεί πέρα 12 δόσεις.
1: Ναι, αν έχει αυτό το όριο.
0: Μάντως.
1: Τι 12 δόσεις. Εσύ μια φορά θα ζεσταθείς δηλαδή.
0: Ναι, μια φορά. Πόσες
1: αν κάνει χειμώνα, δεν θα ξαναβάλεις πετρέλαιο.
0: Όχι.
1: Καταρχήν, αν το βάλεις για να ζεσταθείς, ναι, με τη σκέψη μόνο, δεν πρέπει να το κάψεις.
0: Κατάχασα το κέσο το βράδυ μόνο. Όλη την ημέρα στη δουλειά. Τι θες να το κέσο όλη την ημέρα.
1: Και συγγνώμη, άντε και το κάψεις το βράδυ. Τι θα ζεστάνεις το βράδυ.
0: Ένα λίγο.
1: Όλη τη μέρα το σπίτι θα είναι παγωμένο.
0: Έναν καιρό δηλαδή που πήγαινε σε μια καμαρίτσα μέσα και καθόσουνα όλο το σόι.
1: Ναι, αλλά είχε την σόμπα και την μπουμπουνούσε.
0: Να τη βάλει τη σόμπα και να την μπουμπουνίξει πάλι.
1: Σε εκεί την καμαρίτσα είχε. Άντε, μάθαμε τώρα. Που αναγκαζόσουν να ανοίξει την πόρτα, να ζεσταθεί και το διπλανό δωμάτιο. Ναι. Γιατί το μπάνιο δεν έπαιζε.
0: Όχι, σιγά. Ποιο μπάνιο.
1: Ήθελε να πα να μπανιαριστεί, να πληθεί, να πα στο αλέτα.
0: Και τι κάθε μέρα σε μπανιαρίζει το χειμώνα.
1: Στο γρήγορο.
0: Μια φορά 15.
1: Και στο κάτω-κάτω. Αν δεν τις πετάξετε κάτι σκάφες,
0: ναι,
1: σε ένα χαρά δωμάτιο που δεν λέει ο Γιάννης, ζεσταίνεις νερό στην κατσαρόλα.
0: Που πάνε μετά.
1: Ναι. Ναι. Μια κατσαρόλα το ζεστό, μια κατσαρόλα το κρύο και ένα κανατάκι. Ωραία, να κάνεις τη μίξη.
0: Τη μίξη. Βγάζει και τη μίξη.
1: Συγγνώμη, με τι θα ξεπουπουλιαστείς, μόνο με ζεστό θα πληθείς.
0: Όχι, παιδιά. Τότε. Να, λίγο να θυμηθώ. Θέλω να γυρίσω στα παλιά που έλεγε και ο
1: συγχωρεμένος.
0: Δηλαδή, ναι. Τι απροσδότηκε το θάνατο ήταν αυτό χθε, δηλαδή στα καλά καθούμενα που ετοίμαζε και συναυλίες, ναι, ετοίμαζε και
1: εγώ,
0: προγράμματα.
1: Όταν και στο μου στείλανε την είδηση, νόμισα ότι είναι Ράδιο Ερβίλα.
0: Ποιο, γιατί να είναι Ράδιο Ερβίλα. Τώρα Ράδιο Ερβίλα, αυτά είναι παιδιά, είναι πολύ χοντρό.
1: Ξέρεις, καμιά φορά ακούγεται κάτι. Πόσες φορές έχουν πεθάνει κόσμο στο τέτοιο. Δηλαδή
0: τώρα,
1: θα μπορούσε να έχει πάθει κάτι και να είναι στο νοσοκομείο, ναι, και να έχει κυκλοφορήσει η είδηση ότι νοσηλεύεται.
0: Ναι.
1: Ότι έχει αποδημήσει κύριο τέλος πάντων.
0: Και επειδή τον είχα γνωρίσει εγώ και προσωπικά, ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος πραγματικά, πέρα από το ξεχωριστό της πορείας του, της καριέρας του σαν καλλιτέχνης, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι θα τα πούμε αυτά, θα ακούσουμε και τραγούδια με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο πιο θερμός Αύγουστος που καταγράφηκε στην Ευρώπη ποτέ ήταν αυτός που πέρασε. Άσχετα αν η Ευρώπη γνώρισε και το θερμότερο και το χειρότερο καλοκαίρι, έτσι. Γιορτάζει ο Νυμφοδόρος, η Νυμφοδόρα, ο Μητροδόρος, η Μητροδόρα, ο Μινοδόρος, η Μινοδόρα. Τι με κοιτάς περίεργα, σου φρόνει και τα χείλη της πρωί-πρωί, τρομάζω.
1: Να σου πω κάτι.
0: Σαν τη γιαγιά.
1: Ναι, σαν την Πάμπο.
0: Ναι.
1: Δεν μ' άρεσε κανένα όνομα.
0: Δεν το είπα για να σ' αρέσει.
1: Ούτε ο
0: Μινοδόρος,
1: ούτε ο Μητροδόρος, ούτε ο Νυμφοδόρος.
0: Ναι, θα μπορούσε να σου πει το δώρο της Ελλήνης.
1: Νυμφόδωρος, Μητρόδωρος, Μινόδωρος.
0: Μισό λεπτό.
1: Όχι.
0: Το δώρο της Ελλήνης. Ωραιότατο.
1: Τι είσαι, Ινδιάνος, είσαι το δώρο της Ελλήνης.
0: Δηλαδή, να, αυτό είναι η Μινοδόρος. Το δώρο της μητέρας, Μητροδόρος.
1: Μητρόδωρος.
0: Εντάξει.
1: Τον τόνο
0: το δώρο των νυμφών. Νυμφόδωρος. Νυμφοδόρα, νυμφόδωρα, ή όχι δεν είναι νυμφόδωρα, είναι νυμφοδόρα. Okay. Και κοίτα τώρα, είναι Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη αυτοκτονίας, πολύ σημαντικό αυτό. Περισσότερο από 500 άνθρωποι αυτοκτονούν τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
1: Στη παιδιά, χώρα μας είναι τεράστιο. Υπάρχει έξαρση τα τελευταία χρόνια από, ναι, την εποχή του κορονοϊού και δόθε. Ο κόσμος...
0: Μην μου πεις τώρα και εσύ ότι φταίει ο κορονοϊός, θα τρελαθώ.
1: Σαν... ασθένεια. Φταίει ο κορονοϊός που αυτοκτονούν.
0: Ναι,
1: ο κορονοϊός
0: αυτό δεν άκουσα ακόμα.
1: Μπορεί να φταίει με την έννοια ότι ο κόσμος έμεινε πολλές ώρες μόνος του.
0: Τα παίκτησε ψυχολογικά.
1: Ψυχολογικά. Του βγήκανε κάποια προβλήματα που είχε εντονότερα,
0: ναι,
1: όσον αφορά τα ψυχολογικά. Γιατί κυρίως, ναι, εκεί εστιάζεται, νομίζω, το θέμα.
0: Πάντως η φετινή Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη αυτοκτονίας λέει,
1: ναι,
0: έχει το μήνυμα, αλλάζοντας την αφήγηση για την αυτοκτονία, μας καλεί να μιλήσουμε ανοιχτά για ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και να επαναπροσδιορίσουμε την ίδια την έννοια της πρόληψης. Πολύ σοβαρό.
1: Πάντως
0: επίσης,
1: είναι γενικά πολύ σοβαρό, γιατί δεν,
0: ναι,
1: ξέρω κατά πόσο μπορείς... να το σιγουρέψεις και να
0: εφησυχαστείς
1: ότι απέτρεψες μία αυτοκτονία.
0: Όχι, όχι, είναι πολύ δύσκολο.
1: Λες ότι το μυαλό σου είναι, okay, την απέτρεψα τώρα. Μετά
0: τι θα
1: γίνεται.
0: Γίνει αύριο μεθαύριο.
1: Ναι, δηλαδή είναι...
0: Κοίται πολλά πολύ.
1: Έχει πάρα πολλά πράγματα να πεις για το συγκεκριμένο θέμα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας,
0: ναι,
1: τα μεταφέρουμε.
0: Α, επειδή έβλεπα ότι είναι εθνική γιορτή στο Γιβραλτάρ.
1: Τι γιορτάζουν.
0: Και πήγα να...
1: Ναι.
0: Το Γιβραλτάρ, ήξερες εσύ ότι είναι απικία της Μεγάλης Βρετανίας μέχρι και σήμερα?
1: Ακολουθεί, όχι.
0: Ναι. Εγώ νόμιζα ότι ανήκει κανονικά στην Ισπανία, αλλά.
1: Και εγώ αυτό νόμιζα,
0: όχι.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Η Ισπανία, λέει, διεκδικεί την περιοχή από το 1704, όταν είχε περάσει στη Μεγάλη Βρετανία στον πόλεμο της Ισπανικής διαδοχής. Ωστόσο, με την τελευταία, κάτσε τώρα, 7 Νοεμβρίου του 2002 έγινε δημοψήφισμα, τώρα πρόσφατα, λέω, πριν 20 χρόνια, έτσι, και οι Γιβραλτανοί, έτσι λέγονται, αν λέγονται έτσι, επαναβεβαίωσαν με συντριπτική πλειοψηφία 17.900 ψήφοι έναντι 187 την πίστη τους στο Βρετανικό στέμα. Δεν θέλουν να πάνε στην Ισπανία οι άνθρωποι. Θέλουν να παραμείνουν στην Μεγάλη Βρετανία.
1: Α, κοίτα να δεις.
0: Α, κοίτα, είδες. Τι μαθαίνεις κάθε πρωί, τι σε μαθαίνω κάθε πρωί.
1: Ναι, πραγματικά. Ναι. Δηλαδή, πρώτον δεν το ήξερα ότι είναι Βρετανική αποικία. Και δεύτερον δεν το περίμενα ότι με το ψήφισμα που έκαναν θα δεχόταν να συνεχίσουν. Να
0: μα,
1: είναι
0: συντριπτική, 17 προς 10.000 προς 187.
1: Δηλαδή αυτοί από δίπλα ήρθαν και ψήφισαν, ναι, και μετά ξανάφυγαν ένα πράγμα.
0: Ναι. Στην Ονδούρα τι γιορτάζουν? Γιατί έτσι δεν ξέρουμε εμείς, δεν ξέρουμε. Μπελίζε, που τη λένε τώρα. Τι Μπελίζε?
1: Είναι η πρώην Βρετανική Ονδούρα, η οποία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία.
0: Ορίστε.
1: Το 1798.
0: Ναι. Και ο δάσκαλος, οι δάσκαλοι γιορτάζουν στην Κίνα. Αυτά έτσι για πολύ πολύ, στα πολύ πολύ γρήγορα μάλλον, έτσι.
1: Στο ξεκίνημά μας, έτσι. Ναι.
0: Θα πάμε βόλτα.
1: Θα πάμε
0: λίγο.
1: Βόλτα. Η βόλτα θα ξεκινήσει από την Κομωτινή με τη Βασιλική Μαχαίρα, Καβάλα με την Δασούλα Κρητικού, Ορεστιάδα με τη Χρυσούλα Σαμουρίδου και Σέρες με τη Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Ναι.

0: Ξεκινάμε τη βόλτα μας σήμερα για να μάθουμε τα νέα από όλη τη μεγάλη περιφέρειά μας. Από την Κομωτινή και είναι μαζί μας η Βασιλική Μαχαίρα. Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι, κορίτσι?
2: Καλά, πολύ καλά.
0: Χαιρόμαστε. Εσύ?
1: Καλά και εμείς.
0: Ίδια. Τα ίδια.
2: Χαίρομαι. Σαν να είδα χθες κάτι χελιδόνια στο χωριό.
0: Σιγά.
1: Για
2: ναι. Ναι, όχι, ήταν τα τελευταία μάλλον. Κοίταξε, είναι τραβηχτικός ο πολύ άνθρωπος. Δεν μπορείς.
0: Μήπως είναι μεγάλης ηλικίας και σκέφτονται τώρα πού να ταξιδεύω τόσα χιλιόμετρα. Κάτσε εδώ καλούτσικα και βλέπουμε.
2: Αχ, καλά είναι και εδώ. Λοιπόν, έχουμε και πάλι σήμερα υψηλής κατηγορίας στην κίτρινη ζώνη, στο νούμερο 3, για εκδήλωση πυρκαγιάς στην Ροδόπη, σύμφωνα με το χάρτη Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Προσοχή λοιπόν και σήμερα. Μπορεί έτσι η υγρασία το πρωί και το βράδυ να είναι κάπως να βοηθάει καιρό στο να μην επεκτείνονται αυτού του είδους οι φωτιές, τέλος πάντων, αλλά το μεσημέρι είναι, κάνει αρκετή ζεστούλα. Ξεκινά σήμερα και λίγη στις 30 του Νοέμβρη η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση του ειδικού εποχικού βοηθήματος του 2026 της ΔΥΠΑ. Στην Κομωτινή θα βρίσκεται σήμερα ο βουλευτής Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης εργασίας του κόμματος Παύλος Χριστίδης. Θα συναντηθεί με αγρότες, συνταξιούχους και τοπικά τελέχη του ΠΑΣΟΚ και θα επισκεφθεί τον αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταμπατζά, τα επιμελητήρια και την αγορά της πόλης. Αύριο θα γίνει ο αγιασμός της νέας σχολικής χρονιάς στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας. Από τον ίδιο το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής, κάθε φορά το κάνει αυτό. Στις 9 το βρίσκεται 11ο δημοτικό, στις 10 στο πρώτο γυμνάσιο. Στις 5 του Οκτώβρη θα ξεκινήσει στην Κομωτινή ένας κύκλος γραφής και ανάγνωσης του κώδικα Braille από την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης. Το πρόγραμμα διαρκεί 3 μήνες και η παρακολούθησή του διαμορφώνεται ανάλογα με τη συμμετοχή όσων θα θελήσουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, οι οποίοι μετά από εξετάσεις θα αποκτήσουν και τη μοναδική πιστοποίηση που είναι αναγνωρισμένη από το κράτος. Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη νέα ιδέα» στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Κεντρική δημόσια διοίκηση» για την καινοτόμο πρόταση «Ενιαία πλατφόρμα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πολιτών» απονεμήθηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Και το εφετείο Θράκης έχουμε τελετή αγιασμού την Παρασκευή 18 βέβαια. Την άλλη Παρασκευή πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Έχουμε την 8η γιορτή Τρίγου που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος.
0: Ξεκίνησε ο Τρίγος.
2: Σιγά. Ανατολικό Ρωμιλιωτών Κομωτινής. Περιλαμβάνει σήμερα μάζεμα στα Φιλιώνα από Αμπελώνα και αύριο Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία Κομωτινής αναπαράσταση πατήματος στα Φιλιών, δράσεις για παιδιά και παραδοσιακό γλέντι με προσφορά κρασιού. Μπράβο τους πάντως, γιατί το κάνουν αυτά τα τελευταία χρόνια και μπαίνουν και τα παιδιά, τα μικρά παιδιά καταλαβαίνουν πια τι σημαίνει τρίγος μέσα από το παιχνίδι, μέσα από αυτή την βιωματική αναπαράσταση. Μπαίνουν μέσα σε αυτή την γνώση και δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Νομίζω αυτά, παιδες.
0: Μάλιστα.
2: Έχω έναν περίπατο.
0: Περίπατο έχεις.
2: Πέριξ της κεντρικής πλατείας Ειρήνης Κομωτινής.
0: Ναι.
2: Μέσω των πεζοδρομίων θα πραγματοποιήσει το παράρτημα Ροδόπης της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Ροδόπη Runner. Η δράση έχει τίτλο «Περπατάμε, ευεξία αποκτάμε». Θα λάβει χώρα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα
0: Ωραίο είναι.
2: Κακιάρα στην πλατεία, όπου και θα καταλήξει. Ναι, έχουμε ένα πολύ ωραίο σημείο στην πλατεία της Κομωτινής που θυμίζει σκάκι, ένα σπρώμαυρο, ένα τετραγωνάκι. Mm-hmm. και από εκεί θα ξεκινήσει και εκεί θα είναι και το τέλος βέβαια αυτής της διαδρομής.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, ελάτε να πάμε τώρα και στην Καβάλα να μάθουμε νέα από εκεί. Μαζί μας η Τασούλα, εκπαιδευτικού.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Εντάξει, και μόνο που ακούω τώρα τον Μαζονάκη, τι στεναχώρια ήταν αυτή.
0: Πολύ, ναι, και τόσο ξαφνικό που δεν ήθελα να το πιστέψω. Φαντάζομαι κανένας, έτσι, δεν ήθελα να το πιστέψω.
2: Δηλαδή, όταν άρχισε να βγαίνει στο διαδίκτυο η πρώτη ανακοίνωση, λέω, ναι, καλά. Τακ, ήρθε αμέσως η δεύτερη, η τρίτη, εντάξει, λέω, αλλά έχουμε συγκλονιστεί και τόσο ξαφνικά. Μας έχει συνοδεύσει σε όλα μας τα χρόνια αυτά. Μπορώ να θυμηθώ απίστευτες στιγμές που ζήσαμε στη Θεσσαλονίκη στις εμφανίσεις του. Δηλαδή, έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ όλη της γενιάς μου, πάρα πολύ. Λοιπόν, νέα μας, πώς περνάμε εμείς κατά τα άλλα, βέβαια συζητάμε αυτό το θέμα από χθες παντού. Έχει πέσει η θερμοκρασία, λίγο δροσίζεται ο κόσμος, έχει πέσει τόσο όσο, δηλαδή στις παραλίες ακόμα είναι πάρα πολλοί επισκέπτες. Και ήθελα να πω σήμερα για μία πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, μου έχει εκπλήξει πολύ ευχάριστα. Στο Δήμο Δράμα θα γίνει αυτή το Σάββατο, μία μέρα μετά το άνοιγμα των σχολείων. Καλεί ο Δήμος Δράμας με το Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρωμά, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Έθρα και τους Αθλητικούς Συλλόγους ΚΑΟΘ και ΓΕΑ, τον κόσμο, οι οικογένειες, να κάνουν ένα μεγάλο πικνίκ εκεί στην περιοχή των Πάρκο Κομνηνών. Και έχουν ετοιμάσει και πάρα πολλά παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες. 11 με 2 καλούν τον κόσμο στο πάρκο για να γεμίσει χρώμα, μουσική, ενέργεια και εκπλήξεις. Θα είναι αποφασισμένοι να προσφέρουν στα παιδιά μια ξεχωριστή εμπειρία για το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς και θα έχουν την ευκαιρία τα παιδιά να απολαύσουν φορητό πλανητάριο, πίστα Survivor, face painting, κομματικά παιχνίδια και μουσική κάτω από τα δέντρα του πάρκου. Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν και όπως λέει και το μήνυμα, έτσι κάλεσμα για τον κόσμο, σας περιμένουμε με τις ψάθες σας, το κολατσιό σας και την καλύτερη σας διάθεση για να καλωσορίσουμε τη νέα σχολική χρονιά με τον πιο όμορφο τρόπο. Αυτό θα γίνει το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε επίσης πως θα έχουμε την Κυριακή στην Καβάλα από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας σε συνεργασία με το Εξαρτητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Κυπούπολης Καλαμίτσας Αγία Ειρήνη και του Σύλλογου Καταδρομέων και Ειδικών Δυνάμεων Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος την 32η επέτειο μνήμης από την πτώση ελικοπτέρου δασοπυρόσβεσης στη Δράμα και τη θυσία του πληρώματος και των 10 δασοπυρόσβεστών 13 Σεπτεμβρίου. Θα γίνει η εκδήλωση 10 το πρωί στο Μνημόσυνο Υπεραναπαύσεως των Ψυχών των Πεσόντων στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Καβάλας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου κυρίου Στέφανου. Και για την θλιβερή επέτειο θα εκφωνήσει ομιλία ο διοικητής της 21ης ΕΜΟΔΕΟ Αντιπύραρχος Γιώργος Μορφίδης. Έχουμε και αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Και με την ευκαιρία να πούμε σχετικά με αυτόν τον 70χρονο κάτοικο ελεοφορείου που οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα της Καβάλας στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την φωτιά που είχαμε στο ελεοφόρη της Καβάλας. Πήρε προθεσμία, θα απολογηθεί σήμερα 9 το πρωί ενώπιον του ανακριτή. Υπάρχει και το βίντεο, το βιντεοληπτικό υλικό που έχει το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής στα χέρια της που δείχνει πως ο 70χρονος κινήθηκε με το αγροτικό του όχημα ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες και μένει τώρα να δούμε αν θα κριθεί σήμερα προφυλακιστέος, αν θα οριστεί δικάσιμος, θα δούμε πια τα βήματα και οι αποφάσεις.
0: Ναι. Ωραία, αυτά ήταν λοιπόν και από την Καβάλα. Σε ευχαριστούμε, Τασούλα μας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Ό,τι και να πούμε, πραγματικά είναι λίγο για ναι. τον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας και πάμε τώρα πολύ κοντά εδώ στην Ορεστιάδα, τέλος πάντων, να μάθουμε τα νέα της περιοχής του Εύρου γενικότερα από τη Χρυσούλα Σταμουρίδου. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα. Τώρα, από πού να ξεκινήσω εγώ? Χθες είχαμε μία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ήταν επεισοδιακή.
1: Έχουν καταντήσει πια οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ θα πω και του Δημοτήχου, γιατί και εκείνο συνεδρίασε χθες. Υπήρξαν εντάσεις και στα δύο συμβούλια. Σε σημείο λίγο να αρχίσουμε να παρατηρούμε όλοι και να σχολιάζουμε ότι έχει αρχίσει λίγο να κουράζει πια αυτό. Ναι. Όταν δηλαδή ανεβαίνουν λίγο αρκετά οι τόνοι και ανταλλάσσουν και κουβέντες λίγο πιο βαριές και λίγο πιο πεζοδρομίου, έχει αρχίσει λίγο να κουράζει. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας κρίνεται. Θα σταθώ λίγο στο καταφύγιο, γιατί έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων, που έχει υπογραφεί σύμβαση ήδη από τα τέλη του 23, κοντεύουμε τα τέλη του 26 και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Αυτή η σύμβαση ξαναήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο πάρα πολλές φορές, κάποιες φορές για παράταση, κάποιες φορές για διακοπή της, μετά για επανέναρξή της. Χθες είχαμε

0: Υπάρχουν εκεί, υπήρξαν χθες πάρα πολύ έντονες διαφωνίες και για όλα αυτά τα επεισόδια που έχουν προηγηθεί. Έγινε ξανά συζήτηση γιατί αυτό το καταφύγιο επρόκειτο αρχικά να γίνει στο Νεοχώρι και στο παλιό στρατόπεδο. Τελικά δεν μπορούσε να γίνει εκεί γιατί δεν υπήρχαν άδειες, γιατί το οικόπεδο δεν ανήκε καν στο Δήμο. Άρχισαν να ψάχνουν στις Καστανιές, βρήκαν στην αρχή ένα οικόπεδο εκεί. Αντέδρασαν οι κάτοικοι γιατί ήταν πολύ κοντά στο χωριό. Μετά βρήκαν άλλο οικόπεδο που είναι ένα χιλιόμετρο έξω από το χωριό. Εχθές ήταν και ο πρόεδρος των Καστανεών εκεί και τους είπε: Παιδιά, εντάξει, σας είπαμε για το πρώτο ότι δεν θέλουμε, αλλά για το δεύτερο δεν μας ρωτήσατε ποτέ. Γιατί πρέπει, λέει, και αυτό να το συζητήσουμε. Τέλος πάντων, με τα λίγα με τα πολλά, το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία με 13 ψήφους. Και το μόνο που όλοι εξέφρασαν επιφυλάξεις αν θα προλάβει να τελειώσει και αν τελικά θα γίνει. Και το θέμα είναι ότι πλέον, ξαναλέω, η χρόνη δεν είναι απλά ασφυκτική. Θέλει 105 μέρες ο ανάδοχος και η χρονιά τελειώνει σε 142. Από εκεί και πέρα ας βγάλει ο καθένας και τα συμπεράσματα του. Τώρα, θα αλλάξω θέμα. Σας έλεγα προχθές για τη λαϊκή συσπήρωση που κατέθεσε μια ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Εύρου. Το ίδιο κείμενο έχει γίνει και ερώτηση πλέον που κατέθηκε στη Βουλή από τον Γιάννη Δελή και τον Λεωνίδα Στολτίδη, από τους δύο βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είναι μια ερώτηση 6 σημείων και όπως επισημαίνουν οι βουλευτές απαιτούνται άμεσα μέτρα ουσιαστικής προστασίας και όχι, λέει, πια νέες υποσχέσεις και εξαγγελίες χωρίς χρονοδιαγράμματα και χρηματοδότηση. Τα ερωτήματα έχουν να κάνουν πρώτον με την πολύμηνη καθυστέρηση της αποκατάστασης των κατεστραμμένων αναχωμάτων από τις πλημμύρες του προηγούμενου χειμώνα. Ρωτούν επίσης για τα μέτρα που θα ληφθούν τώρα. Ξεκινάει η νέα φθινοπορεινή και χειμερινή περίοδος. Αν θα είναι προστατευμένοι κάτοικοι, οικισμοί και αγροτικές εκτάσεις από ένα νέο πιθανό πλημμυρικό φαινόμενο. Ζητούν απαντήσεις για το αν υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την αντιπλημμυρική θωράκιση όλης της λεκάνης απορροής του Εύρου. Και φυσικά ρωτούν αν θα αποζημιωθούν τελικά στο 100% οι πληγέντες αγρότες από την προηγούμενη πλημμυρική κρίση. Την πλημμυρική κρίση δηλαδή του 2026. Τώρα, θα πάω στο Δημότυχο. Εκεί είχαμε έναν 15χρονο συνελήφθη. Γιατί έκλεψε από το λαιμό μιας γυναίκας τα χρυσαφικά που φορούσε. Μιας ηλικιωμένης γυναίκας. Μα τέτοια περιστατικά είναι η αλήθεια ότι δεν είναι συνήθως στην Αθήνα τα ακούμε να συμβαίνουν αυτά. Αλλά τώρα είχαμε εδώ την περίπτωση αυτού του 15χρονου. Τα κλοπημαία βρέθηκαν, επιστράφηκαν στη γυναίκα και φυσικά εκτός από τον ανήλικο συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας του παιδιού τους. Έχουμε στο Σουφλί σήμερα και αύριο το βράδυ θα προβληθούν 11 ταινίες μικρού μήκους επιλεγμένες από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Θα προβληθούν στην αυλή του Κουκουλόσπιτου του Λαογραφικού Μουσείου Σουφλίου Γνάφαλα. Οι προβολές και τις δύο βραδιές, και απόψε δηλαδή και αύριο, θα ξεκινήσουν στις 8.30. Λέγατε κάτι για βροχές εντωμεταξύ εσείς.
1: Από εβδομάδα δείχνει κάποιες βροχούλες.
0: Όχι. Εντάξει. Και θα προβληθούν σήμερα διαδοχικά, μια πίσω την άλλη, 6 ταινίες, συνολικής διάρκειας 122 λεπτών. Και αύριο μετά που θα είναι Παρασκευή θα ακολουθήσουν άλλες 5 ταινίες μικρού μήκους, συνολικής διάρκειας 120 λεπτών. Και ο διοργανωτής σύλλογος, τα Γνάφαλα, λένε κάτι που είναι πραγματικά σημαντικό. Λέει, σε μια εποχή που τα σινεμά και οι κινηματογραφικές αίθουσες λιγοστεύουν ή και δεν υπήρξαν ποτέ, δίνεται η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει 11 επιλεγμένες ταινίες του φεστιβάλ και να δει κινηματογράφο, να δει σύγχρονες τάσεις στην εικόνα,
1: ναι.
0: Την επικοινωνία. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γενικότερα αυτό με τον κινηματογράφο και με τις προβολές είναι μεγάλο έλλειμμα ακόμα και σε λίγο μεγαλύτερες πόλεις από το Σουφλί, και αναφέρομαι τώρα και στην Ορεστιάδα και στο Δημότυχο. Η Ορεστιάδα έχει κινηματογράφο χάρη στο Διόνυσο.
1: Ναι, ευτυχώς.
0: Χάρη στο Διόνυσο. Αλλά αυτόνομο κινηματογράφο δεν έχει πλέον η πόλη, παρότι παλαιότερα είχε 2, 3, δεν θυμάμαι πόσοι ήταν.
1: Ω, καλά, παλιά, κάτσε.
0: Ναι, για παράδειγμα.
1: Αλέξανδρος, Τιτάνια.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Ελληνής.
0: 3 θυμάμαι.
1: Τουλάχιστον 3. Έχει και κανένα δυο. Α, ναι, έχει και άλλους 3-4 μετά Αθερινούς. Στο Βιέννη.
0: Καλά, δεν μιλάω και για τα Αθερινά.
1: Ναι, άστο, ναι. Τουλάχιστον 3 χειμερινούς είχε, παιδιά. Α, ήταν και στην πλατεία, πώς το λέγανε. 4 ήταν η χειμερινή.
0: Σε κάθε περίπτωση.

0: Ναι.
1: Το θέμα του κινηματογράφου, ξαναλέω, είναι μια ελληματική κατάσταση σε πάρα πολλές πόλεις. Τι έχουμε επίσης? Την Κυριακή στους Χιονάδες του Δημοτήχου θα γίνει το πρώτο φεστιβάλ τραχανά. Τώρα δεν είναι η εποχή του, νομίζω, που κάνουν, όσοι ξέρουν να κάνουν τραχανά, τώρα τον κάνουν. Η εκδήλωση θα συνδυάσει την τοπική γαστρονομία με την παράδοση και με ξενάγηση στο χωριό, για όλους αυτούς που θα επισκεφθούν το χωριό την Κυριακή. Στο χώρο της διοργάνωσης θα λειτουργήσει αγορά παραδοσιακών προϊόντων και εκθέσεις. Το φεστιβάλ, να πούμε, διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού με την υποστήριξη του Δήμου Δημοτήχου και θα πραγματοποιηθεί εκεί στο παλιό δημοτικό σχολείο του χωριού. Και θα πω επίσης για αυτήν την γιορτή που την ξέρουμε πια όλοι, είναι η 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών, που θα γίνει αύριο και μεθαύριο, Παρασκευή και Σάββατο δηλαδή, στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, από τις 7 το απόγευμα και τις 2 μέρες. Θα είναι εκεί μελισσοκόμοι και οικοτέχνες. Το διοργανώνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας, σε συνεργασία προφανώς με τους συλλόγους των μελισσοκόμων και των οικοτεχνών. Είναι όντως μια πολύ ωραία γιορτή αυτή που γίνεται κάθε χρόνο στην πλατεία, γιατί οι ντόπιοι παραγωγοί έχουν και τη δυνατότητα να διαθέσουν τα προϊόντα τους, αλλά είναι και μια ωραία, έτσι, αφορμή, να βγαίνοντας μια βόλτα στην πλατεία, να είναι εκεί και η έκθεσή τους με τα προϊόντα τους. Συνήθως έχουν και κάποια μουσική εκδήλωση. Δεν έχω δει κάτι συγκεκριμένο, ενδεχομένως δηλαδή να υπάρχει και να μην το πήρε το μάτι μου,
0: ναι.
1: Αλλά ξαναλέω, συνήθως συνδυάζεται και με μια, έτσι, παρουσία κάποιου, έτσι, μουσικού παραδοσιακού σχήματος.
0: Ναι, ναι,
1: αυτά, παιδιά, και μάλιστα. Τα υπόλοιπα τώρα όλα που βγήκαν και από τα δύο συμβούλια χθες θα τα δούμε πιο αναλυτικά και στη διάρκεια της ημέρας.
0: Ωραία, εντάξει, Χρυσούλα, να σε καλά.
2: Καλημέρα, Χρυσούλα, καλημέρα.

0: Εντάξει, μοναδικός, παιδιά, μοναδικός στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Λοιπόν, ναι, πάμε να συνεχίσουμε την βόλτα μας και είμαστε σέρες τώρα. Μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πάνω κάτω στα ίδια είμαστε όσον αφορά τον καιρό.
0: Ναι.
1: Ναι, εδώ στις σέρες. Δεν ξέρω εσείς πώς είστε. Εσείς ακούω ότι αποχαιρετάτε τον Γιώργο Μαζωνάκη που η είδηση πάγωσε το σύμπαν.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Να αγαπούσε ή όχι τα τραγούδια του. Δεν έχει αυτό καμία σημασία.
0: Πραγματικά.
1: Έτσι είναι. Άπαντες. Τώρα, να δούμε λίγο την ειδησιογραφία στις σέρες. Είχαμε νέα επεισόδια και ένταση μεγάλη αργά το βράδυ της Τρίτης μετά τις 11 στην κλειστή δομή στο Κλειδί. Οι πληροφορίες λένε πως μια ομάδα μεταναστών μέσα σε εγκαταστάσεις προκάλεσαν υλικές ζημιές και φθορές στην τρίτη πτέρυγα του κέντρου, πετούσαν πέτρες και κατευθύνθηκαν στην εξωτερική περίφραξη της δομής, καταστρέφοντας μάλιστα ένα κομμάτι της και προσπάθησαν από εκεί να αποδράσουν. Ευτυχώς από το επεισόδιο δεν τραυματίστηκε κανείς. Άμεση ήταν η επέμβαση των αστυνομικών που απέτρεψε τα περαιτέρω. Να πω λίγο ότι αυτή τη στιγμή, σήμερα δηλαδή που μιλάμε, στην κλειστή δομή φιλοξενούνται 332 άτομα. Ότι παραμένει το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων για αποσυμφόρησή της. Ενώ μετά τις συχνότατες εξεγέρσεις, ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, ο κ. Κούνιος, μιλώντας στην Ερτσερών, αλλά και σε επιστολές τους προς αρμοδίους, ζήτησε να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης υπήρχαν, δηλαδή φράχτες, αλλά και η περίφραξη γύρω από τη δομή. Ενδεικτικά δηλαδή να σας πω ότι έχει καταστραφεί η πρώτη πτέρυγα, η δεύτερη πτέρυγα στα επεισόδια που έγιναν 22 Αυγούστου, η τέταρτη πτέρυγα στα επεισόδια που έγιναν στο Νοέμβριο, λίγο-λίγο οι πτέρυγες, ό,τι απέμεινε καταστρέφεται από τις σχεδόν καθημερινές εξεγέρσεις και αυτή την ώρα οι 332 μετανάστες φυλάσσονται στην τρίτη πτέρυγα, όπου όμως σχεδόν εξ ολοκλήρου έχει καταστραφεί η περίφραξη. Τώρα καταλαβαίνετε δηλαδή για τι κατάσταση μιλάμε. Θυμίζω επίσης ότι αρχές Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Θάνος Πλεύρης, ανακοίνωσε στη Βουλή ότι απελάβνονται 93 μετανάστες από τη δομή της Ιτικής μετά τη συμφωνία με τον Μπαγκλαντές και πως δρομολογούνται 3 πτήσεις για την επιστροφή στην πατρίδα τους, των 93 αυτών ανθρώπων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι νεότερο για αυτό το θέμα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο οποίος έκανε χθες μια δήλωση και είπε ότι η λύση έπρεπε να είχε δοθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Προειδοποιήσαμε επανειλημμένα, όμως φτάσαμε στο σημείο μια κλειστή δομή με κατεστραμμένους φράχτες και υποδομές ασφαλείας να φυλάσσεται με τα σώματα των αστυνομικών. Οι συνάδελφοί μας δεν είναι ανθρώπινες ασπίδες, ούτε μπορούν να αποτελούν την περίφραξη μιας δομής και ζήτησε, όπως είπα και πάλι, τη μεταφορά των κρατουμένων έως ότου γίνουν οι απαραίτητες υποδομές. Αυτά είναι τα νεότερα. Σας είπα τις περισσότερες στοιχείες για να το θυμηθούμε ολόκληρο. Γιατί εδώ πια βλέπετε ότι δυστυχώς τείνει να γίνει μια καθημερινότητα.
0: Ναι, αυτό βλέπω. Πραγματικά έτσι είναι.
1: Και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς προχθές. Είχαμε σε άλλες εξαγγέλεις τραυματισμούς. Διακομιδή σε νοσοκομεία. Δηλαδή μην πάμε στα χειρότερα. Αυτό θέλω απλά να πω. Και μεταφέρω και την αγωνία των αστυνομικών που συνομιλούμε μαζί τους για το τι γίνεται και όχι μόνο βέβαια των αστυνομικών. Τώρα να σας πω μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο, χθες το βράδυ την είδα. Στα χέρια των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων, ένας άντρας καθώς εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου Προμαχώνα και διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Θράκης, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 120 ετών και συνολική χρηματική ποινή 2.300.000 ευρώ για παράνομη διακίνηση αλλοδαπών. Σας πάω τώρα στο εικαστικό εργαστήρι Άρτιο, σε αυτό το πνεύμονα πολιτισμού και δημιουργικής απασχόλησης. Να σας πω ότι άρχισαν οι εγγραφές στο εικαστικό εργαστήρι, του Δήμου Σερών είναι, ξεκίνησαν από χθες Τετάρτη, και πρόκειται να λειτουργήσουν τα τμήματα ζωγραφικής, κεραμικής, γλυπτικής, μεικτών τεχνικών και προετοιμασίας για αρχιτεκτονικές σχολές και σχολή καλλοτεχνών, εσωτερικής αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού αντικειμένων και γραφιστικής. Είναι αυτό που σας λέω, μια κυψέλη πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Για να δείχνουν και μεγάλους. Νομού, τη μεγάλη γιορτή αμπέλου και κρασιού με την επωνυμία Κουρίτος, διοργανώνεται το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ορδολίβους. Κατά τη διάρκεια της γιορτής θα υπάρξει έκθεση κρασιών από επώνυμους ενοπαραγωγούς όλης της Ελλάδος. Θα παρουσιαστούν λαϊκά δρόμενα του κρασιού και της παράδοσης στην πλατεία Όχι. Και θα είναι ανοιχτό και το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα Μουχαμπέτια.
0: Ναι.
1: Και παράλληλα θα γίνει και το πάτημα των σταφυλιών.
0: Αυτά είναι.
1: Είναι το πώς το λένε, εκεί, το βαρέλι, εκεί που μπαίνει.
0: Δεν κατάλαβα, το βαρέλι τι?
1: Έτσι λέγεται, το βαρέλι.
0: Α, το βαρέλι που μπαίνεις μέσα για να τα πατήσεις με τα πόδια εννοείς αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η μία χρηστική πληροφορία, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω. Έχουμε σήμερα από τις 7.30 το πρωί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία θα διαρκέσει έως 3 το μεσημέρι, στην τοπική κοινότητα Μεσοκόμης του Δήμου Εμμανουήλ Παπά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά εκεί στις Σέρες. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να δούμε και...
2: τα σημαντικότερα γεγονότα.
0: Δεν θες?
2: Ναι, μπορούμε να, να ρίξουμε μια ματιά.
0: Ή να ακούσουμε και λίγο... αυτό δεν γίνεται να ακούσουμε και αυτό και μετά. Άτε.
2: Ναι.

0: μας λείπει έτσι κι αλλιώς, αλλά ναι. Ευτυχώς που τα τραγούδια είναι παρακαταθήκη εδώ για μας, για όλους μας, για να τον θυμόμαστε. Πάμε σε κάποια γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα.
1: Θα ξεκινήσουμε από το 1824, όταν ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου.
0: Ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardy στο Latimer της Πενσιλβάνιας, σαν σήμερα το 1897, και σημειώθηκε το γεγονός αυτό σαν σφαγή στο Latimer.
1: 1898, η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι.
0: Πάμε στο 1919, όταν σαν σήμερα υπογράφτηκε η συνθήκη του Αγίου Γερμανού, Σεν Ζερμέν δηλαδή, μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων.
1: 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας, αβασιλεύτου, που τίθεται αμέσως σε ισχύ.
0: Ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μακίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας ξυπόλυτος μια μέρα σαν και αυτή το 1960.
1: Το 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών.
0: 2003 και άγνωστος καταφέρνει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Άννα Λίντ, την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης, θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη μέρα.
1: Το 2009 ήταν όταν ακούστηκε η φράση «Λεφτά υπάρχουν», που λέει σε προεκλογική ομιλία του ο αρχηγός τότε του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου και αναγγέλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές.
0: Ναι. Και τι έγινε μετά από ένα χρόνο,
1: τις
0: ξέρουμε.
1: Τις κέρδισε. Τις αυξήσεις.
0: Και ακόμη τα κατάλοιπα τα βλέπουμε αμέσως μέχρι και σήμερα. 1927 γεννέται ο Έλληνας γλύτης Γεράσιμος Σκλάβος.
1: Το 1933 γεννήθηκε ο Κάρλ Λάγκερφερντ, ο Γερμανός μόδιστρος.
0: Ο Γιάννης Μπέζος γενέθλια, 1956 γεννήθηκε.
1: 1827 και φεύγει από τη ζωή ο Ούγκο Φόσκολο, ελληνικής καταγωγής, Ιταλός ποιητής.
0: Ο Ντάλτον Τράμπο, ο σεναριογράφος από την Αμερική, μυθιστοριογράφος και σκηνοθέτης από τους 10 μαυροπινακισμένους του Χόλιγκουτ, πεθαίνει το 1976 σαν σήμερα.
1: Και το 2010 φεύγει από τη ζωή η Γκιζέλα Ντάλι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή.
0: Αδαμαντία Γκιζέλα. Ναι, okay. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά στη σήμερα ημέρα. Θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή λίγο μετά από τις 7, αφού σας ευχαριστήσουμε όλους εσάς που είστε κοντά μας.
1: Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ενημερωνόμαστε ακριβώς στις 8 από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
0: Και το απόγευμα, μην ξεχνάτε, 4 και 10 μαζί μας ο Γιάννης Μαθές, ο εξαίρετος αυτός ηθοποιός και τραγουδιστής, για να κουβεντιάσουμε για τη νέα του δισκογραφική δουλειά. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλή σας ημέρα.

Κάρφωσε στον νόμο σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί. Οι δευτέρες μου γεμάτες στο μετρό δυο επιβάτες.

0: Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε όπως και εμείς. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο βεβαίως τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία, παίζεται παντού και βέβαια νομίζω ότι νιώθετε αυτό το ιδιαίτερο ξεσηκωτικό που έχει. Τώρα, να επιστρέψουμε στην πραγματικότητά μας, στην θεματολογία μας και να ξεκινήσουμε με την κυρία Στέλλα Στόικου, η οποία είναι η γραμματέας του Συλλόγου Τριτέκνων Ροδόπης. Είχαμε τη γιορτή από τα πρωτάκια εχθές και θα μας πει... Έχουν ξεκινήσει ο Σύλλογος Τριτέκνων και κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δίνει δηλαδή δείχνει ένα παρόν σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, κάνει πάρα πολλές δράσεις και βεβαίως έτσι για να προβάλλει το έργο του, αλλά και για να καλέσει και άλλους ανθρώπους, τρίτεκνους εννοείται, να στηρίξουν το έργο του, να συμπεριληφθούν σε αυτή την πολύ μεγάλη οικογένεια των τριτέκνων. Λοιπόν, Στέλλα, καλή σου μέρα. Μας ακούς, όλα καλά?
1: Καλημέρα και σε εσάς, ναι.
0: Και καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε.
1: Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια, καπνίδες όπου θα πάνε.
0: Αύριο ξεκινάει, χτυπάει το κουδούνι. Εσείς εχθές είχατε την...
1: Εμείς είπαμε να προλάβουμε τους γονείς πριν αγοράσουν τα προϊόντα τα σχολικά. Κάναμε μια γιορτή καλωσορίσματος για τα πρωτάκια του συλλόγου μας. Είχαμε 34 παιδάκια.
0: Ναι.
1: Μάλιστα το εντυπωσιακό ήταν ότι συνήθως ενώ είναι μισά-μισά ή υπερέχουν τα κορίτσια, εμείς ήμασταν το κάτι διαφορετικό.
0: Δηλαδή?
1: 22 αγόρια, 12 κορίτσια.
0: Άντε! Άντε! Καιρό έχω να το ακούσω αυτό. Καιρό έχω να δω να τέτοια εικόνα, να μου μεταφέρουν μια τέτοια εικόνα. Ωραία.
1: Είχαμε προσκαλέσει και τον Μητροπολίτη. Καλωσορίσαμε τα παιδάκια και τους γονείς. Τους είπαμε κάποιες δράσεις που κάνουμε. Και στο τέλος μετά και τον αγιασμό που τέλεσε και ο Μητροπολίτης στο πολυλειτουργικό κέντρο που γινόταν η δράση μας, δώσαμε στα παιδάκια από μία τσαντούλα με διάφορα σχολικά είδη. Τετράδια, μολύβια... χάρακες.
0: Φαντάζομαι τη χαρά τους.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ χάρηκαν. Περιμέναν πώς και πώς να τα πάρουν. Μάλιστα, επειδή είχαμε και διάφορα χρώματα, διάλεγαν και το χρώμα τι θα πάρει το κάθε παιδάκι.
0: Υπήρχε, ας πούμε, η επιλογή των χρωμάτων για τα αγοράκια, για τα κοριτσάκια.
1: Μπράβο.
0: Υπήρχε αυτό διάφορα. Και ο καθένας διάλεγε το είδος τώρα.
1: Ό,τι ήθελε. Εμείς είχαμε απευθυνθεί αρχικά σε τοπικές εδώ πέρα επιχειρήσεις για να μας βοηθήσουν. Σε σούπερ μάρκετ, σε μεγάλα βιβλιοπωλεία. Κάποιοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, άλλοι δεν το είδαν ίσως τόσο ζεστά. Κάποια τα βάλαμε και εμείς από το σύλλογο, από τα έσοδα του συλλόγου και καλύφθηκαν όλα αυτά που θέλαμε να προσφέρουμε στα παιδιά.
0: Μάλιστα. Αύριο λοιπόν
1: η Μητρόπολη ήταν αρρωγός μας, ξέχασα να το αναφέρω και αυτό, και η Μητρόπολη μας πρόσφερε κάποια σχολικά είδη, τα οποία τοποθετήσαμε μέσα στις τσάντες και αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έτοιμη τσάντα δηλαδή για την αυριανή ημέρα. Όχι για την αυριανή που είναι ο αγιασμός από τη Δευτέρα. Σχεδόν.
1: Ναι, έτοιμη δεν μπορεί να είναι, γιατί σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να καλύψουμε όλα αυτά που ζητάει το σχολείο. Εμείς προσπαθήσαμε έτσι με μια συμβολική ποσότητα που δώσαμε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε λίγο, να ανακουφίσουμε τους γονείς.
0: Σίγουρα τα πιο βασικά, εντάξει.
1: Ναι, τα μια τρίτη εκ οικογένεια είναι πολύ περισσότερα. Και ειδικά όταν έχεις παιδιά που σπουδάζουν είτε σαν φοιτητές είτε είναι σε μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου, ας πούμε, στο γυμνάσιο ή στο Λύκειο, που οι απαιτήσεις είναι περισσότερες.
0: Κάτι τέτοιο, Στέλλα, γίνεται πρώτη φορά?
1: Το νομό Ροδόπης γίνεται πρώτη φορά. Παραδειγματιστήκαμε από άλλους συλλόγους τριτέκνων που κάνουν αυτή τη δράση σε όλη την Ελλάδα. Μας φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, είπαμε να το τολμήσουμε κι εμείς.
0: Ωραία.
1: Αν και δεν έχουμε πολλά μέλη, οπότε δεν έχουμε και μεγάλη οικονομική δυνατότητα. Ωστόσο, πιστεύω ότι με όλες αυτές τις δράσεις που κάνουμε, ο κόσμος θα μας μάθει, θα δει ότι κάνουμε έργο και θα έρθουν και άλλοι τρίτεκνοι στο σύλλογό μας να βοηθήσουν και στις δράσεις που κάνουμε. Το έργο μας.
0: Υπάρχουν και άλλοι τρίτεκνοι δηλαδή που δεν είναι ακόμα μέλη του συλλόγου. Λες.
1: Πιστεύω ότι υπάρχουν. Γιατί όταν μιλάμε με όμορους νομικράτη και μας λέει ότι έχουμε εγγεγραμμένα μέλη 1500, ενώ εμείς έχουμε μόνο 350-400, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν μάλλον. Λες. Πιστεύω ότι θα έρθουν. Το πολύ σημαντικό είναι που δεν μπορούσαμε παλιότερα να γράψουμε, ήταν οι γονείς που μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 μπορούσαν να εγγραφούν στο Σύλλογο Τριτέκνων μόνο γονείς που είχαν ανήλικα παιδιά. Α. Από πέρυσι το Σεπτέμβρη, κλείσαμε ένα χρόνο, μπορούν πάση την νομοθεσία που άλλαξε να εγγραφούν στο Σύλλογο Τριτέκνων και γονείς που έχουν ενήλικα παιδιά. Α. Ακόμη να φανταστείτε και άνθρωποι που έχουν που είναι 60, 70, 80.
0: Σου έχω τον αδερφό μου που έχει 3 τέκνα ζωή να έχουν. Μπράβο. Αλλά είναι λίγο, δεν ενήλικα. Είναι για πρωτάκια. Όχι ενήλικα, αλλά εντάξει. Ναι, ο ένας
1: μπράβο,
0: δεν είναι
1: βεβαίως,
0: ακόμα.
1: Να έρθουν. Ναι.
0: Τα δύο είναι, ο ένας είναι μικρός ακόμα, ανήλικος. Λοιπόν, ωραία. Ετοιμάζουμε κάτι άλλο.
1: Ετοιμάζουμε και κάτι άλλο. Σκεπτόμενοι ότι πλέον μπορούν να εγγραφούν στο σύλλογο και υπερήλικοι γονείς.
0: Ναι.
1: Γονείς μάλλον που είναι άνω των 50-60 και έχουν ενήλικα παιδιά. Σκεφτήκαμε τι δράση θα μπορούσαμε να κάνουμε που να τους ενδιαφέρει. Και σκεφτήκαμε λοιπόν να κάνουμε μία βράβευση στους γονείς άνω των 75 που έχουν 3 παιδιά. Mm-hmm. Και να το συνδυάσουμε μαζί με την αρτοκρατία. Κάνουμε στις 16 του Σεπτεμβρίου, την επόμενη Τετάρτη. Στην
0: αρτοκλασία είπες, έτσι, γιατί κόπηκε εκεί η σύνδεση. Αρτοκλασία στις 16.
1: 16 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, είναι παραμονή της γιορτής.
0: Παραμονή
1: της
0: Σοφίας. Ναι, Σοφίας, αγάπης, και πίστεως και ελπίδας. Ναι.
1: Όσοι είστε, κάθε χρόνο ο Σύλλογος Τριτέκνων οργανώνει προς τιμή της, για χάρη του ονόματός της, μία αρτοκλασία στον ομώνυμο ναό της Αγίας Σοφίας. Έχουμε συνεννοηθεί με τους ιερείς του ναού και σκεφτήκαμε αμέσως μετά την αρτοκλασία να ακολουθήσει στην μικρή αίθουσα που έχουν μια συνάντηση που θα κάνουμε εκεί τη βράβευση για τους τρίτενους υπερήλικους γονείς. Έχουμε στείλει και δελτία τύπου και σήμερα θα στείλουμε κι άλλα. Ωραία. Ότι όσοι θέλουν να συμμετέχουν υπερήλικες τρίτεκνοι γονείς άνω των 75 ετών μπορούν πολύ ευχαρίστως να συμμετέχουν σε αυτή τη δράση, να τους υπολογίσουμε και θα χαρούμε πολύ. Μάλιστα, η πιο ηλικιωμένη που ήρθε και γράφτηκε πριν από λίγο καιρό στο σύλλογό μας ήταν 92 χρονών.
0: Μπράβο, ζωή να έχει γυναίκα.
1: Η νύφη της της έλεγε, τώρα τι θέλεις να γραφτεί στο Σύλλογο Τριτέκνων. Και αυτή έλεγε, όχι, θέλω να γραφτώ, γιατί μέχρι τώρα τόσα χρόνια η πολιτεία ποτέ δεν μου έδωσε κανένα δικαίωμα, κανένα ωφέλημα. Οπότε τώρα που μου δίνει την ευκαιρία.
0: Και
1: να
0: θα βραβευτεί, φαντάζομαι. Θα βραβευτεί.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο. Να, θα πάρει. Ακριβώς. Κάτι λοιπόν, είδες. Να, αυτό είναι.
1: Κάτι.
0: Μπράβο της, μπράβο της. Και όσοι άλλοι μας ακούνε, ας το τολμήσουν και ας προχωρήσουν. Είτε είναι τρίτεκνες οικογένειες, είπες, που έχουν ενήλικα παιδιά ή και λίγο κάπως πιο μεγαλύτεροι. Εγώ δεν μ' αρέσει να τους λέω υπερήλικες. Κάπως πιο μεγαλύτεροι. Ας σπεύσουν λοιπόν να μπουν σε αυτή την πολύ μεγάλη αγκαλιά του Συλλόγου Τριτέκνων Ροδόπης. Ωραία. Στέλνα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Να πω μονάχα ότι και μέχρι το τέλος του χρόνου σχεδιάζουμε και άλλες δράσεις. Μια μεταξύ των οποίων θα είναι η διανομή τροφίμων πάλι. Και
0: θα τα
1: πιο
0: πούμε.
1: Μετά θα ενημερώσουμε και τα παιδιά που πέρασαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα τα βραβεύσουμε και αυτά και θα τους ενημερώσουμε να μας στείλουν τις βεβαιώσεις εγγραφής στα πανεπιστήμια τους.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Θα τα πούμε μέχρι τότε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Βεβαίως. Καλή συνέχεια.

0: Ναι, όντως πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και συνεχίζουμε εμείς στην θεματολογία μας για σήμερα και πάμε σε ένα πολύ ωραίο διήμερο που ετοιμάζει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Νέας Γενιάς και την Κινσέπ Κομωτινή Ενδράση, η οποία καλεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη, καλεί μικρούς και μεγάλους στις ιστορίες και διαδρομές Κομωτινή 2026, μια διήμερη γιορτή αφιερωμένη στη λογοτεχνία, την ανάγνωση, την εικονογράφηση και τη σύγχρονη αφήγηση. Και όσο οι άλλοι θα μιλάνε για τεχνητή νοημοσύνη και όσο κάποιοι θα είναι σκημένοι πάνω από τις οθόνες τους, λοιπόν, εδώ το μήνυμα είναι ένα, ανάγνωση, εικονογράφηση με φυσικό τρόπο και βέβαια αυτή η πολύ όμορφη σύγχρονη αφήγηση από πραγματικούς ανθρώπους. Συναντήσεις με συγγραφείς, εικονογράφους και δημιουργούς, παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια, μικροί και μεγάλοι, θα ανακαλύψουν πολλούς διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι ιστορίες γεννιούνται και μεταμορφώνονται από τη σελίδα και την εικόνα έως την πόλη και τους ανθρώπους της. Λοιπόν, από αύριο ξεκινάει αυτό το διήμερο, θα γίνουν πολύ όμορφα πράγματα και θα συμμετάσχουν και βεβαίως σχολεία, όπως η Λέσχη Φιλαναγνωσίας του Τρίτου Πειραματικού Σχολείου Κομωτινής και θα έχουμε την ευκαιρία αύριο στην Κεντρική Λογοτεχνική Συνάντηση να έχουμε κοντά μας τον βραβευμένο συγγραφέα Ισίδωρο Ζουργό στο κομμάτι της ιστορίας μνήμης και αφήγησης στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομωτινής στις 8.30 το βράδυ. Ο βραβευμένος λοιπόν συγγραφέας Ισίδωρο Ζουργός θα, με αφορμή το νέο του βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια», θα συμμετέχει σε μια συζήτηση αφιερωμένη στη σχέση της λογοτεχνίας με την ιστορία, τη μνήμη και την ανθρώπινη εμπειρία. Γιατί πολλοί άνθρωποι, πολλοί συγγραφείς έχουν βέβαια, κάνουν μια πολύ μεγάλη έρευνα, εμπεριστατωμένη έρευνα γύρω από τα ιστορικά γεγονότα και μετά το κάνουν μυθιστόρημα με τα ιστορικά γεγονότα βέβαια να υπάρχουν. Με γνώμονα τα ιστορικά γεγονότα πλάθουν βέβαια, κάνουν και την μυθοπλασία. Και έτσι παράλληλα με την ευχαρίστηση της ανάγνωσης μειούμαστε και στην ιστορία του τόπου μας. Του κάθε τόπου που έχει επιλέξει ο συγγραφέας να αναδείξει. Ελπίζω να τα λέω σωστά κύριε Ζουργέ, καλή σας μέρα.
1: Πολύ καλά τα λέτε. Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές και τις ακροατρίες σας.
0: Τι κάνουμε?
1: Είμαστε καλά. Mm-hmm. Περιμένουμε τη συνάντηση με τους φίλους και τις φίλες στην Κομωτινή.
0: Mm-hmm. Ιστορία, μνήμη και αφήγηση λοιπόν. Πώς σας ακουμπάει εσάς, πώς σας ακουμπούν αυτές οι λέξεις?
1: Είναι κομβικές λέξεις και για τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τον κόσμο, αλλά και για τα βιβλία που έχω γράψει και έχω εκδώσει περίπου εδώ και 30 χρόνια.
0: Πόσα βιβλία?
1: 12.
0: 12
1: μυθιστορία. 12 μυθιστορήματα.
0: Μυθιστορήματα, μάλιστα. Είναι έτσι κάνετε την προσέγγιση πάνω κάτω σε αυτό που είπα ή υπάρχει και κάτι άλλο?
1: Φυσικά δεν υπάρχει ένας μόνο δρόμος για να φτάσει κάποιος στο αποτέλεσμα. Ο κάθε συγγραφέας έχει τις δικές του διαδρομές, αν θέλετε και τους δικούς του χωματόδρομους για να φτάσει εκεί που επιθυμεί. Σε γενικές γραμμές πάντως νομίζω πως συμβαίνει το εξής. Υπάρχουν τα ιστορικά γεγονότα ως ένας γενικότερος διάκοσμος και από εκεί και πέρα έρχεται η συγγραφική μυθοπλασία, η οποία επινοεί καινούργιους χαρακτήρες, τους βάζει να συνυπάρχουν στο συγκεκριμένο διάκοσμο και να έχουν σχέσεις με ιστορικά πρόσωπα.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι δύσκολο. Τι προϋποθέτει? Προϋποθέτει σίγουρα μια πολύ καλή έρευνα των ιστορικών γεγονότων σίγουρα.
1: Mm-hmm. Σίγουρα. Η γνώμη μου είναι ότι πρώτον προϋποθέτει έναν γενικότερο καμβά αναγνωστικό σε σχέση με το ιστορικό παρελθόν και από εκεί και πέρα μια εξειδικευμένη έρευνα σχετική με την εποχή με την οποία γράφεις. Mm-hmm. Και όταν λέμε η έρευνα για την εποχή δεν εννοούμε μόνο το πραγματολογικό υλικό που είναι και αυτό απαραίτητο, όπως για παράδειγμα τι έτρωγαν οι άνθρωποι, τι είδους σπίτια είχαν, με τι ντυνόντουσαν, πώς ήταν η καθημερινότητά τους. Όμως επίσης έχει να κάνει και με τις κυρίαρχες ιδεολογίες και τις δοξασίες μιας κοινωνίας σε μια συγκεκριμένη εποχή. Mm-hmm. Όλα αυτά και κάποια άλλα ίσως ακόμα συνθέτουν μια πραγματικότητα ιστορική, την οποία καλούμαστε για να γεμίσουμε την ηθοπλασία.
0: Mm-hmm. Πώς αποφασίζετε ότι θα ασχοληθείτε με κάποια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο? Τι είναι αυτό που σας κεντρίζει για να ασχοληθείτε με κάποια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο?
1: Συνήθως είναι θέμα έλξης από τη μία. Δηλαδή υπάρχουν εποχές οι οποίες για κάποιους λόγους που και εμείς οι ίδιοι ίσως δεν ξέρουμε, έχουν μία έλξη σε εμάς, μας αρέσουν, επιδιώκουμε να διαβάζουμε βιβλία της εποχής, ιστορικά βιβλία για εκείνη την εποχή, να βλέπουμε πιθανώς ταινίες ή να παρακολουθούμε θεατρικές παραστάσεις που έχουν να κάνουν αυτή την εποχή. Σε πολλές περιπτώσεις νομίζω ότι αυτό συνδέεται με κάποια ιδιαίτερη σχέση που έχει ο τόπος που αγαπάμε και ο τόπος στον οποίο μένουμε με κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Mm. Όταν λοιπόν η πόλη μας, ο χώρος μας, ο νομός μας έχει να κάνει μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, δίνει δηλαδή ένα πιο ιδιαίτερο παρόν στην γενικότερη ιστορία, συνήθως προτιμούμε να στραφούμε εκεί. Αλλά από την άλλη, για να λέμε και την αλήθεια, και αυτές οι διακριτικές βουβές ή και ταπεινές περίοδοι, να μου επιτρέψετε να σας πω, είναι καμιά φορά πολύ σημαντικές για να αναδείξουμε εκεί θέματα του ανθρώπου, τα οποία πάρα πολλές φορές είναι στο σκοτάδι της σιωπής.
0: Τα χάλκινα κατόφλια?
1: Τα χάλκινα κατόφλια είναι ουσιαστικά ένα μυθιστόρημα που βρίσκεται σε αυτό που θα λέγαμε γενικότερα εναλλακτικός μύθος. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα το οποίο γεννιέται κάτω από την σκιά του βασικότερου βιβλίου της δυτικής παράδοσης, του δυτικού λογοτεχνικού κανόνα. Μιλάω για την Ιλιάδα και για την Οδύσσεια, τον ομηρικό κόσμο. Mm-hmm. Μέσα από αυτόν τον ομηρικό κόσμο, τα τελευταία περίπου 3.000 χρόνια, έχουν γεννηθεί πάρα πολλά έργα τέχνης, τα οποία εμπεριέχουν μια ιδιαίτερη οπτική των συγγραφέων, αλλά οπτική και της εποχής, την οποία γράφονται αυτά τα παράλληλα έργα, αυτά τα εναλλακτικά έργα. Είναι διαφορετικές οι νοηματοδοτήσεις του μύθου μέσα στην πορεία της ανθρώπινης ιστορίας, όχι μόνο στο κομμάτι της λογοτεχνίας, στο κομμάτι το εικαστικό, στο μουσικό. Μιας που ο ομηρικός κόσμος ουσιαστικά μαζί με τη βίβλο είναι οι πυλώνες του δυτικού πολιτισμού, έχουν αξιωθεί πάρα πολλά έργα να τα συνοδεύουν σε μια προσπάθεια συνομιλίας των εναλλακτικών έργων με τον κυρίαρχο κανόνα που είναι τέτοιου είδους δουλειά.
0: Τι μπορούμε να δούμε δηλαδή μέσα, τι μπορούμε να βρούμε μέσα στα χάλκινα κατόφλια?
1: Μέσα στα χάλκινα κατόφλια μπορούμε να δούμε ένα κοίταγμα του ομηρικού κόσμου, αλλά με τους οπτικούς φακούς του σήμερα, με τις δικές μας τις ευαισθησίες τις σημερινές, οι οποίες είναι δυσδιάκριτες σε μια τόσο μακρινή εποχή. Από την άλλη όμως μπορούμε να δούμε και αυτά που θέλουμε να πιστεύουμε πως είναι χαρακτηριστικά του ανθρώπου, τα οποία επιζούν μέσα στους αιώνες. Είναι δηλαδή ένα κοίταγμα αυτού του κόσμου, μία ανάδειξη αυτού του κόσμου, αλλά αν θέλετε και μία γοητευτική στραβοτιμονιά σε άλλες κατευθύνσεις, σε άλλους χώρους. Αν δείτε μέσα από την ιστορία της λογοτεχνίας, ας πούμε, η Οδύσσεια, για μένα υπήρξε και το πιο αγαπημένο βιβλίο που έχω διαβάσει ποτέ, και αυτός είναι και ο λόγος που τα Χάλκινα Κατόφλια είναι το δεύτερο βιβλίο ασχολείται με τον ομηρικό κόσμο, το προηγούμενο ήταν τα Ανεμόλια. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη σχέση, η οποία είναι μια σχέση και θαυμασμού, αλλά ταυτόχρονα και προσπάθειας άρθρωσης ενός αντίλογου, μέσα από αυτή τη σχέση προχωράει η λογοτεχνία. Ας πούμε η Οδύσσεια έχει γεννήσει, και τι δεν έχει γεννήσει? Έχει γεννήσει τα ποίηματα του Τένισον, ξέρω εγώ, τον 19ο αιώνα, έχει γεννήσει τον Οδυσσέα του Τζόις, έχει γεννήσει ταινίες, έχει γεννήσει πάρα πολλά. Γιατί? Γιατί ο Οδυσσέας είναι το πρόσωπο στο οποίο ταυτοποιείται ο πόθος του ανθρώπου για περιπλάνηση, για έρευνα. Ο πόθος του ανθρώπου ο οποίος πάντα προσπαθεί σε κάθε δύσκολη περίπτωση να πετύχει το καλύτερο δυνατό.
0: Όντως, και είναι έτσι και ταιριάζει και με την περίοδο που παίζεται και η Οδύσσεια.
1: Ναι, υπάρχει. Στη δικιά μου περίπτωση βέβαια υπήρξαν πάρα πολλοί οι οποίοι φαντάστηκαν ότι όταν έμαθα εγώ για την ταινία του Νόλαν αποφάσισα να το κάνω κάτι.
0: Όχι βέβαια, καμία σχέση. Πότε να προλάβετε να κάνετε την έρευνα και όλα αυτά, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι Από τη στιγμή που μπήκε το Hollywood και ξανά, δεν ήταν η πρώτη φορά, ξαναμίλησε για τον μύθο της Οδύσσειας, υπάρχει ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον. Εγώ νομίζω πάντως πως είναι και αυτό μία ψηφίδα από τις χιλιάδες ψηφίδες που έχουν προστεθεί όλους αυτούς τους αιώνες, αυτό που λέμε ομηρικό κόσμο. Είναι αυξημένο το ενδιαφέρον και αυτό, ανεξαρτήτως με τη δικιά μας εκτίμηση και προσέγγιση για την ίδια την ταινία, είναι καλύτερο, είναι πάρα πολύ θετικό ως γεγονός, γιατί φέρνει τη νέα γενιά με ένα καινούργιο τρόπο σε επαφή με τα κλασικά κείμενα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό κατά τη γνώμη.
0: Και βέβαια, επειδή όλοι όσοι είδαμε, δεν ξέρω, την είδατε την ταινία
1: μετά. Ναι, την είδα την ταινία προσφάτως.
0: Ναι, ναι. Μας πέραν, δεν θα είμαστε εμείς, δεν θα κάτσω να κρίνω εγώ το... Αλλά αυτό που λέτε το πέτυχε, ότι μας έβαλε να ξαναθυμηθούμε την Οδύσσεια ή να μπούμε στη θέση του Οδυσσέα ή να δούμε το ταξίδι της... γιατί υπάρχει και αυτό πίσω. Είναι το αυτογνωσιακό ταξίδι. Αυτό που είπατε, το πάθος
1: φυσικά,
0: για περιπλάνηση.
1: Φυσικά, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας δρόμος αυτογνωσίας το ταξίδι.
0: Βέβαια.
1: Μέσα από
0: βέβαια.
1: Το ταξίδι και την περιπέτεια μαθαίνουμε τον εαυτό μας καλύτερα. Σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ξέρετε, όταν πήγα να δω την Οδύσσεια αυτή, την πολύκροτη Οδύσσεια του Νόλαν, με μεγάλη μου χαρά είδα ότι υπήρχαν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι.
0: Νέα παιδιά, ναι, μικρά παιδιά. Ναι. Και νέοι και μικρά παιδιά.
1: Άλλωστε, που παρακολουθείτε και την παγκόσμια επικαιρότητα, έχει υπάρξει μια εκδοτική έκρηξη σε ό,τι αφορά τα ίδια τα κείμενα της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, το οποίο σημαίνει ότι και άνθρωποι από πολύ μακρινούς πολιτισμούς, από την Ασία, ας πούμε, από την Άπο Ανατολή, έρχονται και προσεγγίζουν αυτά τα κείμενα.
0: Αυτό ακριβώς. Να λοιπόν και το δικό σας βιβλίο, που είναι ένα κομμάτι μέσα από αυτό. Ένα νέο κοίταγμα του ομηρικού...
1: Τον... Ναι.

0: είναι ταυτόχρονα και ένα σύμβολο ισχύως και δύναμης. Πού θα μπορούσαν να μένουν οι θεϊκοί βασιλιάδες, θα μπορούσαν λοιπόν να μένουν σε χάλκινα κατόφλια. Παίρνω αυτήν την έκφραση και την χρησιμοποιώ μέσα στο μυθιστόρημα με ένα τέτοιον τρόπο ώστε να δείξει τη σχέση του ανθρώπου με την θεϊκή και την κάθε εξουσία, αλλά επίσης και το πώς μπορεί ένας δούλος, πώς μπορεί ένας ταπεινός άνθρωπος να αρθρώσει ένα λόγο απέναντι ή και δίπλα στα χάλκινα κατόφλια. Με άλλα λόγια, η σχέση του απλού ανθρώπου με την εξουσία.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο. Αύριο λοιπόν, 8.30 η ώρα, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, κεντρική λοιπόν λογοτεχνική συνάντηση της πρώτης μέρας του διήμερου αυτού που ετοιμάζει η Δημοτική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το Δήμο, ένα αφιέρωμα λοιπόν στους συγγραφείς, στην εικόνα, στην εικονογράφηση και στην αφήγηση την πραγματική. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Παρακαλώ.
0: Να προσθέσουμε εδώ ότι θα είμαστε σε ένα τραπέζι και θα συζητήσουμε. Εγώ, ο Σπύρος ο Κεσές, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και η Σοφία Ημενεσελίδου, φιλόλογος και επιστημονική σύμβουλος του Δημάρχου Κομοτηνής.
1: Βεβαίως.
0: Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουμε μία μεγάλη σχέση με τα γράμματα, με την μελέτη, θα βάλουμε τα χάλκινα κατόφλια και όχι μόνο ως θέμα συζήτησης για το πώς γεννιέται μια αφήγηση, πώς σχετίζεται με τον ιστορικό χρόνο, τι προβλήματα γεννιούνται, τι ερωτηματικά υπάρχουν.
1: Εκδόσεις Πατάκη, έτσι.
0: Ακριβώς όπως όλα μου τα βιβλία.
1: Όπως όλα σας τα βιβλία. Θέλω και ένα σχόλιο για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Είναι αυτό που όσο...
1: Μήπως θα είναι το επόμενο βιβλίο σας, το έχετε ήδη στα σκαριά?
0: Όχι, δεν νομίζω. Γιατί...
1: Πολύ ασχολούμαστε πια. Ναι.
0: Πολύ ασχολούμαστε πια και ξέρετε, έχω πάντα ως βασική αρχή το να ασχολούμαι, όταν ασχολούμαι με κάποιο θέμα, να φροντίζω να το μάθω καλά. Πρώτον, αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα για να το μάθει κανείς. Νομίζω, τουλάχιστον έχοντας τις σπουδές τις δικές μου, που δεν είναι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και απ' την άλλη, ξέρετε, είναι ένα θέμα το οποίο μεταμφιέζεται και αλλάζει πρόσωπο από μήνα σε μήνα. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξει κάποιος το υλικό και με βάση αυτό το υλικό να γεννήσει έναν μυθιστορηματικό μύθο. Πάντως, όποιος το καταφέρει, θα ήταν πολύ σημαντικό. Πάντως, δεν θα είμαι εγώ ένας από αυτούς.
1: Σας βάζω μια πρόκληση. Ποτέ δεν ξέρετε.
0: Αυτό εντάξει, υπάρχει πάντα. Υπάρχει πάντα, αλλά την αφήσουμε στο φιλοσοφικό.
1: Ναι, όχι, δεν ρωτούσα εγώ γι' αυτό. Ρωτούσα για το πώς βλέπετε έτσι τον κόσμο να είναι απέναντι σε αυτό, ποια είναι η θέση του βιβλίου, ποια είναι η θέση μιας παρέας πραγματικών ανθρώπων, δημιουργών. Καλή ώρα που στάνε το αυριανό τραπέζι που θα μιλήσετε, από το να ακούμε ένα ρομπότ να μιλάει. Ή να ψάχνουμε να βρίσκουμε την απάντηση αμέσως από ένα ρομπότ που θα μας δώσει, θα έχει όλες τις πληροφορίες μαζεμένες.
0: Σε κάποια εκπομπή που είχα συμμετάσχει σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και τη γραφή, είχα πει τότε μια διατύπωση την οποία εξακολουθώ μετά από μήνες και πιστεύω ότι η σημασία της τεχνητής νοημοσύνης στη γραφή είναι, για να το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, να πλένει τα πιάτα. Δηλαδή να μας κάνει κάποια δουλειά η οποία θα χρειαζόταν πολύ περισσότερο χρόνο από την πλευρά των συγγραφέων, αλλά από εκεί και πέρα ο κυρίαρχος μύθος, το κυρίαρχο συνέστημα. Δεν μπορεί να θρηνήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Οι άνθρωποι μπορούν να θρηνήσουν, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας φτάσει πιο γρήγορα σε στοιχεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς. Μόνο ως βοηθό μπορώ να πω.
1: Το είπατε εξαιρετικά, για να πλένει τα πιάτα αυτό και όχι να είναι... Η νοικοκυρά,
0: να πούμε όμως και κάτι άλλο, ναι, το οποίο πάντα θα πρέπει να το θυμόμαστε, ότι γενικότερα το άλμα της τεχνολογίας είναι τόσο πολύ μεγάλο και έχει τόσο μεγάλο δρασκελισμό, ώστε πολλές φορές αυτό που λέμε σε ένα χρόνο καταρρύπτεται διότι βγαίνει κάτι άλλο μπροστά μας. Ας βάζουμε και αυτή την πιθανότητα, πάντως μέχρι στιγμής θέλουμε αυτό, μια υπηρετική σχέση προς τον δημιουργό, από την πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά και μια υπηρετική σχέση, νομίζω, της τεχνητής νοημοσύνης προς τον άνθρωπο και σε μια κοινωνιοκεντρική άποψη που θα πρέπει να έχουμε για τη συνεπαρξία.
1: Μάλιστα. Για το καλό. Για το καλό όλων.
0: Ακριβώς.
1: Για το καλό όλων. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Ζουριέ, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα πούμε αύριο. 8.30 ώρα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Καλό ταξίδι προς τα δω. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Και εσείς να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Γεια σας.

0: Κάθε φορά που πλησιάζει η έναρξη μιας νέας σχολικής χρονιάς, όπως αυτή αύριο, και να ευχηθούμε βέβαια προκαταβολικά σε όλους μια καλή σχολική χρονιά και στα παιδιά, και στα παιδιά που θα δώσουν όλα καθώς θα προετοιμάζονται για τις εξετάσεις, τα πρωτάκια στους γονείς. Θυμάμαι ένα βιβλίο που είχα διαβάσει που ο Νίκος Καζαντζάκης περιέγραφε την πρώτη του μέρα στο σχολείο. Τον πήγε ο μπαμπάς του στο σχολείο και του είπε έξω από το κτίριο: «Παιδί μου, εδώ κάνε το σταυρό σου, γιατί εδώ θα γίνεις άνθρωπος». Είναι έτσι? Δεν ξέρω, θα μας τα πει καλύτερα η ψυχολόγος μας, η Μάρθα Χατζιωαννίδου. Θα την έχουμε κοντά μας την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα. Επειδή ήταν η προηγούμενη Πέμπτη πολύ κοντά στο καλοκαίρι, είπαμε να τη μεταθέσουμε για αυτή. Οπότε, Μάρθα Χατζιωαννίδου είναι συμπεριφορική γνωστική, ψυχολόγος και κλινική ψυχολόγος. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Είμαστε καλά, εσείς?
0: Ναι, δόξα τω Θεώ, και εμείς μια χαρά. Λοιπόν, ποιος έχει άγχος τώρα για αύριο πιο πολύ? Οι μαθητές, τα πρωτάκια, οι γονείς από τα πρωτάκια, όλοι μαζί? Τι θα πρέπει να κάνουν λοιπόν και πώς θα το διαχειριστούν?
1: Mm-hmm. Όλοι μαζί, θα έλεγα. Mm-hmm. Το σχολείο ξεκινάει και μαζί με αυτό και ο ενθουσιασμός για πάρα πολλά παιδιά, αλλά μαζί με τον ενθουσιασμό και άγχος. Mm. Και νομίζω ότι εδώ χρειάζεται να αλλάξουμε, ή θα ήταν καλό, να αλλάξουμε τον τρόπο που μιλάμε για το άγχος. Το άγχος δεν είναι πάντα εχθρός. Mm. Έτσι, θα έλεγα ότι είναι ένας μηχανισμός ετοιμότητα. Ο εγκέφαλος και το σώμα μας λένε έρχεται κάτι καινούριο. Πάμε να φέρουμε εις πέρας κάτι καινούριο, κάτι δύσκολο, κάτι διαφορετικό, κάτι που πρέπει να μάθουμε. Οπότε ένα παιδί μπορεί να πει «πονάει η κοιλιά μου π.χ. έτσι, δεν θέλω να πάω, φοβάμαι τη νέα τάξη» κλπ. Αλλά ο γονιός δεν χρειάζεται να του πει αμέσως «μην αγχώνεσαι». Θα πρότεινα να του λέει «το καταλαβαίνω, είναι κάτι καινούριο και το σώμα σου ετοιμάζεται». Mm-hmm.

0: αύριο αντί για μία αγχώνεσαι, όλα θα πάνε τέλεια. Ίσως μπορούμε να του πούμε να αγχωθεί.
1: Δε, ναι.
0: Και είναι εντάξει να αγχωθεί.
1: Είναι οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Σας έχουν τύχει τέτοιου είδους ιστορίες. Γνωρίζετε, ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που θα έπρεπε να αναθεωρήσουν όλοι οι γονείς.
1: Γιατί κατά πλειοψηφία τι λένε στο παιδί, λένε μην αγχώνεσαι ή κοίτα ο φίλος σου δεν αγχώνεται.
0: Ή ότι προσπαθούν να του πάρουν τη δυσφορία.
1: Αυτό είναι, αυτή είναι, αν μου επιτρέπετε να το, να το βάλω μέσα σε εισαγωγικά, η μάστιγα των νέων γονιών.
0: Πολύ σωστά, και αυτό είναι κάτι που πραγματικά δεν βοηθάει το παιδί, το αντίθετο. Δημιουργεί, μάλλον δεν βοηθάει το παιδί να δημιουργήσει μηχανισμούς επιβίωσης, να μπορεί να αντέξει να περιμένει, να αντέξει την απογοήτευση, να αντέξει τη δυσκολία, να πέσει, να ακούσει όχι και να μην τρέχουν οι γονείς κατευθείαν να το κάνουν ναι, για να διευκολύνουν τη δυσφορία. Να μάθει το παιδί να βαριέται και να αντέξει αυτό το συναίσθημα της βαρεμάρας. Γιατί όταν δεν αφήνουμε το παιδί να μαθαίνει στη δυσφορία, μεγαλώνοντας αντιλαμβάνεται οτιδήποτε το πιο απλό ως κάτι μη διαχειρίσιμο.
1: Και ότι θα πρέπει άλλοι να, να τρέχουν να του παίρνουν τη δυσκολία.
0: Ναι, και αυτό. Οπότε θα πρότεινα πραγματικά να μάθουμε ή να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας να είναι πιο αυτόνομα. Να μαζεύουν το πιάτο τους από το τραπέζι και να το πηγαίνουν στο νεροχύτη. Να μάθουν τα παιδιά ότι πρέπει να κάνουν πράγματα, γιατί αν δεν κάνουν τίποτα θα περιμένουν πάντα κάποιον να τους το κάνει. Κάποιον να τους καθοδηγεί.
1: Βέβαια, και αυτό. Και ναι, ναι, ναι, παρακαλώ, πείτε μου. Πείτε μου.
0: Και μεγαλώνοντας, βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι νέοι δεν μπορούν να διαχειριστούν μικρά πράγματα. Όπως το να πάρουν ένα τηλέφωνο, όπως το να μιλήσουν με τον καθηγητή, όπως το να παραγγείλουν ακόμα έναν καφέ.
1: Και αυτά είναι πολύ πιο απλά από τα. Από τα ζητήματα που έρχονται στα διάφορα επίπεδα της ζωής μας, αυτά φαίνονται πιο απλά σε σχέση με τα, αυτό που είπατε, να μπορέσει να μιλήσει σε έναν καθηγητή ή να μπορέσει να απευθυνθεί σε μια ομάδα, σε ένα κοινό ή να μπορέσει να πάρει μια ευθύνη ενώ μπορεί και ξέρει ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι, παίζουν πολλά ρόλο. Δεν είναι εύκολο πράγμα να μεγαλώνεις ένα παιδί. Δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα και δεν είναι κάνω ένα παιδί γιατί έτσι απαιτεί η κοινωνική σύμβαση.
0: Ναι, και αυτό που θα πρέπει πραγματικά να αποφύγουμε είναι όταν εμφανίζεται μία δυσκολία, δυσφορία,
1: ναι,
0: να μην τρέχουμε να την εξαφανίσουμε.
1: Πες μας ένα παράδειγμα, Μάρθα μου. Πες μας ένα παράδειγμα.
0: Π.χ. δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα παιδί μία κατάσταση με τον καθηγητή του. Δεν χρειάζεται να πάει κατευθείαν η μαμά και ο μπαμπάς να του λύσουν το πρόβλημα με τον καθηγητή.
1: Γιατί ξέρεις τώρα, έχουν αντιστραφεί τα πράγματα. Παλιότερα έλεγαν στο δάσκαλο πάρτο και κάντε ό,τι θες. Τώρα πάμε εκεί με οι γονείς, πάνε με ένα πολύ διαφορετικό ύφος απέναντι στους δασκάλους και στους καθηγητές.
0: Ναι. Ναι, αυτό όμως είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν κάνουμε καλό στο παιδί με αυτό. Για δύο λόγους. Γιατί το κυριότερο είναι ότι δεν μαθαίνει ο εγκέφαλός του πώς να διαχειρίζεται δυσκολίες. Δεν λέμε αν καλός ή κακός, αν έχει δίκιο ή δεν έχει δίκιο το παιδί. Εμείς είμαστε εδώ για να καταλάβουμε το παιδί, όχι να του λύνουμε τα προβλήματα σε αυτή την ηλικία. Πρέπει να καθοδηγήσουμε το παιδί να μάθει να σκέφτεται, να μάθει να λειτουργεί. Και όχι να λειτουργούμε εμείς γι' αυτό, όχι να σκεφτόμαστε εμείς γι' αυτό.
1: Ή να λέμε ότι δεν το έκανε εμένα οι γονείς μου, να το κάνω εγώ στο παιδί μου, αυτό.
0: Αυτό είναι όταν βλέπουμε στο παιδί τον εαυτό μας και αυτό είναι κάτι που πραγματικά
1: και επίσης πολύ δύσκολο. Ναι, ναι, συμβαίνει και αυτό.
0: Ναι, συμβαίνει φυσικά. Ο στόχος λοιπόν δεν είναι να μεγαλώσουμε παιδιά που δεν δυσκολεύονται. Αυτό νομίζω θα ήταν καλό να κρατήσουμε. Είναι να μεγαλώσουμε παιδιά που όταν δυσκολεύονται ξέρουν ότι μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Ξέρουν ότι μπορούν να αντέξουν τη δυσφορία.
1: Και ετοιμάζεις και κάποια σεμινάρια πάνω σε αυτό?
0: Ναι, ναι, και σε αυτό, που θα είναι έτοιμα Νοέμβριο.
1: Νοέμβριο. Οκτώβριο μας είχες πει.
0: Τέλειο Οκτωβρίου, Νοέμβριο. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, πολύτιμες οι συμβουλές της ψυχολόγου μας. Και τυχαίνει, έτυχε πάρα πολύ ωραία μια μέρα πριν το σχολείο. Όσοι... Και ακουστήκαμε έτσι γενικά, ακουστήκαμε σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, νομίζω ότι τα λόγια της κυρίας Χατζιωαννίδου θα πρέπει να προβληματίσουν πολλούς στο πώς από εδώ και πέρα μπορούν να διαμορφώσουν μία συμπεριφορά που θα μεγαλώσει ένα παιδί και θα είναι αυτόνομο. Ναι, θα μπορεί να διαχειρίζεται τις καταστάσεις μόνο του και θα ξέρει ότι αν χρειαστεί υπάρχει κάποιος άνθρωπος να τον καταλάβει και αν χρειαστεί να τον βοηθήσει. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρθα μου. Θα τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα
1: πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, φεύγουμε, θα τα πούμε αύριο.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτή ο 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής διαθέτει βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τον 70χρονο να βρίσκεται με το αγροτικό του όχημα ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες. Ο 70χρονος κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση. Χθες το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και δόθηκε προθεσμία για την απολογία του. Παρά το ότι η περιοχή του Δήμου Καβάλας βρίσκεται ακόμα σε επιφυλακή για τις πυρκαγιές, ταυτόχρονα ξεκίνησε η προετοιμασία εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρών που θα υπάρξουν από τις βροχοπτώσεις του επόμενου διαστήματος. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανέστης Δημητριάδης, μετά την ευρεία σύσκεψη που έγινε την Δευτέρα στην Κομωτινή, παρουσία του Περιφερειάρχη και όλων των συναρμοδίων φορέων, υπογράμμισε ότι στόχος τους είναι να μπορέσουν να προετοιμαστούν εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα. Οι οδηγίες που δόθηκαν είναι να γίνει καθαρισμός ρεμάτων, ρυθρών στους δρόμους, αλλά και των φρεατίων και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί που εμποδίζει τη ροή του νερού. Το κυριότερο ζήτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή το Δήμο Θάσου αφορά στο επιβατικό λιμάνι του Λιμένα, το οποίο από φυσικές καταστροφές πριν από 2 χρόνια περίπου έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου, Δημήτρης Μανίτσας, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Βασίλη Κικίλια στο νησί τους, υποσχέθηκε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει τελειώσει η ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Μεταφορές 21-27 και θα δημοπρατηθεί. Το έργο έχει προϋπολογισμό 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Πραγματοποιείται σήμερα το πρωί η περιοδία κλιμακίου του Πασού κινήματος αλλαγής στον ομό Καβάλας με επικεφαλής κλιμακίου τον Μανώλη Χριστοδουλάκη και τη Μάρα Κουκουδάκη. Στο πλαίσιο της περιοδίας, το κλιμάκιο θα πραγματοποιήσει συναντήσεις και επισκέψεις με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, της αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων. Υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου οδοποιία Δήμου Παρανεστίου συνολικού ύψους 196.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Το έργο αφορά παρεμβάσεις στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του Δήμου με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, της λειτουργικότητας των δρόμων και της ποιότητας ζωής των δημοτών. Ο Δήμαρχος Παρανεστίου Αναστάσιος Καγιάογλου σε δηλώσεις του ανέφερε ότι βελτίωση και συντήρηση των υποδομών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και λειτουργικού Δήμου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας του Νικηφόρου προχωρά ο Δήμος Παρανεστίου. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών τομέα Μακεδονίας Θράκης για την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού της Δημοτικής Κοινότητας Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου ως παραδοσιακού οικισμού. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, καθώς στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Νικηφόρου, της ιστορικής του φυσιογνωμίας και της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της δευτέρας και τρίτης τάξης γυμνασίου, καθώς και των μαθητών πρώτης, δευτέρας, τρίτης τάξης λυκείου που επιθυμούν την εισαγωγή τους στο σχολείο της Καβάλας μέσω κατατακτήριων εξετάσεων, να καταθέσουν σχετική αίτηση στη διεύθυνση του σχολείου το αργότερο έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας. Ο πρώτος όροφος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας Βασίλης Βασιλικός μετά από εργασίες ανανεώθηκε και είναι έτοιμος να υποδεχθεί ξανά αναγνώστες, μέλη και φίλους της βιβλιοθήκης. Με νέο χρώμα, διαφορετική διάταξη των επίπλων και μια πιο ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, ο χώρος αποκτά νέα πνοή, παραμένοντας όμως ένας τόπος γνώσης, συνάντησης, επικοινωνίας και πολιτισμού. Στον πρώτο όροφο φιλοξενείται το αρχείο τοπικού τύπου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, ένας πολύτιμος θησαυρός για την ιστορία και τη μνήμη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας σε συνεργασία με το Εξεραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Κυπούπολης Καλαμίτσας Αγία Ειρήνη και τον Σύλλογο Καταδρομέων και Ειδικών Δυνάμεων Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος διοργανώνουν την 32η επέτειο μνήμης από την πτώση ελικοπτέρου δασοπυρόσβεσης στη Δράμα και τη θυσία του πληρώματος και των 10 δασοπυροσβεστών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου. Στις 10 θα πραγματοποιηθεί μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Καβάλας, χωροστατούντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Στεφάνου. Για τη θλιβερή επέτειο, ομιλία θα εκφωνήσει ο διοικητής της 21ης Εμμοδέα Αντιπύραχος Γεώργιος Μοβρίδης. Καλλιτεχνική δράση με καλεσμένο τον αγαπημένο ζωγράφο Γιάννη Κανίουγλου και θέμα «Μπορεί να είμαστε όλοι διαφορετικά ψάρια, αλλά σε αυτόν τον βυθό κολυμπάμε μαζί» πραγματοποιείται σήμερα στο Batis New Age στην Καβάλα στις 11 το πρωί. Στόχος της δράσης, στην οποία η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλα τα παιδιά, η ευαισθητοποίηση για τη συμπερίληψη, την αποδοχή και την ισότητα. Το βράδυ ο Πολυχώρος φιλοξενεί μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά με επίκεντρο τη ζωή και την προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια, όπου θα προβληθεί η ταινία Καποδίστρια «Δώσε μου την πατρίδα που ποθώ» του Γιάννη Σμαραγδί. Ξεχωριστή σημασία στην εκδήλωση δίνει η παρουσία της Ναταλίας Καποδίστρια, τελευταίας απογόνου του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, η οποία θα τιμήσει την προβολή με την παρουσία της. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Ο καιρός με ηλιοφάνεια θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία να έχει σημειώσει πτώση και να κυμαίνεται από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια αναμένεται και για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της Δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλοι και φίλες, καλή σας ημέρα. Σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή, Μάκη Συμμετάκου, τεχνική επιμέλεια του ήχου, εξαιρετά στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-024-2549 για όσους θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον κύριο Γιώργο Γραμμένο, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, καθώς η χρονιά μπήκε με το δεξί για τον σύλλογο και για το δικηγορικό κόσμο της Καβάλας. Πρόεδρε, καλημέρα καταρχήν.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Σβεστά, καλημέρα στους αγκρότες σας.
0: Είχατε και τη συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη, και τα νέα είναι θετικά από όσο γνωρίζω.
1: Ναι, στις 16 Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, ξεκινάει το νέο δικαστικό έτος επίσημα. Mm-hmm. Έχουμε προγραμματίσει ως Δικηγορικός Σύλλογος μαζί με τον Σύλλογο Υπαλλήλων του Δικαστηρίου να κάνουμε τον αγιασμό μας στις 22 Σεπτεμβρίου, όπου θα έχουμε και τους δύο νέους πρόεδρους οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα από 16 Σεπτεμβρίου, και όσους δικαστές θα έρθουν θα είναι κάποιοι καινούργοι, νομίζω 2 ή 3 άτομα. Είμαστε εντάξει από θέματα οργανωτικά με την έννοια των υποδομών των κτηριακών. Έχουμε επιλύσει σχεδόν το σύνολο των προβλημάτων που αφορά το δικαστικό μέγαρο της Καβάλας καταρχήν. Από θέμα δυναμικού έχουμε, ζητάμε την κάλυψη 3-4 οργανικών θέσεων επιπλέον από αυτούς τους υπαλλήλους τους οποίους έχουμε. Έχουμε το θέμα της Θάσου που εκεί είναι τα πράγματα καλά σχετικά. Έχει υπογράψει και την απόσπαση μιας υπαλλήλου κύριος Υπουργός. Έχουμε τα θέματα του Παγκαίου. Να ξεκινήσω από εκεί, γιατί ήταν πολύ σημαντική η επίσκεψη του Υπουργού και συνέπεσε έτσι κοντά με την έναρξη της δικαστικής χρονιάς, οπότε είχαμε την ευχαίρεια να θέσουμε όλα όσα μας απασχολούν. Ξεκινήσαμε με το Παγκαίο, το κτίριο που στεγάζεται η περιφερειακή έδρα Παγκαίου του πρωτοδικείου Καβάλας. Έγινε η επιθεώρηση του κτιρίου από τον Υπουργό. Είδαμε τις εργασίες που εξελίσσονται και σύντομα θα αποπερατωθούν για το ασανσέρ, το ανελκυστήρα που θα είναι απαραίτητος για την πρόσβαση γιατί των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή ηλικιωμένων, γιατί ήταν ένα πρόβλημα αυτό για το παλιό ειρηνοδικείο Παγκαίου. Ξέρετε, το κτίριο του παλιού δημαρχείου δεν έχει εσωτερικό ασανσέρ. Mm-hmm. Οπότε ενέκρινε το Υπουργείο αυτή τη δαπάνη των 80.000 και προχωρούμε στην εκτέλεση του έργου. Χρειάζονται και κάποιες εργασίες να γίνουν μέσα στο κτίριο. Εξωτερικά το κτίριο είναι εντάξει, έχει μονωθεί, τα έχει κάνει όλα αυτά ο Δήμος. Εσωτερικά απαιτούνται κάποιες εργασίες για να γίνει ακόμη πιο λειτουργικό. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε παρουσία και του κυρίου Δημάρχου, του κυρίου Αναστασιάδη και των συμβούλων που παρίστανται στην συνάντηση, ότι θα πληρώσει κάθε δαπάνη, αναλάβει το Υπουργείο κάθε δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση των έργων αυτών, τα οποία έργα θα μελετήσει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Παγκαίου και θα τα χρηματοδοτεί το ΤΑΓΔΙΚ. Είναι ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος, γιατί η συνεργασία μας με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Παγκαίου είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και η τεχνική υπηρεσία ανταποκρίνεται άμεσα σε όλα όσα έχουν να κάνουν σχετικά με το κτίριο αυτό, κάνει γρήγορα τις μελέτες και εφόσον προχωρούν οι μελέτες, που είναι το κυριότερο στάδιο, μετά η χρηματοδότηση είναι εύκολη γιατί τα διαθέσιμα κεφάλαια υπάρχουν. Πήγαμε στο νοσοκομείο με τον κύριο Υπουργό και εγκαινίασε την ιατροδικαστική υπηρεσία Καβάλας. Είναι ένα θέμα, κύριε Σβεστά, mm-hmm. για το οποίο δεν έχει γίνει καμία κουβέντα και είναι απορίας άξιων πώς δεν έχει δημοσιοποιηθεί αυτό το ζήτημα. Μιλάμε μια ιατροδικαστική υπηρεσία που ήταν χρόνιο, έτοιμα χρόνων να υπάρξει στην Καβάλα, διότι είχαμε περιπτώσεις ποινικών αδικημάτων, ενδοοικογενειακής βίας, όπου απαιτείται η εξέταση από ιατροδικαστή και αναγκαζόταν τα θύματα, και πολλές φορές δεν το κάνανε εξαιτίας αυτού που θα σας πω, να πηγαίνουν στην Κομοτηνή προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις. Αυτό αφορά είτε εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου, αντιλαμβάνεστε για ποια εγκλήματα, ειδικά ό,τι έχει να κάνει με τη γενετήσια ξεμπρέβα που λέμε των ανθρώπων, με αποτέλεσμα πολλές υποθέσεις να παραμένουν στο σκοτάδι. Επίσης, είχαμε το φαινόμενο ότι όσο και αν ακούγεται μακάβριο και συγχωρέστε μου γι' αυτό, όπου απαιτείται νεκροψία για τον οποιοδήποτε θάνατο φυσιολογικό, έπρεπε να υπάρχει μια διαδικασία η οποία καθυστερούσε πολύ και είχαν και το θέμα και οι συγγενείς του ανθρώπου για τον οποίο θα έπρεπε να γίνει νεκροψία, με καθυστερήσεις και όλα αυτά. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν επιληθεί, γίνονται όλα άμεσα στην Καβάλα. Δεν υπάρχει καμία ταλαιπωρία του κόσμου, των συγγενών, των ενδιαφερομένων και κατά περίεργο τρόπο ένα χρόνιο αίτημα το οποίο ικανοποιήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέμεινε στην αφάνεια και δεν ασχολείται και δεν μιλάει κανείς. Στη συνέχεια πήγαμε στη Θάσο όπου είδε το νέο δικαστικό μέγαρο. Ήταν πολύ ευχαριστημένος και αυτά που είδε και εξέφρασε την ικανοποίησή του. Κάποια μικροζητήματα τα οποία του θέσαμε υποσχέθηκε να τα λύσει, κυρίως το θέμα της ασφάλειας, γιατί θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς φύλαξη και στο κτίριο της Θάσου αλλά και στο κτίριο του Παγκαίου.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε η συνεργασία μας ήταν πολύ καλή και νομίζω ότι και το κυριότερο, και συγγνώμη κατά χρώμη του χρόνου σας, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το πω και να δημοσιοποιηθεί, ότι θέσαμε και επίσημα το θέμα της ίδρυσης του μεταβατικού εφετείου στην Καβάλα. Mm-hmm. Εμείς ως δικηγορικός σύλλογος το κινούμε, μεταβατικό εφετείο που να περιλαμβάνει καταρχήν τις υποθέσεις Καβάλας Θάσου. Ευελπιστούμε ότι θα συμφωνήσει και η Δράμα να έρθουν και οι υποθέσεις της Δράμας εδώ στην Καβάλα. Το θέσαμε το θέμα στον Άριο Πάγο, στη νέα ηγεσία του Αρίου Πάγου σε επίσκεψη που κάναμε. Δεν είδαμε κάποια αρνητική τοποθέτηση απέναντί μας και ο Υπουργός το βλέπει θετικά. Εδώ απαιτείται βέβαια μια απόφαση της Ολομέλειας, γνωμοδότηση του Αρίου Πάγου, η οποία είναι βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει το ζήτημα. Εμείς θεωρούμε ότι οι συσχετισμοί αυτή τη στιγμή στον Άριο Πάγο μας ευνοούν και μπορούμε να περάσουμε μια τέτοια θετική γνωμοδότηση. Οπότε προχωράμε και αυτή την υπόθεση. Αν μπορέσουμε και το καταφέρουμε, έχουμε τις υποδομές, θα έχουμε και τους υπαλλήλους. Νομίζω ότι θα εξυπηρετηθεί πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος αναγκάζεται να πηγαίνει στην Κομωτινή, να αναβάλλεται η δίκη, να ξαναπηγαίνει την επόμενη μέρα και να έχουμε αυτό το φαινόμενο. Mm-hmm. Για εμάς τους δικηγόρους είναι η δουλειά μας, αλλά οι συμπολίτες μας δεν χρωστούν τίποτε να πηγαίνουν έρχονται χωρίς να τελειώνουν και οι υποθέσεις τους. Οπότε θα είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Ευελπιστούμε ότι θα το καταφέρουμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γραμμένε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Γραμμένος, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας.

0: πάμε στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Χατζη Αναστασίου Κώστα, να μας ενημερώσει λίγο μια χρηματοδότηση που θα γίνει για το Ανθή Καραγιάννη. Κύριε Χατζη Αναστασίου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας λίγο, το διαβάσαμε και χαρήκαμε πάρα πολύ.
1: Ναι, όντως. Και μάλιστα θα πω χαρικολογώντας ότι συγκυριακά μετά την τελευταία συνομιλία που είχαμε, γιατί την τελευταία φορά που μιλήσαμε και με βγάλατε στη συχνότητά σας, μιλούσαμε για το Ανθή Καραγιάννη, για τις εργασίες που γίνονται. Mm-hmm. Εκείνη τη μέρα λοιπόν, στη διάρκεια της μέρας, πήραμε τελικά την έγκριση στο αίτημα που είχαμε, κάνει για τη χρηματοδότηση ποσού 430.000 ευρώ για εργασίες που αφορούν το εξωτερικό του Ανθή Καραγιάννη. Mm-hmm. Το σύνολο δηλαδή του εξωτερικού του γηπέδου και διαμόρφωση στον εξωτερικό του χώρου από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Πρόκειται για κάποια χρήματα τα οποία θα παίρνουμε, μάλλον ο Δήμος Καβάλας τα δικαιούται κάθε χρόνο και έχει να κάνει με τη φιλοξενία της δομής μεταναστών που έχουμε. Είναι οι πόλεις που φιλοξενούν δομές, δικαιούται μια χρηματοδότηση η οποία έχει να κάνει με εργασίες σε χώρους πλησίων της δομής. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι από την ίδια πηγή χρηματοδότησης έχουμε εξασφαλίσει τα χρήματα για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και την συντήρηση των πυλώνων στο Ανθή Καραγιάννη πάλι. Mm-hmm. Η δομή μας είναι στο Περιγέλιο, οπότε ταιριάζει. Και ακριβώς πήραμε και αυτή την έγκριση, οπότε θα και η εξωτερική όψη του Ανθή Καραγιάννη και αυτή στο επόμενο διάστημα θα βελτιωθεί. Όπως βλέπετε, τα τελευταία δύο χρόνια ο Ανθή Καραγιάννη με σταδιακά βήματα αλλάζει μορφή. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη, όπως είχαμε πει, την αντικατάσταση του Ταρτάν Στίβου. Οι πυλώνες και αυτοί στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν. Έχουν ήδη γίνει εργασίες ύψους 70.000 ευρώ, τα οποία αφορούσαν υδραυλικά και ηλεκτρολογικά. Και έχουμε και σε κρεμότητα μια χρηματοδότηση 100.000 ευρώ, η οποία ο κύριος Τοψίδης και ο κύριος Ιγνατιάδης έχουν δεσμευτεί ότι θα μας τα δώσουν και ολοκληρώνουμε τη μελέτη για να μπορέσουμε να γίνουν και επιπλέον εργασίες στο εσωτερικό του γηπέδου. Αυτά συνολικά, άμα τα βάλεις κάτω, όλα μαζί, συγκεντρώνεται ένα αρχικό ποσό περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, mm-hmm. χρήματα τα οποία θα πέσουν στο Ανθή Καραγιάννη.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χατζη Αναστασίου.
1: Εγώ, γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Χατζηαναστασίου, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού.

0: συνεχίζουμε. Να πάμε στην κυρία Χατζηφραντζή, Ανθή, την αντιδήμαρχο, να μας ενημερώσει λίγο τι γίνεται με τα σχολεία. Είχαμε μιλήσει μαζί της πριν από 15 μέρες περίπου. Τώρα, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, τα όραγματα στα σχολεία είναι στην εντέλεια, όπως τουλάχιστον τα σχεδιάσαν και οι τεχνικές υπηρεσίες. Κύριε Χατζηφραντζή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κυρία Σβεστά, καλημέρα. Ναι, αύριο έχουμε τον καθιερωμένο αγιασμό. Είναι το πρώτο κουδούνι που ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου αξιοποιήθηκε το διάστημα που τα σχολεία ήταν κλειστά και αυτό μην ξεχνάμε ότι είναι 2 μήνες, έτσι. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος χρόνος για να προχωρήσουν οι υπηρεσίες σε μια σειρά από εργασίες συντήρησης επισκευών, όπως έχουμε ξαναπεί, και αναβάθμισης των σχολικών μας μονάδων. Ιδιαίτερη έμφαση βέβαια δόθηκε στην ασφάλεια και στη βελτίωση των κτηριακών υποδομών και στη δημιουργία βέβαια καλύτερων συνθήκων για τους μαθητές μας και για τους εκπαιδευτικούς μας. Εχθές μπορούμε να πούμε ότι περάσαμε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και τον προϊστάμενο σε σχολεία που έχουν γίνει παρεμβάσεις για να γίνει και ένας τυπικός έλεγχος και να δούμε πώς έχουν πάει και πώς έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι δουλειές. Βέβαια αυτό, έτσι να το τονίσουμε, δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα όλα έχουν λυθεί. Οι ανάγκες στα σχολεία είναι, κυρία Ζωστά, πολλές και συνεχείς. Mm-hmm. Δηλαδή, εκεί που τελειώνει μία, ξεκινάει η άλλη. Έτσι. Αυτό που θέλουμε όμως είναι να υπάρχει ένας σταθερός σχεδιασμός, όπως και αποδείχτηκε φέτος αυτό το πράγμα, και κάθε χρόνο βέβαια να κάνουμε ένα συγκεκριμένα βήματα. Βέβαια θέλω να σταθώ και σε κάτι πολύ σημαντικό, αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Ότι τα σχολεία δεν είναι υπόθεση ενός αντιδημάρχου ή μίας υπηρεσίας. Για να αντιμετωπιστεί σωστά ένα πρόβλημα χρειάζεται συνεργασία μεταξύ, όπως έγινε και φέτος, παιδείας, τεχνικών υπηρεσιών, πρασίνου, πολιτικής προστασίας, ΔΕΙΑΚ. Όλοι έχουμε διαφορετικό ρόλο, αλλά όλοι υπηρετούμε τον ίδιο σκοπό. Το αποτέλεσμα, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει να είναι το επιθυμητό. Και από αυτά που ακούσαμε από τους διευθυντές που περάσαμε χθες από τις σχολικές μονάδες ή που μας τηλεφωνούν, είναι ότι οι διευθυντές είναι ενθουσιασμένοι, να πω, χαρούμενοι, να πω, γιατί τα σχολεία συμμαζεύτηκαν κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Θα μείνω σε αυτό, ότι τα σχολεία μας χρειάζονται όλους μαζί και όχι τον κάθε ένα ξεχωριστά.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Να μείνουμε
1: καλή
0: σε αυτά.
1: Σχολική
0: καλή χρονιά.
1: Για υγεία, υπομονή, αισιοδοξία και ένα μεγάλο χαμόγελο για τη νέα αρχή.
0: Καλή συνέχεια, κυρία Χατζηφραντζή.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν η κυρία Ανθή Χατζηφραντζή, είναι αντιδήμαρχος παιδείας.

0: Πάμε στον Δήμο Παγκαίου, στον κύριο Στέργιο Κιχαγιά, υπεύθυνο πολιτικής προστασίας, να μας δώσει λίγο μια εικόνα, γιατί το τελευταίο διάστημα είχαμε αρκετά συμβάντα, με τελευταίο αυτό στην περίπτωση του Ελαιοχωρίου, τη φωτιά στο Ελαιοχώρι. Κύριε Κιχαγιά, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Μακάρι να ήταν το τελευταίο στο Ελαιοχώρι, αλλά δεν ήταν, γιατί χθες το απόγευμα είχαμε και στα Νησιανά.
0: Έτσι.
1: Μια μικρή εστία εκεί στην περιοχή του του Μασούτη, σε αγροτική έκταση, και αργά το απόγευμα είχαμε και μια ευτυχώς μικρής έκτασης, η οποία αντιμετωπίστηκε πάρα πολύ έγκαιρα στην περιοχή της Μουσθένης. Η αλήθεια είναι ότι φέτος μας πάει γύρω-γύρω. Έτσι, όσο γρήγορα κοιτάνε τα ανακλαστικά και της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των υπηρεσιών του Δήμου, της πολιτικής προστασίας και γενικότερα όλων των εμπλεκομένων περισσών, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα άμεσο και γρήγορο και γενικά αποτέλεσμα, το οποίο δείχνει και την προετοιμασία και την εκπαίδευση, αλλά κυρίως το συντονισμό ανάμεσα στις δυνάμεις. Αλλά έχει παραγίνει αυτό το πράγμα φέτος, πάρα πολλές πυρκαγιές, πάρα πολλά περιστατικά, αρκετά είχαμε και από κέραυνο πτώσεις, πολλές πυρκαγιές από ανθρώπινο παράγοντα, είτε από αμέλεια είτε από δόλο. Αρκετές πυρκαγιές φαίνονται να ξεκινάνε και από τα δίκτυα του ΔΔΕ. Καλύτερα είναι ότι έχουν πάει καλά. Ελάχιστες είναι οι μεγάλες ζημιές που έχουν προκληθεί, και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των περισσότερων πυρκαγιών είναι από ελάχιστο έως μηδενικό. Όμως αυτό μπορεί να, από μια μεριά, να αποδεικνύει την ετοιμότητα και τον συντονισμό των υπηρεσιών, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το συνηθίζει τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, ναι, θα δεχτώ, η ξηρασία, η παρατεταμένη ανοβρία που υπάρχει δημιουργεί προβλήματα. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι και η υπευθυνότητα και η κοινωνική ευθύνη και των συμπολιτών μας θα πρέπει να είναι και ανεπτυγμένη, και βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές και του Παγκαίου ΑΛΕΤ που συνδράμουν άμεσα, αλλά και τους εθελοντές, τους απλούς πολίτες, μέλη των τοπικών κοινωνιών, οι οποίοι συνδράμουν τα μάλα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Βλέπουμε μια αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε να έχουμε αρκετές βροχοπτώσεις και στην περιοχή μας, έτσι ώστε να αλλάξει λίγο το κλίμα και η υγρασία να αυξηθεί, έτσι ώστε να περιοριστεί και ο κίνδυνος εκδήλωσης τέτοιων φαινομένων.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κ. Στέργιος Κιχαγιάς από την πλευρά της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παγκαίου.

0: Ακούτε την Ed Cavalas και την πρωινή μας διαδρομή, 9 και 31 πρώτα λεπτά της ώρας. Να πάμε στον κύριο Μάρκο Δέμπα, τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων. Κύριε Δέμπα, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ζεστά, σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Ο κύβος ερήφθη μου φαίνεται.
1: Εντάξει, είναι στο σωστό δρόμο. Προχωράμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε χρόνο για να... πραγματικά να αφουγκραστούμε, να δούμε, να έχουμε τις ζυμώσεις, να έχουμε τις επαφές τις απαιτούμενες, το σχεδιασμό. Ο Δήμος Καβάλας είναι κάτι το οποίο θέλει πολλή δουλειά. Και θέλει πολλή δουλειά γιατί έχει αρκετά ζητήματα που πρέπει πραγματικά να είναι προτεραιότητας. Mm-hmm. Χρειάζονται αλλαγές, χρειάζονται, θα λέγαμε, να σπάσουμε αυγά σε πολλά πράγματα, προκειμένου να πάρθουν σωστές αποφάσεις που θα αλλάξουν. Θα λέγαμε ότι θα αλλάξουν τη ροή, θα αλλάξουν την ανάπτυξη με τον Δήμο, τον σχέση των πολιτών, με τις υπηρεσίες και ό,τι προέχει να προσφέρει ένας Δήμος. Και νομίζω ότι αυτό το διάστημα αυτή ακριβώς η οργάνωση γίνεται, επαφές με κόσμο, με νέους ανθρώπους που και θέλουν να ασχοληθούν αλλά έχουν και πολύ σημαντικές ιδέες και απόψεις. Και εδώ είναι το στίχημα το οποίο θα πρέπει να κερδιθεί. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κόσμος στο τέλος θα πρέπει να πιστεί, να καταλάβει το όραμα, τους στόχους και το για ποιο λόγο υπάρχει κάτι το διαφορετικό και να εμπιστευτεί τον Α ή τον Β για να μπορέσει να πάει τον Δήμο της Καβάλας μπροστά. Έχουμε δουλειά, έχουμε χρόνο που πιστεύω δουλεύει υπέρ μας. Και από εκεί και πέρα πολύ σύντομα θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε.
0: Μάλιστα. Πάντως το βέβαιο είναι ότι πλέον θα διεκδικήσετε το Δήμο Καβάλας.
1: Κοιτάξτε, η πεποίθηση αυτή είναι. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι, γιατί έχουμε σχεδόν 2,5 χρόνια. Είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς ζυμώνεται εδώ και καιρό. Δεν έχει αλλάξει κάτι και μέσα μου και εσωτερικά μου και με αυτά τα οποία ακούω. Αφουγκράζομαι ότι η Καβάλα θέλει την αλλαγή, θέλει κάτι άλλο να αλλάξει, κάτι άλλο καλύτερο να γίνει. Αυτό που μας αξίζει πραγματικά να το διεκδικήσουμε. Mm-hmm. Και μακάρι σε αυτή την προσπάθεια να ενωθούμε πολύ περισσότεροι, να μην υπάρχουν ούτε κόντρες, ούτε θα λέγαμε αντιπαραθέσεις, γιατί το κοινό καλό είναι ο συμπολίτης μας, οι πολίτες της Καβάλας, η ίδια μας η πόλη να γίνει φιλική, να αναπτυχθεί και πραγματικά να αφήσουμε και εμείς ένα θετικό αποτύπωμα.
0: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Θα τα ξαναπούμε φυσικά στο εγγύς μέλλον. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Μάρκος Δέμπας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο οποίος όπως ακούσατε θα είναι κατά πολύ μεγάλο βαθμό υποψήφιος δήμαρχος Καβάλας.

0: Πάμε τώρα στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Χρόνη, καθώς ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση ενός πολύ σημαντικού έργου για φωτοβολταϊκό πάρκο και μάλιστα θα είναι το πρώτο στην Ελλάδα, νομίζω, με μπαταρία, θα μας τα πει ο ίδιος, είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό. Κύριε Χρόνη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Σας και τους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο για αυτό.
1: Είπατε πολύ καλά. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ευτυχείς επειδή πήραμε αυτά τα χρήματα για να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Mm-hmm. Αυτό θα είναι περίπου 500 κιλοβάτ και θα χωροθετηθεί δίπλα στην λιματολάσπη, στην εγκατάσταση λιματολάσπης, η οποία ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή στο κοιτά δίπλα. Mm-hmm. Θα μπορεί να δώσει ρεύμα απευθείας και στη λιματολάσπη και στο κοιτά. Θα συνδεθεί βέβαια και με το δίκτυο του ΔΔΕ, οπότε θα μπορεί να δώσει και στο υπόλοιπο δίκτυο προς το ΔΔΕ. Το πολύ σημαντικό, όπως είπατε, είναι ότι είναι από τα πρώτα έργα στη χώρα ουσιαστικά που κάνει η ΔΕΙΑ και θα έχει μπαταρίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ξέρετε ότι την ημέρα που έχει πάρα πολύ ήλιο, μεγάλη ηλιοφάνεια, τα φωτοβολταϊκά παράγουν ρεύμα συνεχώς, το οποίο έχει ουσιαστικά μηδενική τιμή πολλές φορές ή πολύ χαμηλή. Και το βράδυ που δεν υπάρχει αυτή η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά και έχει μόνο τα αιωλικά πάρκα, ανεβαίνει η τιμή πάρα πολύ. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, αυτό το φωτοβολταϊκό, τις νυχτερινές ώρες, τις οποίες είναι πολύ ακριβή η τιμή του ρεύματος, θα παράγει ρεύμα και θα δίνει στις εγκαταστάσεις μας και θα το ενισχύει και στο δίκτυο βέβαια. Και όλη την ημέρα θα φορτίζει από τον ήλιο και θα είναι έτοιμο για να ξαναδώσει την ενέργειά του το βράδυ. Θα βοηθήσει οικονομικά εννοείται και το Δήμο και τη ΔΕΙΑ Καβάλας, κυρίως για τη δαπάνη που έχουμε για την ενέργεια που πλέον έχει φτάσει στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε 8 μήνες πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο αυτό από τη στιγμή που θα τελειώσει η διαγωνιστική διαδικασία, γιατί θα γίνει ηλεκτρονικός διαγωνισμός. Οπότε μόλις βγει ο ανάδοχος θα πρέπει σε 8 μήνες να το κατασκευάσει. Είναι από τα εύκολα έργα, όπως είπαμε, τα οποία γίνονται πολύ γρήγορα. Έχουμε την εμπειρία πλέον. Κάναμε ένα φωτοβολταϊκό δίπλα στο βιολογικό του δάτου. Ακόμα ένα στην Καρβάλη και αυτό είναι το τρίτο το οποίο θα στηθεί. Νομίζω ότι το πετύχαμε, που λέμε. Το πετύχαμε. Έγινε καλή δουλειά. Οι υπηρεσίες μας τρέξαν, όπως έπρεπε να τρέξουν. Ο χώρος είναι δίπλα ακριβώς.

0: Λοιπόν, πάμε στον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Κελγιώργη, τον πρόεδρο, να μας δώσει λίγο την εικόνα της αγοράς. Οι εκπτώσεις είναι παρελθόν, δεν ξέρω τι γεύση άφησαν, θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Κελγιώργη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας κύριε Σβεστά, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Σχετικά με τις εκπτώσεις, να σας πω για τα μέτρα του Πρωθυπουργού που δεν πήραμε τίποτα από την έκθεση. Τι από τα δύο.
0: Να ξεκινήσουμε από το δεύτερο τότε.
1: Έτσι. Λοιπόν, επειδή ακριβώς λοιπόν οι εκπτώσεις δεν πήγαν καθόλου καλά και επειδή η τουριστική σεζόν η φετινή δεν πήγε επίσης καθόλου καλά στο θέμα το εισπρακτικό όσον αφορά τουλάχιστον τα εμπορικά καταστήματα που εκπροσωπώ εγώ, η Καβάλα, ξέρετε, είναι μια πόλη η οποία πληρώνει το μάρμαρο σε θέμα ενοικίων όσον αφορά την ακρίβεια για να δραστηριοποιηθεί κάποιος εμπορικά σε σχέση με άλλες πόλεις που δεν έχουν καθόλου τουρισμό. Άρα υπάρχει πολύ μεγάλη προσδοκία αυτή η διαφορά προς τα πάνω ενός ενοικίου να την καλύψουμε από την τουριστική χρονιά που, όπως σας είπα, δεν πήγε καθόλου καλά. Εμείς ως Εμπορικός Σύλλογος και δεδομένων των συνθηκών που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια ως εμπορικές επιχειρήσεις που κλείνουν η μία μετά την άλλη, και το βλέπετε και μόνο σας κύριε Σβεστάρη, και να κάνετε μια βόλτα στους κεντρικούς δρόμους της Καβάλας που καταστήματα εδώ και χρόνια είναι πλέον στα αζήτητα, στείλαμε ένα υπόμνημα στον Πρωθυπουργό προκειμένου κάποια μέτρα να συμπεριληφθούν στην έκθεση. Αυτό που αποκομίσαμε τους τελευταίους μήνες ήταν ότι φέτος είναι η χρονιά σας, φέτος η έκθεση θα είναι αφιερωμένη στη μικρομεσαία επιχείρηση, στον αυτοαπασχολούμενο, και όπως είναι θεμητό, είχαμε δημιουργήσει όλοι μας μέσα μας προσδοκίες ότι κάποια στιγμή θα έχουμε ανακοινώσεις στην έκθεση που να αφορούν εμάς, όπως η κατάργηση του δικμαρτού και πολλά άλλα. Ανταυτού δεν είδαμε τίποτα για το σήμερα, γιατί το πρόβλημα, κύριε Σβεστά, είναι σήμερα, δεν είναι αύριο, δεν είναι αύριο ύστερα από 10 χρόνια. Είδαμε μέτρα που αφορούν καθαρά το αύριο, όπως τη μείωση του 5% της προκαταβολής που θα ισχύσει από το 29, όπως και κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν τους, ακόμα και αυξήσεις, να σου πω, γιατί όλοι είμαστε κρίκοι μιας οικονομικής αλυσίδας σε μια πόλη, ακόμα και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Τα 500 ευρώ που δεν είναι τελικά 500, είναι λιγότερα από φορολογημένα, είναι πάνε για το 27. Δεν ακούσαμε απολύτως τίποτα. Εγώ την Κυριακή επισκέφτηκα την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είδα αρκετούς συναδέλφους προέδρους από όλη την επικράτεια. Είδα μία απογοήτευση, την οποία την έχουμε και εμείς εδώ ως Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας και οι συνάδελφοί μου. Γιατί, όπως σας είπα και πριν, προσδοκούσαμε να δούμε πράγματα. Δεν είδαμε απολύτως τίποτα και βλέπουμε πρόσωπα υψηλά ιστάμενα που κάποτε διατελέσαν και υπουργοί και δίπλα στον Πρωθυπουργό, όπως είναι ο κ. Μπρατάκος, να κάνουν δηλώσεις του τύπου «Ζήσε μάι να φας τριφύλι». Μα η επιχειρηματικότητα έχει πρόβλημα σήμερα, κυρία Σβεστά. Δεν έχει πρόβλημα ύστερα από 3 και 4.

0: 4-10 χρόνια, ας ανακοίνωνε τουλάχιστον κάτι το οποίο θα πει αυτό είναι για τα παιδιά σας, δεν αφορά εσάς. Εμείς θέλαμε λύσεις για πολλά ζητήματα σήμερα. Η υψηλή φορολόγηση, οι τραπεζικές προμήθειες οι οποίες έχουν φτάσει στο Θεό και κάθε μήνα και αυξάνονται ανεξέλεγκτα. Δεν υπάρχει αφορολόγητο για τους συναδέλφους μας. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πάει ένα χιλιάρικο το μήνα αφορολόγητο στο σπίτι του. Φορολογείται από το πρώτο ευρώ. Το τεκμαρτό, όπως σας είπα, η κατάργηση διαφόρων τελών τα οποία υπάρχουν πάνω σε επιχειρήσεις. 13 μέτρα είχαμε ζητήσει εμείς έτσι ώστε να τα δει ο Πρωθυπουργός και να δοθούν λύσεις για αυτά. Δεν κοιτάξαν απολύτως τίποτα. Προχωράμε. Εγώ θα θυμίσω ότι είναι φέτος μια προεκλογική χρονιά και αν κύριε Ασβεστά δεν βλέπεις κάτι προεκλογικά που ήθιστε στις εκλογές παραμονές των εκλογών να τα δίνουμε όλα ως κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση που έρχεται στα πράγματα, οι παραμονές των εκλογών τα δίνει όλα. Όταν παραμονές των εκλογών δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα, αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Είμαι σαφέστατος και ξεκάθαρος. Mm-hmm.
1: Έτσι. Πραγματικά. Είστε σαφέστατος. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Κελγιώργη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Ασβεστά.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κελγιώργης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Καβάλας.

0: Συνέχεια τώρα να πάμε στον κύριο Μανώλη Κοντοστέλιο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Καβάλας και Χρυσούπολης. Κύριε Κοντοστέλιο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας κύριε Σβεστά, σε εσάς, στους ακροάτες και τους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο πώς σας φάνηκαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, γιατί κατεβήκατε και στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ.
1: Δεν έχουν κοπάσει ακόμα οι πανηγυρισμοί των δημοσίων υπαλλήλων για τις αυξήσεις, ειδικά για τον πεντακοσάρικο. Πανηγυρίζουμε από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και μετά κάθε μέρα συνεχώς και αδιαλείπτως. Για να το σοβαρέψω, κύριε Σβεστά, γιατί τα πράγματα, αν δεν τα δούμε λίγο από αυτή τη διάσταση, είναι κωμικοτραγικά. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πεντακοσάρικο στους δημοσίους υπαλλήλους, στα πλαίσια απονομής μέρους του 13ου μισθού. Από τέλος Δεκεμβρίου του 27, το οποίο όμως να διευκρινίσω ότι δεν είναι 500, είναι γύρω στα 300 με 350 ευρώ στον κάθε δημόσιο υπάλληλο, δηλαδή κάτι λιγότερο από 1 ευρώ τη μέρα. Είναι τόσα πολλά αυτά που μπορεί να πάρει ένας πολίτης σήμερα αυτής της χώρας με 1 ευρώ, όπως για παράδειγμα μια μαστίχα τη μέρα ή ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης αν θέλετε τη μέρα. Κύριε Σβεστά, για να είμαστε ξεκάθαροι, οι λογαριασμοί που καλούνται να πληρώσουν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, είτε αφορά μισθωτούς είτε συνταξιούχους, δεν ανατρέχουν σε αβέβαιες υποσχέσεις του μέλλοντος. Και ξέρετε, μου θυμίζει το αφήγημα με το γάιδαρο του Χότζα, που όταν τον έμαθε ο Χότζας να μην τρώει, ο γάιδαρος πέθανε ξαφνικά. Άρα λοιπόν, πώς να πληρώσουμε τους λογαριασμούς του ρεύματος, πώς να πληρώσουμε τις αυξημένες τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, πώς να μπορέσουμε να σπουδάσουμε τα παιδιά μας όταν τα ενίκια έχουν πάει στο Θεό. Όλα αυτά δεν καλύπτονται με αυξήσεις λιγότερο από 1 ευρώ τη μέρα. Και αυτό αφορά το σύνολο των εργαζομένων και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ξέρετε, το βολικό αφήγημα της κυβέρνησης να εξαγγέλουμε πάντα αυξήσεις, αλλά να λέμε τη μισή αλήθεια, γιατί δεν διευκρινίζουμε στον κόσμο ότι μιλάμε για μεικτές αποδοχές και όχι καθαρές αποδοχές, πλέον δεν πείθει κανένα. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση και οι διάφοροι παΐοντες ότι ο μισθός στο δημόσιο τομέα θα πάει γύρω στο 1000 το μήνα. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι ψέμα, γιατί ο μισθός θα πάει γύρω στα 850 ευρώ το μήνα. Μιλάμε πάντα για μεικτές αποδοχές. Για τους δημοσίους υπαλλήλους στον 500 αύξηση είναι, όπως σας ανέφερα, 300 με 350 ευρώ το μήνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο εμπαιγμός πρέπει να σταματήσει. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Συγχωρέστε με, να βάλω και μια άλλη διάσταση στο παιχνίδι. Θα πρέπει κάποια στιγμή και η ΑΔΔΗ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Όταν ο πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής, Νίκος Τράκας, και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔΗ, καταθέτει πρόταση για κινητοποίηση εν ώψη του 13ου μισθού, όλες οι παρατάξεις της ΑΔΔΗ σφυρίζουν αδιάφορα. Ευελπιστώντας τι, τις ελεημοσύνες και τα ψίχουλα της κυβέρνησης, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι καλούμαστε να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων, να σταματήσει αυτός ο εμπαιγμός της κυβέρνησης σε βάρος των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα λοιπόν, κύριε Σβεστά, για μια ακόμα φορά, αυτό που απαιτείτε είναι ρήξη και ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης με σύγκρουση με αυτό το κατεστημένο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Σαφέστατο, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κοντοστέλιο.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Σήμερα. Ήταν ο κύριος Μανώλης Κοντοστέλιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Καβάλας Χρυσούπολης.

0: Να ολοκληρώσουμε με την Θάσο, με την κυρία Θόμη Λουλούδη, η οποία είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Θάσου. Να μας δώσει λίγο την εικόνα του καλοκαιριού που φεύγει σιγά σιγά, πώς πήγαν οι επιχειρήσεις τους, τα ξενοδοχεία, οι επιχειρήσεις εστίασης κτλ. Κυρία Λουλούδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά εσείς.
1: Μια χαρά και εμείς. Εδώ σιγά σιγά τελειώνει, όπως είπα, τη σεζόν μας. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχει αρκετό κόσμο το νησί. Έχουμε αρκετούς Βούλγαρους, διότι είχαν μια γιορτή, οπότε μας έχουν δώσει άλλη μια ζωντάνια στο νησί για τις αρχές Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Σε γενικές γραμμές, καλά πήγε το καλοκαίρι μας. Δεν πήγε καλύτερα από ό,τι ξεκίνησε. Mm-hmm. Έχουμε ακόμα κόσμο. Όσο καιρός είναι καλά, καλώς μπορούμε και εμείς. Έρχεται ακόμη κόσμος. Εντάξει, μια δύσκολη χρονιά ήταν στο ξεκίνημά της. Μπορούμε να πούμε ότι το τέλος της είναι καλύτερο από την αρχή.
0: Mm-hmm. Όλοι αυτό μου λένε, ότι γενικά στο νησί εννοώ, γενικά η έναρξη ήταν χλωμή η καλοκαιρινή, αλλά στην πορεία τα πράγματα εξελίχθηκαν πάρα πολύ θετικά.
1: Ακριβώς, έτσι είναι η πραγματικότητα. Ξεκίνησε πάρα πολύ χλωμά, άσχημα εγώ θα έπρεπε, ήταν άσχημα θα πω. Mm-hmm. Ήταν από τα χειρότερα ξεκινήματα που είχαμε. Αλλά στην πορεία βελτιώθηκε η κατάσταση και είχαμε αρκετούς Τούρκους οι οποίοι βοήθησαν πολύ στα κενά που θα δημιουργηθεί και τώρα λίγο οι Βούλγαροι, οπότε τελειώνει καλά η σεζόν.
0: Mm-hmm. Ποιοι ήταν οι περισσότεροι τουρίστες, δηλαδή από πλευράς εθνικοτήτων?
1: Δεν αλλάζει το νούμερο, mm-hmm. σίγουρα είναι το νούμερο ένα, είναι οι Ρουμάνοι.
0: Οι Ρουμάνοι, έτσι.
1: Νομίζω ότι η δεύτερη μπορεί να ήταν οι Τούρκοι, χωρίς να είμαι πολύ σίγουρη, έχω αυτή την αίσθηση από τις δικές μου επιχειρήσεις. Και μετά Βούλγαροι και αρκετοί Σέρβοι. Mm-hmm.
0: Βορειοευρωπαίος είχε πολλούς φέτος ή είχαμε πτώση?
1: Στο ξεκίνημα δεν είχαμε καθόλου, όπως και όλο. Νομίζω ότι ο πόλεμος είχε επηρεάσει τους πάντες. Θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα αυτό. Νομίζω ότι από εκεί ήταν το ξεκίνημα πολύ άσχημο, γιατί υπήρχε μια αστάθεια στον κόσμο, οπότε τους είχε φοβήσει. Τώρα τελευταία ναι, έχουμε και Βορειοευρωπαίους. Οι Γερμανοί και οι Άγγλοι έτσι είναι ενεργοί το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Ναι, μέχρι δηλαδή οι Γερμανοί έχουν και πολλές κρατήσεις τώρα και last minute, έρχονται συνέχεια όσο ο καιρός είναι καλός. Έχει ηρεμήσει και η κατάσταση, θεωρώ ότι δεν υπάρχει τόσο αυτή η έντονη ανασφάλεια που υπήρχε τον Μάιο και τον Ιούνιο. Πιστεύω, δεν γνωρίζω και τους ακριβείς λόγους, αλλά σίγουρα αυτό θεωρώ ότι ήταν ένα από τα μειονεκτήματα, είχε επηρεάσει πολύ κόσμο.
0: Λογικό δεν είναι?
1: Λογικό, ναι, λογικό, για όλους μας λογικό, όλοι μας είχαμε ένα άγχος, ένα σφίξιμο για το τι θα συμβεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Θόμη Λουλούδη, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Θάσου, με την οποία ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στις 10 θα έχουμε σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με την Ρένα, την Πανταζόγλου και τον Κώστα Τουλουκούμη. Από όλους εμάς, ευχές και καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας.

0: είναι 10.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε ειδική εκδήλωση στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Η επένδυση του πάρκου αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις επιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκιο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού γιατρίου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις καταθέσεις τους ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του επίσης γιατρός. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο χώρος φέρεται να διέθετε άδεια απλού παθολογικού γιατρίου η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Πορεύθηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Η επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε εκ νέου τη διεθνή τιμή του Brent σε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης, αν συνεχιστεί το ράλι ανόδου, καθώς εντείνονται και οι πληθωριστικές πιέσεις. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με νέες απειλές για την αυσιπλοεία στο Ορμούζ και ζημιές σε αμερικανικά αεροσκάφη από την Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή. Σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ τον προειδοποιούν ότι ο πόλεμος μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και μέχρι το 2029, παρά τη δική του διαβεβαίωση ότι θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερε, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την υπηρετική χώρα, με βασική λύση για τη μείωσή του τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χθες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή των Μεσογείων κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποσότητα των ναρκωτικών φέρεται να αγγίζει τα 80 κιλά. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, όπου επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του. Τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της Δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλή σας ημέρα. Είναι 9 λεπτά, 10 πλέον λεπτά, μετά τις 10 και εμείς είμαστε μαζί σας από τώρα μέχρι και τις 12 να ξεκινήσουμε την εκπομπή «Χάρτης επικαιρότητας». Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί, βάζοντας κάτω το χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας και όχι μόνο, επισημαίνοντας γεγονότα και ταξιδεύοντας βέβαια ραδιοφωνικά σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, και να πούμε ποιοι είμαστε εμείς. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Λουκουμής δεν είναι σήμερα και σήμερα μαζί μας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του τηλεοπτικού στο RT News. Έχουμε βεβαίως συνοδοιπόρους του, συναδέλφους δημοσιογράφους από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, με τα ρεπορτάζ τους και ηχολήπτη μας τον Μάκη Μητάκο. Εσείς είστε μέρος αυτής της ειδησιογραφικής περιήγησης καλώντας το 2510-2425-49. Μας ακούτε από τις συχνότητες 2 περιφερειακών σταθμών. Στο Ορεστιάδα στους 101 και 103,5 στα FM, ΕΡΤ Καβάλα στους 96,3 στα FM και κατευθύνεστε και στο διαδίκτυο, στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr, εκεί όπου μπορείτε να ακούσετε ζωντανά τα προγράμματα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Καλή σας μέρα, θα είμαστε λοιπόν μαζί μέχρι τις 12, μία μέρα όπου ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς περιορίζεται για σήμερα στην Θράκη, μαζί με τη Σαμοθράκη και τη Λίμνο και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στο κομμάτι που αφορά τον Εύρο και τη Ροδόπη, ενώ η Ξάνθη Καβάλα Δράμα είναι στη μέση, στη μέση κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς λόγω των καιρικών συνθήκων. Των καιρικών συνθήκων που μιλάμε για έναν έθριο καιρό σήμερα σε όλη την χώρα, για ανέμους που φυσούν στην περιοχή μας από βόρειες διευθύνσεις 4 και ενδεχομένως 5 ποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μία μικρή άνοδο. Για τη Θράκη κυμαίνεται από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για την Ανατολική Μακεδονία, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από 17 βαθμούς μέχρι 31 για την σημερινή ημέρα. Πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία για τον Αύγουστο που μας δίνει το σύστημα Κοπέρνικους, ο θερμότερος Αύγουστος που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη. Η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία, σύμφωνα με το δεδομένο που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Όπως αναφέρει επιστήμονας στον οργανισμό, στο διμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Κοπέρνικου, ο Αύγουστος του 2026 ήταν αξιοσημείωτος μήνας στα χρονικά του παγκοσμίου κλίματος. Οι άνθρωποι κατά πάσα πιθανότητα δεν είχαν γνωρίσει ποτέ πριν θερμοκρασίες τόσο υψηλές όσο σήμερα τα τελευταία τουλάχιστον 100.000 χρόνια, αναφέρθηκε μάλιστα η επιστήμονας αυτή σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Από τη Νέα Υόρκη ως το Τόκιο, περνώντας από τη Ρώμη και το Νέο Δελχή, το καλοκαίρι του 26 σημαδεύτηκε από ακραίες θερμοκρασίες στο βόρειο ημισφαίριο που διατάραξαν την καθημερινότητα διανομέων που κινούνται με ποδήλατα, μοτοσυκλέτες, εργατών, παραθεριστών στις παραλίες ή ακόμη ευάλωτων ανθρώπων μέσα στα ίδια τα σπίτια τους, με τη θερμοκρασία του αέρα κατά μέσο όρο να φτάνει τους 16,96 βαθμούς Κελσίου. Ο Αύγουστος του 26 ήταν ο πιο θερμός μήνας που μετρήθηκε ποτέ ανεξαρτήτως εποχής, τονίζει το Ινστιτούτο, τα δεδομένα του οποίου ανάγονται από το 1940. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Ιούλιος του 23. Η περίοδος πάντως από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο επίσης θεωρείται η πιο ζεστή που καταγράφηκε σε παγκόσμια κλίμακα. Ισοφάρισε εκείνη του 2024, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, που έδωσε τα στοιχεία αυτά στη δημοσιότητα μια μέρα αφού η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία έκανε λόγο για το πιο θερμό καλοκαίρι σε 130 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσον αφορά την. Εντάξει, οι λύσεις είναι σαφείς, ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το κλίμα, αναφερόμενος στην ταχύτερη μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας και στην προστασία των δασών και των ωκεανών. Το κλιματικό φαινόμενο είναι η κλιματική αλλαγή που δημιουργεί προβλήματα. Το κλιματικό φαινόμενο El Niño, που ανεβάζει επίσης φέτος τη θερμοκρασία των ωκεανών με κυκλικό τρόπο, προκαλώντας ξηρασίες και πλημμύρες. Επιστήμονες εκφράζουν φόβους ότι θα επιδεινώσει την αύξηση της θερμοκρασίας
και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Νομίζω ότι η προστασία των δασών και των ωκεανών, αυτό ακριβώς που αναφέρει ο Σάιμον Στιλ, επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το κλίμα, είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι η προστασία τους είναι το σημαντικότερο που μπορούμε να κάνουμε.

Ναι, ξεκινήσαμε με ένα πολύ γνωστό τραγούδι, διαφορετικά ερμηνευμένο, με έναν ερμηνευτή, ο οποίος έφυγε ξαφνικά χθες από κοντά μας. Ο καθένας μπορεί οτιδήποτε να πει για αυτή την ιδιαίτερη προσωπικότητα, του Γιώργου Μαζονάκη. Όμως η απώλεια για πάρα πολύ κόσμο είναι σημαντική και το αντίο βεβαίως οφείλεται σε ένα καλλιτέχνη που έκανε την δική του επιλογή, δύσκολες επιλογές στην ζωή του, όμως είχε ένα βάθος σκέψης και ψυχής που πάντα το εκδήλωνε με την αυθεντικότητά του. Από εκεί και πέρα πολλά μπορεί να πει κανείς. Ας σταματήσουμε εμείς στα λίγα, έτσι κι αλλιώς ήδη λέγονται πολλά και δυστυχώς γράφονται και ακόμα περισσότερο, παρουσιάζοντας μια εικόνα που κατά καιρούς λέμε και θα το συνεχίσουμε να το λέμε, δεν είναι το καφενείο της γειτονιάς μας στο διαδίκτυο και είναι κρίμα άνθρωποι που συχνά εκτιμούμε, να βλέπουμε να γράφουν πράγματα τα οποία πραγματικά σου δημιουργούν μια αμηχανία, αν όχι μια αποστροφή και για αυτά που λέγονται και για τους ανθρώπους που τα γράφουν αυτά. Προσέχουμε λίγο τι γράφουμε στο διαδίκτυο και από εκεί και πέρα ο καθένας έχει την άποψή του, είναι ικανός να πορευτεί στη ζωή του, κάνοντας μια αξιολόγηση και μια κριτική των γύρων του και ποιους ανθρώπους θέλει να έχει κοντά του. Σαν σήμερα να πάμε να θυμηθούμε τι έχει συμβεί μια μέρα σαν σήμερα, τη 10η Σεπτεμβρίου, και θα πάμε στο 1960, γιατί η ιστορία μας θυμίζει έναν αθλητή ο οποίος ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, που τερμάτισε πρώτος, ο πρώτος Αφρικανός αθλητής, ο Αμπέμπε Πικίλα, με χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, τερμάτισε ξυπόλυτος. Ήταν το βράδυ της 10η Σεπτεμβρίου του 1960, οι δρόμοι της Ρώμης φωτίζονταν από πυρσούς, ο μαραθώνιος των Ολυμπιακών Αγώνων είχε αρχίσει στις 5.30, ώστε 69 αθλητές από 35 χώρες να αποφύγουν όσο γινόταν τη ζέστη και θα ολοκληρωνόταν στη δύση του ηλίου, ανάμεσά τους και ο 28χρονος τότε Αιθίωπας, που οι περισσότεροι θεατές στην Ευρώπη δεν τον είχαν ακούσει ποτέ. Λεγόταν Μπέμπε Πικίλα, δεν φορούσε παπούτσια. Η εικόνα του να διασχίζει ξυπόλυτο στους δρόμους της Ρώμης έγινε μία από τις διασημότερες στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν πρόκειται όμως για κάποιο τέχνασμα εντυπωσιασμού. Υπό την καθοδήγηση του προπονητή του, είχε συνηθίσει να προπονείται τόσο με παπούτσια όσο και ξυπόλυτο στα υψίπεδα της Αιθιοπίας. Λίγο πριν από τον αγώνα στη Ρώμη, τα παπούτσια που δοκίμασε του προκάλεσαν βουσκάλες. Η εταιρεία η οποία προμήθευε με παπούτσια τους αθλητές σε εκείνη την εποχή δεν είχε παπούτσια για αυτόν. Ένα τελευταίο ζευγάρι που δοκίμασε του φαινόταν πολύ στενό, οπότε θεώρησε ότι ήταν ασφαλέστερο να τρέξει χωρίς παπούτσια. Για τους αντιπάλους έμοιαζε παράξενη αυτή η επιλογή. Για τον ίδιο ήταν απολύτως φυσική, μάλιστα άκουσε και διάφορα ειρωνικά σχόλια. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Μπικίλα στον αγώνα αυτό δεν βιάστηκε να ξεχωρίσει, σταδιακά πέρασε στις πρώτες θέσεις και βρέθηκε να οδηγεί μαζί με τον Μαροκινό Ράντι Μπεν Αμπντεσελάμ. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με όσα λέγεται, του είχε ζητηθεί από τον προπονητή να προσέχει τον Μαροκινό Ραντί με το νούμερο 26. Έτσι λοιπόν αυτός κατάπινε το ένα μετά το άλλο τα χιλιόμετρα και τους αντιπάλους του σε αναζήτηση του αθλητή με το νούμερο 26. Μετά το 20ο χιλιόμετρο, αυτός και ένας ακόμη αθλητής, το νούμερο 185, είχαν δημιουργήσει σημαντική διαφορά από τους υπολείπους. Ήταν ο Ραντί που έφερε τον αριθμό 185, που από λάθος πληροφόρηση. Ο Μπικίλα δεν το γνώρισε αυτό, επιτάχυνε για να ζητήσει τον άνθρωπο με το νούμερο 26. Τελικά 500 μέτρα πριν τον τερματισμό ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε προπορευόμενος αθλητής. Ξεκόλλησε από τον Ραντί, τερμάτισε πρώτος με χρόνο 2:15 και 16, έχοντας μια διαφορά 26 δευτερολέπτων από το μεγάλο του αντίπαλο και κατέκτησε, γράφτηκε στην ιστορία με χρυσά γράμματα, με το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, ως ο αθλητής που έτρεξε ξυπόλυτος. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί συνέχισε τους αγώνες και πάλι έφερε χρυσό μετάλλιο, ωστόσο είχε μια ενδιαφέρουσα ζωή για την οποία δεν θα σας πούμε τώρα. Αυτό που θα σας πούμε είναι ότι σαν σήμερα το 1898
δολοφονείται στη Γενέβη η αυτοκράτηρα Ελισάβετ της Αυστρίας από έναν Ιταλό αναρχικό, τον Λουίτζι Λουκέρνη. Είχε βγει και αναζητούσε να κάνει ο αναρχικός μια μεγάλη κίνηση, να φανεί, να δείξει την αντίδρασή του, και βρήκε μπροστά του την αυτοκράτηρα, την οποία δολοφόνησε προκαλώντας σοκ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητή, η γνωστή ως Σίση, και πολύ αγαπητή και στους τωρινούς για λόγω της ταινίας, η οποία την έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο με την Ρόμι Σνάιντερ. Σαν σήμερα το 1944 η Χίος απελευθερώνεται από τη γερμανική κατοχή, καθώς οι δυνάμεις των Ναζί αποχωρούν από το νησί λίγες εβδομάδες πριν την ολοκληρωτική αποχώρησή τους από την Ελλάδα. Σαν σήμερα ένας Τινήσιος το 1977 εκτελείται στη Μασσαλία και γίνεται ο τελευταίος άνθρωπος που θανατώνεται με γκυλοτίνα στη Γαλλία. 4 χρόνια αργότερα καταργείται από την Γαλλία η θανατική ποινή. Ενώ σαν σήμερα 1991 η Nirvana κυκλοφορούν το Smells Like Teen Spirit, το τραγούδι που εκτόξευσε το συγκρότημα και μετέτρεψε το Grunge από σκηνή του Σιάτλ σε παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο. Υπάρχει στο σαν σήμερα και η γνωστή φράση το 2009 του Γιώργου Παπανδρέου σε προεκλογική του ομιλία «Λεφτά υπάρχουν». Η φράση, η οποία έμεινε στην ελληνική πολιτική ιστορία, τον ακολούθησε και θα συνεχίσει να τον ακολουθεί, ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση που ξέσπασε τους επόμενους μήνες. Εορτολόγιο. Μηνοδόρα, Μητροδόρα, Νυμφοδόρα βλέπω να γράφει το εορτολόγιο σήμερα σχετικά με τις γιορτές. Αυτά όσον αφορά στο σαν σήμερα, από κάποια από τα ιστορικά γεγονότα. Βλέπω και το 1995 την προβολή στους ελληνικούς κινηματογράφους της ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλη «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Κανών.

0: Είμαι κάτι.
1: Εμείς θα ξεκινήσουμε σήμερα από την Θάσο. Ξεκινάμε συχνά από την Θάσο γιατί μας ενδιαφέρουν όσοι συμβαίνουν στα δύο νησιά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, η Θάσος και η Σαμοθράκη. Στη Θάσο λοιπόν συνήθως πηγαίνουμε για να δούμε την τουριστική αποτύπωση της περιόδου, πώς αποτυπώνεται ο τουρισμός. Ωστόσο, ο οργανισμός τουρισμού της Θάσου προχώρησε σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την πρόληψη και την προστασία των νηπίων, καθώς εφοδίασε όλα τα νηπιαγωγεία του νησιού με συσκευές αποφυγής πνιγμονής. Θα μας μιλήσει γι' αυτό η αντιπρόεδρος του οργανισμού, η κυρία Λαμπρινή Φωκά, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Φωκά.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Πάρα πολύ σημαντική, ιδιαίτερη πρωτοβουλία αυτή κοινωνικής ευθύνης, πέρα από τον προορισμό της δημιουργίας του Οργανισμού Τουρισμού Θάσου.
2: Βέβαια, όπως είπατε κι εσείς, είναι πολύ σημαντικό για μας να μην περιορίζεται ο Οργανισμός Τουρισμού μόνο στην τουριστική προβολή, πρωτίστως είναι για την τουριστική προβολή, αλλά όχι μόνο. Θέλουμε να είμαστε παρόν σε δράσεις και στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα όταν αφορά τα παιδιά μας. Όσον αφορά για τις συσκευές LiveVac, όπως είπατε, είναι συσκευές αποφυγής πνιγμονής. Είχαμε έρθει σε επικοινωνία με όλα τα νηπιαγωγεία της Θάσου και είχαμε την θετική τους απάντηση. Και έτσι λοιπόν προβήκαμε στην αγορά αυτών των συσκευών και τις παραδώσαμε χθες που ξεκινάει και η σχολική χρονιά για φέτος.
1: Είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που είναι στα νηπιαγωγεία, τις νηπιαγωγούς, το άλλο προσωπικό, να έχουν ένα ακόμη εργαλείο στα χέρια τους για να μπορέσουν να υποστηρίξουν για οποιαδήποτε στιγμή συμβεί κάτι που ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί πραγματικά κάτι στα νηπιαγωγεία. Οπότε φαντάζομαι ήταν πολύ σημαντική κίνηση αυτή, τη δέχτηκαν έτσι με ιδιαίτερη χαρά.
2: Ναι, ναι, βέβαια αντιδεχθήκανε με ιδιαίτερη χαρά. Όπως είπα και χθες, εύχομαι να μην χρειαστεί πραγματικά.
1: Ο κανένας δεν θέλει αυτές οι συσκευές να χρειάζονται, αλλά πρέπει να βρίσκονται εκεί.
2: Παρ' όλα αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά και εμείς βάσει αυτών των περιστατικών είχαμε αυτή τη σκέψη, έτσι ώστε αν ποτέ χρειαστεί, μακάρι να είναι σημαντικό να υπάρχουν εκεί.
1: Εξοπλίστηκαν όλα τα νηπιαγωγεία του νησιού?
2: Όλα πλην ενός.
1: Ναι.
2: Είχαμε αρνητική απάντηση από τον νηπιαγωγείο. Οπότε πλην ενός.
1: Εκεί που αυτά τα νηπιαγωγεία τα οποία δέχτηκαν να πάρουν τη συσκευή, και πόσα ήταν περίπου τα νηπιαγωγεία, πόσα είναι?
2: Είναι 12, 13 νομίζω είναι.
1: Εσείς 12 παραδώσατε τις συσκευές. Ανοίγουν αύριο τα σχολεία και ένα ακόμη στοιχείο, ένα ακόμη εφόδιο στα χέρια των ανθρώπων που βοηθάει να ενισχυθεί η ασφάλεια των μαθητών αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού από ό,τι βλέπουμε. Είναι μια εύχρηστη συσκευή αυτή.
2: Ναι, ναι, ναι, πολύ εύχρηστη. Πρώτα ενημερωθήκαμε εμείς από την εταιρεία. Φυσικά το εκπαιδευτικό υλικό πήγε πριν την αγορά και στις διευθυντές των νηπιαγωγείων. Είναι ένα πάρα πολύ εύκολο προϊόν που είναι για πολύ αρχικό στάδιο. Αν κάτι κολλήσει τροφή ή κάποιο ξένο σώμα στο στοματάκι ενός νηπίου.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι καθαρά, ξεκάθαρα για αυτήν την ηλικία.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία κίνηση από την πλευρά του Οργανισμού Τουρισμού, κυρία Φωκά. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί, αλλά καλό είναι να υπάρχει εκεί και να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει εκεί μια ακόμη συσκευή για την προστασία των παιδιών εφόσον χρειαστεί. Να σας ρωτήσω τώρα, γιατί σας έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να μας δώσετε έτσι και μια εικόνα της τουριστικής κίνησης. Κλείνει το κομμάτι του τουρισμού στη Θάσο πλέον αυτές τις ημέρες ή ακόμα συνεχίζεται η τουριστική κίνηση?
2: Υπάρχει τουριστική κίνηση, σαφώς μειωμένη. Mm-hmm. Υπάρχει όμως ακόμη κίνηση. Όσον αφορά φέτος, μπορεί στην αρχή να μπήκαμε λίγο αργά, αλλά νομίζω ότι πλέον είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε ικανοποιημένοι με τις πληρότητες, από ό,τι μιλάμε και με τους ξενοδόχους και με τα ενοικιαζόμενα, από ό,τι μιλάμε με τις ναυτιλιακές, τα νούμερα δεν λένε ποτέ ψέματα. Και για ακόμη μία χρονιά βλέπουμε ότι η Θάσος έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική και στην αγορά των Βαλκανίων, που είναι σημαντική για εμάς, αλλά και στην Ευρώπη και στη Βόρεια Ευρώπη. Και ο σκοπός, ο πρωταρχικός του οργανισμού τουρισμού είναι να διευρύνει και το κοινό στην προβολή της του νησιού.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Φωκά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Καλή σας
1: μέρα. Και συγχαρητήρια για την κίνηση που κάνατε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ήταν η αντιπρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού της Θάσου, η κυρία Λαμπρινή Φωκά. Μας μίλησε για αυτή την πρωτοβουλία να εφοδιάσει τα νηπιαγωγεία του νησιού με συσκευές αποφυγής πνιγμονής. Ένα ακόμη, μια συσκευή που δίνει τη δυνατότητα η τεχνολογία, μια εύχρηστη συσκευή, να υπάρχει εκεί, στην άκρη, να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι άλλοι άνθρωποι που δουλεύουν στα νηπιαγωγεία πώς λειτουργεί και να μην χρειαστεί ποτέ, ευχόμαστε, αλλά να υπάρχει. Καλό είναι να υπάρχει εκεί. Και μια και βρισκόμαστε στη Θάσο, ξεκινήσαμε μάκι από την Θάσο, έχω και ένα ηχητικό με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Παναγιώτη Αρχοντή, ο οποίος συνομίλησε με τον Σάκη Ασβεστά με αφορμή τις κινήσεις που γίνονται και μας ανέφερε εντάχει και η κυρία Λαμπρινή Φωκά για το άνοιγμα της τουριστικής κίνησης προς το νησί της Θάσου. Αυτή τη φορά μία ακόμη σύσκεψη στο νησί για την έλευση μιας ακόμη αεροπορικής εταιρείας. Να ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη Αρχοντή.
0: Στο νησί μας τους τελευταίους μήνες μετά τη συμφωνία και του ξεκινήματος συνεργασίας που έχει η περιφέρεια με την Βρετανική εταιρεία, έχουν έρθει αρκετές φορές κλιμάκια της εταιρείας με διαφορετικούς, από διαφορετικά παρατήματα, όπως είναι τα καταλήματα, το αεροπορικό ή τα πακέτα προφανώς για να προετοιμάσουν το έδαφος για τη μεγάλη είσοδο της Jet2 του χρόνου το καλοκαίρι, όπως είχαμε ανακοινώσει και παλιά, με την λόγω της εισόδου, ας πούμε, της περιφέρειας αυτής στην προσπάθεια να φέρουμε αεροπορικές εταιρείες και στην Καβάλα και στην Αλεξανδρούπολη και να ενδυναμώσουμε τα δρόμια μας. Αυτό λοιπόν το κλιμάκιο που ήρθε τώρα στη Θάσο, ήρθε να παρουσιάσει τα πρώτα δείγματα, ας πούμε, από τις έρευνες που κάνουν όσον αφορά τον προορισμό, να δουν περαιτέρω συνεργασίες με το Δήμο και με το Δήμο πλέον, όχι με την περιφέρεια. Η περιφέρεια είναι ήδη εκεί και για να μπορέσουμε να δυναμώσουμε ακόμα πιο πολύ την κατάσταση, εφόσον αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Είναι σε πρώιμη φάση η όλη διαδικασία. Ξεκινάει και τον Νοέμβριο η καμπάνια επικοινωνίας σύμφωνα με το πακέτο που συμφώνησε και η περιφέρεια και συνέδραμε και οικονομικά. Νομίζω είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι όσον αφορά τον προορισμό μας. Τέθηκαν ορισμένα θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα διορθώσουμε ή να τα μπορούσαμε να τα εξελίξουμε, να το πω εγώ καλύτερα, όσον αφορά τον προορισμό. Και βέβαια ο Δήμος δήλωσε όπως πάντα ότι είναι παρόν σε οποιαδήποτε προσπάθεια προβολής του νησιού και βέβαια αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η περιφέρεια. Ανανεώσαμε ραντεβού, ανανεώσαμε τα working groups που κάνουμε όσον αφορά το να είμαστε απόλυτα εναρμονισμένοι και να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη σεζόν και νομίζω ότι με την προσπάθεια που κάνουμε μέσω του προγράμματος Air Connect στην περιφέρεια όλα θα πάνε καλά και ότι πιθανόν να έχουμε και άλλους αερομεταφορείς και στα δύο μας αεροδρόμια.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Παναγιώτη

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 70χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιά στην περιοχή του ελαιοχωρίου, πυρκαγιά που ξέσπασε πολύ κοντά στο ελαιοχώρι της Καβάλας, δίπλα σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο γήπεδο του χωριού, και για το οποίο η έρευνα έδειξε, σύμφωνα με όσοι συνέλεξε το ανακριτικό της πυροσβεστικής, τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα. Σε λίγο θα έχουμε και τον συνάδελφο, τον Κώστα Λουκού, να μας ενημερώσει για την εξέλιξη της, το τι υπόθηκε και την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Όπως είπαμε, είμαστε προσεκτικοί, δεν ξέρουμε ο άνθρωπος αν είναι αυτός, γιατί ο ίδιος διατείνεται ότι δεν ευθύνεται για την συγκεκριμένη πυρκαγιά. Η δικαιοσύνη με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν θα αποφασίσει. Ωστόσο, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πολλές πυρκαγιές παίρνουν εξ αμελίας, πολλές πυρκαγιές ξεφεύγουν από μία κίνηση που κάνουμε εμείς, θεωρώντας ότι δεν θα ξεφύγει η φωτιά, μπορούμε να την ελέγξουμε και να δεν μπορούμε να την ελέγξουμε. Χθες είχαμε ακόμη ένα ξέσπασμα πυρκαγιά στην περιοχή των Αμισχεδών και μάλιστα σε ώρα που φυσούσαν άνεμοι. Ωστόσο, γρήγορα, αμέσως έγινε αντιληπτή και περιορίστηκε πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να απειλήσει έτσι κατοικημένες περιοχές και χωρίς να πάρει μεγαλύτερη έκταση. Η αντικειμενική περίοδος συνεχίζεται, να μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε, εμείς σαν πολίτες, αν για οποιοδήποτε λόγο έχουμε ευθύνη στο ξέσπασμα μιας πυρκαγιάς, αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες μας στη συνέχεια και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη και με βαριά πρόστιμα. Να πούμε ότι στην Θάσο, δεν κλείσαμε με τη Θάσο, η αστυνομία συνέλαβε έναν άνθρωπο ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία και με τις πληροφορίες που συνέλεξε, μαζί με έναν συνεργό του ευθύνεται για την κλοπή που

έγινε στα εκδοτήρια των ferry boat στο λιμάνι της, του νησιού. Φαίνεται ότι ενέχεται ο ίδιος με έναν ακόμη συνεργό, οι οποίοι έφυγαν, εγκατέλειψαν το νησί, αλλά ο ένας επέστρεψε με αποτέλεσμα, με βάση τα στοιχεία που είχε συλλέξει η αστυνομία, να τον συλλάβει και να του παραπέμψει στην δικαιοσύνη. Είμαστε μια μέρα πριν ανοίξουν τα σχολεία και υπάρχουν εργασίες οι οποίες γίνονται από πλευράς των Δήμων σε όλα τα σχολεία, σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ο Δήμος Καβάλας, μάλιστα, έδωσε τη λίστα με τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στις σχολικές μονάδες λίγες ώρες πριν οι μαθητές επιστρέψουν στα Θρανία. Τα συνεργεία εκτελούν εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου, καθώς βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης την ώρα που τα σχολεία ετοιμάζονται για τον αγιασμό. Τα συνεργεία του Τμήματος Συντήρησης και της Αναδόχου ανέλαβαν το τελευταίο διάστημα να μαζέψουν τις φθορές σε σχολεία της Καβάλας και των Φιλίππων, με εργασίες ελαιοχρωματισμών, ηλεκτρονικές παρεμβάσεις, αλλαγές σε κυκλινόματα, τοποθέτηση νέου λέβητα, φωτιστικών, καθώς και επισκευές σε τουαλέτες, οροφές, δάπετα γυμναστηρίων και ευπρεπισμό των προαύλιων χώρων. Παρεμβάσεις που έγιναν στο νηπιαγωγείο των Κρινίδων, το 14ο, 17ο και 20ο της Καβάλας, το 1ο Δημοτικό της Καβάλας, 4ο, 5ο, το 7ο, 9ο, 18ο, 22ο, 24ο και 25ο Δημοτικό Σχολείο, καθώς επίσης και στα Δημοτικά Αμυγδαλεώνα, Ζυγού και Φιλίππων, το 1ο και το 5ο Γυμνάσιο, το 1ο και το 6ο Μουσικό Σχολείο και το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Νέας Καρβάλης. Έχουμε προετοιμασίες από διάφορα σχολεία. Ας θυμηθούμε ότι είναι ξεχωριστή σημασία ο αυριανός αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο Μουσικό Γυμνάσιο της Ορεστιάδας, το οποίο ιδρύθηκε φέτος, και η σχολική χρονιά 26-27 θα είναι η πρώτη χρονιά που θα λειτουργήσει με τους πρώτους 16 μαθητές της πρώτης τάξης που εγγράφηκαν σε αυτό. Δεύτερη χρονιά φέτος για το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της Δράμας, όπου έκανε τα εγγένεια εκεί και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη. Μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε και με τον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Γιώργο Σκαπέτη. Και φυσικά να πούμε, έχουμε και άλλα σχολεία και στην περιοχή του Δήμου Δοξάτου της Δράμας, τα οποία ανοίγουν με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Από εκεί και πέρα περιμένουμε την πρώτη μέρα για να δούμε και την παρουσία των εκπαιδευτικών και των ειδικοτήτων στα σχολεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για να μπορέσουν τα παιδιά όσο το δυνατόν καλύτερα και πιο με πλήρη εκπαιδευτικό δυναμικό να ξεκινήσουν την σχολική τους χρονιά. Αύριο αγιασμός, από Δευτέρα φυσικά που ξεκινούν κανονικά τα μαθήματα. Έχουμε και στην Θάσο τις έντονες διαμαρτυρίες που θα εκφραστούν αύριο κατά την ημέρα του αγιασμού στον νηπιαγωγείο της Παναγίας Θάσου, καθώς στο Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας Θάσου, καθώς από τριθέσιο γίνεται διθέσιο, κάπου που έχει δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις στους γονείς, οι οποίοι βλέπουν μία απόφαση η οποία λαμβάνεται χωρίς να συνυπολογιστούν και δεδομένα τα οποία αφορούν την επόμενη σχολική χρονιά και τα 11 παιδιά που θα πάνε στο Δημοτικό Σχολείο Παναγίας Θάσου την επόμενη σχολική χρονιά.

Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι κατά πλειοψηφία λόγω συγκεκριμένων συστάσεων και προβληματισμών που εξέφρασαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι από τις άλλες παρατάξεις, πέρασε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο της οριστιάδας η επανέναρξη της Σύμβασης Προμήθειας που αφορά την κατασκευή και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Οριστιάδας. Το έργο μετά από αρκετές αποφάσεις παρατάσεων ή προσωρινής διακοπής που μεσολάβησαν από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία το Δεκέμβριο του 2023 προκάλεσε χθες για μία ακόμη φορά έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των παρατάξεων της μειοψηφίας, οι οποίες εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για το εάν τελικά το καταφύγιο θα προλάβει να κατασκευαστεί ως το τέλος του 2026, που λήγει και το πρόγραμμα Φιλόδημους, από το οποίο χρηματοδοτήθηκε. Επιπλέον, συνέθεσαν την απόφασή τους να καταψηφίσουν την επανέναρξη της Σύμβασης με τοποθέτηση του Προέδρου της Κοινότητας Καστανιών, στην οποία δήλωσε πως το τοπικό συμβούλιο του χωριού δεν κλήθηκε επισήμως να πάρει θέση για τη χωροθέτηση του καταφυγίου, ενώ μετέφερε και τους προβληματισμούς των κατοίκων του χωριού για πιθανές επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους από τη λειτουργία του καταφυγείου. Το καταφύγιο, όπως αναφέρθηκε, θα εγκατασταθεί περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από κατοικίες, θα μπορεί να φιλοξενεί ως 48 σκυλιά και θα είναι πλήρως τελεχωμένο με προσωπικό και κτηνίατρο, ενώ θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές που ορίζουν στο πλαίσιο λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων. Η Σύμβαση επανακοινεί μια νέα παράταση ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου για 105 μέρες ή ένα μήνα και 75 μέρες, όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στην απόφαση. Επιπλέον, εγκρίθηκε συμπληρωματικό ποσό 36.400 ευρώ για την εκτέλεση των πρόσθετων των εργασιών που κρίθηκαν αναγκαίες για τη λειτουργία του καταφυγείου στο χώρο που τελικά αποφασίστηκε να κατασκευαστεί. Έχουμε από το Δήμο Καβάλας τη χρηματοδότηση ύψους 1.000.000 ευρώ για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών που θα ηλεκτροδοτούν υποδομές στις περιοχές. Την έγκριση της χρηματοδότησης για ένα νέο ενεργειακό έργο στην Καβάλα έδωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως προκύπτει από την επίσημη κοινή ενημέρωση του Δήμου Καβάλας και της ΔΕΙΑΚ, το πράσινο φως άναψε για την εγκατάσταση δύο φωτοβολταϊκών σταθμών, οι οποίοι συνοδεύονται από σύγχρονα συστήματα αποθήκευσης ενέργεια. Πρόκειται για μια παρέμβαση που στοχεύει αποκλειστικά στην κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης σε δύο βασικές υποδομές της περιοχής, τη μονάδα λιματολάσπης και το ΧΙΤΑ. Ο προϋπολογισμός του εγχειρήματος αγγίζει το 1 εκατομμύριο, χρήματα τα οποία όμως θα αντιληφθούν από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Η Δημοτική Αρχή, μέσα από τη σχετική της ανακοίνωση, υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι αποτέλεσμα στοχευμένου σχεδιασμού των υπηρεσιών, σημειώνοντας πως ο στόχος είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης μετάβασης σε τοπικό επίπεδο. Να πούμε ότι από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου δόθηκε η έγκριση μιας γενναίας χρηματοδότησης και προς το Δήμο Δράμας. Μιλάμε για τους Δήμους, γίνεται αυτή η συνεργασία και η χρηματοδότηση από πλευράς του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, γιατί μιλάμε για δήμους οι οποίοι φιλοξενούν δομές προσφύγων και μεταναστών. Έτσι λοιπόν, ένα γενναίο ποσό που φτάνει σχεδόν το 1 εκατομμύριο ευρώ εγκρίθηκε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και για το Δήμο Δράμας. Σήμερα μάλιστα στις 11 η ώρα ο Δήμαρχος της Δράμας πρόκειται να δώσει μια συνέντευξη τύπου σχετικά με το τι θα χρηματοδοτηθεί. Γνωρίζουμε ότι τρία έργα θα χρηματοδοτηθούν από τα χρήματα αυτά, σημαντικότερο όλων ένας σταθμός, υπαίθριος σταθμός πάρκινγκ στην Δράμα, πολύ σημαντικός για τις πόλεις, αλλά και άλλα έργα. Μέσα από την χρηματοδότηση που δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως είπαμε, σε δήμους από το Ταμείο Αλληλεγγύης, σε δήμους οι οποίοι υποστηρίζουν δομές προσφύγων και μεταναστών. Να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με μια ανακοίνωση που μας έρχεται από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος σχετικά με μια εφαρμογή την οποία ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι σκρολάρουν εκεί πέρα με το κινητό τους μπορεί και να την έχουν δει, να τη χρησιμοποιούν κάποιοι και να την παρουσιάζουν, η οποία βοηθάει στις σωστές διατροφικές επιλογές. Το Bite Watch, όπως λέγεται, είναι καινοτόμος εφαρμογή που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Preventia και βοηθά τους καταναλωτές να κατανοούν εύκολα τι πραγματικά περιέχουν τα τρόφιμα που επιλέγουν, απλώς σκανάροντας το barcode της συσκευασίας. Είναι διαθέσιμο δωρεάν στο Apple App Store και στο Google Play Store. Μετατρέπει τις πολύπλοκες πληροφορίες των επιτικετών τροφίμων σε απλές και κατανοητές πληροφορίες, διευκολύνοντας τις καθημερινές αγορές, ιδιαίτερα για εμάς που δεν βλέπουμε και καλά τα γράμματα πίσω από τις ετικέτες και χρειάζεται να τρώμε πολύ χρόνο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αν
καταλαβαίνουμε τι περιέχουν οι διάφορες συσκευασίες που θέλουμε να αγοράσουμε. Με ένα λοιπόν μόνο σκανάρισμα οι χρήστες μπορούν να δουν άμεσα την ποσότητα της ζάχαρης σε κουταλάκια του γλυκού, υψηλά επίπεδα ζάχαρης αλατιού κορισμένων λιπαρών μαζί με τις συνιστόμενες ημερήσιες προσλήψεις, πληροφορίες για τα πρόσθετα τροφίμων με χρωματική κωδικοποίηση, επεξηγήσεις και επιστημονικές αναφορές, τον δείκτη επεξεργασίας Nova, αν ένα προϊόν είναι κατάλληλο για χορτοφαγική ή vegan διατροφή. Η εφαρμογή προσφέρει ακόμα δυνατότητα εξατομίκευσης, επιτρέποντας στους χρήστες να ορίζουν τις προσωπικές διατροφικές τους προτεραιότητες και να λαμβάνουν μια βαθμολογία συμβατότητας με το προϊόν που σαρώνουν. Δεν αποτελεί το Bite Watch έναν απλό σαρωτή barcode, είναι ένα εργαλείο ενημέρωσης που προάγει, λέει, τη διαφάνεια, ενισχύει τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες και συμβάλλει στην πρόληψη των μη μεταδοτικών νοσημάτων μέσω καλύτερα ενημερωμένων επιλογών. Είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πολλές γλώσσες, προσφέροντας αξιόπιστη διατροφική πληροφόρηση σε εκατομμύρια καταναλωτές. Άρα, σε λίγο, αν θα βλέπετε στα σούπερ μάρκετ να κρατάμε τις συσκευασίες και μαζί το κινητό μας, έχει να κάνει με την υποστήριξη αυτής της εφαρμογής, προκειμένου να καταλαβαίνουμε καλύτερα τι περιλαμβάνει κάθε προϊόν, διαβάζοντας την ετικέτα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά για να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Μία μουσική επιλογή, πέρασμα μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα ασθένα του ορμούς μετατρέπονται ξανά σε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την παγκόσμια αγορά ενέργειας να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο σοκ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελοφόρων. Είναι εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, πάνω από 2 και 10 η μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ, θέτησε γρήγορα στο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το οποίο είναι έτοιμο να σχεδιάσει μια νέα γραμμή άμυνας για την ανακούφιση των καταναλωτών από την κούρσα των ανατιμήσεων στην ενέργεια και κατ' επέκταση στην πλειονότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος εκτίμησε ότι αν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστος κατά 30% ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερε, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, η ληξιπρόθεση μεσοφυλές έχουν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτικών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την υπηρετική χώρα, με βασική λύση για τη μείωσή του στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Το πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα επισκέπτησε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση του πάρκου αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέ χαιρετίζει Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες του ευνίδιου θανάτου Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο κλινική στο Κολωνάκι. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio, ανέφερε ότι ο χώρος διαθέτει άδεια παθολογικού ιατρείου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση πολύ βαριά διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Πορεύθηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο μεταξύ, προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις καταθέσεις του ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του, επίσης γιατρός. Σε κλίμα Οδύνης κηδεύεται αυτή την ώρα στη γενέτειρά του στον πύργο Ηλίας ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας επίσμηναγός Γιάννης Μπλέσχιας, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί ταφή του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χθες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή των Μεσογείων κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποσότητα των ναρκωτικών φέρεται να αγγίζει τα 80 κιλά. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της Δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Είναι 8 λεπτά μετά τις 11 και εσείς είστε συντονισμένοι σε δύο περιφερειακούς σταθμούς, σε λίγο και σε τρίτον, της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ΕΡΤ Ορεστιάδας, ΕΡΤ Κομωτίνης και ΕΡΤ Καβάλας, ένα κοινό πρόγραμμα που παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας, Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου, 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Είναι ο χάρτης επικαιρότητας, είναι η εκπομπή που ακούτε καθημερινά αυτό το 2ωρο, 10 με 12. Καθημερινά ανοίγουμε το χάρτη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης για να δούμε τι συμβαίνει στην περιοχή, να γνωρίσουμε ιστορίες, να γνωρίσουμε τόπους, να γνωρίσουμε και ανθρώπους. Σε αυτή την προσπάθεια είναι συνεργάτες μας και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στην περιφέρεια και όλοι εσείς που μας ακούτε και μας ενημερώνετε όλα αυτά τα χρόνια. Θα πάμε αμέσως στον συνάδελφο τον Κώστα Λουκούμπη, που για λογαριασμό της ΕΡΤ και του ΕΡΤ News παρακολουθεί την εξέλιξη σχετικά με το γεγονός ότι οδηγήθηκε στην δικαιοσύνη ο ηλικιωμένος κάτοικος ελαιοχωρίου που κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της περασμένης Δευτέρας. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα, κυρίες και κύριοι. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκε ο 70χρονος, ο οποίος, όπως είπες, συνελήφθη για τη φωτιά της περασμένης Δευτέρας στο ελαιοχώρι Καβάλας. Προϋπόθεση η παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Περάμου δύο φορές το μήνα και η καταβολή εγγύησης 1.000 ευρώ, καθώς και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ο 70χρονος αρνήθηκε την κατηγορία για εμπρισμό από πρόθεση. Η εισαγγελία Καβάλας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του 70χρονου και θα οριστεί δικάσιμος. Νωρίτερα οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί, μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε χθες από τον εισαγγελέα στο πλαίσιο του αυτοφόρου που οδηγήθηκε, Ρένα.
0: Ο ίδιος αρνείται φυσικά την εμπλοκή του σε αυτή την υπόθεση.
1: Ακριβώς. Το ανακριτικό κλιμάκι της πυροσβεστικής Καβάλας στο υλικό που διαθέτει καταγράφει τον 70χρονο να βρίσκεται με το αγροτικό του όχημα στο σημείο που ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες. Ωστόσο, ο ίδιος επικαλέστηκε ότι όντως βρισκόταν, αλλά για διαφορετικούς λόγους στο σημείο, για δικές του προσωπικές αγροτικές εργασίες. Αυτά μέχρι στιγμής. Να θυμίσουμε ότι η πυρκαγιά κινητοποίησε τη Δευτέρα άμεσα ισχυρές πύγες και εναέρες δυνάμεις της πυροσβεστικής, υδροφόρες του Δήμου Παγκαίου, εθελοντές, μάλιστα λόγω της κοντινής απόστασης του μετόπου με κατοικημένη περιοχή ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης το πυροσβεστικό ελικόπτερο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο γήπεδο του χωριού με το πλήρωμα να είναι καλά στην υγεία του. Και ευτυχώς, χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων, η φωτιά τέθηκε γρήγορα από έλεγχο, Ρένα, προτού επεκταθεί.
0: Ωστόσο, συνεχίστηκαν οι ανακρίσεις που οδήγησαν στο συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του. Ωστόσο, η εισαγγελία θεώρησε καλό να του ασκήσει η ποινική δίωξη και στη συνέχεια να τα παραπέμψει σε τακτική δικάσιμο με αυτούς τους περιοριστικούς όρους, τους οποίους μας ανέφερες. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο συνάδελφος ο Κώστας Λουκούμης, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης της πυρκαγιάς που είχαμε στο ελαιοχώρι. Πάντα υπάρχει αυτή η εξέλιξη, γίνεται η σχετική διερεύνηση και οδηγείται στη δικαιοσύνη αν κάποια στιγμή κάποια στοιχεία δείξουν κάποιον άνθρωπο είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Θα υπερασπιστεί τον εαυτό του στη δικαιοσύνη ο 70χρονος κτηνοτρόφος με τον δικό του τρόπο. Ωστόσο, η εισαγγελία έκρινε ότι πρέπει να παρευρεθεί στη δικαιοσύνη για να διερευνηθεί ακόμα περισσότερο, ακόμη και να απολογηθεί και να διερευνηθεί περισσότερο αυτό το περιστατικό. Το οποίο περιστατικό, να υπενθυμίσουμε, γιατί εδώ ήμασταν στην εκπομπή, παρότι έχουμε κλειστά τα κινητά μας ή χαμηλωμένα τα κινητά μας, όταν έρχεται το 112 γίνεται ένας έντονος θόρυβος, ακόμη και όταν έχεις χαμηλωμένη την φωνή, για να ενημερωθείς. Το 112 χτύπησε για τους κατοίκους της περιοχής του ελαιοχωρίου και την ευρύτερη περιοχή, χτύπησε και εδώ στην Καβάλα, για να είναι ο κόσμος σε μια ετοιμότητα σε περίπτωση που οι άνεμοι στείλουν την πυρκαγιά σε λάθος κατεύθυνση. Οι άνεμοι έστειλαν την πυρκαγιά προς το βουνό. Πλήγμα και αυτό, βεβαίως, σημαντικό, αλλά όχι, ευτυχώς όχι στην κατοικημένη περιοχή, γιατί η φωτιά είχε ξεσπάσει σε κατοικημένη περιοχή. Σήμερα ας υπενθυμίσουμε ότι η επικινδυνότητα βρίσκεται στο 3. Για την περιοχή της Θράκης στην Ροδόπη, στον Εύρο, συμπεριλαμβάνουμε και την Σαμοθράκη. Ωστόσο, δεν σημαίνει τίποτα για την υπόλοιπη περιοχή, γιατί βλέπουμε ότι ξεσπούν μικρές ή μεγαλύτερες αιστείες πυρκαγιάς αυτές τις ημέρες στην περιοχή μας και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τουλάχιστον οι πολίτες από την πλευρά τους αυτό που μπορούν να κάνουν, να προλάβουν και να μην γίνουν υπέτη μιας πυρκαγιάς, έστω και εξαμελίας. Από εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιποι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, μήπως κάπου ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Αν αντιληφθούμε κάτι, να ενημερώσουμε την πυροσβεστική υπηρεσία να το ελέγξει. Και το λέμε κάθε φορά ότι και ο λάθος συναγερμός δεν ενοχλεί. Ενοχλεί αυτό που θα υποπέσει στην αντίληψή μας, θα θεωρήσουμε, θα το αφήσουμε στην άκρη, γιατί θα θεωρήσουμε τώρα που να κινητοποιούμε την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική δεν έχει κανένα πρόβλημα να κινητοποιηθεί, ακόμη και κάτι να μας φανεί ότι υπάρχει σαν πυρκαγιά, για να ελέγξει το περιστατικό, και ας μην είναι πραγματικό περιστατικό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τους ανθρώπους της πυροσβεστικής να το κάνουν. Πρόβλημα είναι αν θα ξεφύγει μια πυρκαγιά επειδή αμελήσαμε να ενημερώσουμε και στη συνέχεια δεν μπορεί να μαζευτεί.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 11 σχεδόν και είστε συντονισμένοι στον χάρτη επικαιρότητας, καθημερινή εκπομπή. Τρεις περιφερειακοί σταθμοί συντονισμένοι σήμερα για το πρόγραμμά μας, ΣΕΡΤ, Ορεστία, ΣΕΡΤ, Κομωτινής και ΕΡΤ Καβάλας, και εμείς θα οδηγηθούμε στο χάρτη μας, θα οδηγηθούμε στο καλλιτεχνικό σχολείο, στο γυμνάσιο της Δράμας, το καλλιτεχνικό σχολείο της Δράμας, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο διευθυντής του σχολείου, κύριος Γιώργος Σκαπέτης. Καλή σας μέρα, κύριε Σκαπέτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή σχολική χρονιά
1: και
0: να ευχηθούμε.
1: Καλή σχολική χρονιά έτσι στα παιδιά.
0: Είχατε την επίσημη τελετή εγγενείων την προηγούμενη εβδομάδα. Έχετε τον αγιασμό αύριο στις 9.30 το πρωί.
1: Ακριβώς. Με λίγη καθυστέρηση είχαμε και τα εγγένεια του σχολείου, στα οποία παρευρέθηκε και μας θύμισε η Υπουργός Παιδείας. Και αύριο θα έχουμε τον αγιασμό της δεύτερης χρονιάς λειτουργίας μας, που θα υποδεχούμε με πολύ μεγάλη χαρά και τους μαθητές και τις μαθήτρες της πρώτης τάξης.
0: Ναι, η επόμενη φουρνιά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Η επόμενη. Για δώστε μας έτσι μια εικόνα της λειτουργίας της πρώτης χρονιάς και πώς οδηγούμαστε σε αυτή τη δεύτερη χρονιά με τον αριθμό των μαθητών και από τις περιοχές που θα μετακινηθούν και να έρθουν στο καλλιτεχνικό γυμνάσιο, το οποίο λειτουργεί σε έναν εξαιρετικό χώρο στην Πετρούσα της Δράμας.
1: Νομίζω το μεγαλύτερο επίτευγμα που καταφέραμε στην πρώτη χρονιά λειτουργίας είναι ότι καταφέραμε να καταξιώσουμε το σχολείο στην τοπική κοινωνία και να κάνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες της περιοχής να θέλουν να φοιτήσουν, να γίνουν μαθητές μας. Γιατί δείξαμε ότι η καλλιτεχνική παιδεία μπορεί να συνυπάρξει άρτια με τη γενική παιδεία και μπορούν να γίνονται δραστηριότητες και εκδηλώσεις που ενδιαφέρουν τους μαθητές χωρίς να υπάρχει κάποια υστέρηση και στα υπόλοιπα μαθήματά τους της γενικής παιδείας. Οπότε τον Μάιο που μας πέρασε είχαμε πάνω από 140 αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις. Αλλά δυστυχώς οι μαθητές που μπορούμε να δεχτούμε στην πρώτη γυμνασίου είναι 50. Οπότε θα ξεκινήσουμε φέτος την πρώτη γυμνασίου με 50 μαθητές.
0: Αντίστοιχος και ο αριθμός ήταν και την πρώτη χρονιά που ξεκινήσατε.
1: Και την πρώτη χρονιά.
0: Που υπήρξε και εκεί ενδιαφέρον, παρότι ήταν και λίγο εσπεσμένη η έναρξη λειτουργίας, αν θυμάμαι καλά. Και πάλι.
1: Ακριβώς. Και συγκρίνοντας τώρα και με καλλιτεχνικά σχολεία που ιδρύθηκαν τα τελευταία χρόνια, και την πρώτη χρονιά λειτουργίας είχαμε μεγάλο συγκριτικά αριθμό αιτήσεων, αλλά ειδικά τώρα για τη δεύτερη χρονιά ο αριθμός είναι συγκρίσιμος μεγάλων πόλεων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι συγκρίσιμος, θα έλεγα, και με τις αιτήσεις που γίνονται στο σχολείο, στο καλλιτεχνικό της Θεσσαλονίκης.
0: Οπότε πάμε σε δύο τάξεις για την πρώτη γυμνασίου και δύο τάξεις για τη δευτέρα πλέον.
1: Δύο τμήματα στη δευτέρα. Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
1: Γενικής παιδείας, γιατί τα τμήματα κατευθύνσεων είναι τρία. Είναι το τμήμα εικαστικών τεχνών, το τμήμα θεάτρου κινηματογράφου και το τμήμα χορού.
0: Ωραία. Θα θέλαμε να μας το διευκρινίσετε αυτό, γιατί γίνεται μια σύγχυση του καλλιτεχνικού με το μουσικό σχολείο, αλλά υπάρχει μια ξεκάθαρη διαφορά.
1: Ναι, γιατί το μουσικό σχολείο είναι εστιασμένο στη μουσική, έχοντας βέβαια αντίστοιχες ειδικότητες, αλλά εδώ έχουμε τρεις διαφορετικές και διακριτές ειδικότητες στις οποίες εγγράφονται οι μαθητές μας.
0: Και είναι τα εικαστικά, είναι το θέατρο και ο κινηματογράφος και είναι και ο χορός.
1: Και ο χορός,
0: ακριβώς. Τι τραβάει ακριβώς περισσότερο τους μαθητές?
1: Επίσης, πολλές είχαμε σε όλες τις κατευθύνσεις, αλλά θα έλεγα περισσότερο ενδιαφέρον υπάρχει στο τμήμα των εικαστικών.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι ίσως κάτι το οποίο είναι οικείο σε περισσότερους μαθητές.
0: Μέσα στην καθημερινότητά τους.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά με μεγάλη χαρά είδαμε πάρα πολλές αιτήσεις και στο τμήμα του θεάτρου και στο τμήμα του χορού.
0: Ναι. Το σχολείο βρίσκεται έξω από τη Δράμα, βρίσκεται στην Πετρούσα της Δράμας, σε ένα πολύ ωραίο κτίριο. Να μιλήσουμε λίγο για το κτίριο και την υποδομή.
1: Ωραία. Το κτίριο ιδρύθηκε και κατασκευάστηκε από έναν δωρητή εδώ από το χωριό, τον Γιώργο Γιαννίκη. ο οποίος είχε σαν όραμα την κατασκευή ενός σχολείου στο χωριό του, γιατί αυτός δεν είχε την ευκαιρία ως παιδί να φοιτήσει το σχολείο. Τη δεκαετία του 80 ξεκίνησε να λειτουργεί ως γυμνάσιο, κάποια στιγμή σταμάτησε να λειτουργεί. Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Προσοτσάνης ανακαίνισε ενεργειακά το κτίριο, το προόριζε για άλλη χρήση και από πέρσι στεγαζόμαστε εμείς εδώ το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Δράμας. Οι υποδομές μας είναι πλήρης επαρκής αυτή τη στιγμή για τη λειτουργία του γυμνασίου και ήδη έχουμε ξεκινήσει κουβέντα για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες ώστε όταν έρθει η ώρα να δημιουργήσουμε ηλικιακές τάξεις και αυτό να είναι εφικτό.
0: Μάλιστα. Υπάρχει, από ποιες περιοχές έρχονται μαθητές στο σχολείο και πώς γίνεται η μετακίνησή τους?
1: Από όλη την περιφερειακή ενότητα Δράμας. Φυσικά η πλειοψηφία είναι από την πόλη της Δράμας, αλλά έχουμε από όλη την περιφερειακή ενότητα μαθητές.
0: Δηλαδή, πείτε μας έτσι ενδεικτικά, δηλαδή, έτσι να έχουμε εικόνα των περιοχών.
1: Από το Βόλακα, από την Προσοτσάνη, από τα Κουδούνια, από τον Άγιο Αθανάσιο.
0: Από παντού.
1: Το Αρκάδικο, από παντού.
0: Και χρειάζεται να κάνετε και μια δουλειά έτσι συντονισμένη για να μπορέσουν όλα αυτά τα παιδιά να μετακινηθούν με τον πιο ασφαλή τρόπο στο σχολείο τους. Και τον πιο γρήγορο ενδεχομένως.
1: Η πλειοψηφία των μαθητών κινείται από τη Δράμα προς το σχολείο μας με μισθωμένα λεωφορεία, δύο φέτος αφού είμαστε περισσότεροι. Και μέχρι τη Δράμα τα παιδιά που μένουν περιφερειακά θα κινούνται με ταξί. Και ήταν τώρα αυτή μια δουλειά που ουσιαστικά ολοκληρώθηκε χτες, γιατί είχαμε και 50 καινούριους μαθητές που έπρεπε να λάβουμε υπόψη, έτσι ώστε αύριο να είναι όλα έτοιμα και να έρθουν οι μαθητές στον αγιασμό χωρίς να έχουν έννοια για τη μετακίνηση και να έχουν κάποιο πρόβλημα για τη μετακίνηση. Οπότε η μετακίνηση φέτος είναι λυμένη ήδη.
0: Για τα παιδιά.
1: Για τα παιδιά, ναι.
0: Αύριο δηλαδή θα είναι όλα εκεί για τον αγιασμό.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα μου είπατε 140 αιτήσεις, που σημαίνει ότι έγινε καλή δουλειά και δουλειά εξωστρέφειας στο σχολείο την πρώτη χρονιά, έτσι ώστε για να δημιουργηθούν οι διαθέσεις των παιδιών και των γονιών τους που παίρνουν και αυτή τις αποφάσεις να εγγράψουν τα παιδιά τους στο συγκεκριμένο σχολείο ή τουλάχιστον να δοκιμάσουν να εγγράψουν τα παιδιά τους.
1: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Δεν είναι μόνο η δουλειά που έγινε, αλλά μέρημνά μας ήταν και αυτή η δουλειά να φανεί. Υπήρχε εξαιρετική ομάδα εκπαιδευτικών την πρώτη χρονιά, οι οποίοι δουλέψαμε σαν ομάδα πολύ αποτελεσματικά και αυτό φάνηκε και το δείξαμε κιόλας. Και γι' αυτό και υπήρξε και αυτή η εμπιστοσύνη των γονέων να θέλουν να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο. Δεν είναι δηλαδή πολύ σωστά μόνο η δουλειά, αλλά ότι και η εξωστρέφεια που είχαμε και ότι το περάσαμε προς τα έξω, η δουλειά που γίνεται πέρασε προς τα έξω.
0: Ωραία. Πείτε μας λοιπόν αύριο για τον αγιασμό, για τη διαδικασία του αγιασμού αύριο, την ξεκίνηση της σχολικής χρονιάς για το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της Δράμας.
1: Ο αγιασμός λοιπόν αύριο για την τρέχουσα σχολική χρονιά θα γίνει στις 9:30. Οι μαθητές μας, όπως τους έχουμε ενημερώσει ήδη, θα πρέπει να έχουν μαζί τους και τις τσάντες τους και ίσως και κάποια τσάντα επιπλέον, γιατί αμέσως μετά τον αγιασμό θα μπουν στις τάξεις, θα πάρουν τα βιβλία τους και αφού κάνουμε και κάποια κουβέντα με τα παιδιά θα φύγουν γύρω στις 11 για να επιστρέψουν μετά τη Δευτέρα την επόμενη εβδομάδα, ξεκινώντας κανονικά το πρόγραμμά τους.
0: Τι ωράριο καλύπτει περίπου το πρόγραμμα ενός καλλιτεχνικού σχολείου?
1: Το εβδομαδιαίο ορολόγιο πρόγραμμα έχει 40 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά κάνουν καθημερινά 8 ώρες. Είμαστε από τις 8 και 10 που θα χτυπήσει το κουδούνι της πρώτης ώρας μέχρι τις 2:30 το μεσημέρι. Οπότε η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο επιβαρημένο σε σχέση με ένα κανονικό γυμνάσιο, αλλά αυτό που μας κάνει εντύπωση, αυτό που μας μεταφέρουν οι γονείς, ότι τα παιδιά παρότι έχουν ένα πιο μεγάλο ωράριο, χαρούμενα ξεκινούν το πρωί για το σχολείο και χαρούμενα επιστρέφουν Και είναι κάτι που μας μετέφεραν και πέρσι, μας το επανέλαβαν και φέτος.
0: Γιατί αυτό που εσείς λέτε, επιβάρυνση ωραρίου, τα παιδιά το βλέπουν ως κάτι να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους και να περάσουν καλά.
1: Πολύ πιθανόν, πολύ πιθανόν. Δηλαδή, ο συνδυασμός μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας μαζί με της γενικής παιδείας ίσως τους δίνει και μία ανάσα για να αντέξουν αυτές τις 40 ώρες την εβδομάδα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή αρχή να ευχηθούμε, κύριε Σκαπέτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή αρχή σε όλους τους μαθητές μας και σε όλα τα παιδιά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Σκαπέτης, είναι ο διευθυντής του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δράμας. Δεύτερη χρονιά λειτουργίας στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της Δράμας. Είναι δύο τάξεις ουσιαστικά, πρώτη και δευτέρα τάξη από δύο τμήματα η κάθε μία. Ξεκίνησε πέρυσι με ενδιαφέρον όμως, αρκετά ενδιαφέρον, γιατί έγινε και σπεσμένη ενημέρωση, η ενημέρωση έγινε την τελευταία στιγμή, ωστόσο υπήρξαν παιδιά που ενδιαφέρθηκαν, γονείς που ήθελαν από διάφορες περιοχές της Δράμας να στείλουν τα παιδιά τους στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο που λειτουργεί έξω από τη Δράμα, στην Πετρούσα της Δράμας, σε ένα όμως υπέροχο σχολείο. Και φέτος 140 αιτήσεις, δεν μπόρεσαν να ικανοποιηθούν βέβαια και 140, 50 παιδιά θα ξεκινήσουν την πρώτη γυμνασίου στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της Δράμας αύριο, με όλα αυτά που παρέχονται σε ένα καλλιτεχνικό σχολείο, σε ένα σχολείο γενικότερης καλλιτεχνικής παιδείας, πέραν της γενικής παιδείας που λαμβάνουν τα παιδιά στα σχολεία αυτά, όπως είναι το καλλιτεχνικό και όπως είναι και το μουσικό. Ξεχωριστή σημασία, όπως λέγαμε και στην αρχή, ο αυριανός αγιασμός για την ανάπτυξη της νέας σχολικής χρονιάς για το μουσικό γυμνάσιο της Ορεστιάδας, το οποίο ιδρύθηκε φέτος και για πρώτη χρονιά θα λειτουργήσει με τους πρώτους 16 μαθητές της πρώτης τάξης που γράφτηκαν σε αυτό. Το μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας θα λειτουργήσει σε αυτόνομο κτίριο που βρίσκεται στο κτηριακό συγκρότημα της ΒΥΠΑ Ορεστιάδας, στην νότια είσοδο της πόλης, όπου το τελευταίο διάστημα γίνονται εντατικές εργασίες από τεχνικά συνεργεία, ώστε το σχολείο να είναι έτοιμο το συντομότερο δυνατό. Ο αγιασμός θα γίνει αύριο στις 10 το πρωί, στο προαύλιο του, ωστόσο τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στο πολιτιστικό πολυκέντρο για όσο διάστημα απαιτηθεί, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών που γίνονται στους χώρους που θα αποτελέσουν τις μόνιμες εγκαταστάσεις του. Όσον αφορά τη στελέχωση του με εκπαιδευτικούς, έχουν ήδη παρουσιαστεί οι πρώτοι και αναμένονται και άλλοι εντός του επόμενου διαστήματος, ενώ χωρίς καθυστερήσεις αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα σίτησης των μαθητών του σχολείου που περιλαμβάνεται στη λειτουργία του.

0: Λοιπόν, θα μείνουμε λίγο στον Εύρο και στο 8ο αντάμωμα των Γκαγκαβούζιδων, το Γιορουσμέ, όπως ήδη το αναφέρω, που θα γίνει στην Οριστιάδα αύριο και μεθαύριο. Το παρόν αναμένεται να δώσουν και φέτος Γκαγκαβούζιδες από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Γκαγκαβουζία, την περιοχή της Νότιας Μολδαβίας. Η έναρξη θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα αύριο στο πολιτιστικό πολυκέντρο της Οριστιάδας, με ημερίδα που έχει να κάνει με τα λαϊκά δρόμενα, και την επόμενη μέρα στις 12 το μεσημέρι στον ίδιο χώρο θα γίνει και η συνάντηση με κεντρικό θέμα την δημιουργία μιας ομοσπονδίας Γκαγκαβούζιδων Ελλάδας. Στις 5 το απόγευμα στο πάρκο της Αγίνης θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με τα λαογραφικά και τα χορευτικά τους δρόμενα. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα που μας έστειλαν οι συνάδελφοι από την ΕΡΤ Οριστιάδας, με τον κύριο Βαγγέλη Καρακόλια να αναφέρεται σε αυτό το αντάμωμα.
1: Είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και τις τελευταίες πινελές να τις αντιμετωπίσουμε. Έμεινε μία μέρα. Το γιορισμό σημαίνει συνάντηση. Εκφράζει ακριβώς αυτό που επιδιώκουμε όλα αυτά τα χρόνια. Να ξαναγνίξουμε, να θυμόμαστε, να ανταλλάσσουμε εμπειρίες και να κρατάμε άζωση τη φλόγα της κοινής μας ιστορίας. Κάθε χρόνο είμαστε στο ραντεβού μας, την ώρα μας που λέμε. Ξανασμίγουμε και ανταλλάσσουμε εμπειρίες και κρατάμε, όπως λέτε και εσείς, άζωση τη φλόγα της κοινής μας ιστορίας. Η Ένωση Παράδοση και Δημιουργίας οι Γκαγκαβούζιδες καταρχάς αποτελεί ένα δευτεροβάθμιο όργανο βασικών πολιτιστικών και γεωγραφικών συλλόγων της περιοχής μας. Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα έχουμε σχέσεις με τους Γκαγκαβούζιδες, με συλλόγους όπως είναι τα Χρυσοχώραφα Σερών, είναι ο σύλλογος, ο πολιτιστικός σύλλογος της Νέας Ζυγνής Σέρων. Ανεβαίνουμε προς τη Θεσσαλονίκη στο Καλοχώρι. Έχουμε Γκαγκαβούζιδες ακόμη και στην Καλύστρη της Ροδόπης. Και μάλιστα πρόσφατα σύλλογοι μας για τα 100 χρόνια που γιορτάζανε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, οι τρεις σύλλογοι κατέβηκαν και έδωσαν παράσταση με τραγούδια και λαογραφικές εκδηλώσεις. Ένα σκοπός της Ένωσης Παράδοσης και Δημιουργίας Γκαγκαβούζιδων είναι αυτός, από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα, υπηρετεί αυτό το σκοπό. Προσπαθεί να διασώσει, να συγκεντρώσει κάθε ιστορικό λαογραφικό που αφορά όλη την κοινότητά μας. Να καταγράψουμε τραγούδια, έθιμα, γλώσσα, παραδόσεις, μαρτυρίες για λαϊκά δρόμενα, όπως θα πούμε παρακάτω για την αυριανή μέρα, η ημερίδα στο πολιτιστικό πολυκέντρο της πόλης μας. Θα μιλήσουμε για τρία δρόμενα των Γκαγκαβούζιδων, το Κιοπέκ Μπέι, την Μπάμπου Γκινού και την Καμίλα. Παράλληλα να πω, στο χώρο του πολυκέντρου θα έχουμε και προϊόντα γης των Γκαγκαβούζιδων μετά την πρώτη εγκατάσταση στην πόλη της Οριστιάδος. Και ο κόσμος, όταν από την πρώτη εγκατάσταση, τι καλλιεργούσαν οι Γκαγκαβούζιδες που ήρθαν στην Οριστία. Κυρίες των συλλόγων μας θα έχουν εδέσματα εκεί στο φουαγέ του πολυκέντρο, γκαγκαβούζικες πίτες, γκαγκαβούζικα λαλαγκίτες και τέλος πάντων γκαγκαβούζικα εδέσματα. Καλούμε όλο τον κόσμο να γνωρίσει την κουλτούρα μας από αύριο, όπως είπατε, μέχρι την Κυριακή.
0: Η έκπληξη, η συνάδελφος Μαρία Μανάκα, όταν κάνει τη συνεντεύξη, έχει μια έκπληξη. Της αρέσουν αυτά που ακούει και φαίνεται αυτό. Και δεν της το στερούμε, βέβαια, ακόμη και από τα ηχητικά. 8ο αντάμωμα, λοιπόν, των Γκαγκαβούζιδων, το Γιορουσμέ, στην Οριστιάδα, αύριο και μεθαύριο. Έναρξη στις 7.30 αύριο το απόγευμα στο πολιτιστικό πολυκέντρο Οριστιάδας, με ημερίδα που θα έχει θέμα τα λαϊκά δρόμενα τους. Η μεγάλη λαογραφική και χορευτική εκδήλωση θα γίνει στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου στο πάρκο της Σαγίνης Οριστιάδας. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Γκαγκαβούζιδων Οριστιάδας, Βαγγέλη Καρακόλια, που συνομιλήσαμε τη συνάδελφη Μαρία Μανάκα.

Είχαμε το νέο δελτίο του ΕΟΔΗ σχετικά με τα κρούσματα του ιού του Διαιτικού Νείλου. 34 κρούσματα μόλις έχουν εντοπιστεί σε 73 δήμους της χώρας, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΟΔΗ. Από την αρχή της επιτήρησης της λίμωξης του ιού του Διαιτικού Νείλου έως τις 9 Σεπτεμβρίου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί 324 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό, εκ των οποίων τα 217 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και 107 είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Τώρα την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 34 νέα εγχώρια κρούσματα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό ηλικίας άνω των 65 ετών. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, κρούσματα λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί σε 73 δήμους της χώρας, σε 22 περιφερειακές ενότητες και στις περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ενώ όσον αφορά τις περιφερειακές ενότητες, εντάσσουν και αυτή της Ρουδόπης και του Εύρου το νέο δελτίο. Δεν υπάρχει μέσα στο σύστημα ο Δήμος της Θάσου σχετικά με τους Δήμους που είχε συμπεριληφθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα λόγω ενός κρούσματος, το οποίο όμως ήταν και υποδιερεύνηση και φάνηκε ότι προήλθε από άλλη περιοχή σύμφωνα με τη διερεύνηση που έκανε ο ΕΟΔΗ. Η περιοχή μας σε γενικές γραμμές ήταν μένει αλόβητη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το βάρος πέφτει στην Αττική και κυρίως εκεί στην Δυτική Αττική και η προσοχή που πρέπει να συστήσουμε στον κόσμο λίγο πριν φύγει σιγά σιγά αυτή η περίοδος κατά την οποία υπάρχει η έξαρση των κουνουπιών. Τώρα, να δούμε λίγο την ανακοίνωση της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, γιατί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς γίνονται ενημερωτικές δράσεις και από την αστυνομία με διανομή επινημερωτικού υλικού κυκλοφοριακού περιεχομένου. Έτσι, στην Περιφερειακή Ενότητα της Θράκης, του

Εύρου. Αστυνομικοί των υπηρεσιών της περιφέρειας θα διανύμουν ενημερωτικά φυλάδια, σχολικά προγράμματα, σελιδοδείκτες, κυκλοφοριακού περιεχομένου, εισαγωνίες σε μικρούς μαθητές. Κατά τη διάρκεια που αυτοί θα προσέρχονται στα δημοτικά σχολεία. Έτσι βλέπουμε στην περιφερειακή ενότητα Εύρου, στο δεύτερο και έβδομο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας, το πρώτο και τρίτο δημοτικό σχολείο Δημοτήχου, το δημοτικό σχολείο Δικαίων, το πρώτο, δεύτερο, τρίτο δημοτικό σχολείο Φερών, το πρώτο δημοτικό σχολείο Σουφλίου, το δημοτικό σχολείο Γυμνάσιο και Λύκειο Τύχερου, πρώτο, τρίτο, όγδοο, δέκατο και πειραματικό δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης. Σε αυτά τα σχολεία θα βρεθούν αστυνομικοί που θα διανύμουν υλικό. Στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, το 2ο, 5ο και 10ο δημοτικό σχολείο της Κομοτηνής, το 2ο μειονοτικό σχολείο, το μειονοτικό σχολείο Δοκού, το διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο Ιάσμου και Σαπών. Στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, το 3ο, 5ο, 9ο, 12ο, 13ο και 14ο δημοτικό σχολείο της Ξάνθης, στη Γεννησαία, στο Άβατο, στη Σταυρούπολη και στο μειονοτικό δημοτικό σχολείο Μίκης. Στην περιφερειακή ενότητα Καβάλης, αστυνομικοί θα βρεθούν κατά την προσέλευση των μαθητών και των γονέων έξω από τα 10ο, 12ο, 15ο και 21ο δημοτικό σχολείο της Καβάλας, και στην περιφερειακή ενότητα Δράμας έξω από το 1ο, το 3ο και 5ο δημοτικό σχολείο Δράμας, το δημοτικό σχολείο Καλυφίτου και το δημοτικό σχολείο Αρκαδικού.

Λοιπόν, θέλουμε να αναφερθούμε λίγο και στο 8ο κατά σειρά Πρεβε Φιλίππων. Αύριο θα έχουμε και τη σχετική συνέντευξη για να δούμε και τις λεπτομέρειες μιας εκδήλωσης η οποία διατρέχει τρεις νομούς και πάρα πολλούς δήμους, νομό Καβάλας, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και Σερών. Υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, με τεχνική υποστήριξη της επιστημονικής ομάδας Οψόμεθα εις Φιλίππους. Είναι μια κορυφαία ποδηλατική διοργάνωση αντοχής, γι' αυτό απευθύνεται σε πάρα πολύ κόσμο που αγαπάει το ποδήλατο, αλλά αντέχει να κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή και θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο με σημείο κίνηση στην κεντρική πλατεία του Καλαμπακίου της Δράμας. Οι συμμετέχοντες αθλητές καλούνται να διαιωνίσουν μια απαιτητική διαδρομή συνολικού μήκους 205 χιλιόμετρων. Οι ποδηλάτες θα διασχίσουν διαδοχικά τους δήμους Τοξάτου, Καβάλας, Παγκαίου, Νέα Ζύγνης, Αμφίπολης, Προσοτσάνης και Δράμας, με τελικό προορισμό και τερματισμό την κεντρική πλατεία του Καλαμπακίου. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι αθλητές θα συναντήσουν κορυφαίο ορόσημα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας και του φυσικού πλούτου της περιοχής, τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων που είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, τον προϊστορικό οικισμό Δικηλητάς ή Ορθόπετρα, όπως είναι γνωστό, τον αρχαιολογικό χώρο και τον Λέοντα της Αμφίπολης, τις πηγές και το σπήλαιο πηγών του Αγκίτη. Στον τερματισμό, στο Καλαμπάκι της Δράμας, θα περιμένει τους αθλητές και τους επισκέπτες μια ζεστή υποδοχή με πεντανόστιμες τοπικές γεύσεις. Παράλληλα, θα διεξαχθεί πλήθος καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, που είναι ειδικά σχεδιασμένες για μικρούς και μεγάλους. Το φετινό θέμα της διοργάνωσης φέρει τον τίτλο «Ποδηλατώντας τα στερεότυπα». Το Πρεβέ Φιλίππων δεν είναι αθλητική πρόκληση, είναι μια διαδρομή κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν το ποδήλατο και μπορούν να κάνουν αυτές τις μεγάλες διαδρομές έχουν μάθει τα τελευταία χρόνια, καθώς είναι η 8η ποδηλατική διοργάνωση, ότι στην περιοχή γίνεται ένας τέτοιος μεγάλος, όχι αγώνας, μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση, γιατί δεν πρόκειται για αγώνα δρόμου, πρόκειται ουσιαστικά για μια περιήγηση με τα ποδήλατα σε μια μεγάλη χιλιομετρική απόσταση περιοχή. Όπου φυσικά είπαμε η κίνηση θα γίνει 8.30 με 9.30 το πρωί του Σαββάτου από την κεντρική πλατεία του Καλαμπακίου της Δράμας. Ωστόσο, θα υπάρχουν checkpoints σε Ελευθερούπολη, σε Αμφίπολη, σε Καλυθέα, σε Καλαμπάκι. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, τοπικοί σύλλογοι θα υποδεχθούν τους αθλητές για να τους εμψυχώσουν και θα τους προσφέρουν και παραδοσιακές γεύσεις. Οι σύλλογοι που θα υποστηρίξουν τη διοργάνωση είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσορόπης, Μέγας Αλέξανδρος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δωματίων το Γεφύρι και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλής Βρύσης και η τελετή λήξης ουσιαστικά θα γίνει γύρω στις 7.30 με 8 το βράδυ με τους χαιρετισμούς των επισήμων και με την επίδειξη Take Vodo από την ομάδα του Καλαμπακίου, του Αθλητικού Συλλογού του Καλαμπακίου Δράμας και στη συνέχεια με ένα DJ Party, το οποίο θα φτάσει μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα υπάρχει και η νοποσία από τα εινοπία της περιοχής Νίκολα Ζαρίδη Μανολεσάκη, κέρασμα με παραδοσιακά προϊόντα από τον Μορφωτικό Σύλλογο του Καλαμπακίου και παράλληλες δράσεις για μικρούς αλλά και μεγάλους με εκπαιδευτικά προγράμματα, δημιουργικά, καλλιτεχνικά και αθλητικά εργαστήρια σχετικά με το ποδήλατο, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την ιστορία του τόπου. Ενδεικτικά το απόγευμα τα παιδιά θα παίξουν ένα παιχνίδι «Μπαίνω στη θέση σου, παιχνίδι χωρίς διακρίσεις», μια βιωματική δράση. Θα υπάρξει μια άλλη δράση, το ποδήλατο της ισότητας, πώς μπορεί ένα παλιό ποδήλατο να μεταφέρει τα πιο δυνατά μηνύματα, φυσικά με τη δημιουργικότητα των παιδιών, φυσικά face painting, που τα παιδιά θα επιλέξουν τα αγαπημένα τους σχέδια, και μια ανοιχτή συζήτηση, αναγνωρίζω τη βία, σπάω τη σιωπή, ενεργοί μάρτυρες, μια ανοιχτή συζήτηση για τα προειδοποιητικά σημάδια μιας κακοποιητικής σχέσης. Εκεί θα υπάρξει το Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας και Προώθησης της Ισότητας των Φύλων, η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Παράρτημα Δράμας και η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Παράρτημα Καβάλας, που θα υλοποιήσουν αυτή τη δράση, καθώς και φωτογραφικές δράσεις και άλλα πολλά. Να υπενθυμίσουμε
να υπενθυμίσουμε ότι 11 ταινίες μικρού μήκους επιλεγμένες από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας θα προβληθούν απόψε και αύριο το βράδυ στην αυλή του Κουκουλόσπιτου στο Λαγορυφικό Μουσείο του Σουφλίου. Οι προβολές και τις δύο βραδιές θα ξεκινήσουν στις 8.30 το βράδυ. Σήμερα θα προβληθούν διαδοχικά οι πρώτες 6 ταινίες συνολικής διάρκειας 122 λεπτών και αύριο Παρασκευή θα ακολουθήσουν άλλες 5 ταινίες μικρού μήκους συνολικής διάρκειας 120 λεπτών. Θα μιλήσουμε και αύριο για το πρώτο φεστιβάλ Τραχανά που θα γίνει την Κυριακή από τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Χιονάδων Δίδυμο-Τείχου, αλλά και με πολλές άλλες εκδηλώσεις οι οποίες ετοιμάζονται στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Αυτά αύριο που θα είναι και Παρασκευή, θα ανοίξουν και τα σχολεία. Μαζί με τα σχολεία θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες για τις διοργανώσεις που θα υπάρξουν το Σαββατοκύριακο. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο, ο Μάκης Μητάκος επιμελήθηκε τον ήχο. Με την τελευταία μας μουσική επιλογή κλείνουμε και την εκπομπή πριν το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλά να περνάτε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Athens Life Tech Park στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Όπως ανέφερε, η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Το πάρκο βιοτεχνολογίας με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ και φιλοξενεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, θέτοντας σε εγρήγορση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, που εξετάζει νέα μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και τις επιπτώσεις του σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30%, ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερα, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό, ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κύριος Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, οι ληξιπρόθεσμες όφυλες έχουν φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την ηπειρωτική χώρα, με βασική λύση για τη μείωση του τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Στο ιατρείο της Κορνεάδου οι αρχές ψάχνουν τι προηγήθηκε του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρίου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση πολύ βαριά διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική ηγεσία, ο Γιώργος Μαζονάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδές επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πορεύτηκε με το ταλέντο του με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλού τραγουδιστή. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε, ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ, τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του, όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα. Σε φορτίο με 30 άφυλα που προοριζόταν για ανθοπολείο στην Αρτέμιδα είχαν κρύψει 84 κιλά κοκαΐνης οι διακινητές που συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές. Η κοκαΐνη είχε μεταφερθεί από την Κολομβία στην Ελλάδα, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 άτομα μετά την αξιοποίηση πληροφοριών από το γραφείο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ενώ το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί η ταφή του Σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Τραγωδία σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, όπου επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πρωτού φτάσει στον προορισμό του. Τουλάχιστον 5 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 80 οι αγνοούμενοι. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι, ξανά μαζί με την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μια εκπομπή η οποία είναι μαζί σας καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 12, μέχρι και τη μία περίπου, με όλα τα νέα της περιφέρειας, το πρώτο μέρος με τις ανταποκρίσεις και τα ρεπορτάζ και στο δεύτερο μέρος είναι η αθλητική σας ενημέρωση με όλα όσα έγινα και χθες είχαμε και αγώνες. Να πούμε ότι οι τέσσερις σταθμοί είμαστε συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Οροστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών, σε μια εκπομπή η οποία γίνεται από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής. Με τον Γιώργο Εφρεμίδη να έχουμε σήμερα μαζί μας την ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Και έχουμε βέβαια και αρκετά να πούμε όσον αφορά το αθλητικό κομμάτι. Είχαμε την πρόκριση της Καβάλας μες στην Κομωτινή επί της Δόξας Νέου Σιδηροφορείου. Και σήμερα παίζει και ο Βίρον Καβάλας με τον Άρδα Καστανέων. Είχαμε και την ήττα του Νέστου για το κύπελλο Ελλάδος μέσα στην Κρήτη από τον Όφη με 3 γκολ σε ένα δεκάλεπτο. Θα τα πούμε αυτά στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Τώρα, σε αυτή τη φάση να πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα ξεκινήσουμε με τους ανταποκριτές μας.

0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε όπου αλλού, από την Καβάλα, με την καλή συνάδελφο, την Τασούλα Κριτικού, που είναι και χαρούμενη, καθώς χθες ο ΟΚ κέρδισε μας την Κομωτινή με 1-0 και πάει πλέον στον επόμενο γύρο του κυπέλλου Ωρας Τεχνών. Έτσι δεν είναι, Τασούλα? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεγονός, μας αρέσουν οι νίκες, πανηγυρίζουμε. Ανοίγεται και μπροστά ένα ολόκληρο πεδίο διαφορετικό και αισιόδοξο, οπότε εντάξει, γιατί όχι.
0: Ναι. Πέρυσι ο Πανθρακικός έφτασε στον τελικό. Φέτος, γιατί όχι, Καβάλα, κάποια ομάδα της Καβάλας, η οποία έχει και δυνατές ομάδες για τη Γάμα Εθνική. Αλλά αυτά θα τα πούμε στο τελευταίο μέρος, στο αθλητικό τώρα. Για πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, εμείς είχαμε συνέχεια σήμερα με τον 70χρονο που χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και είχε ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή.
0: Μιλάμε για τη φωτιά στο Ελαιοχώρι, νομίζω.
1: Για τη φωτιά στο Ελαιοχώρι, ακριβώς. Τελικά κρίθηκε ο 70χρονος ακτινοτρόφος ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, γιατί αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας. Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν έχουν να κάνουν μία εγγύηση 1.000 ευρώ και εμφάνιση 2 φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Καβάλας. Ισχυρίστηκε ο 70χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν έβαλε τη φωτιά και σχετικά με αυτό το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στα χέρια της στο ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, όπου φαίνεται ο 70χρονος με το αγροτικό του όχημα στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες, ανέφερε ότι ήταν στο σημείο, αλλά απλά για να μεταφέρει τροφή στα ζώα του. Αυτά είναι τα όσα ισχυρίστηκε στον ανακριτή σήμερα. Επίσης, αλλάζοντας θέμα, να πάμε για λίγο στο νησί της Θάσου, εκεί όπου το θέμα που κυριαρχεί και το ζήτημα έτσι που τους απασχολεί περισσότερο αφορά στο επιβατικό λιμάνι του Λιμένα, το οποίο μετά από φυσικές καταστροφές πριν από 2 περίπου χρόνια είχε υποστεί μεγάλες ζημιές. Έγιναν κάποιες σχετικές δηλώσεις από τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου, τον κύριο Δημήτρη Μανίτσα, ο οποίος ανέφερε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας του κ. Βασίλη Κικίλια,
0: πριν μια εβδομάδα ήταν εκεί, νομίζω.
1: Υπήρξε η υπόσχεση ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει τελειώσει η ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Μεταφορές 21-27 και θα δημοκρατηθεί, και το έργο έχει προϋπολογισμό 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα βρίσκεται στην Καβάλα και πραγματοποιεί περιοδία κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, με επικεφαλής κλιμακίου τον Μανώλη Χρυσοδουλάκη και την Μάρα Κουκουδάκη. Στο πλαίσιο της περιοδίας πραγματοποιεί συναντήσεις και επισκέψεις με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, της αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων. Και βέβαια μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για το αυριανό χτύπημα στα κουδούνια των σχολείων και της Ανατολικής Μακεδονίας. Υπάρχουν σχολεία που ξεχωρίζουν.
0: Αυτή ήταν από τις χειρότερες μέρες μου, τη θυμάμαι μικρός, όταν τελείωνε το καλοκαίρι.
1: Η πρώτη μέρα, άντε, πάει και έρχεται έτσι όπως συγκεντρώνονται. Μετά, όταν αρχίζουν τα καλημέρα.
0: Και πλέον το κακό είναι ότι σε εμάς ήταν κάπως πιο φυσιολογικά τα πράγματα. 5-6 ώρες. Τώρα έχουν κάτι 7 ώρα, κάτι 8 ώρα τα παιδιά.
1: 8 ώρα, κάτι ολοήμερα. Ναι, δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Απίστευτο. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα να το αντέξω. Δηλαδή, έτσι όπως είχα μάθει δηλαδή, τότε εκείνα τα χρόνια, όπως μάθαμε εμείς.
1: Ναι, είναι τελείως διαφορετικοί οι ρυθμοί. Θα έχει βέβαια και περιοχές που θα έχουμε και κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες, όπως για παράδειγμα στην Παναγία της Θάσου, εκεί για το δημοτικό σχολείο που από τριθέσιο.
0: Για τη συρρήγνωση που γίνεται. Ναι,
1: ναι, θα γίνει, πηγαίνει σε διθέσιο. Οπότε θα έχουν εκεί διαμαρτυρία οι κάτοικοι και οι γονείς και οι μαθητές. Θα δούμε πολλά, νομίζω.
0: Και μένει να δούμε από το που θα ανοίξουν τα σχολεία, να δούμε τα κενά, πόσα θα, θα υπάρχουν κενά. Γιατί και εκείνο είναι ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς κάθε χρόνο το έχουμε στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Ελπίζουμε φέτος να είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα δούμε.
1: Και έχει μία ωραία δράση η Δράμα, έτσι, για να έρθει πιο ήρεμα αυτή η περίοδος του τέλους του καλοκαιριού και το ξεκίνημα των σχολείων. Για το Σάββατο ετοιμάζουν μια πολύ ωραία δράση οι αθλητικοί σύλλογοι ΚΑΟΤ ΓΕΑ, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών ΕΘΡΑ, ο Δήμος Δράμας και το Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρωμά, στο Πάρκο των Κομνηνών. Καλούν οικογένειες να ζήσουν ένα πικνίκ μεγάλο, 11 με 2, Θα έχουν και πολλές δράσεις για τα παιδιά, θα έχουν φορητό πολανητάριο, θα έχουν πίστα survivor, face painting, ομαδικά παιχνίδια, μουσική κάτω από τα δέντρα του πάρκου, δωρεάν η συμμετοχή για όλους. Και θα είναι έτσι μια πολύ όμορφη στιγμή, πιστεύω, για τη Δράμα. Και το κάνουν έτσι μία μέρα μετά την επιστροφή στα σχολεία, λίγο να χρυσώσουν εκεί το χάπι, κάπως κάτι να γίνει στους μαθητές.
0: Μάλιστα. Το ελικόπτερο προλαβαίνω να έρθω εδώ.
1: Είναι το ελικόπτερο, καλά, εδώ θα είναι κάτι.
0: Να πούμε για τους ακροατές, για όσους δεν είχαν ακούσει. Στη φωτιά στο Ελαιοχώρι, νομίζω, ήταν ή στην επόμενη, γιατί είχε δύο εκείνη την ημέρα.
1: Στο Ελαιοχώρι.
0: Αντιμετώπισε πρόβλημα και έκανε αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο της περιοχής και θα είναι εκεί για 10 μέρες, όπως μας είπες περίπου.
1: Ναι, τουλάχιστον 10 ημέρες για να δουν και ανταλλακτικά που ίσως περιμένουν, γιατί είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθεί.
0: Δεν μπορούσε να το πα σε ένα συνεργείο τη περιοχή. Ελικόπτερο είναι, πρέπει να έρθει εξειδικευμένο προσωπικό. Οπότε...
1: είπαμε και πόλος έλξης, οπότε
0: θα το φιλοξενείτε.
1: Επόμενη εκδρομή στην εξόρμηση εδώ στην περιοχή, ναι.
0: Πρώτη σχολική εκδρομή στο ελικόπτερο και θα έχουν στην περιοχή.
1: Πολύ εντυπωσιακό. Είναι πολύ εντυπωσιακό.
0: Μάλιστα, Τασούλα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, και από την Καβάλα να πάμε στον Εύρο, στην Ορεστιάδα, να συναντήσουμε την καλή συνάδελφο τη Μαρία Μανάκα που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να δούμε ποια είναι τα νέα της περιοχής. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Και σε εσάς, καλό μεσημέρι. Πώς είστε, ο καιρός, πώς πάει σε εσάς?
0: Πώς να πάμε, περισσότερη ζέστη από χθες έχουμε. Άσε που χθες, χθες το απόγευμα ήμασταν και στο γήπεδο. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, φέτος έχει κλιματισμό το δημοσιογραφικό. Τώρα να είσαι 5 η ώρα στο γήπεδο, 4
1: η ώρα. Είναι η ώρα δύσκολη κινώντας.
0: Ναι, γι' αυτό και δεν έχει πολύ κόσμο αυτό το διάστημα στα γήπεδα. Γιατί ποιος θα πάει 4 η ώρα που βάζουν τους αγώνες? Δεν το έχουν σκεφτεί αυτό. Τι να πεις.
1: Εμείς πάνω είμαστε έχουμε δροσιά, δηλαδή και το βράδυ πέφτει αρκετά το θερμόμετρο.
0: Ναι, το βράδυ, ναι, το βράδυ είναι καλύτερα. Αλλά το μεσημέρι τώρα να πας σε γήπεδο δεν το συνιστώ σε κανέναν, δηλαδή, έτσι να πάει, αν δεν έχει δουλειά.
1: Πάντως, όπως είχα πει και χθες, εμείς σαν Εύρος και μέσα από το συντονιστικό που έγινε για την αντιπλημμυρική θωράκιση, έχουμε πάρει τα μέτρα μας γιατί ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Σας είχα αναφερθεί σε αυτούς τους αισθητήρες που πρόκειται να τοποθετηθούν.
0: Τις ερυθρολογικές διαβάσεις που μας είχες πει.
1: Ναι. Για την αντιπλημμυρική θωράκιση βλέπω ότι έχουν κάνει ερώτηση σχετική στη Βουλή και στους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών οι βουλευτές του ΚΚΕ. Το φέρουν ξανά στην επιφάνεια, επισημένοντας ότι κάτοικοι και αγρότες του νομού βρέθηκαν τον περασμένο χειμώνα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και ερωτούν τους αναρμόδιους υπουργούς γιατί καθυστερούν εδώ και μήνες εργασίες αποκατάστασης των κατεστραμμένων χωμάτων. Σήμερα ο κ. Βενετής μας είπε ότι από τον Οκτώβριο θα αρχίσουν οι εργασίες αποκατάστασής τους. Να πούμε ότι συνομιλήσαμε και με ανθρώπους αγρότες από το Πήθιο σήμερα, όπου μας μετέφεραν και αυτή την αγωνία τους για αυτά τα αναχώματα, όχι το κεντρικό τους στον Εύρο, αυτά τα παράπλευρα τα οποία είχαν σπάσει για λόγο, είχαμε τεχνητά θραύσματα, ώστε να εκτονωθεί η ποσότητα του νερού που απειλούσε τους κάμπους της περιοχής εδώ. Θα γίνει η συντήρηση.
0: Το θέμα είναι ότι κάθε φορά που φουσκώνει ο Εύρος, κάθε φορά υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα στα χωριά. Δεν μπορούν να βρουν μια οριστική λύση. Τι να πω, να κάνουν δηλαδή περισσότερα αναχώματα.
1: Αυτό μας είπε για άλλη μια φορά ο κ. Βενετίδης, ότι δεν είναι θέμα μόνο της Ελλάδας, είναι θέμα και της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Είναι τα κράτη πολλά που θα πρέπει να συναποφασίσουν και να συμφωνήσουν ακριβώς. Παραμένουμε στα των κομμάτων. Έχουμε αύριο μια περιοδία κλιμακίων του ΠΑΣΟΚ στο νομό μας. Το πρώτο με επικεφαλής τον Ιλχάν Αχμέτ και τον Τάσο Νικολαίδη θα περιοδεύσει στο βόρειο τμήμα του νομού. Και μετά έχουμε και το δεύτερο κλιμάκιο με επικεφαλής τους Μανώλη Χνάρη και Μάρα Κουκουδάκη που θα ξεκινήσουν από την αγορά του Σουφλίου και προς τα κάτω στην Αλεξανδρούπολη. Να πούμε ότι φέτος η σχολική χρονιά για την Ορστιάδα έχει κάτι ξεχωριστό. Ο αυριανός αγιασμός έχει κάτι ξεχωριστό. Γιατί έχουμε νέα σχολική χρονιά και για το Μουσικό Γυμνάσιο Ορστιάδας πρώτη χρονιά, έτσι, το οποίο ιδρύθηκε φέτος. Και θα έχει τους πρώτους 16 μαθητές στην πρώτη τάξη που εγγράφηκαν.
0: Και από ό,τι έλεγα, στην Τασούλα πιο πριν, θυμάμαι αυτή τη μέρα από τον αγιασμό, ήταν η χειρότερη μέρα μου. Τέλος καλοκαιριού, εκεί το καταλάβαινα. Μικρότερος όταν ήμουν.
1: Όλα τα παιδιά, μην νομίζεις.
0: Έτσι είναι, ναι. Όταν ερχόταν αυτή η μέρα, καταλάβαινα ότι τέλος τα αστεία. Έπρεπε κάθε μέρα μετά ένα σχολείο.
1: Καθημερινότητα, έτσι ακριβώς. Αν και πολλά είναι τα παιδιά που περιμένουν να αρχίσουν τα σχολεία, υπό ποια έννοια, ότι θα δουν τους φίλους τους. Ότι θα συναντηθούν μετά από ένα τρίμηνο, ας πούμε.
0: Δεν νομίζω να είναι και πολλά. Τα περισσότερα ήθελα να τους βλέπουν έξω.
1: Κάτι θα ξέρεις εσύ ίσως.
0: Και τώρα το ίδιο συμβαίνει, απλά άλλαξε ο τρόπος διασκέδασης. Τότε είχαμε άλλη διασκέδαση. Τώρα έχουν μια οθόνη τα περισσότερα, δυστυχώς. Αυτό βλέπω έξω. Περπατάνε στον δρόμο και έχουν μια οθόνη μπροστά του.
1: Όλοι οι άνθρωποι, από τους πολύ μικρούς έως τους πολύ μεγάλους, δυστυχώς. Και μια και μιλήσαμε για την έναρξη για πρώτη χρονιά φέτος του νεοσυσταθέντος Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας, να πούμε ότι αύριο θα έχουμε και διανομή ενημερωτικών φυλαδίων από τους αστυνομικούς στα σχολεία τα δημοτικά της Ορεστιάδας των Δικαίων, του Δημοτήχου Σουφλίου, Τυχερού, Φερών και Αλεξανδρούπολης, με ενημερωτικό υλικό για τα παιδιά σε ό,τι έχει να κάνει με την ηλικία τους. θέματα που τους αφορούν. Σχολικά προγράμματα επίσης, σελιδοδείκτες, ναι, όλα κυκλοφοριακού περιεχομένου. Έχουμε την 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών που θα γίνει αύριο και μεθαύριο στην Ορεστιάδα. Ένα πρόγραμμα έτσι, που διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα έχουμε εννοείται και εκθετήριο, θα έχουν οι μελισσοκόμοι και πολιτήριο με μέλη των ντόπιων παραγωγών και ομιλίες σχετικές με τη μέλισσα και την κλιματική αλλαγή. Πάμε σε ένα φεστιβάλ διαφορετικό, είναι το πρώτο και αυτό, που ξεκινά στο χωριό των Χιονάδων του Δημοτήχου, το φεστιβάλ Τραχανά. Είναι η περίοδος τώρα που οι περισσότερες κυρίες ακόμα υπάρχουν, τουλάχιστον στην περιοχή μας, σπίτια, στα χωριά και μέσα στις πόλεις, όπου οι γυναίκες αγοράζουν τα απαραίτητα υλικά και φτιάχνουν, παρασκευάζουν τον τραχανά.
0: Θυμάμαι τη γιαγιά να τον απλώνει. Τη γιαγιά να τον απλώνει, εγώ θυμάμαι.
1: Και να ξυνίζει και να μυρίζει αυτό ο ξινός τραχανάς που λέμε, ο κόκκινος, που γίνεται με υλικά που είναι της εποχής τώρα, όπως οι κόκκινες πιπεριές, οι φλωρίνες, έτσι. Λοιπόν, πρώτο φεστιβάλ τραχανά με τις κυρίες να δείχνουν πώς παρασκευάζεται ο τραχανάς και πώς μαγειρεύεται ο τραχανάς, αλλά και πώς τρώγεται ο τραχανάς.
0: Αυτό πώς τρώγεται το ξέρουμε. Στα άλλα πάσχουμε, δεν ξέρω να το φτιάξω. Δεν ξέρω να το φτιάξω. Να το φτιάξω, παρασκευάσω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Γιατί πάντα τον είχα έτοιμο.
1: Θα ήθελες δηλαδή.
0: Κοίταξε, δύσκολα να μάθω, αλλά να το πάρω έτοιμο από τη μάνα είναι το. Είναι καλύτερο, νομίζω. Οπότε είναι καλό αυτό να το παίρνεις έτοιμο.
1: Άρα τρως τραχανά.
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται.
1: Από... Είναι πολύ που δεν...
0: Όχι, είναι. Εντάξει, ζυμαρικό είναι ουσιαστικά για όσους δεν γνωρίζουν. Και είναι πολύ θρεπτικό και ειδικά για το χειμώνα είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι, ειδικά και αν έχει. Αυτή λέμε μεσημεριάτικα. Καυτερό, άμα έχει και καυτερό μέσα.
0: Όχι, καυτερό, δεν το καυτερό, όχι. Δεν βάζω.
1: Είναι παιδιά καλή εννοώ. Αυτό εννοώ. Δεν λέω μόνο να βάζει και να βάζει.
0: Ναι, καυτερή πιπεριά δεν βάζω. Τέτοιες συνταγές δεν δοκιμάζω, τις φοβάμαι.
1: Υπάρχουν δύο τύποι τραχανά κόκκινο.
0: Ο καυτερός και ο γλυκός.
1: Ξινός απλός και ο καυτερός.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Για το χειμώνα είναι ό,τι πρέπει, αγαπητέ.
0: Για το χειμώνα εννοείται, ναι, αλλά όχι καυτερό. Το αποφεύγω. Δεν είμαι του καυτερού. Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και χαρά.

0: Λοιπόν, και από τον Εύρο θα πάμε στις Σέρες για να συναντήσουμε την καλή της συνάδελφο, την Θάλια Καμπουρίδου, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να δούμε τα νέα από τον νομό των Σέρεων. Καλό μεσημέρι, Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με κάτι που σε αφορά, δηλαδή η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε χθες στο Δήμο Σερών με αντικείμενο της ανάγκης του Δημοτικού Σταδίου Σερών και όλοι ως το ψής. Το γήπεδό μας σίγουρα το ξέρεις, δεν ξέρω αν θυμάσαι το Δημοτικό Στάδιο των Σερών.
0: Σωστά, ναι. Είναι νομίζω λίγο πιο έξω από την πόλη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, το Δημοτικό Στάδιο των Σερών είναι μπαίνοντας στην πόλη.
0: Ακριβώς,
1: από, ναι. Στο αριστερό σου χέρι.
0: Το θυμάμαι γιατί μια φορά είχα βάλει.
1: Ερχόμουν
0: για μετάδοση, έβαλε το GPS και μου βγάλε εκείνο το και πήγα σε λάθος γήπεδο.
1: Ναι.
0: Εκεί το γνώρισα.
1: Ερχόμενος εσύ θα ήταν βγαίνοντας από την πόλη στο δεξί, αλλά ερχόμενος κάποιος από τη Θεσσαλονίκη προς τις Σέρες είναι μπαίνοντας στην πόλη από το αριστερό του χέρι, ακριβώς απέναντι. Βρίσκεται το πρώην στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της Σέρων, νυν επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας. Το λέω αυτό καθόλου τυχαία, γιατί από την επόμενη εβδομάδα εδώ θα πραγματοποιείται ένα πολύ σημαντικό οικονομικό, πολιτιστικό, κοινωνικό γεγονός, η ΣΕΡΕΞΠΟ, για την οποία όμως θα σας πω πολλά περισσότερα τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Θα μείνω λοιπόν σε αυτά που ξεκίνησα να λέω. Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε χθες με αντικείμενο τις ανάγκες του Δημοτικού Σταδίου Σερών Γεώργιος Τοψής, καθώς και τον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών για την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Η χθεσινή συνάντηση ουσιαστικά αποτέλεσε συνέχεια μιας πρώτης συνάντησης που είχε γίνει μεταξύ της Δημάρχου Σερών, της κυρίας Βαρβάρας Μικυλιάνγκης και των συνεργατών της, και της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Φωτεινή Σαραμπαζή, η οποία είχε ενημερώσει τότε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα χρηματοδότησης 1 εκατομμυρίου από το Υπουργείο Εσωτερικών, και μάλιστα τους είχε πει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, να αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα για την αναβάθμιση του σταδίου. Στην χθεσινή λοιπόν συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι αθλητικών συλλόγων, φορέων, καταγράφηκε η σύγκληση απόψεων μεταξύ όλων, ούτως ώστε να ιεραρχηθούν οι βασικές ανάγκες που υπάρχουν, και παράλληλα συμφωνήθηκε η στενή συνεργασία με το Δήμο Σερών για την οριστικοποίηση και ιεράρχηση των αναγκών, ούτως ώστε να προχωρήσει άμεσα η απαιτούμενη διαδικασία για την υποβολή του σχετικού τεχνητικού δελτίου για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Όλοι συνένεσαν ότι ο Δήμος ως επισπεύθων φορέας θα πρέπει να προχωρήσει απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή στην καταγραφή ιεράρχηση των αναγκών, στην κατάρτιση του σχετικού τεχνικού δελτίου. Και σύμφωνα με όσα δήλωσε αμέσως μετά την συνάντηση η Δήμαρχος Σερών, τις επόμενες εβδομάδες, ή μάλλον οι επόμενες εβδομάδες, θα είναι κρίσιμες, καθώς, όπως δήλωσε, μέσα σε ένα περίπου μήνα ο Δήμος θα πρέπει να είναι έτοιμος να καταθέσει το τεχνικό δελτίο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και φυσικά να έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα, όλες οι απαιτούμενες μελέτες, χρονογραφικές διαδικασίες, για να λάβουμε την χρηματοδότηση που τόσο έχει ανάγκη το Δημοτικό Στάδιο. Κατά τα άλλα, είχαμε και χθες μία πυρκαγιά ακόμη, παρά το γεγονός ότι τα λέμε, τα ξαναλέμε, η προσοχή θα πρέπει να υπάρχει και τα λοιπά. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε πάντα στο κόκκινο του χάρτη με τα ακραία φαινόμενα. Οι πυρκαγιές είναι στην ημερήσια διάταξη. Σας είχα πει προημερών τον πολύ μεγάλο αριθμό που καταγράφηκε στη φετινή θερινή περίοδο. Χθες λοιπόν είχαμε μία ακόμη. Έκαψε υπολείμματα από ξερά χόρτα ελαιόδεντρα σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Κάτω Αμπέλας. Για την κατάσταση της φωτιάς εννοείται ότι κινητοποιήθηκε άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο επιχείρησαν 2 πυροσβεστικά οχήματα από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σιδηροκάστρου, με συνολικά 4 πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, και φυσικά το ανακριτικό τμήμα διερευνά τα αίτια. Έχουμε μία σύλληψη για την κλοπή χρυσών λιρών και κοσμημάτων, η οποία όμως είχε και συνέχεια. Και μάλιστα η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή. Γιατί αρχικά συνελήφθη ένας 45χρονος συμπίκος Αλβανίας, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία 68χρονου, την περασμένη Δευτέρα διέριξε τη μονοκατοικία του στην κοινότητα του Αχινού και αφαίρεσε από εκεί 8 χρυσές λίρες, κοσμήματα, καθώς και άλλα συνολικά αντικείμενα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ. Οι άνθρωποι είχαν πάει στο πανηγύρι και όταν επέστρεψαν βρήκανε το σπίτι του στην κυριολεξία καλοκαιρινό. Κάτω τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι σε βάρος του 45χρονου εκκρεμούσε διοικητικό μέτρο απαγόρευσης εισόδου και διαμονής σε έδαφος της ζώνης Σέγγεν. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ωστόσο, η υπόθεση είχε και εξέλιξη, καθώς την Τετάρτη οι γη του 68χρονου αποφάσισαν να ζητήσουν ήδη τα κλοπημαία και φέρονται να μετέβησαν στην οικία του 45χρονου. Εκείνη την ώρα βρισκόταν η σύζυγος και τα παιδιά του. Οι άντρες μπήκαν στο σπίτι και άρχισαν να ψάχνουν τους χώρους και φυσικά ειδοποιήθηκε η αστυνομία και έχουμε αυτή την απρόσμενη εξέλιξη, καθώς θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μιλώντας τώρα για την αστυνομία, να σας πω ότι αύριο, πέρα από το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, την ετοιμότητα που υπάρχει και τις διαβεβαιώσεις από τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ότι όλα θα πάνε πολύ καλά και ότι όλες οι σχολικές μονάδες είναι πανέτοιμες, οι μικροί μαθητές και οι μεγαλύτεροι θα βρουν και άντρες και γυναίκες από την Τροχέα, όπου θα διανέμουν ενημερωτικό έντυπο κυκλοφοριακής αγωγής στις μαθήτρες και τους μαθητές αύριο. Παράλληλα θα δίνονται και συμβουλές και οδηγίες τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς τους για την ασφαλή μετακίνησή τους από και προς τα σχολεία, με ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή χρήση των διαβάσεων πεζών και των πεζοδρομίων, αλλά και την τήρηση των φωτεινών σηματοδοτών. Ήδη η Τροχιά Σερών από σήμερα δίνει σχετικές οδηγίες, κυρίως προς τους γονείς, το τι θα πρέπει να κάνουν. Πρώτο και καλύτερο, το να επιλέγεται η ασφαλέστερη και όχι απαραίτητα η συντομότερη διαδρομή από και προς τα σχολεία. Ολοκληρώνω με μία εκδήλωση μνήμης που θα πραγματοποιηθεί στην Ηράκλεια. Είναι διήμερη, τη διοργανώνει ο Πολιτιστικός και Ολογραφικός Σύλλογος Βλάχων του Δήμου Ηράκλειας με τη στήριξη του Δήμου Ηράκλειας και της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, με αφορμή τη συμπλήρωση 110 χρόνων από το βίο εκτοπισμό των κατοίκων της Κάτω Τζουμαγιάς το 1916 και την ομοιρία των κατοίκων της στο Ποζάραβες της Σερβίας στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Διήμερες εκδηλώσεις μνήμης, όπου το Σάββατο, και μάλιστα θα γίνει κάτι για πρώτη φορά στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα θεατρικός περίπατος στους δρόμους της Ηράκλειας από τα θεατρικά τμήματα του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Δήμου Ηράκλειας με τη συμμετοχή και άλλων πολιτιστικών συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας. Τίτλος «Η τελευταία δέηση μονοπάτια της θεωρίας» και στη διαδρομή που έχει επιλεγεί θα γίνουν 11 στάσεις και σε αυτούς τους 11 σταθμούς ουσιαστικά θα παρακολουθούν οι συμμετέχοντες ένα ζωντανό μάθημα ιστορίας, καθώς θα γίνεται μία αναφορά σε όλα τα γεγονότα που συνέβησαν τότε. Η άλλη μέρα περιλαμβάνει επιμνημόσυνη δέηση, ομιλίες κτλ. Ενώ κατά τη διάρκεια του διημέρου θα λειτουργεί έκθεση φωτογραφιών και ιστορικών κοιμηλίων από τη συλλογή του Βασίλου Νικόλσιου με θέμα την ομιρία και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Πολύ.
1: Αυτά από μένα και από τη
0: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, και να συνεχίσουμε, να πάμε στον πρίτανη του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, τον κύριο Μανώλη Καπουζή. Ακούσαμε χθες που μας μίλησε για την συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα προπτυχιακά προγράμματα, αλλά τώρα θα μας μιλήσει για τον κινηματογράφο της δράμας, το οποίο και θα επισκεφθεί την Παρασκευή, για το οποίο υπάρχει σχεδιασμός και για ένα μεταπτυχιακό πάνω στον κινηματογράφο.
1: Το Πανεπιστήμιο, όπως ξέρετε, έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Φεστιβάλ και το Δήμο. Κάνουμε κάποια εργαστήρια εκεί. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τα εργαστήρια στη δράμα. Εντάξει, κοιτάμε λίγο, ξέρετε, και την ανθρωπογεωγραφία των φοιτητών μας, γιατί με δεδομένο ότι έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι πολύ πιθανό για κάποιους ανθρώπους από τη Νότια Ελλάδα ή από τα νησιά να υπάρχει οικονομική επιβάρυνση, οπότε ενδεχομένως, εκτός από τη δράμα, δεν θα φύγουμε από τη δράμα, το ξεκαθαρίζω, να προσφέρουμε και τα ίδια εργαστήρια για τους υπόλοιπους φοιτητές μας, αν θέλετε, εδώ από την Πελοπόννησο, για παράδειγμα, να τα προσφέρουμε και στην Πάτρα. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί. Εντάξει, ήταν μια καινούρια κατάσταση για εμάς.
2: Εργαστήρια πάνω
1: στον κινηματογράφο. Στον κινηματογράφο. Είναι το πρόγραμμα που.
2: Τι να κάνουμε, πρόγραμμα... και εμείς πάμε συνέχεια στην Αθήνα.
1: Ναι, συμφωνώ. Και ναι. Το έχω πει και στον Δήμαρχο και στον Πρωθυπουργό ότι θα μείνουμε στη δράμα. Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Απλώς ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι από την Καλαμάτα, από τη Σπάρτη, και ξέρετε, είναι και η οικονομική επιβάρυνση. Να δούμε μήπως καταφέρουμε σε συνεργασία με το Δήμο να κάνουμε και λίγο πιο ελκυστικά τα πακέτα για τη διαμονή, αλλά εντάξει, είναι περισσότερο οργανωτικά ζητήματα, θα τα λύσουμε και θα συνεχίσουμε να είμαστε στην Πάτρα. Το πρόγραμμα πάει καλά, το κινηματογράφου, και αυτό καινοτόμο και πρωτοποριακό πρόγραμμα είναι. Τα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μακάρι κάποια στιγμή να μπούμε και στη διαδικασία να φτιάξουμε και ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε τον κινηματογράφο.
2: Άλλωστε, το σκέφτεσαι, και... υπάρχει στο σχεδιασμό.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Και μάλιστα να σας πω ότι ο νόμος, μάλλον, για την ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών βάζει και το ΕΑΠ το χάρτη.
2: Ναι, που θα ξεκινήσει τώρα, έτσι, το Σεπτέμβρη. Ναι.
1: Είμαστε και εμείς στο χάρτη, γιατί ουσιαστικά θα είμαστε ένας ακαδημαϊκός διάδρομος για τους ανθρώπους που έχουν αποφοιτήσει από τις κρατικές σχολές θεάτρου, ξέρετε, την κρατική σχολή του Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, του Εθνικού Θεάτρου και του Εθνικού Οδείου και τα λοιπά. Και το ΕΑΠ θα χρησιμοποιηθεί ως ένας ακαδημαϊκός διάδρομος για να αποκτήσουν οι συγκεκριμένοι απόφοιτοι των ανωτέρων σχολών να αποκτήσουν ένα πανεπιστημιακό δίπλωμα, να το πω έτσι απλά. Οπότε θέλω να πω ότι το ΕΑΠ θα δραστηριοποιηθεί ακόμα περισσότερο στο πεδίο των τεχνών, των παραστατικών τεχνών, του θεάτρου, της μουσικής, του κινηματογράφου. Άρα υπάρχει μια κινητικότητα στο πανεπιστήμιο μας.
2: Όταν λέτε, κύριε Πρίτανη, συγγνώμη σας διακοπτώ, όταν λέτε ως ένας ακαδημαϊκός διάδρομος, δηλαδή πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η σχολή αυτή των παραστατικών,

0: ιδιαίτερα σχόλια.
1: Ναι, ναι, ναι. Προσέξτε και... ποιο είναι το, ναι. Ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσει. Η σχολή θα είναι μια πανεπιστημιακή σχολή. Άρα θα προσφέρει ναι. πανεπιστημιακό πτυχίο στους ανθρώπους που θα μπουν από εδώ και πέρα. Ναι. Ωστόσο, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει αποφοιτήσει τα προηγούμενα χρόνια από, από τη δραματική σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, του Εθνικού Θεάτρου κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο. Ναι. Είναι του επίπεδου 5, όπως λέμε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων. Ναι. Εμείς λοιπόν θα φροντίσουμε αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν τα μαθήματα που χρειάζονται και τις πιστωτικές μονάδες, έτσι ώστε το πτυχίο τους από τις σχολές αυτές να αναβαθμιστεί και να γίνει πανεπιστημιακό πτυχίο.
0: Κατάλαβα.
1: Χρειάζεται λίγη δουλειά βέβαια προετοιμασία σε συνεργασία με το Υπουργείο και με τη σχολή, αλλά βάζει το πανεπιστήμιο μας στο χάρτη αυτού του αντικειμένου ή αυτών των αντικειμένων.
0: Οπότε,
1: και, ναι.
0: οπότε ανοίγεται... διορθώστε με αν κάνω λάθος, ανοίγεται και ένας άλλος δρόμος για αυτού του είδους, για τις τέχνες, για τους καλλιτέχνες, μέσα και στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε δυναμική, υπάρχουν προοπτικές, επιμέρους δυσκολίες πάντα υπάρχουν, αλλά δεν ασφοβίζουν, όπως σας είπα, νομίζω ότι όλα καλά θα πάνε.
0: Είναι δύσκολα?
1: Κοιτάξτε, οι θέσεις αυτές και γενικά, μάλλον να μην το πάρω προσωπικά, το πεδίο και ο χάρτης στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλάζει. Αλλάζει όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πάρα πολλά πράγματα είναι ρευστά. Δεν μιλάω μόνο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μιλάω για πάρα πολλές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα... αν κάποιος καθησυχάσει και πει εντάξει, έχουμε αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, 9.500 αιτήσεις, έχουμε περίπου 30.000 ενεργούς φοιτητές, ωραία, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλο λάθος. Άρα δύσκολο είναι να μπορέσεις να παρακολουθήσεις τις εξελίξεις και να μην μένεις πίσω. Δύσκολο είναι να προγραμματίσεις στρατηγικά την πορεία του πανεπιστημίου. Τώρα τα επιμέρους προβλήματα του κάθε πανεπιστημίου, τα εσωτερικά, εντάξει, υπάρχουν, αλλά αντιμετωπίζονται, πιστεύω.

0: Και από τη Δράμα να πάμε στη Θάσο, όπου θα δούμε την περίφημο Χαλβά Καλλιράχης. Η κυρία Αναστασία Ελευθερίου μίλησε στην Πεσσαλική Μαχαίρα για το πώς παρασκευάζεται. Και με αυτό να σας αποχαιρετήσουμε, καθώς τρέχει επικαιρότητα έξω, πρέπει να βγούμε για ρεπορτάζ. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια σας.
1: Αναστασία Ελευθερίου.
2: Ωραία.
1: Έχουμε φούρνο στο χωριό χρόνια.
2: Στην
1: Καλλιράχη της Θάσου.
2: Ναι.
1: Και στο χωριό έχουμε φούρνο και φτιάχνουμε και το παραδοσιακό το χαλβά και το σαραγδί που είναι τοπικά. Ο χαλβάς ιδιαίτερα είναι της Καλλιράχης.
2: Τι χαρακτηριστικό έχει αυτός ο χαλβάς, για πείτε μας.
1: Τότε δεν είχαν παλιά οι γιαγιάδες μας... τα πετούμενα, σοκολάτες και τέτοια. Και είχαν το ελαιόλαδο και το μέλι που είχαν. Και φτιάχναν αυτό το χαλβά με σταχτό νερο, ελαιόλαδο, αλευράκι και κάναν σιροπάκι έστερα με το μέλι, το τοπικό. Και το συνεχίζουμε και εμείς. Το κάναμε στις αραβώνες, στους γάμους.
2: Που, ναι, είναι το επίσημο γλυκό σας δηλαδή.
1: Ναι, το επίσημο γλυκό. Και το συνεχίζουμε και εμείς. Το αξιοποιήσαμε στο φούρνο και τώρα το κάνουμε και εδώ.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
2: Τι το κάνει ξεχωριστό το χαλβά? Κάτι ιδιαίτερο, τι τον κάνει ξεχωριστό, το σταχτόνερο, δηλαδή πού βοηθάει το σταχτόνερο?
1: Το ελαιόλαδο και το σταχτόνερο, ναι. Να τραγανό γίνεται, να ψηθεί σωστά, να σιροπιαστεί σωστά.
2: Ναι. Του παίρνει ο κόσμος, τι ανταπόκριση υπάρχει.
1: Ναι.
2: Έχω μάθει ότι τον έχει παρουσιάσει και ο Άκης ο Πετρετζίκης.
1: Ήρθε και ο Άκης.
2: Από τότε έγινε, πήρε μια μεγάλη όθηση ο χαλβάς.
1: Και περισσότερο. Φέτος με τον Άκη.
2: Πότε έγινε αυτή η παρουσίαση, πέρυσι?
1: Πέρυσι.
2: Πέρυσι. Και φέτος όλος ο κόσμος.
1: Το έδειξε.
2: Ναι.
1: Το πέραν, αλλά περισσότερο φέτος με τον Άκη. Μας το διαφήμισε ο Άκης. Ας είναι καλά το παιδί και που είναι.
2: Μπράβο.
1: Ναι. Γερό να είναι. Πολύ καλό παιδί. Και...
2: Πόσα, εσείς το φτιάχνετε, πόσα τα ψιά, ναι.
1: Φέτος το καλοκαίρι κάναμε, τον Αύγουστο και τρία τα ψιά την ημέρα.
2: Τρία τα ψιά την ημέρα, κάθε μέρα, έτσι. Και πόσο νωρίς, ας πούμε...
1: Και σαραγλί, το χαλβά τον κάνω εγώ, το σαραγλί το κάνει ο γαμπρός μου.
2: Μπράβο το γαμπρό.
1: Ναι, μας.
2: Πόση ώρα σας παίρνει?
1: Ο χαλβάς αργεί 2,5 ώρες να ψηθεί.
2: 2,5 ώρες, έτσι, ναι. Και όλη η προετοιμασία. Έμαθαν οι νεότερες να κάνουν?
1: Προσπαθώ να μάθει η κόρη,
2: ναι,
1: που είναι εδώ.
2: Ναι.
1: Δεν βλέπω φως.
2: Ούτε και μετά τον Άκη δεν βλέπετε φως?
1: Θα το μάθει, θα κάνει. Κάνει. Σήμερα το έφτιαξε αυτή γιατί εγώ δεν μπορούσα το χέρι μου και το έφτιαξε η κόρη μου.
2: Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Καλή
1: να είστε καλά. Ευχαριστώ και εσείς να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ερευνώνται τα αίτια της σύγκρουσης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΤ που έπεσε σε στάση λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ανθρώπων. Σήμερα το τελευταίο αντίο σε Πύργο και Ιωάννινα στους 2 πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το Φάντομ στην Τανάγρα. Να ξεκινήσουμε εμείς. Αυτά αλλά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Να ξεκινήσουμε όμως με τα αίτια της σύγκρουσης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΤ που έπεσε σε στάση λεωφορείου και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ανθρώπων. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνάει η τροχέα, ενώ οι κάτοικοι στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης μιλούν για ένα δρόμο Καρμανιόλα όπου έχουν προκληθεί ατυχήματα στο παρελθόν. Να πάμε εμείς στη Σοφία Πακαλίδου, η οποία έχει επιμεληθεί το θέμα. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας καταγγέλνουν εδώ και χρόνια κάτοικοι και οδηγοί στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπου τα τροχαία ατυχήματα είναι και συχνά και έχουν καταγραφεί και θανατηφόρα δυστυχήματα. Το νέο τροχαίο με τα δύο αστικά λεωφορεία που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι επαναφέρει τις καταγγελίες για την κατάσταση του δρόμου αλλά και το ζήτημα της ανακατασκευής του για την οποία έχει απονηθεί μελέτη από το Δήμο Νεάπολης Οικαιών χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ως ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία της λεωφόρου χαρακτηρίζει το τμήμα μεταξύ της διασταύρωσης των μετεώρων και του κόμβου της περιφερειακής οδού. Σε αυτό το τμήμα, στο ύψος της στάσης Καν-Καν, σημειώθηκε και το χθεσινό τροχαίο. Προβληματική χαρακτηρίζεται από κατοίκους και η χωροθέτηση των στάσεων Σκορπιός και Καν-Καν, όπου οι επιβάτες περιβαίνουν τα λεωφορεία πολύ κοντά στο οδόστρωμα. Στο σημείο του χθεσινού τροχαίου βρέθηκε ο πατέρας της 24χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της το 2022, όταν παρασύρθηκε από όχημα στη συγκεκριμένη λεωφόρο. Ο δρόμος δεν είναι απλά επικίνδυνος, είπε στις δηλώσεις του. Επικίνδυνο τον έβγαλε ακόμα και η αυτοψία της τροχιάς μετά το δυστύχημα του κοριτσιού. Υπάρχουν αναφορές και από το 2012 για την επικινδυνότητα του δρόμου. Σύμφωνα τώρα με αυτές τις πληροφορίες, ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών έχει εκπονήσει τη μελέτη για την ανακατασκευή του λεωφόρου, η οποία όμως χρειάζεται χρηματοδότηση προκειμένου να διαπρατηθεί το έργο. Ο δρόμος ανήκει ουσιαστικά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Την ευθύνη έχουν άτυπα οι δύο όμοροι δήμοι, Νεάπολης Οικαιών και Παύλου Μελά. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης υποσχεθεί να εντάξει τη μελέτη προς χρηματοδότηση, κάτι που σήμερα δεν έχει προχωρήσει. Το κόστος του έργου υπολογίζεται μεταξύ 5,5 και 6 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, την ευθύνη για τη χωροθέτηση των στάσεων έχει ο ΣΕΘ, που σύμφωνα πάντα με πληροφορίες και αμέσως μετά το χθεσινό σύμβαν θα ξεκινήσει μία μελέτη για το ποιες στάσεις βρίσκονται σε τόσο επικίνδυνα σημεία, στάσεις αστικών λεωφορείων, μιλάμε πάντα. Στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Τώρα να πούμε και δύο λόγια για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Να πούμε ότι η 21 χρόνων κοπέλα η οποία τραυματίστηκε σοβαρότατα από το τροχαίο νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Χθες υποβλήθη σε χειρουργείο για την αποκατάσταση εξάρθρωσης στο πόδι. Παρακολουθείται από τους γιατρούς, βρίσκεται σε αυτή την ιατρική παρακολούθηση. Η 62χρονη που νοσηλεύεται επίσης στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, μία ακόμη τραυματίας, είναι ελαφρά τραυματίας από αυτό το τροχαίο. Ένα εξωτήριο χθες πήραν οι δύο άλλοι τραυματίες, μία γυναίκα 50 χρόνων και ένα κορίτσι 17. Τώρα, η τροχιά Θεσσαλονίκη συνεχίζει την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμή σύλληψη. Η εικόνα πάντως για το πώς σημειώθηκε η σύγκρουση αναμένεται να αποσαφενιστεί μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων και την έκθεση του πραγματογνώμονα που βρέθηκε στο σημείο του συμβάντος, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμήναχο Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, μιλάμε για τον επισμήναχο Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα μαζί με τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου.
2: Έτσι ακριβώς είναι, και την τελευταία του πτήση, αλλά στις καρδιές όλων των πυριωτών και των ηλιών, έκανε σήμερα ο Γιάννης Μπλέσιας, ένα 40χρονο παλικάρι, που όλοι το γνώριζαν εδώ και όλοι είχαν ένα καλό λόγο να πούν, γιατί ήταν οικείος, ήταν ένα παιδί με πλατή χαμόγελο που αφήνει πίσω του δυστυχώς ένα μοναχοπέδι 5 ετών και μια οικογένεια που σπάραζε σήμερα πάνω από την φωτογραφία του. Η τελετή, επιμνημόσυνη τελετή έγινε από τον Μητροπολίτη Ηλίας, τον κύριο Αθανάσιο, στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, εδώ στην πλατεία του Πύργου. Όπως καταλαβαίνετε, πλήθος κόσμου βρέθηκε και μέσα και έξω από την εκκλησία. Μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα και όλων σχεδόν των υπταμένων της πολεμικής αεροπορίας, της 117 πτέρυγας μάχης, που σύσσωμη παραβρέθηκε για το τελευταίο αντίο. Άγημα του στρατού και της αεροπορίας που βρέθηκε εδώ επίσης, ενώ από πλευράς πολιτικής ηγεσίας ήταν ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κύριος Δαβάκης, φυσικά και όλη η ηγεσία, στρατιωτική ηγεσία υπό τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Χούπη. Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν και από τα συγκλονιστικά λόγια που εκφράστηκαν στους επικηδείους για τον 40χρονο επισμήναγο, προκάλεσαν πραγματικά ρίγη συγκίνηση στα όσα υπόθηκαν και το παρατεταμένο χειροκρότημα όλων. Οι τραγικές φιγούρες, οι δύο γονείς του φυσικά, η σύζυγός του και το παιδάκι του, το οποίο ήταν μαζί τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά και η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν σήμερα τον 37χρονο σμηναχό και υπτάμενο της πολεμικής αεροπορίας Δημήτριο Πέτρου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα. Στην Ήπειρο στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι από ολόκληρη την περιοχή αποχαιρετούν τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, ένα από τους δύο ισχυριστές του μοιραίου Φάντομ που συνετρίβει στη Νάγκρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 4.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Κατσικά Ιωαννίνων. Η σωρός του άτυπου αξιωματικού θα βρίσκεται στον ναό μία ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 3.30, ώστε συγγενείς και φίλοι, συνάδελφοι και όσοι επιθυμούν να απευθύνουν το ίστατο χέρι και να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν. Ο Δημήτρης Πέτρου έχασε τη ζωή του το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μαζί του έχασε όμως τη ζωή του και ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Πλέσιας, όπως ακούσαμε τώρα τον συνάδελφο. Μας είπε ότι εκεί πραγματοποιήθηκε ήδη η νεκρόσιμη ακολουθία. Νομίζω ότι το ίδιο θα πρόκειται να αντιμετωπίσουμε και εδώ. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες όλες για όλη την οικογένεια, για συγγενείς, φίλους, και φαντάζομαι πώς θα είναι η μητέρα και η σύζυγος του άτυπου Δημήτρη Πέτρου αυτές τις ημέρες και αυτές τις ώρες που πρόκειται να παρακολουθήσουμε σε λίγο και εμείς εδώ την νεκρόσιμη ακολουθία, κηδεία του Δημήτρη Πέτρου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών τώρα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κατέληξε χθες το απόγευμα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τόσο οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, όσο και οι υποδομές του ιατρείου. Ο Υπουργός Υγείας, μάλιστα, Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. Το ζευγάρι τώρα των γιατρών, που φέρεται να διαχειρίζεται και να είναι ιδιοκτήτης της κλινικής, βρίσκεται εκ νέου σήμερα στο χώρο, παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών της ασφάλειας αλλά και του ελληνικού FBI, προκειμένου να υποδείξει στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου και να συνεχιστεί η επιτόπια έρευνα. Πάντως, οι δύο γιατροί είχαν προηγουμένως δώσει πολύ ωραίες καταθέσεις στην αστυνομία και αποχώρησαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έχοντας αφαιθεί προσωρινά ελεύθεροι. Τώρα, συγκλονισμένη είναι όχι ολόκληρη η Ελλάδα, αλλά και η τοπική κοινωνία της Σιτίας από το θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, τόπο καταγωγής μάλιστα του δημοφιλής αυτού τραγουδιστή. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Σιτίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός στην περιοχή της Σιτίας, ερχόταν πολλές φορές τα καλοκαίρια, γνώριζε αρκετό κόσμο. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ φιλικός, πολύ κοντά με την τοπική κοινωνία. Μάλιστα, αρκετοί πήγαιναν στην Αθήνα και στα κέντρα όπου τραγουδούσε. Uh-huh. Ένας άνθρωπος που με το δικό του τρόπο και χαρακτήρα έδινε έτσι μια όμορφη εικόνα για εμάς τους κριτικούς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε μια ζωή όπως ο ίδιος την ήθελε, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένα ταλέντο το οποίο κατάφερε να συγκινήσει όλη την Ελλάδα με τα τραγούδια του και με τον προσωπικό του αγώνα που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα. Πραγματικά συντετριμμένη έτσι λέει. Και με πολύ κόσμο που μίλησε και με απλούς ανθρώπους μου είπαν τις ίδιες λέξεις. Νομίζω ότι πραγματικά όλη η Ελλάδα θα έχει τα ίδια συναισθήματα για αυτόν τον καλλιτέχνη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Διήμερο χειρόφρενο τραβούν τα τουριστικά λεωφορεία στην Κρήτη, την ώρα που η τουριστική κίνηση στο νησί βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, στο πλαίσιο της 48ωρης κινητοποίησης των επαγγελματιών οδηγών. Οι άνθρωποι του κλάδου ζητούν την ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης αλλά και την προσαρμογή των συμφωνιών με τους tour operators μετά την έκρηξη στις τιμές των καυσίμων. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η κινητοποίηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, διήμερη μάλιστα, από τους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων που δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι δεν μπορούν να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της αύξησης στην τιμή των καυσίμων και σύμφωνα με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων αυτό ανέρχεται τώρα που μιλάμε στο 40%, οπότε δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με βάση τις συμφωνίες που είχαν κάνει για τη μεταφορά των τουριστών με τους tour operators πριν έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε να ξετυλίζονται στα στενά του ορμού και τη ραγδαία αύξηση στην τιμή των καυσίμων. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, είναι αδύνατο να συνεχίσουν να εργάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Υπήρχε μια συνάντηση και με τους εκπροσώπους των tour operators. Δεν φαίνεται να υπάρχει κοινή γραμμή. Η όποια αλλαγή στις συμφωνίες θα γίνει από την επόμενη σεζόν, όχι από αυτή που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και από την επόμενη χρονιά θα μπει και η ρήτρα καυσίμου που ζητά ο κλάδος, δηλαδή να υπάρχει πρόβλεψη ότι σε οποιαδήποτε έκτακτη συνθήκη θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα δεδομένα. Ωστόσο, όπως δηλώνουν οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μάλιστα, μετά το διήμερο αυτό των κινητοποιήσεων θα συνεδριάσουν ξανά για να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους. Δηλώνουν απογοητευμένοι από το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ΔΕΘ δεν άκουσαν κάτι για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και απογοήτευση για το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση που μιλάμε, οι εκπρόσωποι άνθρωποι των Tour Operators δεν φαίνονται διατεθειμένοι να κάνουν έστω και λίγο πίσω, να αναλάβουν ένα μέρος από αυτή την αύξηση του κόστου στα καύσιμα, προκειμένου να ανακουφιστεί ο κλάδος. Νωρίτερα βρέθηκαν και στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, όπου η Περιφέρεια δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό τους, επέδωσαν και ένα σχετικό ψήφισμα. Αύριο θα είναι η δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων. Καταλαβαίνει κανείς το πρόβλημα που υπάρχει για τις μετακινήσεις των τουριστών από και προς τα ξενοδοχεία, προς τους αρχαιολογικούς χώρους, άλλα σημεία που έχουν κλείσει αυτό το διήμερο να κάνουν τις επισκέψεις τους. Ωστόσο, εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν. Διαφορετικά, όπως δηλώνουν, τα αυτοκίνητα θα μείνουν ακινητοποιημένα, καθώς δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος των καυσίμων όπως έχει διαμορφωθεί μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στα στενά του Ορμόζου.
0: Μάλιστα, και Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τα όσα σου έχει πει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, Στράτος Μαγκουσάκης.
3: Δηλώνοντας με στεντόρια φωνή ότι μέχρι εδώ δεν πάει άλλο, τα τουριστικά λεωφορεία αδυνατούν και είναι, αν θέλετε, και αδιανόητο να ζητάμε από μία μόνο επαγγελματική ομάδα να απορροφήσει μόνη της μία άνοδο καυσίμων το 40 με 45%. Πρέπει όλα τα μέρη, εφόσον ζούμε σε μια ισόνομη και μια ευνομούμενη πολιτεία, να απορροφούν αυτό που τους αναλογεί. Πρέπει λοιπόν και τα ταξιδιωτικά γραφεία, οι πράκτορες που κάνουν το incoming, να πάρουν το βάρος που τους αναλογεί, το μερίδιο που τους αναλογεί, όπως και το κράτος έπρεπε ήδη να μεριμνήσει, ειδικά για επιχειρηματικές ομάδες οι οποίες κινούν το τουρισμό, γιατί ξέρετε, το τουριστικό λεωφορείο είναι αναφέρεται αλυσίδα του τουρισμού. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε τουρισμό χωρίς τουριστικό λεωφορείο. Είναι το πρώτο μέσο, η πρώτη επιχείρηση που συναντάει ο τουρίστας πατώντας τα πόδια του είτε στην Κρήτη είτε στη χώρα μας. Είναι το τελευταίο μέσο που αφήνει όταν φεύγει από τη χώρα μας και είναι και η επιχείρηση αυτή που, αν θέλετε, που διοχετεύει όλο τον τουρισμό, όλους τους πελάτες, να τους πούμε έτσι, σε όλη την ενδοχώρα είτε του νησιού μας είτε της χώρας μας.
0: Δεσμεύσεις για τις αποζημιώσεις γάλακτος και ζωοτροφών με χρονοδιάγραμμα το τέλος Σεπτεμβρίου και η χνηλάτιση σε ένα μήνα έδωσε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με κτηνοτρόφους της Λέσβου ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καβαδάς, αναφερόμενος στα μέτρα διαχείρισης του αυθόδους πυρετού. Πήραμε υποσχέσεις με χρονοδιάγραμμα, απάντησαν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα του νησιού. Αντιδρούν ωστόσο οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα. Ας ακούσουμε τη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και συνεχίζονται και σήμερα οι επαφές του κυρίου Καβαδά με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, που θεωρούν ότι δεν υπάρχει πρόοδος και δεν έχουν πάρει τις απαντήσεις που θέλουν και για ποια θέματα είναι για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας. Και να δώσουμε έτσι και στους ακροτές μας που μας ακούν από την υπόλοιπη Ελλάδα να καταλάβουν, είναι ένα εξάμηνο το νησί με το πρόβλημα του αυθόδους πυρετού και η εξέλιξη δείχνει ότι δεν κατάφεραν μέχρι τώρα να εκριζώσουν τη ζώνη όσο και να μπορέσουν να προχωρήσουμε παραπέρα. Όπως πολύ σωστά είπε, σε ένα μήνα είπε ο Υπουργός ότι θα ολοκληρωθεί η χνηλάτιση και τι εννοούμε, ο πρώτος κύκλος ελέγχου όλων των μονάδων που θα ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Τότε προφανώς θα ακούσουμε και από το Υπουργείο ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην ακτινοτροφία, που όμως δεν φαίνεται και πολύ θετική, καθώς συνεχίζουν να βρίσκονται πάρα πολλά θετικά κρούσματα στα κοπάδια, τα οποία οδηγούνται προς θανάτωση. Όσον αφορά τώρα τις διεκδικήσεις σε αποζημιώσεις, να θυμίσουμε ότι είναι δύο κατηγορίες κτηνοτρόφων. Από τη μία, οι κτηνοτρόφοι που θανατώθηκαν τα κοπάδια τους και έχουν πάρει αυτά που έπρεπε να πάρουν, η μισή από αυτούς, οι οποίοι βέβαια λένε ότι είναι πολύ λίγα τα χρήματα που δίνονται. Και από την άλλη, η πλειοψηφία των κτηνοτρόφων που έχουν υποστεί τα μέτρα του περιορισμού για τον αυθόδη πυρετό, που επίσης δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις ούτε για το γάλα ούτε για τις ζωοτροφές. Τέλος του Σεπτέμβρη υποσχέθηκε ο κύριος Καβαδάς ότι θα είναι έτοιμη η οικία. Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη θα μπουν και τα χρήματά τους. Από ό,τι κατάλαβαν όμως, δεν θα είναι και αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των απολειών που είχαν όλο αυτό το διάστημα. Τώρα υπάρχει συνάντηση αυτή την ώρα του κύριου Καβαδά με τον Περιφερειάρχη. Να θυμίσουμε ότι η Περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχε πάρει απόφαση να μην συμμετέχουν οι κτηνίατρες της Περιφέρειας και οι υπηρεσίες της στις θανατώσεις των ζώων. που προβλέπεται στα πλαίσια της εκκρίνωσης, όσα θετικά κοπάδια βρίσκονται πρέπει να θανατώνονται. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί στην συνάντηση, θα δούμε τι ανακοινώσεις θα γίνουν. Ο κ. Καβαδάς δεν έχει προβεί ακόμη στις δηλώσεις. Θέλει να ολοκληρωθεί ο κύκλος επαφών που έχει με τους φορείς και στη συνέχεια να μας πει τη θέση του Υπουργείου Δίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα ο αγροτικός κόσμος δεν τσιπάει στα τρίκ της κυβέρνησης και δεν τρώει σανό, αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας φυσικά απάντηση που θα δοθεί στους δρόμους. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έρχεται να επισφραγίσει έτσι, και τα όσα είπαν τις προηγούμενες ημέρες και σε εμάς, μιλώντας στην Ατλάντιση, εκπρόσωποι των αγροτών και αγροτοσυνδικαλιστές, για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στην ΑΔΕ. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί στα ύψη εξαιτίας της ακρίβειας που επιβάλλουν τα καρτέλ του πολέμου, αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Έχουμε τους έμεσους φόρους βεβαίως που μας αφεμάζουν, ενώ οι τιμές που έχουν τα αγροτικά προϊόντα δεν φτάνουν ούτε να καλύψουν το κόστος παραγωγής. Και βέβαια, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, το αφορολόγητο για το οποίο έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά αφορά ανθρώπους αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν ήδη μπει μέσα, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη, δηλαδή κινούνται με ελληματικό ταμείο και δεν έχουν εισόδημα. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ξεκαθαρίζει ότι ο αγροτικός κόσμος δεν τζιμπάει από αυτά τα τρίκ και ότι δεν τρώει κουτόχορτο, και βεβαίως προαναγγέλει κινητοποιήσεις, ζητώντας βεβαίως συγκεκριμένες πολιτικές και παρεμβάσεις που θα μπορούν να δώσουν προοπτική στην Ήπειρο και τον κόσμο της. Γενναία μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, επιστροφή βεβαίως όλων των παράνομων επιδοτήσεων που ελήφθησαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους πραγματικούς δικαιούχους, και να ληφθεί μέρημνα για να λυθούν άμεσα οι δυσλειτουργίες του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των καλλιεργειών και των επιδοτήσεων, του γνωστού ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων βεβαίως οι αγρότες δηλώνουν τις καλλιεργίες τους και λαμβάνουν τα ποσά των επιδοτήσεων που τους αντιστοιχούν. Άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις επίσης στο 100% για τις καταστροφές και τις ασθένειες, πρόληψη για τον εμβολιασμό των εγωπροβάτων και πλήρη ανασύσταση από το κράτος των κοπαδιών που χάνονται λόγω των ζωνώσεων. Και επίσης, τελευταίο αίτημα είναι να σταματήσουν και οι διώξεις των αγροτών που βγήκαν στους δρόμους για την επιβίωσή τους. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Ήδη προετοιμάζεται στις αρχές του Νοεμβρίου πανελλαδική σύσκεψη εδώ στη Λάρισα, στην Νίκη, από την Επιτροπή των Μπλόκων, για να ληφθούν βεβαίως και οι αποφάσεις οι οποίες προσανατολίζουν βεβαίως προς την κάθοδο, εκ νέου κάθοδο των τρακτέρ στον δρόμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, εκδήλωση για τα προστατευόμενα ελληνικά προϊόντα διοργάνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, η Ελλάδα διαθέτει σήμερα 283 τέτοια προϊόντα, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
6: Καλώς μεσημέρι. Αν θα αναφερθούμε στην αναθεώρηση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής όσον αφορά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την Ελλάδα, καθώς η νέα πρόκληση της Ευρώπης βρίσκεται στις θάλασσες, η ανανέωση των γενναιών στην Αλία και την ιδιωτικοκαλλιέργεια εξέλιξη της ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής πολιτικής, η γύρανση του ανθρώπινου δυναμικού και το αυξημένο κόστος εισόδου στο επάγγελμα και η δυσκολία προσέλκυσης νέων επαγγελματιών δημιουργούν ένα συνδυασμό προκλήσεων που δεν αφορά μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά επηρεάζει άμεσα την επιστημιστική ασφάλεια, την στρατηγική αυτονομία και τη βιωσιμότητα των παράκτιων οικονομιών της Ευρώπης. Οπότε είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να διασφαλιστεί η θέση της αλληλείας και της ιδιωτικοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η αναθεώρηση λοιπόν της κοινής αλληλευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα κομβικό σημείο για την Ελλάδα, καθώς η χώρα διαθέτει τον μεγαλύτερο αλληλευτικό στόλο στην Ένωση σε αριθμό σκαφών, ο οποίος αποτελείται κυρίως από σκάφη παράκτιας αλληλείας μικρής κλίμακας, και η αξιολόγηση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής αναδεικνύει την ανάγκη για μετάβαση σε ένα πιο πράσινο, ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο. Η κύρις προκλήση τώρα για τη χώρα μας είναι η γύρανση και ο εξυγχρονισμός του στόλου, το κόστος ενέργειας και των καυσίμων, η κλιματική αλλαγή και η εισβολή ξενικών ιδεών, το πλαίσιο ελέγχου και φυσικά η προστασία των θαλάσσιων περιοχών. Είναι μεταξύ άλλων αυτά τα οποία απασχολούν την αναθεώρηση της κοινής πολιτικής, η οποία αλληλευτικής πολιτικής που βρέθηκε στο επίκεντρο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο οι αναγκαίες αλλαγές στον αλληλευτικό κλάδο εν όψη των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στις Αίρες τα τέλη του περασμένου Μαΐου προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στο δίκτυο των αγροτικών δρόμων. Στην ορεινή Σερών, μάλιστα, οι αγρότες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα χωράφια τους για την συλλογή της παραγωγής τους. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Λένια.
7: Δίκοι δρόμοι που περισσότερο θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο παρά αγροτικό οδικό δίκτυο. Μεγάλες πέτρες που έχουν καλύψει το οδόστρωμα, χώματα, φερτά υλικά έχουν μετακινηθεί και σε αρκετά σημεία οι κατολιστήσεις έχουν κάνει πάρα πολύ δύσκολη την πρόσβαση στους αγροτικούς δρόμους της ορεινής Σερών. Από τον περασμένο Μάιο, από τα τέλη του περασμένου Μαΐου. Η κατάσταση αυτή λοιπόν που επικρατεί μέχρι και σήμερα, εδώ και 4 μήνες, έχει αγανακτήσει τους αγρότες της περιοχής, που εκεί κατά κύριο επάγγελμα όλοι οι κάτοικοι είναι πατατοπαραγωγοί, έχουν παραγωγή με φασόλια και ελαιοπαραγωγή. Και καταλαβαίνουμε ότι τώρα που ήρθε η εποχή για να μπορέσουν να πάνε να μαζέψουν τις οδιές τους και να τις πουλήσουν, αυτό δεν μπορεί να γίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γίνονται οι διαδρομές με πολύ χαμηλές ταχύτητες και με τα αγροτικά οχήματα προσπαθούν να αποφύγουν τις πέτρες που συναντάνε, τις μεγάλες πέτρες. Και φυσικά καταστρέφονται τόσο τα οχήματά τους, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να μεταφέρουν πολλούς τόνους προϊόντων, γιατί όπως γνωρίζουμε η πατάτα είναι ένα βαρύ, έχει όγκο και έχει βάρος, ένα προϊόν αρκετά βαρύ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό επισημαίνουν εκεί οι κάτοικοι, ότι πρέπει να δοθεί επιτέλους μια λύση, όπως και στην περιοχή όπου βρίσκονται οι ελαιώνες τους, γιατί εκεί ο δρόμος που συνδέει την ορεινή με τον ελαιώνα έχει κοπεί στα δύο από ένα ρέμα. Μάλιστα. Μετά τις βροχοπτώσεις. Και η απάντηση που δίνεται πλέον μετά την δημοσιοποίηση του θέματος από την Δημοτική Αρχή των Σερών, διαστόματος του αρμόδιου αντιδημάρχου του κυρίου Χρυσοβαλάντη Καζακίδη, είναι ότι μέχρι την Δευτέρα τα μηχανήματα θα βρεθούν στην περιοχή, στην ορεινή των Σερών, για να ξεκινήσουν την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια, και να πάμε τώρα στα Χανιά. Καθώς σε επίπεδο ρεκόρ φτάνει ο υπερπληθυσμός στο σοφρονιστικό κατάστημα της Αγιάς στα Χανιά, καθώς η πληρότητα φτάνει στο 136%. Η Μαρίνα Μανδακάκη έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και είναι πραγματικά ο ένας πάνω στον άλλο. Εδώ και μήνες αυτή η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Το αριθμός των κρατουμένων υπερβαίνει σταθερά τη χωρητικότητα κατά περίπου 150 με 200 άτομα. Είναι επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αυτά. Μέχρι 2/9 το κατάστημα κράτησης Κρήτη 1, χωρητικότητας 600 θέσεων, έχει φτάσει στον ασφιχτικό αριθμό των 816 κρατουμένων. Και βεβαίως οι υπάλληλοι είναι στα όρια τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν εκφράσει παράπονα για τις αντίξωες συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν, με την πιο πρόσφατη μάλιστα να αναφέρει ότι οι απασχολούμενοι φτάνουν τους 55, όταν το οργανόγραμμα προβλέπει 103 θέσεις για τη φύλαξη των κρατουμένων. Όπως ήδη είχαν πει σε εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ Χανίων, υπό αυτές τις συνθήκες τελούν υποκαθεστώς αφόρητη σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Επιφορτίζονται παράλληλα και άλλα καθήκοντα, δηλαδή ιατρικά περιστατικά, η διανομή φαρμακευτικής αγωγής και στερούνται βέβαια ρεπό, κανονικές άδειες, γιατί δεν μπορούν να τις πάρουν. Ζητούν τέλος να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, να αντιμετωπιστεί το διαρκώς διγοούμενο πρόβλημα υπερπληθυσμού στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα την απόφαση της, την νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ομόφωνα ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, αυτή τη φορά κατά της υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η περιβαλλοντική μελέτη του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι την απόφαση αυτή την έλαβε χθες η Δημοτική Επιτροπή ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου και όρισαν και πληρεξίσιο δικηγόρο που θα αναλάβει την αίτηση ακύρωση στο ΣΤΕ. στρέφεται κατά της απόφασης που είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚΤΟ στις 19/8/26, γιατί εδώ έχουμε την αντίδραση του Δήμου σε 5 δημοτικές ενότητες εργαλαστής αφετών Μιλιών, Συμπιάδος και Τρικερίου στις περιοχές, γιατί αυτές τις ενέταξε ο συγκεκριμένος νόμος στις περιοχές αιωλικής καταλληλότητας, δηλαδή ότι μπορούν να μπουν εκεί ανεμογεννήτριες, θεωρώντας ότι δεν έχουν συνεκτιμηθεί επαρκώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νοτιού πηλίου. Λέει ο Δήμος λοιπόν ότι δεν το σκέφτηκαν αυτό. Όπως είπαν στις συνεδρίες, το ίδιο το χωροταξικό πλαίσιο προβλέπει περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας για αιωλικές εγκαταστάσεις. Αυτές περιλαμβάνονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προστατευόμενες εκτάσεις, οικότοποι προτεραιότητας του Natura 2000 κτλ., ζώνες ειδικής προστασίας και αυτές, τις οποίες τώρα ενέταξαν μέσα στο σχέδιο και ότι μπορεί να μπουν ανεμογεννήτριες, είναι τέτοιες. Και γι' αυτό γίνεται και αυτή η προσφυγή. Βέβαια, απλά να πω ιστορικά, και το θύμισαν δημοσιεύματα ακόμα, κάποια τα έχω γράψει κι εγώ, από το 17 ακόμη, που ο Δήμος Νοτιού Πηλίου έχει παρεδώσει με αυτή την ιστορία με τις ανεμογεννήτριες και μέχρι τώρα έχει καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό και με τη σύμφωνη βέβαια γνώμη των κατοίκων που το Δήμο ενισχύουν με τις κινήσεις τους, να μην έχουν τοποθετηθεί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα στις 21 Οκτωβρίου του 2026 εκδικάζονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αιτήσεις ακύρωσης κατά της απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας περί της εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία αιωλικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Τρισινίκος στο όρος Μπούρινος. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τις αιτήσεις ακυρώσεως υπέβαλαν η Περιβαλλοντική Οργάνωση για τη Ζωή και τη Φύση, γνωστή Καλλιστό, ο Ορειβατικός Σύλλογος της Χιάτισσας, ο Μπούρινος, και συνολικά 100 κάτοικοι της Χιάτισσας, στην περιοχή του Βοΐου. Σύμφωνα με την κίνηση πολιτών τώρα κατά των αιωλικών στον Μπούρινο, η συγκεκριμένη ημερομηνία εκδίκασης των αιτήσεων ακύρωσης αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σταθμό του αγώνα για την αποτροπή του σχεδιαζόμενου εγκλήματος που αφορά την βιομηχανοποίηση και αλωτρίωση ενός τόπου, ο οποίος αποτελεί παγκόσμιο μνημείο της φύσης λόγω της ιδιαιτερότητάς του στην βοτανολογία, στη βιολογική, στη γεωλογική πλευρά, αλλά και στην πηγή υδροδότησης επί σειρά ετών για την πόλη της Χιάτιτας. Η Επιτροπή Αγώνα που έχει συσταθεί και οι προσφεύγοντες κάτοικοι δηλώνουν ότι σύσσωμη τοπική κοινωνία υπάρχει πραγματικά μια καθολική συμμετοχή της Χιάτιτας και των γειτονικών περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αγωνιστικής ετοιμότητας εν αναμονή της εκδίκασης ενώπιον βεβαίως του Συμβουλίου της Επικρατείας της προσφυγής κατά της απόφασης τοποθέτησης αιωλικών στον ζωτικό ορεινό όγκο. Στέλνουν έτσι ένα ξεκάθαρο ανυποχώρητο μήνυμα προς κάθε εμπλεκόμενο και όλοι οι προσφεύγοντες, φορείς, κάτοικοι της Χιάτιστας δηλώνουν επίσης ότι θα δώσουν τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και δεν θα επιτρέψουν να υλοποιηθούν σχέδια που απειλούν ένα μοναδικό φυσικό πλούτο, την ποιότητα ζωής αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα στην περιοχή. Για να σημειωθεί ότι ο Μπούρινος γενικότερα θεωρείται μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και δυνατοτήτων προοπτικής ανάπτυξης, αλλά μια διαφορετική ανάπτυξη όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και τώρα την απόφασή της να κινηθεί νομικά ανακοίνωσε η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η χωροθέτηση της σκηνής για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου δίπλα στο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
12: Όπου ήδη άρχισαν να γίνονται οι πρώτες δοκιμές ήχου εδώ από τους εργαζόμενους. Στείνεται βέβαια, ολοκληρώνεται το στήσιμο του μεγάλου αυτού φαντασμογορικού σκηνικού και η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα, ο οποίος φιλοτέχνησε το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του έφηβου Μεγαλέξανδρου, αλλά και όλο το σκηνικό, όλο τη σύνθεση του έργου, δηλαδή τις άρισες, τις ασπίδες που βλέπουμε ένθεν και ένθεν του αγάλματος, αντιδρά στην απόφαση να στηθεί το σκηνικό μαζί με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, μαζί με το έργο. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρεται ότι χρησιμοποιείται το έργο με τρόπο που δεν αρμόζει στο σκοπό του, σαν σκηνικό της συναυλίας. Δηλαδή αλλοιώνεται το πνεύμα, το ύφος και η μορφή του έργου. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, μάλιστα ήδη προχώρησαν σε νομικές ενέργειες σε βάρος της εταιρείας παραγωγής που οργανώνει τη συναυλία. Δεν γνωστοποίησαν τι ακριβώς έχουν πράξει. Όπως ενημέρωσαν οι εκπρόσωποι, οι νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας, πρόκειται για ενέργειες εντός και εκτός δικαστηρίων. Εμείς φανταζόμαστε ότι πρόκειται ίσως για κάποιο εξώδικο ή και για κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να ζητήσουν να αλλάξει το σημείο της εξέδρασης της συναυλίας, δηλαδή να αποσυνδεθεί με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, καθώς υποστηρίζουν ότι είναι απόλυτα συνδεδεμένοι, δηλαδή είναι μέρος του σκηνικού το άγαλμα. Αυτό υποστηρίζουν τα μέλη της οικογένειας και λένε ότι με αυτόν τον τρόπο προσβάλλεται. Είναι και διαφορετικές οι απόψεις εδώ που έχουμε συγκεντρώσει στην παραλία περαστικών. Άλλος λέει δεν πειράζει, άλλος λέει θα προβληθεί. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης πάντως, ο οποίος γιορτάζει τα 30 χρόνια δισκογραφίας του και έτσι κάνει αυτή τη μεγάλη συναυλία που θα απολαύσει ο κόσμος δωρεάν, υποστηρίζει ότι έχουν ληφθεί όλες οι άδειες και ότι το άγαλμα θα έχει στη συναυλία τη θέση που του αρμόζει. Μάλιστα στη συνέντευξη τύπου σε ένα σημείο είπε ότι πρωταγωνιστής ήταν ο Μεγάλος Αλέξανδρος και εγώ θα συμμετέχω, όπως ακριβώς είπε ο Αντώνης Ρέμου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα έχουμε τη σύλληψη ενός ανηλίκου, ο οποίος παρέσυρε με τη μηχανή του πατέρα του, μητέρα και παιδιά και τα εγκατέλειψε στο Μεσολόγγι. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
13: Καλό μεσημέρι. Ο 14χρονος έχει συλληφθεί από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αιτωλικού μετά από το τροχείο που προκάλεσε. Όπως ανέφερες και εσύ, έχοντας για συνεπιβάτη ένα 15χρονο, οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του πατέρα του και παρέσυρε μια πεζή η οποία μετέφερε τις δύο ανήλικες κόρες της σε παιδικό καρότσι. Μετά το ατύχημα, ο 14χρονος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν η μητέρα, η οποία έχει μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου όπου και νοσηλεύεται. Επίσης, τα δύο ανήλικα παιδιά της, τα οποία διακομίστηκαν στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας, είναι καλά στην υγεία τους και μάλιστα έλαβαν εξιτήριο νωρίτερα. Επίσης, οι δύο ανήλικοι που επέβαιναν στην μοτοσυκλέτα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων. Στο πλαίσιο τώρα των ερευνών, οι αρχές συνέλαβαν και τον πατέρα του ανηλίκου για έκθεση και παραμέληση υποπτίας, ενώ παράλληλα αναζητείται η μητέρα του, σε βάρος της οποίας επίσης σχηματίστηκε δικογραφία με την ίδια κατηγορία. Σε βάρος του 14χρονου έχει σχηματιστεί η δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα χωρίς να κατέχει άδεια οδήγησης. Ο πατέρας του ανήλικου οδηγού θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκανανίας του Μεσολόγγι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Και να πάμε τώρα στην Νήσιρο. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Νησίρου, Χριστοφή Κοροναίο. Κύριε Κοροναίο, καλό σας μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από Νήσιρο.
0: Έτσι ακριβώς, έχετε λάβει μια απόφαση ως Δήμος. Πρόκειται να δοθεί εφάπαξ επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση στο νησί. Φαντάζομαι, θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα για αυτή την απόφαση την οποία έχετε λάβει και ποιοι είναι δικαιούχοι αυτής της απόφασης. Θα πρέπει να είμαστε μόνιμοι κάτοικοι στην Ίσυρο, έτσι δεν είναι?
14: Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι μια απόφαση η οποία...

0: ένα παιδί το οποίο γεννιάται στην Ίζο και είναι βέβαια μόνιμη κάτοικη του νησιού. Έχουμε μία πολιτική εμείς εδώ γενικά στο νησί που στόχο έχει να βοηθάει όλες οι οικογένειες για να μπορέσουν να μείνουν εδώ. Δηλαδή, μαζί με αυτή την απόφαση βγάλαμε και μία απόφαση και δώσαμε ένα επίδομα 300 ευρώ το μήνα σε όλους τους αναπληρωτές καθηγητές και σε όλους τους δασκάλους. Και σε όλους τους δασκάλους και καθηγητές οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους από μέχρι το 5ο έτος, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους και φυσικά στους, στους εργαζόμενους στο ιατρείο, για να καλύψουν τις ανάγκες τους στο νησί, διότι εδώ αντιλαμβάνεστε το κόστος είναι μεγαλύτερο.
1: Έτσι, ακριβώς, οι μήνες του χειμώνα είναι ιδιαίτερα δύσκολες και σκληρές για κάποιους δασκάλους, αλλά και αναπληρωτές, οι οποίοι επιλέγουν να υπηρετήσουν εκεί στην Ίσυρο, να υποθέσω εγώ, χωρίς ότι επίσης έχουν και πρόβλημα στο κάποιους μήνες, όχι όλους φυσικά, στο να βρουν και κάποιο κατάλημα.
0: Φυσικά, και φυσικά και το προσωπικό υγείας. Δηλαδή, έχουν αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Οπότε ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους και πέραν αυτού, εμείς φέραμε τα τελευταία 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είναι 5 εξειδικευμένους γιατρούς κάθε μήνα, του οποίου πληρώνει ο Δήμος, για να εξετάζουν τον πληθυσμό δωρεάν. Μεταξύ αυτών είναι και ένας παιδίατρος. Αυτά τα κάνουμε για να μπορέσουμε οι άνθρωποι να αισθανθούν ότι είναι ασφαλείς στο νησί μας και να μείνουν εδώ. Και ευτυχώς ο πλευράς των παιδιών πάμε καλά, διότι έχουμε αρκετά παιδάκια στο σχολείο σε ένα πληθυσμό 1000 κατοίκων. Φέτος έχουμε στον νηπιαγωγείο γύρω στα 27 παιδιά, στον παιδικό σταθμό έχουμε 24 παιδιά.
1: Να υποθέσω ότι έχει προβλεφθεί μια πίστοση για κάποια παιδάκια τα οποία αναμένεται να γεννηθούν μέσα στον επόμενο χρόνο.
0: Φυσικά. Έχουμε ήδη στον προϋπολογισμό 9.000 και θα ανεβάσουμε τα προϋπολογισμό φυσικά για τον επόμενο προϋπολογισμό, επόμενο έτος. Το σπουδαιότερο θέμα για τα νησιά μας, για τα μικρά μέρη, είναι η κοινωνική πολιτική η οποία θα βοηθήσει τους κατοίκους να μείνουν στον τόπο τους. Και είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της πατρίδας μας, το δημογραφικό. Ναι. Και ο μόνος τρόπος για να βοηθηθούν είναι να αισθανθούν ασφαλείς, να αισθανθούν ότι κάποιος τους νοιάζεται για να μπορούν να μείνουν στα σπίτια της πατρίδας τους.
1: Να σας ρωτήσω λίγο, Δήμαρχε, κάτι τελευταίο. Τουλάχιστον στην Ίσυρο, έχετε κάνει κάποιες καταγραφές. Πόσες νέες οικογένειες έχετε στο νησί, από που και αναμένετε ενδεχομένως να έχετε κάποιες γεννήσεις νέες?
0: Κοιτάξτε, ο αριθμός των παιδιών στον παιδικό σταθμό είναι ένα δείγμα το πόσα παιδιά γεννιόνται και πού βρισκόμαστε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί στον παιδικό σταθμό έχουμε γύρω στα 24 παιδιά, που σημαίνει ότι είναι νέες οικογένειες με νέα παιδιά.
1: Οι οποίοι επιλέγουν να μείνουν στην Ίσυρο. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Μαζί μας ήταν ο Δήμαρχος Νησίρου, Χριστοφής Κοροναίος. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Ίσυρο να πάμε στην Ρόδο και στην Χριστίνα Μέγα, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας μιλήσει για το Καστελόριζο, καθώς εκεί πρόκειται να δοθεί ανάσα στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στο Καστελόριζο, καθώς αναμένεται να εξαγγελθούν από τον Πρωθυπουργό την Κυριακή 21 νέες κατοικίες. Χριστίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Η ανέγερση 21 κατοικιών για την κάλυψη των αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο Καστελόριζο αναμένεται να εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στο νησί την Κυριακή με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Το έργο θα υλοποιηθεί στο οικόπεδο όπου βρίσκονται σήμερα οι 21 διόροφες εργατικές κατοικίες, οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ, καθώς όμως κρίθηκαν κατεδαφιστές λόγω σοβαρών στατικών προβλημάτων. Θα πρέπει να πω πως για την κατασκευή τους είχε χρησιμοποιηθεί θαλασσινό νερό και άμμος. Η ανέγερσή τους θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της στέγασης στο Καστελόριζο, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης.

0: σημειώνοντας ότι για το θέμα αυτό βρίσκεται σε συνεχή επαφή τόσο με το Μέγαρο Μαξίμου όσο και με τον Υπουργό Εσωτερικών. Ανέφερε δε ότι θα ζητήσει αντί για 21 διόροφες κατοικίες να ανεγερθούν 2 σπίτια στη θέση κάθε παλαιού οικίματος, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 42. Παράλληλα να πω πως η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με το ποσό των 150.000 ευρώ την αποκατάσταση 2 δημοτικών ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων.
1: Βίκη. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Παραμένει τώρα σε ισχύ η θέσμευση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ότι οι έκτακτες μετακινήσεις προς τα νησιά δεν θα οδηγούν σε αύξηση του αριθμού των διαμενόντων στις δομές μετά τη χθεσινή άφιξη στη Σάμο 365 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και τούτο γιατί το ίδιο βράδυ 250 μετανάστες αναχώρησαν με το πλοίο της γραμμής για την ενδοχώρα. Να σημειώσουμε ότι λίγες μέρες νωρίτερα είχαν αναχωρήσει άλλοι 220 και έπεται συνέχεια, όπως τουλάχιστον αναφέρει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Δηλαδή, στο σύνολό τους θα φύγουν περισσότεροι από όσους ήρθαν. Το σίγουρο είναι ότι προς το παρόν τηρείται η δέσμευση ότι ο αριθμός των μεταναστών, των διαμενόντων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου, δεν θα είναι παραπάνω από 1.000 άτομα, ίσως και λιγότερα. Η νέα μεταφορά επαναφέρει όμως το προσκήνιο της αντιδράσης τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία παρακολουθεί, θα λέγαμε εκ του σύναγκης, πώς θα τηρηθούν όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα και θα έλεγε κανείς ότι στην τελευταία συνάντηση που είχαν με τον κύριο Πλεύρη, αυτό που κατάφεραν τουλάχιστον μεταξύ τους οι δύο πλευρές είναι να αποφασίσουν ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση από αυτά τα οποία συνονοήθηκαν. Δηλαδή, θα έρχονται, θα καταγράφονται και θα φεύγουν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να συμβαίνει και στο μέλλον, γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, κάτι που έχει αποφασίσει ομόφωνα και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάλιστα. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή και αν θα υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί την Παρασκευή αντίστοιχος αριθμός μεταναστών, ίσως και λιγότερος ή περισσότερος, να φτάσει στην Λέσβο. Κατά τα άλλα, η Σάμος νομίζω ότι πολύ γρήγορα ανταποκρίνεται και φεύγουν από εδώ οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα ο Λυκούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς εκεί συνεχίζεται η συζήτηση για τη μεταφορά των καρνάγιων, προκειμένου να προχωρήσει η επένδυση της Μαρίνας Μέγκα Γιότ στο κεντρικό λιμάνι του νησιού. Λυκούργε.
3: Να πούμε, Βίκη, καλό μεσημέρι, ότι η προοπτική μεταστέγαση των καρνάγιων συζητήθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο του νησιού με πρωτοβουλία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμποντίων Νήσων. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας, η ανάδοχος εταιρεία Lambda Development από την αρχή του χρόνου έχει τονίσει ότι είναι πιεστικά πλέον τα χρονοδιαγράμματα έναρξης του έργου. Και προκειμένου να μην εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες ρήτρες, θα πρέπει τα καρνάγια να απομακρυνθούν από το χώρο που καταλαμβάνουν σήμερα και ο οποίος βρίσκεται εντός της έκτασης που θα αναπτυχθεί η επένδυση. Ο Οργανισμός Λιμένος, μετά την καθυστέρηση του Δημοτικού Συμβουλίου να παραχωρήσει γειτονικό χώρο, δήλωσε ότι θα μεταφέρει τα καρνάγια σε δική του έκταση, που όμως χρησιμοποιείται για στάθμευση αυτοκινήτων από το Δήμο, μάλιστα, σε μία από τις δύο εισόδους της πόλης. Παράλληλα, ο Δήμος ζητά τη διασφάλιση ότι δεν θα απομακρυνθεί ο ιστιοπλοϊκός όμιλος από το χώρο που διεκδικεί όλοι και προκειμένου να μεταστεγαστούν δίπλα τα καρνάγια.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα πρόκειται να προχωρήσει σε έργο που αφορά το φωτισμό του εμβληματικού και ιστορικού κάστρου του Ακροκορίνθου, ύψους 575 μέτρων. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την Ερτρίπολης. Σταύρο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πρόσκληση ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου για να προχωρήσει ο αρχιτεκτονικός φωτισμός του κάστρου του Ακροκορίνθου. Είναι ένα ξεχωριστό ιστορικό μνημείο της περιοχής και ολόκληρης της Κορινθίας και της Πελοποννήσου. Η πρόσκληση, Βίκη, εντάσσεται στον άξονα για την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων των αρχαιολογικών χώρων και των τόπων ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Στόχος είναι η ανάδειξη λοιπόν του κάστρου, των τυχών και των λοιπόν χαρακτηριστικών του κάστρου. Η Περιφέρεια λέει, Βίκη, ότι θα υπάρχει πράξει μια βαρύτητα στο σεβασμό του μνημείου και του φυσικού περιβάλλοντος. Το σχέδιο προβλέπει διακριτικές και αναστρέψιμες επεμβάσεις, προστασία της παγίδας και της φλωρίδας, αλλά και περιορισμό στη φωτορύπανση. Βασίστηκε σε φωτομετρική μελέτη και συγκεκριμένα σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Να πούμε εδώ, Βίκη, ότι έχει προηγηθεί και ο φωτισμός του βράχου της Μονεμβασιάς στη Λακωνία, ενώ υπάρχει και πρόσκληση για να φωτιστεί και ο βράχος του Λεωνιδίου.
1: Μάλιστα.
4: Στην Κοινουρία της Αρκαδίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού οι μελέτες περαίωσης και αποκατάστασης για το Θέατρο της Αρχαίας Θουρίας. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας μαζί μας. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σημαντικό βήμα για την προστασία και την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θουρίας αποτελεί η έγκριση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη των μελετών στερέωσης, αποκατάστασης και συντήρησης του μνημείου στη θέση Ελληνικά της Άμφιας του Δήμου Καλαμάτας. Η απόφαση που βασίζεται στην ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου αφορά τα αναλύματα των παρόδων, τη σκηνή και την σκηνοθήκη. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται η εκπόνηση μελέτης για την απορροή των ομβρίων υδάτων, η επανατοποθέτηση διάσπαρα των αρχιτεκτονικών μελών και η ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης των βυζαντινών καταλήπων που έχουν εντοπιστεί στο χώρο. Να σου πω, Βίκη, ότι το θέατρο χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ. και παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον λόγω της σκηνοθήκης του και των παράλληλων λίθινων αυλάκων μήκους περίπου 50 μέτρων. Επάνω σε αυτές μετακινούνταν η ξυλινή σκηνή, η οποία μετά το τέλος των παραστάσεων φλασσόταν στη σκηνοθήκη. Η Αρχαία Θουρία τώρα υπήρξε μία από τις ισχυρότερες πόλεις της Δυτικής Μεσσηνίας πριν ακόμα και από την ίδρυση της Αρχαίας Μεσσήνης. Τώρα η συστηματική της ανασκαφή ξεκίνησε το 2007 από την αρχαιολόγο Ξένια Ραπογιάννη και συνεχίζεται υπό την διεύθυνσή της και υπό την αιγίδα της Εναθήνες Αρχαιολογικής Εταιρείας. Αρχικά αποκαλύφθηκε το Ασκληπείο, ενώ το Αρχαίο Θέατρο εντοπίστηκε το καλοκαίρι του 2016.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Οριακά τώρα με τους χρόνους παίζει πλέον η κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτων ζώων του Δήμου Ορεστιάδας, η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Είναι μαζί μας, Χρυσούλα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό το θέμα χθες πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πέρασε κατά πλειοψηφία, γιατί οι παρατάξεις είχαν συγκεκριμένες ενστάσεις και προβληματισμούς για την επανέναρξη ουσιαστικά της σύμβασης που αφορά την κατασκευή των εγκαταστάσεων του καταφυγίου. Αυτό το έργο έχουν ληφθεί αποφάσεις για παρατάσεις, για προσωρινή διακοπή. Όλα αυτά μέσα σε μια τριετία έχουν μεσολαβήσει από την ημέρα που υπογράφηκε η σύμβαση. Η σύμβαση έχει υπογραφεί το Δεκέμβριο του 2023. Εχθές λοιπόν είχαμε πάλι τη συζήτηση για την επανεκκίνηση της σύμβασης. Οι παρατάξεις υιοψηφίας εξέφρασαν επιφυλάξεις για το αν τελικά αυτό το καταφύγιο θα προλάβει να κατασκευαστεί μέχρι το τέλος του 2026, γιατί λύγει το πρόγραμμα Φιλόδημο στο τέλος του 2026 από το οποίο χρηματοδοτήθηκε. Επιπλέον συνέβεσαν την απόφασή τους να καταψηφίσουν με την τοποθέτηση του Προέδρου της Κοινότητας Καστανεών που ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε: «Παιδιά, καλά το αποφασίσατε, αλλά εμάς δεν μας ρωτήσατε για την τελική χωροθέτηση του καταφυγίου». Συνεπώς καταψήφισαν οι παρατάξεις υιοψηφίας, πέρασε κατά πλειοψηφία βέβαια, και όπως υπόθηκε αυτό το καταφύγιο τώρα σχεδιάζεται να γίνει 1 χιλιόμετρο μακριά από τα σπίτια των Καστανεών, θα φιλοξενεί 48 σκυλιά, θα είναι πλήρως στελεχωμένο με προσωπικό και κτηνίατρο και θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές που ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων. Και η σύμβαση επανεκκινεί και με μια νέα παράταση 105 ημερών.
1: Μάλιστα.
6: Όπου εδώ γι' αυτό λέμε ότι οριακά παίζει πλέον με το αν θα προλάβει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα, και να πάμε ευθύς αμέσως στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας, καθώς σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για πυρκαγιά. Τασούλα.
7: Είχε ζητήσει προθεσμία εχθές από τον εισαγγελέα 70χρονο και σήμερα νωρίς το πρωί οδηγήθηκε στον ανακριτή της Καβάλας για να απολογηθεί. Συνελήφθη ως ύποπτος, να θυμίσουμε, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου. Και το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής είχε στα χέρια του βιντεοληπτικό υλικό που τον κατέγραφε να βρίσκεται με το αγροτικό του όχημα ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες. Σήμερα λοιπόν ο 70χρονος κρίθηκε ότι πρέπει να είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι 1.000 ευρώ εγγύηση και εμφάνιση 2 φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν αυτός που έβαλε την φωτιά και ότι βρέθηκε στο σημείο αυτό απλώς για να μεταφέρει τροφή στα ζώα του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.

0: σε δωρεά ύψους πάνω από 26.000 ευρώ στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ικαρίας, προχώρησε η πανικαριακή αδελφότητα Μόντρεαλ Καναδά. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η βοήθεια των ανθρώπων, των Ικαριωτών που βρίσκονται εκτός του νησιού, βοηθάνε πάρα πολύ και τόσο στο νοσοκομείο αλλά και στο γεροκομείο. Ο Σύλλογος συγκεκριμένος προσέφερε για τις ανάγκες της δομής ένα επαγγελματικό φούρνο κουζίνα, ένα επαγγελματικό πλυντήριο πιάνο και ένα επαγγελματικό πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων διπλής λειτουργίας. Φτάνει το ποσό που ανέφερε στη δωρεά, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσό που καλύπτει τις πάγιες λειτουργικές ανάγκες του γυροκομείου. Και να πω μόνο ότι η Πανικαριακή Αδελφότητα του Μόντρεαλ έχει ιδρυθεί το 1973 και έχει βοηθήσει όχι μόνο από τις δύο δομές που προανέφερα, αλλά και πάρα πολλούς συλλόγους στις δραστηριότητες που κάνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα ο βραβευμένος με Όσκαρ Νικόλα Πιοβάνη παρουσιάζει σήμερα στο Ηράκλειο τα ταξίδια του Οδυσσέα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκη, καλό μεσημέρι. Με ένα ελληνικό μυθολογικό μουσικό παραμύθι εμπνευσμένο από την Οδύσσεια ολοκληρώνεται σήμερα το τρίτο φεστιβάλ των τυχών του Δήμου Ηρακλείου. Στις 9.30 το βράδυ στο κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, ο Ιταλός συνθέτης Νικόλα Πιοβάνη παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό τα ταξίδια του Οδυσσέα. Πρόκειται για ένα κονσέρτο για μουσικά όργανα και ηχογραφημένες φωνές, με το οποίο επιχείρει να μεταφέρει στη σκηνή τις περιπλανήσεις του ομηρικού ήρωα. Ο Πιοβάνη, βραβευμένος με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Η ζωή είναι ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι, επιστρέφει στο Ηράκλειο 45 χρόνια μετά τη συμμετοχή του στο μουσικό Αύγουστο του Μάνου Χατζηδάκη. Την παρτιτούρα ενσωματώνονται ηχογραφημένες απαγγελίες αποσπασμάτων από τον Όμηρο, τον Κωνσταντίνο Καβάφη, τον Τζέιν Τζόις, τον Πίνταρο και άλλους ποιητές, ενώ την εικαστική πλευρά του έργου συμπληρώνουν σχέδια του Ιταλού δημιουργού κόμιξ Μίλο Μανάρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με τον καιρό. Έφριος καιρός θα επικρατήσει αύριο σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και το Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική έως 4 και στο Αιγαίο βόρη έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουτελοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Βρισκόμαστε μία ημέρα πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Είμαστε μία ημέρα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία αύριο με το καλό για τον αγιασμό που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Και είμαστε την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πολλά ερωτήματα και με τις αρχές να έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης και του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Ελένα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδος και της ελληνικής διασποράς. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι ένα έργο ειρήνης, το οποίο έχει ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι πολιτικό εργαλείο, μήπως και μπορέσουμε με την Τουρκία να βρούμε ένα κοινό τόπο, ανέφερε. Σταθερή θέση μας δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο ομολογό του Βασίλη Πάλμα. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολονάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Στις αρχές η γυναίκα γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης στον εφεστό ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέγερση. Από τις έως τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στο Γιώργο Μαζονάκη και αμέσως μετά ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος. Στον Κατσικά Ιωαννίνων το απόγευμα η ταφή του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μυρίου φάντουμ στην Τανάγρα. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών λοιπόν βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι. Ήδη γνωρίζουμε ότι πραγματοποιεί αυτοψία το ελληνικό FBI και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε αυτή την κλινική στο Κολονάκι όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Θα δούμε συνέχεια αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που έχουμε και όλα τα νεότερα από αυτό το τραγικό περιστατικό. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τα όσα έγιναν λίγο νωρίτερα στα Σπάτα, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και ξεναγήθηκε στις υποδομές, οι οποίες αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα με θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, προκλινική και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, τη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος έστειλε το μήνυμα, Άγη, ότι η Ελλάδα μέσω της διακυβέρνησής του αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι για μένα, και όπως σημείωσε χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο κέντρο, είναι μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που μας απασχολούσε πάντα είναι πως μπορούμε να θέσουμε μια γέφυρα αυτής της κοινότητας στο εξωτερικό και της Ελλάδας, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στη χώρα μας ένα δυναμικό οικοσύστημα, και τόνισε πως στον ίδιο δίνει και ξεχωριστή ότι εμείς ως κυβέρνηση, όπως είπε, μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος. Μια Ελλάδα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα να δίνουμε στα παιδιά μας να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από την Υπουργό Παιδείας και αναφέρθηκε αφού. επισκέφθηκε τους χώρους, μίλησε για ένα όραμα το οποίο τώρα γίνεται πράξη, έτσι ώστε να μπορέσει και το επόμενο διάστημα η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας να εκπροσωπείται και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας, λοιπόν, στα Σπάτα, στην Αττική.
2: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει, ώστε να γίνει καταλήτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στη βιομηχανία, αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
0: Και να περάσουμε τώρα στην τραγική υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών παρουσίασε εισαγγελία πραγματοποίηση αυτοψία στο χώρο, ενώ ειδικό κλιμάκιο του ελληνικού FBI βρίσκεται στο σημείο στο πλαίσιο της δικής του έρευνας. Οι δύο γιατροί αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και αναμένονται τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Έξω από το ιατρείο βρέθηκε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας ο Κώστας Στάμου. Στο επίκεντρο των ερευνών η θεραπεία που είχε προγραμματίσει ο Γιώργος Μαζονάκης, ο εξοπλισμός του χώρου και όσα προηγήθηκαν της ανακοπής του. Στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο της ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας στην τηλεόραση του Ερνιούς.
3: Πριν από λίγη ώρα έφτασαν εδώ αστυνομικοί, οι οποίοι διενεργούν την αυτοψία μέσα στην ιδιωτική κλινική, στην οποία χθες το μεσημέρι χάσε τη ζωή του δημοφιλής τραγουδιστής, προκειμένου να συνεχίσουν αυτή την έρευνα, η οποία είναι σε εξέλιξη από τις 8 το πρωί, όταν κλιμάκιο αντιπροσωπεία των μελών του Ιατρικού Συλλόγου, παρουσία εισαγγελέα και φυσικά συνοδευόμενοι από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών και αστυνομικούς της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, πραγματοποιούν αυτή την έρευνα φυσικά στα αρχεία και φυσικά στα πρακτικά της ιδιωτικής κλινικής. Επειδή να σου πω ότι σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση που έχουμε, οι αστυνομικοί επικοινώνησαν και με μια αιματολογική κλινική προκειμένου να έχουν εικόνα για το ποιο ακριβώς είναι το πρωτόκολλο ώστε να γίνει συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Η πλασμαφαίρεση, δηλαδή, στην οποία φέρεται να επευλήθει ο Γιώργος Μαζονάκης προτού καταλήξει. Η πληροφορία λοιπόν που έχουν οι αστυνομικοί είναι ότι συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται από πιστοποιημένο εξειδικευμένο μηχάνημα, το οποίο το χειρίζεται γιατρός με συγκεκριμένη ειδικότητα και ειδική εκπαίδευση, για την οποία μάλιστα έχει λάβει και διαπίστευση. Πρέπει δηλαδή να έχει γίνει όλο αυτό με συγκεκριμένο όρους και συγκεκριμένους κανόνες, και φυσικά αυτή η συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται μόνο σε ασθενείς όταν αυτό απαιτείται από την κατάσταση της υγείας τους ή όταν απειλείται η ζωή τους. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουν οι αστυνομικοί, και γι' αυτό λόγο φυσικά θα προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις στο τι ακριβώς συνέβη χθες το μεσημέρι εδώ. Μαζί τους βρίσκεται και το ζευγάρι των ιατρών, του παθολόγου αλλά και της γυναικολόγου, οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι ιδιοκτήτες κλινικής, αυτό έχουν δηλώσει δηλαδή. Αυτό που έχουν καταθέσει ήδη είναι ότι πρόκειται για κάποια κλινική, η οποία μέσα έχει ιατρία και φυσικά παρέχει κάποιες ιατρικές υπηρεσίες. Ωστόσο, στην κατάθεσή του, ο παθολόγος έχει καταθέσει, και φερόμενος ιδιοκτήτης της κλινικής, έχει καταθέσει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη συγκεκριμένη επιχείρηση και ότι απλά η γυναίκα του, ο σύζυγός του, είναι αυτή η οποία έχει αναλάβει να παρακολουθεί τους ασθενείς και να έχει όλη τη διαχείριση, η οποία είναι γυναικολόγος. Και αυτό ακριβώς είναι και που πρέπει να ερευνηθεί. Το πώς δηλαδή, το αν έχει κάνει η ίδια την ιατρική πράξη στον Γιώργο Μαζονάκη ή αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει να την κάνει. Και αν υπάρχει αυτό το πρόσωπο, αν διαθέτει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, την απαιτούμενη πιστοποίηση και όλα φυσικά με βάση το πρωτόκολλο έγγραφα, ώστε να κάνει μια τέτοια σοβαρή ιατρική πράξη όπως η πλασμαφαίρεση.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση που ζητούν και απαντήσεις και μάλιστα πολύ σύντομα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μίλησε εδώ στο News 35,8 και στις πρωινές διαδρομές. Ρωτήθηκε για την υπόθεση αυτή από τον Βασίλη Αναμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και είπε μεταξύ άλλων ότι ο χώρος διέθεται άδεια παθολογικού ιατρίου, τονίζοντας ότι πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών.
4: Μέχρι τώρα για παθολογικούς λόγους γινόταν και γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Λαϊκό Παιδιανικό Κρατικό και το Αττικό.
5: Σημασία αυτό το ξέρουμε.
4: Βέβαια. Με την εξειδικευμένου προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία αυτή, επειδή πλέον εφαρμόζεται όχι μόνο για αυτές τις παθολογικές αιματολογικές διαδικασίες αλλά και για τον καθαρισμό του πλάσματος από διάφορες τοξίνες, βαρέα μέταλλα και πρωτεΐνες οι οποίες δεν είναι χρήσιμες, χρησιμοποιείται πολύ στην αντιγύρανση. Έτσι λοιπόν και το 2017 πρώτο 24 αλλά και δύο φορές το 25 υπήρχαν διάφορες επισκέψεις των επιτροπών όπου δεν κατεγράφησαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς μαζί με την ασφάλεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή επιτροπή προφανώς και με την παρέμβαση εισαγγελέα για να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Από την πλευρά του, ο δικηγόρος των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, Νίκος Αγαπινός, μετά τις καταθέσεις τους, τόνισε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και στην ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε.
6: Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε η χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προσέρευση. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο.
7: Η Άδη ήταν ως απλού παθολογικού ιατρίου. Κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Τώρα, αναπάντητα παραμένουν λοιπόν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με τον θάνατό του. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζήτησε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου. Η νεκροψία νεκροτομή που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετατέθηκε για αύριο το πρωί λόγω της συγκεκριμένης εξέλιξης. Πάντως, ο θάνατος του αγαπημένου καλλιτέχνη σκόρπισε θλίψη και συγκίνηση με τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι χιλιάδες. Ανάμεσα σε εκείνους που αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, πάμε να στο Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες.
8: Δεν είναι μόνο οι χιλιάδες κόσμου που ακολουθούσαν κάθε βήμα του πολύ αγαπημένου τραγουδιστή, αλλά ήταν και, είναι και τα εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου οι οποίοι εκδηλώνουν την λατρεία τους στον καλλιτέχνη, αλλά και βεβαίως τον αποχαιρετούν με έναν τρυφερό, θα λέγαμε, τρόπο, με διάφορες αναρτήσεις. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά του Πρωθυπουργού και κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών. Τραγούδισε τις όμορφες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων, ξεχώρισε χάρη στο ταλέντο του αλλά και το παιδικό του σχεδόν αυθορμητισμό. Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι, ίσως και περισσότερα, της ανέμελης ζωής μας. Γιώργο, καλό ταξίδι. Δεν είναι μόνο όμως ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος τοποθετήθηκε, ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας, κύριος Κυριάκος Ιεπυρακάκης, ο οποίος το ίδιο μήκος κύματος ανέφερε πως τον άκουγε από μικρός, αγάπησε τη φωνή του, τραγούδι του, αλλά και αυτό το παράξενο αλλά και αμίμητο στυλ του. Ο Μαζονάκης δεν έμοιαζε με κανέναν, έφτιαξε έναν κόσμο ολό δικό του και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων. Ενώ Βεβαίως στον άδικο χαμό του πολυαγαπημένου τραγουδιστή αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε πως ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του όσο και την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα. Η τολμηρή σκέψη του εξάλλου ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητά του στο λαϊκό τραγούδι. Τον αποχαιρετούμε με θλίψη. Βεβαίως, μηνύματα είχαμε και από το Δήμαρχο Αθηνίων, κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος μάλιστα είχε εξασφαλίσει μια συναυλία για χάρη του Γιώργου Μαρινάκη, του Γιώργου Μαζονάκη, με συγχωρείτε, στην Τεχνόπολη μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ενώ και η κυρία Ρένα Δούρου, με ένα πολύ προσωπικό μήνυμα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με μια μακροσκελή ανάρτηση, αποχαιρέτησε ένα λαϊκό παιδί, όπως τον αναφέρει, και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά, ιδιαίτερη μνήμα στις λαϊκές καταβολές του.
0: Τώρα, την ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο στις λεγόμενες προηγμένες θεραπείες αλλά και για μεγαλύτερο έλεγχο από την πολιτεία ανέδειξε η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Αναγεννητικής Ιατρικής. Όπως τόνισε η Μαρία Ρουμπελάκη στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, υπάρχουν μη εγκεκριμένες θεραπείες που διαφημίζονται και εφαρμόζονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμήριωση. Ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας.
5: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο εμείς ως εταιρεία αναγεννητικής θεραπείας και γονιδιακής θεραπείας το έχουμε εντοπίσει από το 2019. Έχουμε κάνει έγγραφες καταγγελίες στους αρμόδιους φορείς. Έχουμε επικαιροποιήσει τις ενέργειες αυτές το 2025. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα, τα οποία είναι μη αδειοδοτημένα ορθώς, μη εγκεκριμένες θεραπείες λαμβάνουν χώρα, συνήθως διαφημίζονται διάφορες θεραπείες με βλαστικά κύτταρα με στόχο το κέρδος, και είναι πολύ θλιβερό που συμβαίνει αυτό σήμερα και δίνεται η ευκαιρία μέσω του χαμού ενός ανθρώπου να αναδείξουμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τόσο καιρό και απλά κάνουμε
9: πως... Σε ποιον την κάνετε την καταγγελία?
5: Στο Υπουργείο Υγείας, έχει κοινοποιηθεί στον ΕΟΦ, έχει κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, μπορείτε να τα... είναι διαθέσιμα τα έγγραφα αυτά.
0: Τώρα, με συγκίνηση και πολλές προσωπικές αναμνήσεις, μιλούν στο News Radio 105,8, ανοίγουν την ψυχή τους, εξομολογούνται προσωπικές στιγμές, δύο άνθρωποι γνώρισαν για τα καλά, τον Γιώργο Μαζονάκη και από κοντά η Κατερίνα Στανίση και ο μουσικός συνεργάτης του, ο Σταύρος Εκίζογλου. Θυμούνται στιγμές από τη συνεργασία τους και σκιαγραφούν τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη, έναν Γιώργο απλό, ευαίσθητο και ιδιαίτερα αγαπητό. Ακούμε τις συγκινητικές εξομολογήσεις του στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
10: Σοκ έχει προκαλέσει στο Πανελλήνιο ο θάνατος του δημοφιλή ερμηνευτή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.
11: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
10: Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η Κατερίνα Στανίση συγκινημένη έκανε λόγο για έναν καλό ψυχο συνάδελφο και για ένα παιδί με πολλά χαρίσματα.
12: Έτυχε να συνεργαστούμε κάποιες φορές. Και τον ξέρω, λέω τον ξέρω παιδιά, γιατί ακόμα είναι ζεστός. Πάρα πολύ καλά. Το πόσο καλή ψυχούλα είχε. Πόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος. Έχει μεγάλο κοινό και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ένα παιδί... πολλά χαρίσματα.
10: Όταν τραγούδαγε ο Γιώργος, η ψυχή του ταξίδευε, δήλωσε στο σταθμό μας ο στενός συνεργάτης του στα πρώτα του βήματα, Σταύρος Εκίζογλου.
13: Μιλάμε για εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Ο Γιώργος, να πω μια λαϊκή λέξη να χρησιμοποιήσω. Ο Γιώργος την έβρισκε όταν τραγούδουσε. Όταν έλεγε το «Φεύγω για μένα», έφευγε ο ίδιος του, ταξίδευε, δηλαδή τον ταξίδευε, ταξίδευε.
10: Χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απότισαν φόρο τιμής σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη που φέτος έκλεινε 33 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι.

0: Alert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να πάμε στην παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για τη νέα εκτόξευση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στο φυσικό αέριο. Μια εξέλιξη που έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση των επιθέσεων στην Νότο Ορμούς, αλλά και συνεχιζόμενη ένταση στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Η κατάσταση είναι κριτική, καθώς διαμορφώνεται εικόνα ενεργειακής κρίσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται και στην αντλία εδώ στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενεργειακή κρίση. Η ενεργειακή κρίση είναι παρούσα. Αυτό τουλάχιστον λένε οι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Να πούμε ότι το Brent έχει ξεπεράσει βεβαίως τα 100 δολάρια το βαρέλι και αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 102 δολάρια το βαρέλι. Το αργό της Αμερικής πάνω από 97 δολάρια το βαρέλι.
1: Επειδή ανέφερε και συγκεκριμένο νούμερο 102 δολάρια το βαρέλι, μιλάμε για ένα ποσοστό που είναι 54% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα που ήταν πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Καταλαβαίνουμε όλη τη διαφορά.
2: Ακριβώς. Βέβαια το έχουμε ξαναδεί το 100, το έχουμε δει
1: μέσα
2: την άνοιξη αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου, αλλά φαίνεται ότι κάποια στιγμή η κατάσταση είχε αποκλιμακωθεί κάπου τον Ιούνιο, αλλά τώρα πάλι είναι τα πράγματα, φαίνεται ότι είναι άσχημα. Να πούμε ότι το φυσικό αέριο που αφορά περισσότερο την Ευρώπη, κυρίως λόγω της ηλεκτροπαραγωγής και τη χώρα μας βεβαίως, έχει εκτοξευθεί στα 81,47 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο σε αυτό το ύψος, όταν για να θυμίσω και πάλι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όλα αυτά ασκούν πιέσεις τόσο στον ηλεκτρισμό όσο και στα υγρά καύσιμα. Η αμόλυβδη είναι καρφωμένη και το ντίζελ είναι καρφωμένα πάνω από τα 2 ευρώ μέση τιμή σε ολόκληρη τη χώρα. Η αμόλυβδη πωλείται σήμερα στα 2,11 ευρώ ανά λίτρο μέση τιμή σε ολόκληρη την Ελλάδα και το ντίζελ στα 2,070, και παρά το γεγονός ότι μέσα σε αυτή την τιμή συμπεριλαμβάνεται τόσο η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια, όσο και η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Συνολικά για τον δίζελ είναι 15 λεπτά, ενώ για την αμόλυβδη 10 λεπτά. Μεγάλη είναι η ανησυχία για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αν το πετρέλαιο θέρμανσης κυκλοφορούσε αυτή τη στιγμή στην αγορά, θα ήταν γύρω στα 1 ευρώ και 90 λεπτά, ίσως και να ξεπερνούσε τα 2. Και όλο αυτό βεβαίως ασκεί πιέσεις προς την κυβέρνηση, η οποία καλείται να λάβει μέτρα. Το θέμα συζήτησαν το πρωί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές με τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον Νίκο Τσάφο, ο οποίος σημείωσε καταρχήν αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις του Υπουργείου για μείωση 30% των τιμών του ρεύματος έως το τέλος του 2029, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα ληφθούν μέτρα με άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές, εφόσον τα πράγματα δυσκολεύσουν ακόμα περισσότερο.
1: Σε κάθε περίπτωση, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Πινελόπη, όλη αυτή η κατάσταση που περιέγραψες, όλες αυτές οι πιέσεις, πως είναι αναμενόμενο να ζωπηρώνουν τα σενάρια έκτατες ενισχύσεις σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε σήμερα και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς και είπε ότι ουσιαστικά ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν και έκτατα μέτρα.
2: Αυτό είπε και χθες ο κ. Παπασταύρου. Αυτό άφησε να εννοηθεί και ο κ. Σάφος. Ολόκληρη κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι θα ληφθούν μέτρα και είναι στο τραπέζι διάφορα σενάρια. Όπως για παράδειγμα η απευθείας επιδότηση στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο το ζητούν, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι κάτι το οποίο το ζητούν οι παράγοντες της αγοράς και τη θεωρείται μια άμεση παρέμβαση που θα φανεί στη λιανική. Το δεύτερο σενάριο είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης σε ό,τι αφορά τα ποσά, τα εισοδηματικά κριτήρια ή του συντελεστικού που λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες στις διάφορες περιοχές. Παράλληλα, να πούμε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης συνεχίζονται οι πιέσεις προς τα δηληστήρια να συνεχίσουν την έκπτωση που παρέχουν αυτή τη στιγμή. Να υπενθυμίσουμε ότι τα μέτρα ισχύουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Οπότε, περί τα τέλη του μήνα, θα δούμε και νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για το τι θα γίνει τον Οκτώβριο. Και όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων, φαίνεται ότι η κατάσταση θα παρακολουθείται μήνα με το μήνα και αναλόγως θα λαμβάνονται αποφάσεις και θα ανακοινώνονται επιδόματα.
1: Γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και το τι επιπτώσεις θα έχει αυτό το ράλι στις τιμές των καυσίμων και στο φυσικό αέριο, αλλά και στο ρεύμα βεβαίως, έτσι.
2: Στο φυσικό αέριο το είδαμε ήδη, είναι πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση και είναι βεβαίως μεγάλη επίπτωση και στον ηλεκτρισμό, να το πω αυτό, διότι έχουμε αυξήσεις τους τρεις τελευταίους μήνες, μάλλον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, η τιμή ανεβαίνει συνεχώς. Η μέση τιμή του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν στα 133 και έχει αυξηθεί ήδη κατά 20-21% σε σχέση με τον Ιούλιο. Να πω ότι ακόμα δεν έχει κλείσει το ελληνικό χρηματιστήριο ηλεκτρισμού, ωστόσο η εικόνα που φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει με βάση και την κατάσταση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι και πάλι υψηλές τιμές. Δηλαδή βλέπω ότι οι τιμές ξεπερνάνε ακόμα και τα 200 ευρώ την μεγαβατόρα σε γειτονικές μας αγορές όπως της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ενώ στη Γερμανία είναι στα 195 ευρώ την μεγαβατόρα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κατάσταση λοιπόν είναι εκρηκτική, καθώς διαμορφώνεται εικόνα ενεργειακής κρίσης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να δηλώνει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα.
3: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
1: Παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες, τόνισε ο Νίκος Τσάφος, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Η τιμή που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον αναλωτή είναι κυρίως τα προϊόντα και πρωτίστως το ντίζελ, που υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση. Και εκεί, όπως ξέρετε, είναι μια αγορά την οποία παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες.
5: Και αυτό για τις παρεμβάσεις, λίγο να μείνουμε.
4: Κοιτάξτε, στην αγορά των καυσίμων έχουμε παρέμβει. Νομίζω έχουμε δείξει ότι όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες, παρεμβαίνουμε. Στην αγορά του ρεύματος, να πω ότι ακόμα και σήμερα, άμα δει κάποιος μεσοσταθμικά την τιμή χοντρικής στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερη από πέρσι, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα εμείς συνεχώς παρακολουθούμε τις αγορές. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουν ακριβήνει τιμές, είναι κάτι που παρακολουθούμε.
6: Σε ένα μήνα θα έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει η βεντάλια των μέτρων ενίσχυσης.
4: Παρακολουθούμε. Έχουμε περίπου ένα μήνα μέχρι να ανοίξει η σεζόν για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι κάτι που παρακολουθούμε. Αλλά όπως ξέρετε, εκεί υπάρχει ένα υφιστάμενο πλαίσιο με το επίδομα θέρμανσης, ναι, το οποίο είναι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί η πολιτεία διαχρονικά για να στηρίξει τους καταναλωτές.
1: Και πού οφείλονται όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται και να καταγράφονται και τα οποία συζητάμε και μας προκαλούν πονοκέφαλο, σε αντινόμενες ιρανικές επιθέσεις σε τάγκερ και τις απειλές για διεύρυνση της ζώνης του ναυτικού ελέγχου από την Τεχεράνη, που αυξάνουν την ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, Έλενα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια ομιλία του ανέφερε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δηλαδή σε περίπου δύο μήνες από τώρα.
7: Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι στις 3 Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο στις ΗΠΑ. Στην ομιλία του, λοιπόν, στο πρώτο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις ενδιάμεσες εκλογές, στο Ντάλλας του Τέξας, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακριβώς ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τον κερδίζουμε αυτόν τον πόλεμο, θα τον κερδίσουμε, είπε. Να σημειώσουμε, όπως σημειώνουν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι πρόσφατο ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν πρόκειται για πόλεμο αλλά για σύγκρουση, μια ένοπλη σύγκρουση, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη κερδίσει τον πόλεμο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τα στενά του Ορμούς θα έπρεπε να μετονομαστούν σε στενά του Τραμπ, και επίσης ανέφερε ξανά ότι είναι πιθανόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να χτυπήσουν το βουνό Πίκαξ. Είναι εκεί όπου υπάρχει, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, και όπου εκεί παρατηρείται μια νέα κινητικότητα. Τώρα, από την πλευρά τους οι Ιρανοί, και με όλη τη νέα ανάφλεξη που υπάρχει στις τελευταίες ημέρες στα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν να χτυπούν τάνκερ αλλά και αμερικανικά πολεμικά πλοία. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι έχουν πλήξει 8 τάνκερ και 2 πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, κάτι που απορρίπτουν πάντως οι ΗΠΑ και η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Ενώ, όπως είπες, έχουν προειδοποιήσει, απειλούν ότι θα επεκτείνουν την ζώνη του ναυτικού ελέγχου πέρα των στενών του Ορμούζ προς την Αραβική Θάλασσα αλλά και σε περιοχές του Περσικού κόλπου. Και όλα αυτά, ενώ υπάρχει και ένα νέο μέτωπο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην περιοχή και είναι αυτό της Ιεμένης ανάμεσα στους αντάρτες Χούθη και τις κυβερνητικές δυνάμεις, όπου εκεί εντείνονται οι συγκρούσεις και μάλιστα σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σήμερα οι αντάρτες Χούθη κατέλαβαν τη στρατηγική σημασία πόλη Μόκα στην λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα με απότερο σκοπό, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, να ελέγξουν το πέρασμα Bab al-Mandeb, το πολύ σημαντικό αυτό πέρασμα για, για την ενέργεια, για τα τάνκερ από την Ερυθρά Θάλασσα.
1: Τώρα την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί, Έλενα, υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ για μέρισμα 5.000 δολαρίων, παρακαλώ, προς τους πολίτες, εάν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις εκλογές του Νοεμβρίου. Εδώ πλέον εκτοξεύει σε άλλα επίπεδα τον όρο προεκλογικές υποσχέσεις ο Αμερικανός Πρόεδρος.
7: Ακριβώς, μίλησε λοιπόν ο ίδιος για ένα μέρισμα Τραμπ, 5.000 δολάρια σε όλους τους ενήλικες Αμερικανούς, αν οι Ρεπουμπλικανοί, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καταφέρει να ελέγξει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, και τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως είπε, στις ενδιάμεσες εκλογές. Να θυμίσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πολύ χαμηλά ποσοστά για τους Ρεπουμπλικανούς αλλά και για τον πρόεδρο Τραμπ. Ο ίδιος είπε ότι είναι σαν να είναι ο ίδιος στις κάλπες, σαν να κατεβαίνει ο ίδιος υποψήφιος, προτρέποντας τους Ρεπουμπλικανούς να ψηφίσουν και γενικώς τους Αμερικανούς πολίτες. Βέβαια, υπάρχουν διάφορα θέματα με αυτό, όπως επισημαίνεται, κυρίως το κόστος αυτής της υπόσχεσης που ανέρχεται σε πάνω από ένα 3 εκατομμύρια δολάρια, αλλά και για την νομιμότητα αυτής της υπόσχεσης, αν ουσιαστικά είναι νόμιμο ο Αμερικανός Πρόεδρος να υπόσχεται χρήματα σε κάποιον για να ψηφίσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
1: Τώρα φωτιές λοιπόν στις διεθνείς τιμές ενέργειας βάζουν όχι μόνο εξελίξεις στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, αλλά και εξελίξεις και στο Ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου συνεχίζονται οι κατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες όμως με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να βρίσκεται στον Καναδά αυτή τη φορά, Έλενα.
7: Ναι, ακριβώς μετά την Νορβηγία, όπου μετέβηκε την κηδεία του Σιλιά Χάλαντε, ο Ζελένσκι έφτασε στον Καναδά για συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κάρνι σε μια προσπάθεια να έχει νέες επαφές με τους συμμάχους της Ουκρανίας. Την ώρα που δημοσίευμα των New York Times προκαλεί νέο προβληματισμό, καθώς σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, σε αρχές του Σεπτεμβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είχε ενημερώσει τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει ένα αμυντικό έλλειμμα 27 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, όπως είπε, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ρώσοι έπληξαν εμπορικό κέντρο στη Σούμη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους, αλλά και υποδομές στην Οδυσσό. Ενώ από την πλευρά τους οι Ουκρανοί χτύπησαν για πρώτη φορά στη Σιβηρία σε μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου αλλά και στο Σότσι.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να φύγουμε τώρα από τις διεθνείς εξελίξεις, να πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Σε μια χρονική όμως συγκυρία κατά την οποία κυριαρχούν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα όχι και τόσο ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Αθήνα απαντά με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία στο νέο κρεσέντο προκλητικότητα τη Άγκυρα. Μετά με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα στην χώρα από την Αίγυπτο, να πηγαίνει χθες στο Παρίσι, όπου είχε τέτα-τέτ με τον Εμμανουέλ Μακρόν, και να ετοιμάζει αποσκευές για να μεταβεί αύριο στο Καστελόριζο. Όχι τόσο ήρεμα νερά στα λειτουργικά, καθόλου ήρεμα νερά όμως στην εσωτερική πολιτική σκηνή, όπου μένει τη σφοδρή πολιτική σύγκρουση. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, ότι επειδή αύριο έχουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, πολύ σημαντική επίσκεψη αυτή. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε κατά το briefing για τα ελληνοτουρκικά. Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γλώρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι περίοδος ζυμώσεων σε όχι ήρεμα νερά, αυτό είναι ακριβές. Δεν υπάρχει πανικός, δεν πρέπει να υπάρχει πανικός σε σχέση με τους γείτονες, αλλά έχει τη σημασία να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση. Έχει τη σημασία της αυτό, έχει τη σημασία ποιος θα είναι στο τιμόνι όταν όμιγεντο, αν όμιγεντο, προκύψει ζήτημα με τους γείτονες. Είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση για την προκλητικότητα της ΟΚΕΣ, την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός είναι αυτός που εξοπλίσει ενόπλες δυνάμεις, όχι με όρους φοβούς, αλλά με όρους σταθερότητας και αυτοποίθηση, όπως σωστά είπες εισαγωγικά. Και να πρόσθετα, δεν είναι μόνο το ταξίδι που η επίσκεψη στην Αίγυπτο, η επίσκεψη στο Παρίσι χτες, αλλά προχτές Αίγυπτο και στο Παρίσι, αλλά και στο Καστελόριζο αύριο, είναι ακόμα και μια προγραμματισμένη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, η οποία μετέχει στο γνωστό τρίγωνο της Μέκκας, και όπου βρίσκονται Πάτριοτ από την ελληνική πλευρά. Εκεί επιφυλάχθηκε ο Παύλος Μαρινάκης να μας πει τι μελιγενέστε. Θα ανακοινωθεί μετά την επίσκεψη το τι θα γίνει με τη συστοιχεία την ελληνική που βρίσκεται ως γνωστόν στη Σαουδική Αραβία. Επίσης, θα δούμε και στο μέλλον μια παρεπίπτουσα ερώτηση σχέση με τη Μονή Σινά. Έχει υπογραφεί προκαταρκτική συνεννόηση μεταξύ των δύο κρατών, μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, και βρίσκεται προς αξιολόγηση στην ίδια τη Μονή συγκεκριμένη συμφωνία. Είναι μια εκκρεμότητα που έχουμε με τους γείτονες.
1: Τώρα πάμε στα άλλα, τα επίσης όχι τόσο ήρεμα νερά, τα εσωτερικά αυτή τη φορά. Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε νωρίτερα σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή και τις αναφορές
8: του.
1: Βέβαια, με αφορμή τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός χθες από την ΔΕΘ. Και μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός όταν το ρώτησες για το ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με Πασό και Αλέξη Τσίπρα.
8: Ναι, ο κ. Μαρινάκης,
1: ο κ. Μαρινάκης, ναι, σωστά. Σωστά.
8: Ναι. Καταρχήν, σημείωσε, χαρακτήρισε το πρόγραμμα Τσίπρα, όπως το ανέφερε, μνημείο και εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Το χαρακτήρισε πρωθυπουργό των μουσαμάδων. Χρειάζεται πολύ μεγάλο φράσος να λες απίστευτα ψέματα. Τον ρώτησαμε συγκεκριμένα για το πώς μπορεί να κοστολογηθεί το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα έτσι όπως διατυπώθηκε. Και τέλος πάντων, επειδή ο ίδιος υποστηρίζει ότι αυτή το έχουν κοστολογήσει το ΑΚΙ, όχι η κυβέρνηση, παρά το ότι υπήρχε απάντηση αναλυτική από το Υπουργείο Οικονομικών λίγο νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι χωρίς ντροπή λέει τα ίδια ψέματα, κοροϊδεύει τον κόσμο, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα για τους γιατρούς, για τους εκπαιδευτικούς, για τους φοιτητές, για τους επαγγελματικούς πυροσβέστες, για τα δίθεν δωρεάν εισιτήρια, τα τσάμπα εισιτήρια στις αστικές συγκεκριμένες Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για μια σειρά από πράγματα στα οποία υπόσχεται, κάνοντας διαίρεση στο πρόγραμμα των δύο πολλαπλασιασμού. Είπε δηλαδή χαρακτηριστικά, Γρηγόρη, για να καταλάβει ο κόσμος, ότι κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα κοστίζει τόσο όσο για ένα χρόνο. Άρα στη διάρκεια της τραετίας πρέπει να τα τετραπλασιάσει. Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας το πρόγραμμά του τα διαιρεί και τα παρουσιάζει το σύνολο της τραετίας στον έτος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πιθανολογούμενη, μάλλον τη συζήτηση που αναδείχθηκε με αρθρογραφία πρώην στελέχους της Ελλάς, ο κ. Τσίπρας δεν είπε ότι δεν είναι στελέχος του κόμματος του, αλλά ο κ. Χακαντάρης είναι γνωστό ότι ήταν εκ των συγγραφέων της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματός του και έχει υπογράψει στην λίστα των 401 μελών. Εν πάση περιπτώσει, είπε ότι θα ήταν ο Παύλος Μαρινάκης, ότι θα ήταν ανέκδοτο να συγκυβερνήσει με το κόμμα του Τσίπρα ή αυτό. Το προηγούμενο ρωτήσει το Πασόκ, ρωτήσει χαρακτηριστικά αν μπορεί να συγκυβερνήσει, που λέει ότι το 80% του Πασόκ, του προγράμματος που έχει κλέψει ο κ. Τσίπρας, άρα κανονικά θα έπρεπε να προσπαθήσουν. Εξαφέρθηκε μια έπτυξη στο Πασόκ, είπε ότι κάνουν, δεν κατάλαβαν, δεν κατάλαβαν για το κόστος. Εμείς είπαμε πολύ συγκεκριμένα 1 δισεκατομμύριο και κάτι παραπάνω. Το Πασόκ κάνει λόγο για 2,2 δισεκατομμύρια, προσθέτοντας και άλλα μέτρα που είχαν εξεγγελθεί πριν τη ΔΕΘ υποστήριξη του Παπαδάκη.
1: Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Το θράσος του κ. Τσίπρα και τα απίστευτα ψέματα. Έχει μια μοναδική ικανότητα να λέει ένα ψέμα χωρίς να έχει την οποιαδήποτε ντροπή όταν το λέει. Επεκτάθηκαν και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και της τηλεδιοίκησης στο Σιδηρόδρομο.

0: είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
1: Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, είχαμε και μια νέα δημοσκόπηση από την εταιρεία GPO για την τηλεόραση του Star, που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά το όριο του 30% στην εκτίμηση του ψήφου. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, στην εκτίμηση συγκεντρώνει ποσοστό 30,6%, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να είναι στο 16% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,8%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 8,8%, Πλαίσιο Ελευθερίας με 4,9% και Φωνή Λογικής με 3,7%. Ενώ κάθετη πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία συνεχίζεται στο 3,6%. Εκτός Βουλής καταγράφονται το Μέρα 25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3% και η Νίκη με 1,2%. Με τη δημοσκόπηση αυτή πάμε στο χώρο της αριστεράς. Για πρώτη φορά ένα κοινοβουλευτικό κόμμα θα εκπροσωπηθεί στη ΔΕΘ από δύο μέλη της λογικής ηγεσίας και όχι από έναν ηγέτη. Ο λόγος για το ΣΥΡΙΖΑ, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου, θα εκφωνήσει την κεντρική ομιλία του κόμματος και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νίκος Παπάς θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Εν τω μεταξύ, με κεντρικό στόχο την ίδια της κυβέρνησης Μητσοτάκης εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πολιτικό διακύβευμα του κόμματός του στην Εθνική Κάλπη στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε χθες το απόγευμα στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
2: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
1: Ενδιαφέρον είχε και η απάντηση που έδωσε σε ερώτημα για τη στάση του από το βράδυ των εκλογών και μετά.
2: Και αν ο κύριος Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα να θέτει ως κεντρικό στόχο του στις εθνικές εκλογές την ίδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ναι, ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και ένα άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ εχθές. Όπως όλοι αντιληφθήκαμε, ή τουλάχιστον διαμόρφωσε κατά τη γνώμη του τις συνθήκες της επόμενης ημέρας των εκλογών. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Επομένως, όμορος ιδεολογικός χώρος, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
1: Υπήρξε και αντίδραση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο νωρίτερα. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ για αυτό το άνοιγμα του κ. Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ.
3: Είμαστε όμως ανταγωνιστές. Πολιτικά ορθώ δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια. Μήνυμα και με πολλούς αποδέχτες και στη μεριά της αριστερής αντιπολίτευσης. Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε χθες το οικονομικό του πρόγραμμα σε μια πιο ρεαλιστική βάση, θα λέγαμε. Δηλαδή, πρώτα φτιάχνω την οικονομία και συνέχεια προχωρώ σε παροχές κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Άνοιγμα πολιτικό στο ΠΑΣΟΚ ή σε μια προοδευτική διακυβέρνηση, υπό τον όρο βεβαίως να είναι πρώτο κόμμα, διότι κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Επιμονή στους διεθνείς κανόνες και στην ενιαία εξωτερική πολιτική, βεβαίως υπέρ της ασπίδας του Αχιλλέα, βεβαίως υπέρ των διπλωματικών και εμπορικών συμφωνιών με το Ισραήλ. Θα σέβομαι όμως τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου αναφορικά με τον κύριο Νετανιάχου, με τον οποίο επίσης να υπενθυμίσουμε ότι επειδή διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση εκείνη που ανέπτυξε ιδιαίτερα τις σχέσεις με το Ισραήλ.
1: Τώρα, επειδή δέχεται πειρά και από την κυβέρνηση αλλά και από τα αριστερά του, στην κριτική αυτή από τα αριστερά επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι ουσιαστικά με τα όσα είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Βαγγέλης είναι σαν να παραδέχεται ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να δώσει την 13η σύνταξη.
3: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Τουλάχιστον λέει ότι επί διακυβερνήσεως ο ΣΥΡΙΖΑ είπε όταν ρωτήθηκε είχαμε δώσει τουλάχιστον ένα μέρος, ένα μισό πρώτο μέρος στην 13η σύνταξη. Ο κ. Μητσοτάκης αυτό το πήρε πίσω. Όλα μπορούν να γίνουν στο βαθμό που η οικονομία αποκτήσει τη δικιά της δυναμική και κατέθεσε μία σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εχμηρός τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
4: Είπαμε ότι άλλαξες, που δεν άλλαξες, αλλά λες ότι άλλαξες. Πες και τα λάθη που έκανες.
1: Τώρα, κατά τα λοιπά, στα υπόλοιπα κόμματα, απόψεις 7.30 ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης

0: Ο Τζούμπας θα μιλήσει στο Βελίδιο, Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του κόμματός του. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το Βήμα της ΔΕΘ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, υποστηρίζοντας ότι είχε ολοκληρώσει τον κύκλο της.
1: 7,5 χρόνια ζούμε δυσοδεία, σκάνδαλα, ψέματα και απευθείες αναθέσεις, κατάρρευση θεσμών, διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα. Μια ελίτ αλίτ, όπως την ονομάζω, που θεωρεί την πατρίδα λάφυρο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω, είναι το βαθύ κράτος και η κομματοκρατία που το τρέφει. Βλέπουμε την εικόνα μιας πατρίδας που αργοπεθαίνει, καμένα δάση, σφαγμένα ζώα, απεγνωσμένη παραγωγή, νοσοκομεία άδεια από γιατρούς.
0: Τώρα, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ παραχώρησε νωρίτερα και η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Ολόκληρο το σύστημα προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι δεν υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα και ότι ο κόσμος, όλοι εμείς, είμαστε καταδικασμένοι να συνεχίσουμε να τα ζούμε και να τα υπομένουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν εξαπλωθεί. Για άλλη μια φορά, η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ για να αποδείξει το αντίθετο. Ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί να είναι κάποιος ή κάποια πρόθυμος, πρόθυμη και έτοιμος, έτοιμη, έτοιμοι όλοι μαζί να τα εφαρμόσει, να τα εφαρμόσουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σημαντική ημέρα αύριο για τους μαθητές και τους γονείς. Το πρώτο κουδούνι αύριο και με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων σε όλη τη χώρα. Ο Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα βρεθεί στο Ηράκλειο Κρήτης. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την εκπαιδευτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα, όλα έτοιμα για την αυριανή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ελίνα, τι λένε από το Υπουργείο Παιδείας? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, όλα έτοιμα και μιλάμε για πάνω από 1.270.000 μαθητές που επιστρέφουν αύριο στα σχολεία. Η νέα σχολική χρονιά θα αρχίσει, όπως είπες και εσύ, με τον αγιασμό. Σε κάποια σχολεία θα μοιραστούν τα βιβλία, σε κάποια τη Δευτέρα, ανάλογα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου. Τα παιδιά μετά τον αγιασμό αύριο θα αποχωρήσουν και το κανονικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο κουδούνι, να σας πω, ότι βρίσκει στις σχολικές αίθουσες περίπου 30.000 αναπληρωτές τέλος Σεπτεμβρίου. Όπως είχε ανακοινώσει ήδη και η Υπουργός Παιδείας, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Ενώ να σας πω ότι στις 11 Αυγούστου, νωρίτερα από ποτέ, ανακοινώθηκαν και 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από το 2019 σε 53.912. Τώρα, για δεύτερη σχολική χρονιά υλοποιείται και το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Φέτος 238 είναι τα σχολεία τα οποία οι χώροι έχουν ανακαινιστεί. Συνολικά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ανακαινιστεί 669 σχολεία έως σήμερα. Επιπλέον υπάρχουν και σχολεία μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έχουν κατασκευαστεί 33 νέα σχολεία. Το δίκτυο φέτος λειτουργεί. Τα ονάσια σχολεία επεκτάθηκε. Το δίκτυο των δημόσιων ονάσιων σχολείων για το τρέχον σχολικό έτος με 8 νέα σχολεία. Ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει φέτος τα πρώτα δημόσια προγράμματα διεθνούς απολυτηρίου, δηλαδή το International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Συνεχίζεται ο εξοπλισμός των σχολικών μονάδων για τους διαδραστικούς πίνακες, ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή, αυτό είναι πολύ σημαντικό, του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας για τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου και η πιλωτική διαδικασία θα αφορά τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά. Μάλιστα, προσθέτει ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δεύτερη λυκείου. Θυμίζω ότι ήταν μόνο στην τρίτη λυκείου διαθέσιμα τα live μαθήματα έως πέρυσι. Ενώ για τους μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Αυτό είναι από την τρίτη δημοτικού και την τρίτη λυκείου. Αγιές, κλείνω να σου πω, θα δούμε και στις σχολικές εκδρομές. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων είναι αυστηρότερες ποινές για χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές και στις εκδρομές, ό,τι ισχύει δηλαδή και μέσα στο
0: μέσα
4: σχολείο.
0: Μέσα στην τάξη, ναι.
4: Ακριβώς. Την πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθιερώνεται για πρώτη φορά ελάχιστος αριθμός 6 εκδρομών ανά τμήμα ανασχολικό έτος, ενώ Στη δευτεροβάθμια ορίζεται σε ότι σε μια εκδρομή μπορούν μεταξύ άλλων να πραγματοποιούνται δράσεις παροχής βοήθειας, φιλανθρωπικού χαρακτήρα, καθαρισμού κτλ. Αύριο λοιπόν η μεγάλη μέρα, επιστρέφουν οι μαθητές. Πάνω από 1.270.000 μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
0: Καλή αρχή και καλή σε όλους, και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς και κυρίως στα παιδιά που θα πάνε αύριο στο σχολείο. Η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85% και εκτιμώ ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θα είναι αύριο στον αγιασμό, είπε ο κύριος Γιάννης Παπαδομαρκάκης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
5: Μετά από έναν έλεγχο που έχουμε κάνει, βλέπουμε ότι η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85%. Η περισσότερη λοιπόν, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αύριο θα είναι στον αγιασμό. Υπάρχει μια δεύτερη φάση πρόσληψης των αναπληρωτών που είναι αμέσως τέλος Σεπτεμβρίου, γύρω στους 6.500. Να καλυφθούν κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή. Τα σχολεία πρέπει να έχουν όλους τις ειδικότητες και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Άρα, μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη θα έχουν καλυφθεί και οι υπόλοιπες ελλείψεις.
0: Αυτά λένε από το Υπουργείο Παιδείας. Πάμε να δούμε τι λένε τώρα οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρος της ΟΡΜΕ, ο οποίος έκανε λόγο για 5.500 μόνιμους διορισμούς και 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
6: Εμείς υπολογίζαμε τα κενά γύρω στις 45.000 με 50 και έχουν γίνει μέχρι τώρα 5.500 μόνιμοι διορισμοί και 30.000 αναπληρωτές. Μένει να δούμε αν υπάρξουν και αρνήσεις στις θέσεις των αναπληρωτών που πήγαν, δηλαδή από τις 30.000 αν καλύφθηκαν όλες, δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό.
7: Συνήθως η στατιστική τι λέει κάθε χρόνο?
6: Πέρυσι είχαμε 20% αρνήσεις.
7: Μάλιστα. Οι αρνήσεις πού οφείλονται?
6: Χρόνο με το χρόνο. Κοιτάξτε, η ακρίβεια, μεγάλο κόστος ζωής, πρόβλημα στο να βρουν ενοίκια, δηλαδή σπίτια δισεύρετα.
0: Εν τω μεταξύ, μεγάλη συζήτηση γίνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι πηγαίνουν στην περιφέρεια, δεν βρίσκουν σπίτια, βρίσκουν πάρα πολύ ακριβά. Ο κ. Γιάννης Σταταράκης, δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ανέφερε ότι ανενεργά κτίρια στην περιοχή του θα επισκευαστούν για παραχώρηση σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς.
8: Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια από πέρυσι. Είχα επισκεφτεί τον Υπουργό τον Θοδωρή τον Λιβάνιο και του είχα κάνει αυτή την πρόταση ότι ανενεργά κτίρια τα οποία έχουμε όλοι οι Δήμοι θα μπορούσαν να επισκευαστούν, να ανακαινιστούν, να επιπλωθούν και να δίνονται κατοικίες στους αναπληρωτές δασκάλους και καθηγητές και στους γιατρούς οι οποίοι είναι στην περιοχή μας του κάθε Δήμου.
0: Και
8: έκανε αποδεκτή την πρόταση κατευθείαν ο Υπουργός, με χρηματοδότησε με 120.000 ευρώ και έφτιαξα 5 κατοικίες, τις επίπλωσα και πέρυσι όλες νοικιαστήκανε, παραχωρηθήκανε σε εκπαιδευτικούς και φέτος και σε γιατρούς.
0: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κύκλωμα τεράστιας απάτης και ζημιάς 16 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο μέσα σε 2 χρόνια, αποκάλυψε η αρχή για το ξέβλυμα μαύρου χρήματος, στο οποίο εμπλέκονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε έπειτα από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής επίτιμο της εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έκαναν εικονικές συναλλαγές για να εισπράττουν ποσά από επιστροφές και παρακρατήσεις φόρων, έβαζαν μπροστά χειρανθρώπους, λογιστές και φοροτεχνικούς που παρήχαν αυτή τη δεχογνωσία. Με αυτή τη δράση, λοιπόν, σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, οι εμπλεκόμενοι πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής 40 εκατομμυρίων ευρώ και ως ότου αποκαλυφθεί η απάτη, κατάφεραν να εισπράξουν 16 εκατομμύρια ευρώ. Το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής μαζί με την εκδοχή στα διάταξη δέσμευσης διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται άμεσα να ξεκινήσει έρευνα για μια σειρά από κακουργήματα.
0: Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετικά ευρηματικοί εντωμεταξύ αποδείχθηκαν διακινητές κοκαίνης που μετέφεραν από την Κολομβία στην Ελλάδα 84 κιλά κοκαίνης κρυμμένα σε φορτίο με 30 φύλλα, το οποίο θα κατέληγε σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδο. Άκης Αθανασόπλος θα μας πει περισσότερα. Άκη.
10: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το φορτίο έφτασε τελικά στο ανθοπολείο. Φαίνεται ότι αυτό ήταν και μέρος του σχεδίου. Δηλαδή, μάλλον δεν θέλανε να τον μπλοκάρουν στο Τελωνείο, στον Πειραιά. Θέλανε μάλλον να δούνε και πού θα φτάσει. Διότι επί τόπου συνελήφθησαν και 4 άτομα τα οποία είχαν πάει στο ανθοπολείο για να πάρουν την ποσότητα της κοκαίνης και μετά να τη συσκευάσουν σε πακέτα για να φύγουν προς τους πελάτες τους. Και καταρχάς, μια και μιλάω για την επιχείρηση αυτή, ήταν μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Συμμετείχε η υπηρεσία ΔΕΟΣ που ανήκει στην ΑΔΕ και χτυπάει μόνο τη μεγάλη φοροδιαφυγή, τα ΕΚΑΜ, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος και Αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών. Υπήρχε κλιμάκιο κατευθείαν στις ΗΠΑ. 80 κυβότια γεμάτα τριαντάφυλλα από την Κολομβία ήταν στο ανθοπολείο. Τα ερεύνησαν όλα, είχαν και τη βοήθεια σκύλου εκπαιδευμένου, ο οποίος μπορεί και μυρίζει τα ναρκωτικά. Σε 15 κυβότια από τα 80 βρήκαν ότι τα τριαντάφυλλα είχαν ψεύτικο μίσχο, ο οποίος προφανώς ήταν βιδωτός, δεν ξέρω ακριβώς πώς ήταν, αλλά όταν τον αφαιρούσες από μέσα ήταν κρυμμένη η κοκαίνη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν προσπάθησαν να περάσουν στην αγορά 84 κιλά, μια αρκετά μεγάλη ποσότητα. Έγιναν 4 συλλήψεις επί τόπου στο ανθοπολείο και άλλες 2 συλλήψεις σε ένα σπίτι στο Μαραθώνο, όπου βρήκανε επιπλέον 2 κιλά κοκαίνη, παρασκευαστήριο και ένα όπλο. Έχει κατασχεθεί πολυτελές αυτοκίνητο, αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, ένας άντρας και μια γυναίκα. Η γυναίκα φαίνεται να είναι και η διαχειρίστρια του ανθοπολείου.
0: Άκη, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο την Κηφισιά σε έναν ξαναβολή αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Ενώ έχουμε νέα εποχή στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Πού θες να ξεκινήσουμε?
11: Από τον Ολυμπιακό, βεβαίως. Νέα εποχή στον Ολυμπιακό. Σωστά είπες, με τον Ιμανόλ Αλγουαφίλ πλέον να αναλαμβάνει, όπως αναμενόταν και επίσημα, τα ηνία της ομάδας. Ο Ισπανός τεχνικός είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για να διαδεχθεί το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα και πλέον σηκώνει μανίκια για τη νέα αποστολή που έχει στον Πειραιά αυτή τη φορά. Όφη και Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκαν χθες. Μάλλον 3-0 νίκησε ο Όφη, τον Νέστο Χρυσούπολης, ήταν για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Σήμερα στις 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης για να ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική. Και για τη Super League, πολύ σωστά είπες, δράσεις και στο πρωτάθλημα έχουμε σήμερα, καθώς σε ξαναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής Παναθηναϊκός και Φυσιάς παίζουν στις 9 και 4 ώρα έναξης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έβρεξε γκόλο χθες σε αναμετρήσεις. Ολυμπιακό Στάδιο. Έβρεξε γκολ χθες σε αναμετρήσεις του Champions League. Συνολικά 25 γκολ. Μπαρσελόνα Φάγενορ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Νάπολη Άρσεναλ 0-1, Σπόρτινγκ Λισαβόνος Γαλατά Σαράι 3-1 και Παρίσι Σερμέν Σλόβα Μπρατισλάβα 6-1. Και σήμερα στις 8 παρατέταρτο Φενέρ Μπαρσέ Ρώμα και Αϊτχόβεν Σαχτάρ. Ενώ στις 10 η ώρα Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμ, Σλάβια Πράγα Λαντς, Κόμο Λιψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπάχ.
0: Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
12: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο Βορειοδυτική έως 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρειο 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη νότιοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.

0: για μια εικόνα από το μέλλον, τονίζοντας ότι η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές.
1: Επόμενη ενημέρωση στις 3:30.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
10: Γιατί, coach?
9: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: πιστοί στο καθημερινό μας ραντεβού. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι στο 102 FM της R3, στην εκπομπή 352, μέχρι και τις 5 για περίπου 2 ώρες μαζί με τα μικρά και μεγάλα της ειδησιογραφίας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, είτε αυτά προέρχονται από το χώρο του αθλητισμού, είτε από τη γενικότερη ειδησιογραφία, είτε από την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Μια ειδησιογραφία σήμερα η οποία έχει στιγματιστεί από χθες, με αφορμή βεβαίως την είδηση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη. Μια είδηση, ένα περιστατικό το οποίο έπεσε ως κεραυνό σε νεθρία, και υπάρχει αυτή τη στιγμή η διαχείρισή του, η οποία είναι σε πάρα πολλά επίπεδα. Υπάρχει το αστυνομικό κομμάτι, το κομμάτι των ερευνών, υπάρχει το ιατρικό κομμάτι, υπάρχει βέβαιως το κομμάτι των προσωπικών αντιδράσεων, γιατί οι συνάδελφοι του Γιώργου Μαζονάκη θεωρούν και πολύ καλά κάνουν πως θα πρέπει να βγουν μπροστά και να του αφιερώσουν, αν μη τι άλλο, κάποιες λέξεις. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ειδησιογραφίας το οποίο γυρίζει γύρω από τον χαμό του δημοφιλούς τραγουδιστή.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα σας, κυρία μου. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά είμαστε.
0: Δεν ξέρω αν δηλώνετε, φίλες και φίλοι, και εσείς Μαρό και οποιοδήποτε μας ακούν, φαν του Γιώργου Μαζονάκη. Απλά είναι κάποιες μέρες όπου δεν μπορεί η ειδησιογραφία να κινηθεί διαφορετικά. Έτσι.
1: Ναι, είναι κάτι που εντός εισαγωγικών το επισκιάζει, γιατί σε ηλικία 54 χρονών να φεύγει ένας άνθρωπος και κατά αυτόν τον τρόπο, ένας καλλιτέχνης ιδιαίτερα αγαπητός, δημοφιλής, ξεχωριστός, εγώ μπορώ να πω ότι εντάσσομαι έτσι και στους φαν του.
0: Και στους φαν, οκ. Okay.
1: Ήταν έτσι αυθεντικός άνθρωπος, ωραίος τραγουδιστής, ωραία φωνή, ωραία τραγούδια, και θα ήθελα και κάποια στιγμή, θα ήθελα, αυτό δεν θα γίνει πλέον, να τον έβλεπα και από κοντά, να τον άκουγα από κοντά. Mm-hmm. Αλλά όπως λες, υπάρχουν πλέον πάρα πολλά ερωτηματικά. Υπάρχουν... Και φυσικά πόνος για τους δικούς του ανθρώπους.
0: Ο οποίος μόνο να ενταθεί μπορεί, όσο αυτή η υπόθεση παραμένει στα πολύ ψηλά της ειδησιογραφίας. Κάτι το οποίο επαναλαμβάνω όμως είναι φυσιολογικό. Και mm-hmm. αυτό το λέω και το ξαναλέω κυρίως για αυτούς, ενδεχομένως τους λίγους, οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί, ας πούμε, θα πρέπει να γίνονται τόσο μεγάλα αφιερώματα ή να αφιερώνεται τόσος πολύς τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός χρόνος πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Mm-hmm. Ναι, θα πρέπει να αφιερώνεται, γιατί όπως είπε και η Σμαρό προηγουμένως πάρα πολύ εύστοχα, υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Να συμπληρώσω, μιας και το λέμε τώρα, μόλις διαβάζω ότι η νεκροψία, νεκροτομή ήταν προγραμματισμένη για να γίνει σήμερα στη 1 το μεσημέρι, τελικά όμως θα γίνει την Παρασκευή, οπότε αύριο δηλαδή, mm-hmm. οπότε θα πάρει και άλλο χρόνο μέχρι να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει και τα ακριβή αίτια
0: του θανάτου. Από αυτό το κομμάτι, γιατί υπάρχει, ναι, και η έρευνα του της Εισαγγελικής Αρχής, υπάρχει και η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου
1: Ακριβώς
0: Αθηνών,
1: αυτό.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν αυτή την υπόθεση. Αν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι και εμείς από την πλευρά μας, εγώ είμαι στο ακριβώς αντίθετο άκρο, με την ελληνική μουσική γενικότερα θα μπορούσα να πω ότι δεν έχω ιδιαίτερη σχέση, οπότε τώρα που βρίσκομαι στην θέση να πρέπει να επιλέξω μερικές λέξεις για να αναφερθώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε, μου έρχονται πάρα πολύ συγκεκριμένες εικόνες και είναι και λίγες κιόλας από αυτές τις εικόνες του Γιώργου Μαζονάκη που έρχονται στο δικό μου μυαλό, που δεν είμαι δίπλα του εντός πολλών εισαγωγικών, βάλτε την λέξη και την έκφραση, δηλαδή δεν παρακολούθησα την καριέρα του, δεν ξέρω ποιος ήταν, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει τραγουδήσει. Μπορώ να πω ότι αυτό το οποίο μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι ήταν από τους πρώτους ο οποίος κατάλαβε πως για να διατηρηθεί στην κορυφή πρέπει να μη βασιστεί μόνο στη φωνή του, αλλά να βασιστεί και στη σκηνική του παρουσία. Δηλαδή, αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τους πρώτους performer και όχι μόνο τραγουδιστές. Mm-hmm. Επίσης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα ορατός και του άρεσε κιόλας αυτή η ορατότητα. Αλλιώς δεν θα φορούσε ποτέ φούστα στη σκηνή, και όμως το έκανε. Έτσι. του άρεσε να προκαλεί, με την καλή έννοια να προκαλεί. Και εξαιτίας αυτής της πρόκλησης και του αυτοτρολαρίσματος, γιατί από τις τελευταίες παρουσίες του ήταν στην, σε μια τηλεοπτική δουλειά του Φίβου Δελιβοριά, όπου εγώ κατάλαβα ότι τρόλαρε τον εαυτό του περισσότερο από ότι τον ανέδειξε η συγκεκριμένη δουλειά. Αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τσαλακώνονται κιόλας ηθελημένα, εγώ τους γουστάρω και τους δίνω και ένα respect στο τέλος της ημέρας.
1: Πάντως βλέπεις ότι δεν σου αρέσει, ας πούμε, τόσο πολύ η ελληνική μουσική, έτσι, δεν κινήσεις αυτά τα... Σου έχει μείνει σαν προσωπικότητα και έχεις εκτιμήσει κάποια πράγματα, γιατί γενικά νομίζω ότι έδειχνε αυτό το αυθεντικό, το οποίο είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις σαν έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Ωραίο χαρακτηριστικό. Πέρα δηλαδή από τη σκηνική του παρουσία, από τα τραγούδια του, εννοώ ότι και σαν προσωπικότητα έβγαζε κάτι παραπάνω προς τα έξω. Και βλέπω σε πάρα πολλά σχόλια, γιατί όπως καταλαβαίνεις στα social media κατακλείστηκαν από σχόλια, ήταν πολύ κοινή η φράση «καλή ψυχή».
0: Ναι. Εντάξει, όταν λέγεται από πολλούς, εγώ επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να το σχολιάσω.
1: Και από ανθρώπους του χώρου του.
0: Δεν έχω παρακολουθήσει. Ελάχιστα είναι τα πράγματα. Ας πούμε, μου έκανε εντύπωση η φούστα. Mm-hmm. Ναι, και έβγαλα το συμπέρασμά μου από την φούστα. Καλά το έκανε, γιατί υπάρχει και μια άλλη λέξη την οποία θα μπορούσαμε να του την δώσουμε έτσι ως χαρακτηριστικό σε μια κοινωνία η οποία έχει συνηθίσει πάρα πολύ να αντιγράφει. Mm-hmm. Είτε είναι συμπεριφορές από το εξωτερικό, είτε είναι ήση και θύμα άλλα. Ο Γιώργος Μαζονάκης νομίζω ότι ήταν και πρωτότυπος ως ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή για να μένει στο δικό μου μυαλό το πώς λεγότανε, τώρα θα με βοηθήσεις,
1: ναι,
0: το μαύρο Gucci φόρεμα,
1: το Gucci φόρεμα,
0: το Gucci φόρεμα ως τίτλο σημαίνει ότι εντάξει, υπήρχε και μια πρωτοτυπία,
1: ναι,
0: κάπου έκανε γκέλ.
1: Ακριβώς,
0: κάτι αυτό, έκανε καλά.
1: Αυτή είναι η σωστή λέξη, κάτι έκανε καλά, έκανε γκέλ.
0: Κάτι έκανε καλά, κάπου έκανε γκέλ. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει και το ηλικιακό, το οποίο θα με οδηγήσει και σε ένα τελευταίο σχόλιο για να ολοκληρώνω, γιατί κάθε θάνατος σε ηλικία 55 ετών για μένα είναι άδικος, απλά επειδή έγινε κάτω από μια πολύ συγκεκριμένη συνθήκη, δεν με ενδιαφέρει η αστυνομική, η εισαγγελική, η ιατρική διερεύνηση, προς το παρόν τουλάχιστον. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι χάθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος επέλεξε να κάνει μια ιατρική, να ακολουθήσει μια ιατρική διαδικασία σε ένα γιατρείο το οποίο δεν προβλεπόταν να κάνει τέτοιου είδους διαδικασίες. Και αυτό είναι για μένα πάρα πολύ μεγάλη αδικία και θέλω να το χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα για να υφιστήσω την προσοχή σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτρες, αν είναι να μπείτε σε μια διαδικασία η οποία είναι επεμβατική, η οποία είναι χειρουργική, η οποία απαιτεί τέλος πάντων κάποια πολύπλοκη διαδικασία, είναι χίλιες φορές καλύτερο να την κάνετε σε ένα νοσοκομείο ή σε μια κλινική, όπου γνωρίζετε ότι δίπλα υπάρχει χειρουργικό τμήμα, όπου γνωρίζετε ότι δίπλα υπάρχει καρδιολογικό τμήμα. Να μην συνεχίσω, καταλαβαίνετε όλοι που το πάω, από το να γίνει σε ένα γιατρείο και χτύπα ξύλο να γίνει κάτι και ο γιατρός εκείνη την ώρα να ψάχνεται. Είναι πάμπολα τα περιστατικά, όχι μόνο επώνυμων, αλλά και ανώνυμων συμπολιτών μας, οι οποίοι μπαίνουν για κάτι τυπικό σε ένα γιατρείο, να κάνουν μια τυπική
1: διαδικασία,
0: εξέταση, μια τυπική διαδικασία, και αυτό τους γεννά πάρα πολλά προβλήματα, για να μην πω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχει και μοιραίο τέλος.
1: Αυτό που αναφέρεις είναι και ένα από τα ερωτήματα όμως που έχουν τεθεί και μένει να απαντηθεί. Καθώς και ο ιατρικός σύλλογος νομίζω λέει ότι δεν είχε την απαιτούμενη άδεια.
0: Ναι, αυτά θα τα δούμε στο τέλος. Απλά στο μυαλό των ανθρώπων, στο δικό μου, ξέρω ότι έχει γίνει με αφορμή ένα περιστατικό στο παρελθόν αυτό το κλικ. Μένει να το χρησιμοποιήσουμε τώρα όλο αυτό, όλη αυτή την κουβέντα, για να γίνει και στο μυαλό των υπόλοιπων ότι είναι χίλιες φορές καλύτερο να καθυστερήσεις 10-15 μέρες να κλείσεις ένα ραντεβού σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, να κάνεις μια εξέταση έτσι όπως πρέπει να γίνεται, με ασφάλεια, για τον ασθενή πάνω απ' όλα, από το να την κάνεις σήμερα που λέει ο λόγος, γιατί είμαι, πώς λένε την παροιμία, άντρα θέλω τώρα τον θέλω, για να βγαίνω, αλλά να το κάνεις με πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο.
1: Ναι, ούτως ώστε χτύπα ξύλο αν συμβεί κάτι, γιατί πολλά μπορεί να συμβούν σε τέτοιες διαδικασίες.
0: Στο νοσοκομείο μέσα θες.
1: Ακόμα και στο πιο μικρό, στο πιο τυπικό. Ναι. Πολλές φορές έχουμε ακούσει, αν είναι κάτι τυπικό να γίνεται κάτι στη συνέχεια, στην πορεία.
0: Με τη βοήθεια της Ζωής Κουτελοπούλου θα πορευτούμε, η οποία, αν κατάλαβα καλά, μας ρώτησε αν είναι να παίξουμε ένα τραγούδι. Κοίτα, θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Επειδή από το πρωί έχει γίνει έτσι viral και όλοι παίζουν, εγώ έλεγα να μην πάμε με τραγούδι. Ωστόσο, επειδή όσο ζω μαθαίνω και επειδή έμαθα ότι η συναδέλφισσα ανήκει στους φαν
1: μαζό, ναι.
0: Και όσο ζω μαζό και επειδή η συναδέλφισσα εδώ είναι και η σχέση καινούρια και εσύ το ίδιο. Δεν μπορώ, παιδιά, η πλειοψηφία κερδίζει. Άντε τι να κάνω.

0: Λοιπόν, υπάρχει και μία ακόμα διάσταση η οποία σχετίζεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία όμως θα τη δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί έχει να κάνει με την σαββατιάτικη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα στην Θεσσαλονίκη, και νομίζω ότι και αυτό που γίνεται τώρα με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη κουβέντα. Μιλάω για την συναυλία. Θα πούμε ακριβώς τι εννοούμε κατά τη διάρκεια όμως της εκπομπής, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η εκπομπή λέγεται 3-5-2 και αυτό είναι ένα αθλητικό ποδοσφαιρικό σύστημα, το οποίο το ακολουθούν αρκετοί.
1: Αρκετοί, ναι.
0: Όχι όλοι.
1: Δύσκολο σύστημα.
0: Είναι δύσκολο.
1: Ναι. Δεν το επιλέγουν πάρα πολύ, είναι για ειδικές καταστάσεις.
0: Ο Λύση το επιλέγει. Έχει άλλη λύση, θα μου πεις ο Λύση. Ακόμα παίκτες του φέρνουν.
1: Πώς το κόλλησες έτσι, πώς το βρήκες έτσι, πώς το πήγες.
0: Είδες, από εδώ, από εκεί, ναι. Ψάχνω εν αγωνίως να βρω έναν τρόπο να πω καλησπέρα στον Γιάννη Βουητσίδη, να μας δώσει λίγο ρεπορτάζ για να ξεκινήσουμε και με την αθλητική διάσταση της εκπομπής.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Όντως, το 352 δεν είναι και το πιο διαδεδομένο. Στην Ιταλία περισσότερο.
0: Α, να, γι' αυτό το είπαμε. Γιατί είμαστε λάτρεις του Ιταλικού ποδοσφαίρου.
1: Το γνωστό κατενάτσιο.
2: Το έχουν. Θυμάμαι και κάποιες ομάδες Ιταλικές είχαν ακόμη και το 3-6-1. Δηλαδή μάζευαν πολύ κόσμο στο κέντρο και τρεις στόπερ πίσω κλπ. Αλλά ο ΠΑΟΚ, αν μη τι άλλο, δεν θυμάμαι να. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν θυμάμαι να έχει παίξει ποτέ 3-5-2. Ο Λουτσέσκου, άλλωστε, πολλοί το έλεγαν και για να τον κατηγορήσουν τροποντινά, ότι δεν ξεκολλά από το αγαπημένο του το 4-2-3-1, έτσι. Άρα, επί Λουτσέσκου τόσα χρόνια, αλλά και με άλλους προπονητές, έτσι, και με τον Γκαρσία και λοιπά, και τώρα 3-5-2 δεν υπάρχει, υπάρχει όμως η εκπομπή του 102 FM, έτσι. Λοιπόν, τώρα για τον ΠΑΟΚ, έχουμε βέβαια και τα αγωνιστικά και τα μεταγραφικά και τα διαιτητικά να τα βάλουμε σε μια σειρά. Για τα αγωνιστικά βέβαια Κυριακή το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΡΙ, 9 το βράδυ στην Τούμπα. Πάντα ένα ντέρμπι με τις δικές του ιδιαιτερότητες, τη δική του σημασία. Ο ΠΑΟΚ έχει διοπλήθουμένο από τα τελευταία αποτελέσματα. Θέλουν να εκπλώσουν κάποιες πυργές μέσα από μια επιτυχία. Και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάνει και το κακό ξεκίνημα στην Ευρώπη με τον αποκλεισμό.
0: Γιάννη μου, επειδή σε χάνουμε κάπως, μήπως κάπου να παραμείνεις λίγο σταθερός για να έχουμε λίγο καλύτερη σύνδεση. Γιατί κάναμε 2-3 διακοπές, οι οποίες δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
2: Ναι, άψογα. Εγώ είναι αλήθεια, είμαι σταθερός, μάλλον το σήμα δεν είναι.
0: Ωραία, ναι.
2: Γιατί εντάξει, εγώ δεν κουνιέμαι εδώ και ώρα.
0: Ωραία, τώρα όμως τώρα το ακούσαμε ολοκληρωμένο όλο αυτό το τελευταίο, οπότε εντάξει, πάμε.
2: Ωραία, λοιπόν, άρα υπάρχουν τα αγωνιστικά ενδιαφέροντα για τον ΠΑΟΚ, πολύ κρίσιμος ο αγώνας στο ντέρμπι της Κυριακής. Θέλει να αλλάξει το κλίμα ο ΠΑΟΚ έτσι μέσα από μια νίκη την Κυριακή. Έχει πάρα πολλά προβλήματα βέβαια, πολλές απουσίες, τραυματίες, ο Γιαννούλης, ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος, ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ από την περασμένη σεζόν κουβαλάν τους τραυματισμούς τους, δεν έχουν παίξει, ο Ελουστόντο είναι τιμωρημένος, άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και βέβαια υπάρχουν και νέα πρόσωπα, έτσι. Από τη Δευτέρα έχει μπει στις προπονήσεις ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα. Δεν αποκλείεται να τον δούμε και στο βασικό σχήμα, λόγω του ότι, όπως είπαμε, λείπουν, δεν είναι διαθέσιμοι και ο Χατζηδιάκος και ο Λουστόντο. Άρα λοιπόν υπάρχει ο Μιχαηλίδης. Μια άλλη επιλογή είναι μόνο του νεαρού του Μπαταούλα. Πολύ πιθανό λοιπόν ο Ντιέγκο Κώστα, ο Βραζιλιάνος, ο οποίος ήρθε έτοιμος, γιατί έπαιζε κανονικά με την Κράσνονταρ μέχρι την περασμένη εβδομάδα. Μπορεί να δούμε λοιπόν να αγωνίζεται από την αρχή ο Ντιέγκο Κώστα. Και ο Κρίστιαν Γιάκιτς μπήκε από χθες στις προπονήσεις. Εξάρι, καθαρό αιμο εξάρι, με όλη τη σημασία της λέξης, και ίσως θα έλεγα παραδοσιακό εξάρι, ο ψηλός, ο οποίος θα θα τρέξει για την ομάδα, θα κόψει, δεν είναι ο πολύ δημιουργικός ποδοσφαιριστής, αλλά από τον ΠΑΟΚ αν μη τι άλλο έλειπε αυτή η δύναμη στα πρώτα παιχνίδια, διαπιστώθηκε αυτό το πρόβλημα με την παρουσία πλέον του Ντιέγκο Κώστα και του Κριστιαν Γιάκιτς. Ευελπιστεί ο ΠΑΟΚ ότι θα γίνει πιο aggressive κατά κάποιο τρόπο, θα είναι λιγότερο ευάλωτος στα αμυντικά του ζητήματα. Άρα λοιπόν δεν αποκλείεται και ο Γιάκιτς να παίξει, νομίζω όμως όχι από την αρχή. Έχει μπει βέβαια κανονικά από την περασμένη εβδομάδα και ο Ούγκρεσιτς. Το κακό με τον ΠΑΟΚ είναι ότι καθυστερούν πάντα οι μεταγραφές, ξεκινάν τα παιχνίδια και μεσούσεις στη σεζόν προσπαθεί ο προπονητής να εντάξει τα νέα πρόσωπα, να βρει τις λύσεις, ξεκινούν οι αγώνες οι ευρωπαϊκοί και λείπουν παίκτες. Είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό τα μεταγραφικά του, έτσι, η κολυσιεργία στις μεταγραφές. Και βέβαια, δηλαδή, center for ψάχνει ο ΠΑΟΚ, δεν έχει βρει ακόμη πέρα από τους δύο διαθέσιμους τον νεαρό το Μύθου και τον Ενδιαγέ. Και βέβαια μην ξεχνάμε, δεν έχει και δεύτερο δεξιό μπακ. Υπάρχει μόνο ο Τζοτζοκένι, ο Άγγλος, αλλά έχει παίξει και τα 10 παιχνίδια από την αρχή της σεζόν. Θα πρέπει και αυτός κάποιες φορές να παίρνει μια ανάσα, ή βέβαια όταν τραυματιστεί, όταν τιμωρηθεί. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει τη σεζόν, έχει παίξει 10 παιχνίδια και δεν υπάρχει στον μπάγκο δεύτερος δεξιός μπάκ. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα που δεν μπορεί να τα καταλάβει κανείς εύκολα, πως σε επαγγελματικό σωματείο με τόσο μεγάλο προϋπολογισμό, με τόση οργάνωση θεωρητική, με πολύ κόσμο γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα σκάουτινγκ και όλα τα σχετικά, πως υπάρχουν αυτές οι ακόμη εκκρεμότητες 5 μέρες πλέον πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου, γιατί στις 15 Σεπτεμβρίου λήγουν οι μεταγραφές. Άρα λοιπόν και με τα μεταγραφικά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ψάξει να φέρει τουλάχιστον 2 παίκτες τις επόμενες μέρες για να νιώσει καλύτερα και ο Αλέσιο Λύση, γιατί και αυτός έπεσε στα βαθιά, ήρθε σε ένα καινούριο περιβάλλον, αλλιώς τα σχεδίαζε, με τον Κωνσταντέλια τα σχεδίαζε. Τελικά ο Κωνσταντέλιας
0: πουλήθηκε, πήρε
2: μεταγραφή, πουλήθηκε. Παίκτες έρχονται τώρα ενώ είναι σε εξέλιξη η σεζόν, υπάρχουν παιχνίδια σημαντικά, να και τώρα το ντέρμπι της Κυριακής. Άρα λοιπόν έρχονται παίκτες οι οποίοι δεν έχουν και το χρόνο να ενσωματωθούν έτσι σταδιακά στην ομάδα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και για τον Αλέσιο Λύση, που δεν είναι βέβαια και πάρα πολύ έμπειρος προπονητής, είναι ένας προπονητής ταλαντούχος, αλλά και αυτός προφανώς θα προσπαθεί έτσι να βρει τις λύσεις για όλα αυτά τα προβλήματα για τα οποία μιλήσαμε. Τώρα, να πω κλείνοντας, ότι υπάρχει το ενδιαφέρον με τα του ΒΑΡ, τα της διαιτησίας, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε ζητήσει μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό τους διαλόγους της γερμανικής διαιτητικής ομάδας, γιατί δεν δόθηκε το καθαρό πέναλτι στον Ενδιαγέ στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο το είδαν όλοι, δεν το είδε ο διαιτητής. Και άντε ο διαιτητής μπορεί να μην βλέπει ο Τσβάιερ, ένας έμπειρος διαιτητής. Είναι αλήθεια και εμείς το είδαμε στο δεύτερο, στο τρίτο replay, καταλάβαμε ότι ήταν πέναλτι. Αλλά το ζητούμενο, και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σήμερα έχουν πάει στην Αθήνα, μια αντιπροσωπεία από τον ΠΑΟΚ για να πληροφορηθεί, θα πάει εκεί στο VAR Center της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Θα είναι ο Στεφάν Λανουά, αρχιδιαιτητής. Θα είναι ο Πάολο Βαλέριο, υπεύθυνος για τα ΒΑΡ της ελληνικής διαιτησίας, και θα ενημερωθούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τι δεν πήγε καλά σε αυτή την περίπτωση και γιατί δεν δόθηκε το πέναλτι. Να κάνω μια εικασία. Προφανώς θα καταλήξουμε στο ότι ο βαρίστας, ο Γερμανός Μίλλερ, ή Μίλλερ δεν ξέρω πώς να το πούμε, ότι αυτός έκανε το λάθος, εν πάση περιπτώσει, ότι το πήρε λίγο αψήφιστα το θέμα και ότι δεν είδε όλα τα replay τα οποία θα τον καθοδηγούσαν στο να στείλει στο VAR τον διαιτητή και να καταλογιστεί το πέναλτι. Αυτή είναι η εκτίμησή μου και οι πληροφορίες μου, θα έλεγα, μέσα από την ΚΕΒ, ότι και ο Στεφάν Λανουά ήταν και χθες στην Τούμπα στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, ότι το λάθος έχει να κάνει με τον κύριο Μίλλερ, ο οποίος δεν είδε όλα τα replay τα οποία έπρεπε να δει προκειμένου να δοθεί αυτό το πέναλτι. Αυτό είναι η δική μου εκτίμηση. Τώρα βέβαια θα έχουμε και την ενημέρωση για το τι θα υποθεί σε αυτή τη συνάντηση.
0: Θα τα περιμένουμε, Γιάννη, για να μπορέσουμε να εκφράσουμε και μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όλο ρεπορτάζ, το αγωνιστικό, το διαιτητικό, σε κάθε περίπτωση όλες τις εξελίξεις από το στρατόπεδο του Δικεφάλου του Βορρά. Να είσαι καλά. Καλησπέρα, καλή συνέχεια.
1: Ωραία, λοιπόν, και από τους ήχους της μουσικής, πάμε για τίτλους ειδήσεων.
0: Πάμε για τίτλους και επιστρέφουμε, ναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φωτιά στο Δήμο Δέλτα, κοντά στην Εθνική Οδό, 2 οχήματα και 4 πυροσβέστες στο σημείο. Εξιτήριο έλαβε 62χρονη τραυματίας από το τροχαίο με το λεωφορείο στη Νεάπολη, εξακολουθεί να νοσηλεύεται, 21 ετών σοβαρά τραυματισμένη. Πρώτο κουδούνι αύριο στα σχολεία όλης της χώρας, στον αέρα παραμένει μεταφορά 1000 μαθητών στη Θεσσαλονίκη. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το Σάββατο η μεγάλη συναυλία του Ρέμου. Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έρευνες στο ιατρείο. Κλιμακώνεται εκ νέου ο πόλεμος ΗΠΑ Ιράν, στα ύψη και πάλι τα καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, κλίμα βαθιάς αβεβαιότητας. Ομιλίες Μαρίας Καριστιανού και Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ σήμερα. Επόμενο δελτίο στις 4.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε, στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, 3-5-2 μέρος δεύτερο. Θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για την Σαββατιάτικη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η οποία πέραν του γεγονότος ότι φαίνεται το ακριβό της παραγωγής, έτσι, με όλα αυτά που έχουν στηθεί εκεί πέριξ της εξέδρας, δεν είναι μόνο η εξέδρα, έτσι, φαίνεται το γεγονός πως πρόκειται για μια πανάκριβη παραγωγή, αλλά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι αυτή η συναυλία, οι πληροφορίες τουλάχιστον που έχω μέχρι στιγμής, λένε πως θα γίνει κανονικά το Σάββατο και πως ο καλλιτέχνης, ο Αντώνης Ρέμος στην προκειμένη περίπτωση, θα αφιερώσει ένα κομμάτι της στον Γιώργο Μαζωνάκη. Εγώ είμαι διαφορετικής άποψης. Εγώ νομίζω πως αν όντως πρέπει να υπάρχει μία αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, καλό θα ήταν αυτή η αναφορά να γίνει με την αναβολή της συγκεκριμένης συναυλίας. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά η μετατροπή της σε ένα αφιερωματικό, η μετατροπή ενός κομματιού της συναυλίας σε αφιερωματικό στον Γιώργο Μαζωνάκη, δεν ξέρω κατά πόσο θα τέριαζε στο όλο κόνσεπτ που έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Και για να το θέσω έτσι και με πρόσωπα, δεν γίνεται να φέρνεις τον Ροναλντίνιο στη σκηνή, δεν γίνεται για μένα, το επαναλαμβάνω, έτσι, οποιοςδήποτε άλλος μπορεί να έχει μια διαφορετική άποψη και εδώ είμαστε κιόλας, αν θέλετε να τη συζητήσουμε. Τους Gypsy Kings που έλεγε και η Ισμαρό νωρίτερα ότι κατά πάσα πιθανότητα θα φιλοξενηθούν στο ένα κομμάτι και σε 15-20 λεπτά να το γυρίσεις και να μετατρέψεις, ας πούμε, όλη αυτή τη συναυλία, όλο αυτό το κλίμα, όλο αυτό τον ενθουσιασμό σε κάτι εντελώς διαφορετικό στη μνήμη ενός τραγουδιστή ο οποίος έφυγε από τη ζωή αδίκως, νεότατος, πριν από μερικές μέρες. Για μένα αυτά τα δύο δεν μου κολλάνε και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν και ενδεχομένως θα ήταν πιο τίμιο, βάλτε τη λέξη τίμιο εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, τη χρησιμοποιώ γιατί έτσι είναι η έκφραση, να έχουμε μια ολιγοήμερη αναβολή, αν αυτό βεβαίως μπορεί να γίνει, από το να έχουμε αυτή την επιδίωξη σε μία, για μία μάλλον συναυλία, όπου η κουβέντα έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα και έχει φουντώσει σχετικά με το άγαλμα. Τώρα το άγαλμα και το όλο κόνσεπτ πάει να χρησιμοποιηθεί και για κάτι το οποίο δεν ήταν στις αρχικές επιδιώξεις ούτε του τραγουδιστή, ούτε της παραγωγής. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν κατά πόσο αυτό, ας πούμε, θα μπορούσε να γίνει και αν θα μπορούσε αυτό να χαρακτηριστεί και ως τίμιο απέναντι και σε αυτούς που έδωσαν το OK και στην πόλη και στον ίδιο τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος φαντάζομαι ότι η βασική του επιδίωξη ήταν αυτή η συναυλία να είναι μια συναυλία γιορτής για τα 30 δικά του χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλάζουν τα πράγματα προφανώς και είναι δύσκολα. Οπότε κρατήστε και αυτή τη δική μου έτσι, τοποθέτηση. Για μένα είναι εξαιρετικά δύσκολο να μετατρέψεις κάτι σε γιορτή τη μία ώρα και τη δεύτερη ώρα σε ένα αφιέρωμα για έναν άνθρωπο που έφυγε και ότι ενδεχομένως καλύτερο θα ήταν να έχει υπάρξει λίγος χρόνος, ενδεχομένως να γίνει και η κηδεία για να μπορέσει μετά να επανέλθει και να κάνει αυτό που έχει στο μυαλό του ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Και πάλι λέω ότι σε σχέση με τις αντιδράσεις που ακούστηκαν, την άποψή μου την έχω πει τις προηγούμενες μέρες, απλά τώρα με αφορμή αυτό για να το κλείνουμε και όλα, επειδή θα ήθελα να το κάνω αυτό το σχόλιο και να παίρνουμε και θέση όπως νομίζω ότι όλοι πρέπει να παίρνουν θέση στα της Θεσσαλονίκης.
1: Είπες τη φράση με την οποία θα ξεκινούσα, λες για να κλείνουμε. Μα δεν κλείνουμε, έχουμε τώρα πόσες μέρες που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, είναι ένα από τα πρώτα θέματα, όλο βγαίνει και κάτι καινούριο. Σήμερα ας πούμε μεταξύ των αντιδράσεων που έχουν βγει προς τα έξω και έχουν εκφραστεί γενικότερα, μία εξ αυτών είναι και από την οικογένεια του γλύπτη που έχει κάνει το άγαλμα, του Ευάγγελου Μουστάκα, το άγαλμα το οποίο έτσι η όλη σύνθεση έχει τοποθετηθεί και στο σημείο το 1974 και όπως μετέφερε σε ρεπορτάζ της στην ΕΡΤ η δημοσιογράφος Αλία Χριστάρα, μέσω δικηγόρων η οικογένεια του γλύπτη εξέφρασε δυσαρέσκεια ως προς το που έχει τοποθετηθεί έτσι το όλο σκηνικό, εκφράζοντας ότι δεν έχει γίνει ο απαιτούμενος σεβασμός στο συγκεκριμένο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης, καθώς έχει γίνει μέρος του σκηνικού και δεν φαίνεται το έργο και αναμένεται να κινηθούν και νομικά.
0: Ναι, αυτό θα το δούμε βεβαίως.
1: Είναι ένα κομμάτι των αντιδράσεων και αυτό.
0: Πάντα το κρατάω εγώ, το αναμένεται να κινηθούν και νομικά με το ότι έχει κατατεθεί μήνυση και αγωγή είναι μέρα με τη νύχτα.
1: Ή οτιδήποτε
0: έτσι.
1: Άλλο.
0: Οπότε θα δούμε πού θα καταλήξει, γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση της κουβέντας σε ένα άγαλμα το οποίο εδώ και 10 μέρες, και αυτή ήταν η δική μου πρώτη και για μένα και πιο σοβαρή, ας πούμε, από δικής μου πλευράς ένσταση, ότι παραμένει κλειστή η πλατεία εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν μπει αυτά τα οδοφράγματα τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως στις μεγάλες πορείες της ΔΕΔ δεξιά και αριστερά. Έχει αποκλειστεί το άγαλμα, έχει αποκλειστεί η πλατεία. Ο κόσμος πρέπει να κάνει κάπως παράκαμψη mm-hmm. για να περάσει από ένα πλακόστρωτο το οποίο τις φυσιολογικές μέρες Θεσσαλονίκης είναι ελεύθερο.
1: Ελεύθερο, ναι. Έτσι.
0: Αυτό εμένα μου έκανε άσχημη εντύπωση. Τώρα όλα τα υπόλοιπα θα δούμε. Και κρατάω βέβαια και το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει, τουλάχιστον που να τη γνωρίζω εγώ, κάποια επίσημη αντίδραση από την πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει, ας πούμε, μείνει στο να λέει ότι έχει γίνει μια τοποθέτηση μέσω Facebook,
1: ναι,
0: ενός αντιδημάρχου, και αυτό είναι, δεν θα υπάρξει κάτι άλλο. Το Υπουργείο Πολιτισμού βεβαίως έχει νύψει τα σχήρας του εξ αρχής, λέγοντας ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Οπότε πορευόμαστε κάνοντας την κουβέντα έτσι, εσωτερικά.
1: Η οποία συνεχίζεται η κουβέντα.
0: Ναι, συνεχίζεται. Γιατί όχι. Αυτό είναι καλό. Εμένα μου αρέσει, ας πούμε, αυτό.
1: Και ίσως και θα συνεχιστεί και μετά, βλέποντας τι θα έχει γίνει, γιατί αναμένεται και ένα μεγάλο drone show και διάφορα έτσι. Φαντασμαγωρικό γενικότερα να είναι,
0: ναι,
1: το show.
0: Okay. Τώρα που είπες drone show, mm-hmm. Υπενθυμίζω ότι όταν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο με φόντο τον Παρθενώνα, είχε πέσει ο πέλεκης της δικαιοσύνης πολύ βαρύς,
1: ναι,
0: στα κεφάλια κάποιων,
1: ναι,
0: κάτω στην πρωτεύουσα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και το θέμα ήταν τότε πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Για να δίνουμε και την αντίστοιχη και τις αντίστοιχες κινήσεις στα ίδια ακριβώς θέματα όταν γίνονται στην πρωτεύουσα.
1: Μένει να γίνει η συναυλία, να δούμε και επιτέλους τι θα δούμε σε αυτή τη συναυλία και πόσος κόσμος θα είναι εκεί. Αναμένεται πάρα πολύ πάντως. Αυτές, ναι, είναι οι πρώτες εκτιμήσεις.
0: Και οι προετοιμασίες. Αυτό το πράγμα δείχνουν, mm-hmm. ότι αναμένεται πάρα πολύ κόσμος. Δεν μπορώ να εξηγήσω εγώ διαφορετικά για ποιο λόγο έχουν εμφανιστεί διάσπαρτες κατασκευές με γιγαντοοθόνες, ναι, ας πούμε, και από την πάνω πλευρά της Μεγάλου Αλεξάνδρου εκεί προς το θέατρο ή σε εκείνο το πλακόστρωτο που οδηγεί στην ΔΕΘ. Mm-hmm. Οψιόμεθα. Καλά κρατεί η κουβέντα, ψύχρεμα γίνεται μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν τελευταία μέρα αύριο υπάρξει κάτι το οποίο ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα. Αλλά με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εγώ θέλω να το επαναλάβω ότι η τιμή έρχεται με αναβολή.

0: Σήμερα ολοκληρώνεται και η πρώτη αγωνιστική του Champions League. Έχουμε ακόμα λίγες αναμετρήσεις. Ήταν τριήμερο αγώνων. Στις 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ρώμα, την ίδια ώρα Αϊτχόβεν Σαχτάρ, στις 10 Κόμο Λιψία, Μπάγερν Μπόντο Γκλιμτ, Μάντσεστερ United Τσαμπάχ και Σλάβια Πράγα Λανς. Να πούμε όμως ότι έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα και επί ελληνικού εδάφους, ξεκινώντας από το παιχνίδι του Αστέρα κόντρα στον Άρη για το κύπελο στις 6 παρατέταρτο και στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Κηφισιά είναι το παιχνίδι για εξαναβολή σαν αγωνιστική τη Super League.
1: Ο Άρης, ο οποίος κάπου το πήρε το μάτι μου, έχει και μεταγραφή κιόλας. Μεταγραφή κεντρικού αμυντικού, αυτό που ήθελε όλο το καλοκαίρι το έκανε στις 10 Σεπτεμβρίου.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Μ' αρέσει που πάντα βγάζεις έτσι μια αισιόδοξη νότα. Όχι, μερικές φορές σμαρώ, συγγνώμη, αλλά είναι αργά μερικές φορές. Είναι αργά. Δηλαδή, όταν έχεις αποκλειστεί. Εγώ μιλάω για την άλλη ομάδα τώρα, δεν μιλάω για τον Άρη.
0: Ο πόνος είναι αλλού πάλι.
1: Ναι, φυσικά. Ο καθένας όπου μπορεί. Ο καθένας όποιο πόνο έχει. Ναι, εντάξει. Όταν έχεις αποκλειστεί και λες εντάξει, οκ.
0: Όχι,
1: ποτέ δεν είναι αργά. Είναι αργά.
0: Μοιράσου αυτά που έχεις μέσα σου.
1: Όχι, δεν θέλω να μοιράσω αυτά που έχω μέσα μου, γιατί δεν θέλω να φάω τον χρόνο του Τάσου. Έτσι. Δεν έχει ο άνθρωπος τώρα καμιά όρεξη να μας ακούει εμάς με τους δικούς μας πόνους.
0: Έχει και παιχνίδι σε λίγο.
1: Τάσο, τι κάνεις, Τάσο Πακλατζής,
0: με το ρεπορτάζ
2: του Άρη.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, Τζον Σούταρ.
1: Τζον Σούταρ. Ωραίο όνομα για συνθήματα στην κερκίδα.
2: Ναι.
1: Το Σούταρ.
2: Σκοτσέζος, διεθνής. Μετήχε στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Σκωτίας στο Μουντιάλ. Έπαιξε στα παράζ κόντρα στην εθνική μας ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι στο rotation της εθνικής ομάδας. Έτσι. Στην Αμερική δεν έπαιξε, δεν επιλέχθηκε να παίξει σε κάποιο από τα παιχνίδια. Αλλά είναι εν ενεργεία διεθνής. Είναι ένας παίκτης που αγωνιζόταν στην Rangers. Ο Άρης τον αποκτά με μεταγραφή 3 ετών. Τριετούς διάρκειας η συμφωνία έρχεται την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη κατά πάσα πιθανότητα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή θα βρίσκεται στην πόλη μας για να υπογράψει με την ομάδα του Άρη. Όντως ο Άρης έχει καθυστερήσει, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, γιατί το τελευταίο διάστημα έκανε 2 κινήσεις εκεί που τις χρειαζόταν. Τις χρειαζόταν πολύ νωρίτερα για να μπορέσουν να μπουν στην καθημερινότητα και στις προπονήσεις, να είναι αγωνιστικά δηλαδή έτοιμοι. Φάνηκε ξεκάθαρα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας, εκεί όπου ο Γκένσεν κάνει φιλότιμες προσπάθειες να μεταλλαχθεί από οχτάρι, από μέσος δηλαδή, σε κεντρικό αμυντικό. Δεν μπορεί κανείς να του ζητήσει ευθύνες, ίσα-ίσα το αντίθετο. Ήρθε και ο τραυματισμός του Φαμπιάνο, που είναι ακόμα στα πιτς. Έχει ξεκίνησε σιγά-σιγά, αλλά δεν είναι έτοιμος. Θα δούμε αν μπορείς να παίξει την Κυριακή στην Τούμπα. Και πλέον ο Άρης έχει 3 ενδυνάμει βασικούς στόπερ. Mm-hmm. Νομίζω ότι με τον Σούταρ καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ανάγκες εκεί, γιατί έχει και 2 ακόμα νεότερους ποδοσφαιριστές, τον Τιάμ και τον Κάμψη, δηλαδή 5 κεντρικούς αμυντικούς. Αυτοί μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα στο κύπελο ή σε κάποια παιχνίδια που θα χρειαστεί να πάρουν αγωνιστικά λεπτά και εμπειρία. Αλλά το να υπάρχουν 3 πλέον έμπειροι κεντρικοί αμυντικοί, 2 μεταγραφές. Γιατί στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ο Σούταλο έδειξε στο πρώτο ημίχρονο ότι έχει ποιότητα και μπορεί να προσφέρει και έχει και σωματικά προσόντα στο 1,88, καλό στο ψηλό παιχνίδι, αλλά μετά από το 55-60 δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την πολύ ομάδα, ήταν πίσω σε θέμα φυσικής κατάστασης. Ο Σούταρ δεν έχει τέτοιου είδους θέματα, αλλά το να έρχεται από την Βόρεια Ευρώπη σε μια μεσογειακή χώρα όπως η Ελλάδα, σίγουρα θέλει και ένα χρόνο προσαρμογής. Mm-hmm. Η παρουσία του εδώ, άλλες και στις καιρικές συνθήκες, άλλο το ποδόσφαιρο, γενικότερα θα πρέπει να βρει ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει να προσαρμοστεί. Τώρα πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Έχει ιδιαιτερότητες. Έχει νέα δεδομένα, γιατί το νέο format επιβάλλει 2 κάτω των 23 ποδοσφαιριστές να παίξουν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό γίνεται από την ΕΠΟ για να τονωθεί λίγο το ελληνικό στοιχείο στα παιχνίδια αυτά. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι 2 θα πρέπει να ξεκινήσουν το παιχνίδι και να τελειώσει ο αγώνας με 2 ποδοσφαιριστές αυτής της κλάσης, δηλαδή κάτω των 23 ετών Έλληνες. Δηλαδή αν γίνει κάποιος από τους 2 αλλαγή θα πρέπει να πει ένας με τα ίδια χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Έλληνας κάτω των 23. Σε όλη

0: διάρκεια του παιχνιδιού. Έτσι λοιπόν πάει ο Άρης πιθανότατα με τον Μποριατζίδη που είναι η πρώτη επιλογή για τον προπονητή της ομάδας του Άρη και τον Χαρούπα. Ο Μποριατζίδης θα παίξει ως ανασταλτικός μέσος, αμυντικό χαφ δηλαδή, και ο Χαρούπας θα καλύψει την δεξιά πτέρυγα της ομάδας, μπορεί να είναι μεσοεπιθετικά ή πιο πίσω, παίζει όλη τη γραμμή, άρα αυτές θα είναι οι δύο αλλαγές του Άρη. Θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές στην ενδεκάδα της ομάδας. Θα μπει και πάλι ο Πετρής, θα ξεκουραστεί ο αριστερός οπισθοφύλακας της ομάδας του Άρη, ο Ρίτσαρς, οπότε ο δεξιός οπισθοφύλακας, ο Διούδης ενδεχομένως να πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια, απέξει ο Μύρης στην κορυφή. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται και αναμένεται κάπως να ανακατέψει την τράπουλα ο Γρηγορίου, να δώσει σε 4-5 πρόσωπα φανέλα βασικού συν τους δύο νεαρούς και να ξεκουράσει κάποιους από τους βασικούς που έχει στο μυαλό του για το παιχνίδι της Κυριακής στην Τούμπα. Γιατί δεν είναι μόνο το σημερινό παιχνίδι, και θα ολοκληρώσω με αυτό, γιατί ο Άρης έχει να δώσει 4 αγώνες, είχε ρεπό την πρώτη αγωνιστική της Phase Link του Κυπέλλου. Οπότε ξεκινάει με το παιχνίδι του Αστέρα εκτός και είχε την ατυχία, αν θέλετε, να έχει τα δύο παιχνίδια με τις ομάδες της Super League εκτός έδρας. Δηλαδή θα παίξει έξω με τον Αστέρα και έξω με τον Παναθηναϊκό και θα έχει μέσα τα δύο παιχνίδια τα οποία είναι με μικρότερες ομάδες, μικρότερες κατηγορίες, Super League 2, δηλαδή τη Μαρκό και τον Πανσεραϊκό. Αυτό σημαίνει ότι λογικά θα χτυπηθεί με τον Παναθηναϊκό για τους περισσότερους βαθμούς στα μεταξύ τους παιχνίδια, σε αυτά τα παιχνίδια. Οπότε θέλει να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Νομίζω ότι για τον Άρη η πρωτιά στο, ας το πούμε, όμιλο, σε αυτό το γκρουπάκι, γιατί είναι ανακατεμένα τα γκρουπ, είναι το παιχνίδι των Παναθηναϊκών. Είναι το πιο δύσκολο. Εκεί θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί για να προκριθεί κατευθείαν στην επόμενη φάση. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι θα προσπαθήσει να αφήσει πίσω του τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ, αυτό το 5-0, για πολλούς και διάφορους λόγους, και είναι λογικό, έχει προβληματίσει η εικόνα και το αποτέλεσμα, αλλά και η εικόνα της ομάδας γενικότερα. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι θα κάνει ταξίδι, θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη αύριο και την Κυριακή θα πρέπει να πάει στη γειτονική Τούμπα από το Χαριλάου, έτσι χαριτολογώντας το λέω, να παίξει κόντρα στο ΠΑΟΚ στο κλασικό ντέρμπι της Βορείου Ελλάδος. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον Άρη και θα πρέπει να βρει και τον τρόπο για να ξεφύγει από την εσωστρέφεια που δημιουργήθηκε μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ. Θα δούμε. Πρώτα, το σημερινό παιχνίδι στο οποίο θέλει οπωσδήποτε νίκη και εφόσον περάσει το σημερινό παιχνίδι θα κάνουν οι παίκτες του Άρη, θα επικεντρωθούν μάλλον στο κλασικό ντέρμπι αυτό το κυριακάτικο, το οποίο έχει ασφαλώς μεγάλο βαθμό δυσκολίας για τον Άρη, ο οποίος δεν είναι και στα καλύτερά του αυτή τη στιγμή, παίζει και εκτός έδρας και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αντιπαλότητα σε αυτά τα παιχνίδια ακόμα σε οποιοδήποτε άθλημα και σε οποιαδήποτε ηλικία, έτσι. Οπότε θα περιμένουμε σήμερα να δούμε την εξέλιξη της αναμέτρησης με τον Αστέρα Άκτορ στις 6 παρατέταρτο η αναμέτρηση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.

0: Ταιριάζει κάπως το τραγούδι με το σχόλιο που έχω να κάνω. Καλή σχολική χρονιά για αύριο. Μεγάλη παράκληση στους υπεύθυνους οι οποίοι βγάλαν τη νέα υγειονομική διάταξη του Υπουργείου Υγείας για τα προϊόντα που υπάρχουν στα κηλικεία. Βάλτε κάτι νόστιμο και σοκολατούχο.
1: Μα
0: κάντε μια εξαίρεση.
1: Τι εννοείς, δεν είναι νόστιμο το κεφίρ?
0: Κάντε μια εξαίρεση.
1: Το αριάνι δεν είναι νόστιμο. Τι εννοείς?
0: Με κεφίρ και αριάνι θα πρέπει να βάλετε και χαρτί υγείας να πουλάτε στα κηλικεία.
1: Εντάξει, θα το εξετάσουν και αυτό, φαντάζομαι.
0: Ναι. Ας το εξετάσουν από τώρα. Αλλά βάλτε και κάτι ανθυγιεινό. Έστω ένα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μια σοκολατίτσα. Και υγείας να είναι. Βγάλανε και τις υγείας. Αυτές με 80% κακάο.
1: Όχι.
0: Που δεν τρώγονται από νορμάλ ανθρώπους. Βάλτε αυτές.
1: Όχι, απαγορεύονται όλα. Εμείς που τα φάγαμε.
0: Γι' αυτό εσύ είσαι ένθερμη της απαγόρευσης. Γιατί εσύ τα έφαγες.
1: Εγώ τι έχω φάει σε αυτά τα κηλικία δεν λέγεται.
0: Εγώ τι έχω φάει σε αυτά τα κηλικία δεν λέγεται.
1: Θα λέμε ιστορίες. Πλέον. Τι έχω φάει, θυμάσαι
0: τότε. Έχεις βάλει τριπλό κρουασάν στην τοστιέρα. Τριπλό κρουασάν, το ένα πάνω απ' το άλλο.
1: Και δεν μπορώ να πω και κάτι. Ναι. Και το γνωστό γαλατάκι μαζί.
0: Και το γνωστό γαλατάκι μαζί, ναι. Σας παρακαλώ, απαγορεύονται πατατάκια, γαριδάκια, τσίπς και παρόμοια τυποποιημένα προϊόντα. Απαγορεύονται σοκολάτες, κρουασάν, κέικ, πάστες, παγωτά και μπισκότα με ζάχαρη. Σε όλα συμφωνούμε, έτσι. Χαριτολογώντας το λέμε. Απαγορεύονται, εδώ να σας δω, γύρος και μπαπ. Δηλαδή, βρέθηκε άνθρωπος ο οποίος λέει ότι παραγγέλνουν κεμπάπ, πρέπει να το απαγορεύσουμε. Οκ. Okay,
1: επιτρεπόταν ο γύρος τόσο χρόνια
0: δεν
1: και γύρω στα σχολεία.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ας στείλει κάποιος μήνυμα, κάποιος γονιός, ας πούμε. Επεξεργασμένα κρέατα και αλλαντικά. Άντε, καμιά γαλοπούλα, εγώ ήξερα. Ναι. Επεξεργασμένα κρέατα.
1: Αυτά...
0: Δηλαδή, τι τρώγανε μέσα στα σχολεία.
1: Όντως. Είναι προς απαγόρευση.
0: Απαγορεύονται, λέει. Σωστά, hot dog, ναι. Αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά. Χελ. Δηλαδή πήγαινες. Συγγνώμη, τώρα διαφήμιση. Όχι, εντάξει. Ναι. Ενεργειακά ποτά. Άντε, μου φύγε. Δηλαδή, να μην κάνουμε όμως τα πιτσιρίκια και τη ζωή τους τόσο κόλαση.
1: Έχεις...
0: Βάλτε κάτι, ρε παιδιά.
1: Έχεις το τι επιτρέπετε. Μήπως μας νοστιμέψεις λίγο.
0: Μισό λεπτό. Πριν από εσάς, για εσάς. Φρέσκα φρούτα εποχής.
1: Ωραία.
0: Ατομικές μερίδες λαχανικών. Μούρλια μιλάμε, έτσι. Αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Έλα, αγόρι μου,
1: μάλιστα,
0: πάρε δύο κομμάτια αποξηραμένο ανανά να φας. Να σου ανέβει λίγο η ζάχαρη. Γιαούρτι και λευκό γάλα. Εδώ κολλάει και το αριάνι και το κεφίρ.
1: Και το χαρτί υγείας.
0: Και το χαρτί υγείας, ναι. Παστέλι.
1: Παστέλι. Όλα τα παιδιά.
0: Ξηρή καρπή, αλλά προσοχή. Ξηρή καρπή χωρίς αλάτι ή ζάχαρη σε ατομική συσκευασία στη δευτεροβάθμια. Μόνο. Προϊόντα λέει μόνο ολικής άλεσης και σάντουις φτιαγμένα με αγνά υλικά και ελληνικά τυριά. Γαλέτες. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κηλικείο. Αυτό είναι επίσκεψη μηνιαία στο διατροφολόγο της γειτονιάς. Με συγχωρείτε, ρε παιδιά. Δηλαδή, βάλτε και κάτι ανθυγιεινό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Λες να πέσει πείνα.
0: Όχι απλά θα πέσει πείνα, γιατί ταυτόχρονα ξέρεις και τι γίνεται. Μετατρέπουν για ακόμα μια φορά και τους εκπαιδευτικούς, αλλά αυτό είναι μεγάλο θέμα και δεν είναι για πλάκα.
1: Παρόλο, όχι, που τώρα λέμε,
0: παρόλο που τώρα
1: για
0: το κάνουμε
1: το.
0: Στην πλάκα,
1: ναι, ναι.
0: Μετατρέπουν τους εκπαιδευτικούς σε χωροφύλακες. Γιατί σου λέει, τι κάναν τα παιδιά με αυτό το μενού, πέραν τηλέφωνο τον delivery και λέγανε, ρε, σπίστε ένα φραπεδάκι γλυκό με γάλα στο τάδε σχολείο, στο κάγκελο, ξέρεις πού.
1: Ναι.
0: Τους ξέρανε.
1: Ναι.
0: Όλοι τους ξέρανε. Πηγαίνανε τσακ τώρα πλέον. Στο Τέξας μόνο delivery. Απαγορεύεται και το delivery. Και ποιος θα το ελέγχει? Ο εκπαιδευτικός. Δηλαδή θα πας να πάρεις καφέ, άμα είσαι ένας παιδί της τρίτης λυκείου, από το κάγκελο έτσι όπως το έπαιρνες πέρσι, και θα φας αποβολή. Γιατί αυτό γίνεται. Αυτό θα γίνει. Όπως γίνεται με το κάπνισμα. Γιατί στα ιδιωτικά δεν ξέρω τι γίνεται. Στα δημόσια σχολεία που έχω εικόνα, κυρίως της Δυτικής Θεσσαλονίκης, το κάπνισμα, οι αποβολές φεύγανε σύννεφο.
1: Ναι.
0: Σύννεφο.
1: Δεν θέλω να θυμηθώ τι γινόταν στο δικό μου το σχολείο.
0: Έλα τώρα. Ήμασταν τότε large, άλλες εποχές. Δηλαδή,
1: ήταν γνωστός ο χώρος.
0: Εποχή, ας πούμε.
1: Το καπνιστήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρχε το καπνιστήριο.
0: Κοίτα, εγώ αυτό δεν το αναπολώ. Καλά κάνουν για το τσιγάρο.
1: Ναι, φυσικά,
0: εντάξει,
1: δεν το συζητώ.
0: Αλλά ρε παιδιά, δηλαδή μια σοκολατίτσα, κάτι. 30 γραμμαρίων, βάλτε ατομικά κάτι. Κάτι λίγο με ένα ψήγμα ανθυγιεινή ζωή και ευχαρίστηση.
1: Είναι από του λόγου που ίσω δεν ζηλεύω να ξαναγυρίσω στο σχολείο με αυτό το μενού,
0: ναι,
1: που υπάρχει.
0: Δηλαδή, αυτό το μενού δεν. Τι, θα πέσει πείνα.
1: Ναι, θα πέσει πείνα, όντως.
0: Θα πέσει πείνα. Ναι. Ελπίζω η πείνα να είναι στομαχική και να μην είναι και εκπαιδευτική κιόλας.
1: Θα αναπολούμε
0: να την, παλιά, και τα κενά.
1: Την παλιά καλή τυρόπιτα.
0: Όχι.
1: Τη σφολιάτα.
0: Εδώ τέτοιο. Μία ήταν η παλιά καλή. Δηλαδή δεν ήταν τυρόπιτα, ήταν ζαμπονοκασερόπιτα.
1: Αυτό, ας πούμε, φώναζε, είμαι ανθυγιεινό από μόνο του.
0: Ναι.
1: Αλλά μην φτάσουμε.
0: Έβαζες και το κακάο και μετά
1: Ναι, γινότανε.
0: Όχι γινότανε, γίναμε και φύγαμε.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Υπάρχει μια φλόγα που δεν σβήνει ποτέ. Η φλόγα της ζωής, της αλληλεγγύης, της εθελοντικής αιμοδοσίας. Μια διαδρομή που ενώνει όλη την Ελλάδα. Για κάθε άνθρωπο που περιμένει μια δεύτερη ευκαιρία. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Γίνε μέρος της φλόγας.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: ΕΡΤ. Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις.

Γιάννης Μαθές, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν νωρίτερα μαζί μας και κουβεντιάσαμε για αυτήν την πραγματικά εξαιρετική δουλειά που μπορείτε να τη βρείτε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Με τα γόνατα χορεύουν είναι ο τίτλος της νέας δουλειάς του Γιάννη Μαθέ με τον Μάνο Σαγκρή και τις συμμετοχές της Ελένης Τσαλικοπούλου, της Δήμητρας Γαλάνης και τόσο σπουδαίων μουσικών. Να, εδώ το μ' αρέσεις. Από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε και είχαμε κουβεντιάσει και τότε με τον Γιάννη Μαθέ, υπάρχουν αυτοί οι στίχοι που ξεκινούν σχεδόν σαν, πώς θα το πω, σαν ερωτική εξομολόγηση. Γρήγορα όμως υπάρχει μια μετατροπή σε μια αποδοχή του άλλου, χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Αυτή λοιπόν η εικόνα των διαφορετικών χρωμάτων, των ιδεών που δεν είναι συμβατικές πολλές των περιπτώσεων, είναι ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δύο εξαίρετων αυτών ανθρώπων από το χώρο της μουσικής. Προς τη μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε και σήμερα και συνεχίζω. Δεν γίνεται να μην ακούσουμε και τούτο, ένα από τα δύο μεγάλα ντουέτα του δίσκου. Η παρουσία της Δήμητρας Γαλάνη, μας το είπε και ο Γιάννης Μαθές, έχει και ένα ιστορικό βάθος στη δική του πορεία. Μια γνωριμία που ανάγεται στα πρώτα επαγγελματικά του χρόνια και με αυτούς τους στίχους που λένε, μιλάνε για την αγάπη σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, σαν πληγή, και εκείνη η φράση «πόσο μισώ να σ' αγαπώ» τελικά είναι ο πυρήνας της αντίφασης.

κάρφωσε στον νόμο σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί. Οι δευτέρες μου γεμάτες στο μετρό δυο επιβάτες,

Να ακούσουμε και το δεύτερο ντουέτο του δίσκου, αυτή τη φορά με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, και το τραγούδι αυτό μια εξομολόγηση για έναν έρωτα που γίνεται πληγή, αλλά ταυτόχρονα εκφράζεται και ως μάνα και φώνησα. Κακό του έρωτα.

Τι λέγαμε νωρίτερα, ότι δεν εκφράζεται, συσσωρεύεται και τελικά γίνεται εκρηκτικό. Να, το τελευταίο τραγούδι, το άλμπουμ. Για την αλήθεια που διαλέγεται, για την αγάπη που δεν εκφράζεται, για τον πόνο που κρύβεται. Μάνος Αγκρής, Γιάννης Μαθές.

0: Αύριο κανονικά στην ώρα μας, 4 και 5 περίπου το απόγευμα εδώ, για να κάνουμε ένα εξαίρετο μουσικό ταξίδι από αυτά που σας αρέσουν.
1: Ίσως το τέλος σε κραγείς.
0: Τη Δευτέρα θα είναι μαζί μας ένας εξαίρετος μουσικός και ερμηνευτής, εγγονός του σπουδαίου κριτικού λιράρη του Μανώλη Ανδρουλάκη και γιος του τραγουδιστή του Νίκο Ανδρουλάκη, με τον οποίο έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές. Γεια σου Νίκο, αν μας ακούς. Ο Αντώνης Ανδρουλάκης θα είναι μαζί μας για να μας παρουσιάσει την πόλη βραδινή του, τη νέα του δισκογραφική πρόταση. Οπότε κάπως έτσι θα κλείσω σήμερα, μέχρι το αυριανό ραντεβού. Από τον Γιάννη Σκερλίδη που ήταν στο μικρόφωνο και τη Δώρα Δασκάλου που φρόντισε επιμελώς τους ήχους, να είστε καλά όλοι σας, καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξιτήριο πήρε σήμερα 62χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό σοκαριστικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω στον κόσμο που περίμενε σε στάση στη Νεάπολη. Η ιατρική τραυματίας, μια νεαρή 21 ετών που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Στο μεταξύ, παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής τονίζουν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό μαρτύρονται γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο στο σημείο για περισσότερα από 800 μέτρα και αναγκάζονται να περιμένουν το λεωφορείο μέσα στο δρόμο. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες, ίσως και έναν μήνα. Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο, ενώ αυτοψία παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε το πρωί στο ιδιωτικό ιατρείο. Το πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεναγήθηκε στις υποδομές που αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Τη σημαντική συμβολή της Σαμάλ Αλαμουντίν στη διεθνή προβολή των θέσεων της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο, την πρέσβυρα καλής θελήσεως UNESCO, διεθνούς φήμης δικηγόρο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναταράξεις και πάλι στην παγκόσμια αγορά ενέργειας λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, θέτοντας σε εγρήγορση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης που εξετάζει νέα μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να εκτινάσει ξανά τις τιμές της ενέργειας και να επαναφέρει τον εφιάλτη του πληθωρισμού στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, τη δεύτερη αύξηση επιτοκίων μέσα στη χρονιά, επιχειρώντας να ανακόψει εγκαίρως ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Για θράσος και απίστευτα ψέματα, χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7.30 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του ΚΚΕ. Αυτή την ώρα η εκδήλωση του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ομιλήτρια την Πρόεδρο Μαρία Καριστιανού. Το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη εξετάζει σοβαρά η οικογένεια του αείμνηστου γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου του με αφορμή το στήσιμο της γιγαντιαίας εξέδρας για τη δωρεάν επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, για την οποία έχουν εκφραστεί και αρκετές αντιδράσεις. Ηλιοφάνη αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Θερμοκρασία από 16 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Ο Γκραμάντικ εμφανίστηκε στην Ελλάδα το Σάββατο 27 Ιουνίου στην πλατεία νερού στο πλαίσιο του Release Athens 2026. Μαζί με τον Γκραμάντικ εμφανίστηκαν φυσικά οι Pet Shop Boys, το Line Up και η Saint Etienne. Σλοβαίνος παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής. Αυτή τη στιγμή διαμένει στη Νέα Υόρκη ο Γκραμάντικ. Εμείς διαμένουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη, η οποία την είχε την μυρωδίτσα της σήμερα. Ανακοίνωση γι' αυτό το λόγο εξέδωσε η εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων, σχετικά με την έντονη δυσοσμία που επικρατούσε σε διάφορες περιοχές Θεσσαλονίκης σήμερα από το πρωί της Πέμπτης. Η χαρακτηριστική αυτή έντονη και δυσάρεστη μυρωδιά είναι το τελικό αποτέλεσμα του ευτροφισμού. Όταν το νερό φτάνει σε αυτό το στάδιο, η μυρωδιά προέρχεται, σου λέει, από τις εξής διαδικασίες: από σύνθεση χωρίς οξυγόνο, καθώς το οξυγόνο στο νερό τελειώνει, οι ζωντανοί οργανισμοί και τα φύκη πεθαίνουν. Τότε αναλαμβάνουν δράση κάποια ειδικά βακτήρια, τα αναερόβια, τα οποία αποσυνθέτουν αυτή την νεκρή ύλη χωρίς τη χρήση οξυγόνου. Αυτή λοιπόν η αναερόβια αποσύνθεση παράγει αέρια όπως το υδρόθιο, η αμμονία και το μεθόνιο και εξού μεθάνιο. Εξού λοιπόν και αυτή η έντονη και άσχημη μυρωδιά που επικρατούσε σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σε άλλα νέα, καλώς μας ήρθατε. Και πόσο χαίρομαι που ήδη οι κοριτσάρες μου, οι όμορφες, είναι εδώ στην όμορφη παρέα μας. Εδώ και σήμερα, λέει, στο Άκου να δεις, Στέλλα και Νατάσα μαζί σου, για να απολαύσουμε τις ωραιότερες μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και σήμερα σε μια εκπομπή σφινάκι, μέχρι τις 6 δηλαδή θα είμαστε κοντά σας, όχι μέχρι τις 7, διότι στις 6 συνδεόμαστε με το περίπτερο της ΕΡΤ και από εκεί θα ακούσετε μία εκπομπή από τις 6 έως και στις 8 με Ελένη Γιατρού και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Σήμερα λοιπόν 5η, 10 του μηνού, στα 13 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε κίνηση. Εσείς πολύ πολύ προσεκτικά. Σήμερα λέει 10 του Σεπτέμβρη γιορτάζει Μινοδώρα, Μητροδώρα, Νυμφοδώρα, ό,τι είναι σε δώρα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Επίσης, αν σήμερα αξίζει να σημειώσω, μιας και βρισκόμαστε και σε ρυθμούς 90ης death, αλλά και 41ου φεστιβάλ δράμας, σαν σήμερα το 1995, προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», η οποία κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. Λοιπόν, έλατε στην παρέα μας, θα πούμε εμείς τα δικά μας, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, το δικό σας vibe, την ενέργειά σας, τη θετική σας διάθεση, την αισιοδοξία από εμάς την έχετε, στα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, πειραγμένο Σίνερμαν για τη συνέχεια από Νίνα Σιμών και φύγαμε.

ήδη 10 του Σεπτέμβρη. Άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Πάντως λέει ένα καλοκαίρι, εγώ το πήγαινα από την αρχή. Και άκου να δεις, ο πλανήτης κατέγραψε τον θερμότερο Αύγουστο όλων των εποχών φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Ο συγκεκριμένος μήνας, δηλαδή ο Αύγουστος, αναδείχθηκε ως ο πιο θερμός που έχει μετρηθεί ποτέ, ανεξαρτήτως εποχής, σηματοδοτώντας ένα νέο ρεκόρ στις παγκόσμιες θερμοκρασίες. Τα δεδομένα της υπηρεσίας, τα οποία ανάγονται έως και το 1940, υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Παράλληλα, να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρώπη βίωσε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, ενώ και η Ελλάδα επηρεάστηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο μετεωρολόγος, ο κλέαρχος ο Μαρουσάκης, εξέδωσε προειδοποίηση για την επικείμενη αλλαγή του καιρού, η οποία αναμένεται να φέρει κακοκαιρία αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα φαινόμενα θα περιλαμβάνουν βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους, ενώ θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται λόγω της πιθανότητας έντονων βροχοπτώσεων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκη, σήμερα Πέμπτη, έχουμε κάποιες νεφώσεις που θα πυκνώσουν περισσότερο το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όμοια η κατάσταση για αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, αλλά το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο έτσι, θα έχει μία αστάθεια όπως σας προαναφέραμε. Θα έχουμε και στην πόλη μας λίγη πτώση της θερμοκρασίας και ενδεχομένως κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες. Λοιπόν, συνεχίζουμε με αγαπημένο Iggy Pop και Cry for Love. 2-3-13-3-3-8-4-20. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-22-8. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στη Κουντουριώτου. Στην 26η Οκτωβρίου από ό,τι βλέπω, στην Καρόλου Ντίλ και στην Ολυμπιάδος. Κατά τα άλλα και Αγίου Δημητρίου. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς.

Άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης, 10 του Σεπτέμβρη, και επειδή πολλής λόγος γίνεται για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου εδώ στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σας τα λέγαμε και εμείς χθες μέσα από αυτή την εκπομπή και θέλουμε φυσικά τις δικές σας τις απόψεις. Γνωστή ιστοσελίδα έκανε, ας πούμε, σαν δημοσκόπηση κάπως, ήθελε να καταγράψει την γενικότερη άποψη του κοινού. Σχεδόν 2.000 αναγνώστες ψήφισαν, το 48% εδώ των Θεσσαλονικών θεωρεί ότι η επιλογή αυτού του σημείου υποβαθμίζει το εμβληματικό τοπόσιμο, ενώ το 28% εκτιμά ότι το αναδεικνύει. Από κοντά ακολουθεί και, ας πούμε, η συνδυαστική οπτική, που δεν αξιολογεί το ζήτημα ως ουσιώδες για τον δημόσιο διάλογο της πόλης, καθώς το 20% όσων συμμετείχαν σε αυτό το poll δείχνουν μηδενικό ενδιαφέρον για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, ενώ ένα 4% δεν θεωρεί σημαντικό το πού ακριβώς θα στηθεί η σκηνή. Αλλά, ξαναλέω, το 48%, το οποίο δεν είναι και λίγο, θεωρεί ότι η επιλογή του σημείου υποβαθμίζει το εμβληματικό τοπόσιμο, το οποίο αξίζει να σημειώσω ότι το διάσημο άγαλμα της παραλιακής Θεσσαλονίκης φιλοτεχνήθηκε το 1973 από τον γλύπτη Ευάγγελο Μουστάκα, ενώ χιτεύτηκε στην Πιστόλια στην Ιταλία. Όσο για το βάθρο και τον περιβάλλοντα χώρο, η επένδυση και των δύο έχει γίνει με βορειοελλαδίτικης προέλευσης μάρμαρα, σκούρο μάρμαρο Μελισσοχωρίου και λευκό μάρμαρο Βέρειας αντίστοιχα. Δυσαρέσκεια διαβάζω επίσης και από την οικογένεια του γλύπτη, μιας και τον αναφέραμε, του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου εν ώψη της συναυλίας. Μεταξύ άλλων, καλά, χθες εγώ με το που τελείωσα την εκπομπή εννοείται ότι σοκαρίστηκα στο γεγονός της είδησης του ξαφνικού χαμού ενός πολύ αγαπημένου τραγουδιστή. Είτε τον ακούς αυτή τη μουσική, είτε δεν ακούς αυτή τη μουσική, σε κάθε περίπτωση νομίζω μας σόκαρε όλους. Αναφέρομαι φυσικά στο Γιώργο Μαζονάκη. Με Γιώργο Μαζονάκη θα κλείσω σήμερα. Είναι το ελάχιστο για να ποτίσω φόρο τιμής. Αφιερωμένη λοιπόν στο Γιώργο Μαζονάκη θα είναι η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου αυτό το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη. Ο Αντώνης Ρέμος θα τιμήσει τη μνήμη του τραγουδιστή επί σκηνής. Τα λέω και δεν τα πιστεύω αυτά που λέω. Ερμηνεύοντας τραγούδια του, ενώ στη διάρκεια της βραδιάς αναμένεται να προβληθούν βίντεο και στιγμιότυπα από την πορεία του, αλλά και από στιγμές που έχουν μοιραστεί οι δύο καλλιτέχνες. Έγραψες όσες θύελες και ανέζησες μέσα σου. Αυτό που μας αφήνεις είναι η γαλήνη της καθαρής ψυχής σου. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ. Αυτά έγραψε ο Αντώνης Ρέμος, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με το τραγούδι «Λείπει πάλι ο Θεός». Όπως ξαναείπα, θα κλείσω την εκπομπή με Γιώργο Μαζονάκη και ένα τραγούδι που το αγαπάω ιδιαίτερα. Τώρα θα συνεχίσω με Χωσέ Φελισιάνο, διότι έχει γενέθλια σήμερα ο Χωσέ Μονσεράτ Φελισιάνο Γκαρσία, πουερτορικανός μουσικός, τραγουδιστής, συνθέτης, γνωστός για πολλές διεθνείς επιτυχίες. Σήμερα σβήνει τα 81 κεράκια, γεννήθηκε το 1945, γεννήθηκε τυφλός, ξεκίνησε τις σπουδές του στη μουσική σε πολύ μικρή ηλικία, μαθαίνοντας ακορντεόν και αργότερα κιθάρα. Στα 17 του παράτησε το σχολείο για να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής το 1968 με τη διασκευή του τραγουδιού των Doors, το Light My Fire. Μέχρι σήμερα έχει κερδίσει 7 βραβεία Grammy, μεταξύ αυτών το 1969 το βραβείο Best New Artist of the Year. Και με αυτή τη διασκευή από τον Χωσέ Φελισιάνο και το California Dreaming, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξιτήριο για την 62χρονη τραυματία από το τροχαίο με το λεωφορείο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται 21 ετών σοβαρά τραυματισμένη. Στα ύψη και πάλι τα καύσιμα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα. Δημιουργεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και ελληνικής διασποράς. Ομιλίες Μαρίας Καριστιανού και Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ σήμερα. Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτοψία στην κλινική στο Κολωνάκι. Στη δικαιοσύνη η οικογένεια του γλύπτου του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου αφιερωμένη στο Μαζονάκι, η συναυλία Ρέμου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

ήδη σαν σήμερα, 10 του Σεπτέμβρη του 1966, το 7ο άλμπουμ των Beatles με τίτλο Revolver βρίσκεται στο νούμερο 1 του Billboard 200, μάλιστα θεωρείται από τα πρώτα ψυχεδελικά άλμπουμ και από τα πιο σημαντικά των σκαθαριών. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πάρα πολλά, όπως αυτό που ακούσαμε, Eleanor Rigby, το οποίο το ακούσαμε έτσι λίγο σε πιο τσιλαριστή εκδοχή, πιο πειραγμένο, λίγο διαφορετικό, και γι' αυτό το λόγο ακούσαμε Beatles. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5η, 10 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, την έχει την κινησούλα του. Είπαμε, είμαστε και σε ρυθμούς εκθέσεως, 90 στον αριθμό, μέχρι και την Κυριακή, 13 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και Ολυμπιάδος και Καρόλου Ντίλ και γύρω από τα δικαστήρια. Αλλά βλέπω ότι έχει φορτώσει και η περιφερειακή, κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά, από το ύψος περίπου Νεάπολης Σικές μέχρι και την Ευκαρπία. Εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ. 2-3-13-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Να σας πούμε ότι ακυρώνεται η απόψινή και ευριανή θεατρική παράσταση στο Θέατρο Κήπου, μιας και μιλούσαμε για 90 ΔΕΘ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα ακυρώνεται η παράσταση Άι Λαός, η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα 5η και αύριο Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο Κήπου, και σύμφωνα με ανακοίνωση της διοργάνωσης, οι λόγοι της ακύρωσης είναι καθαρά τεχνικοί, λόγω των συνθηκών ηχητικής ρύπανσης που δημιουργούνται από τις συναυλίες της ΔΕΘ, από την άμεση δηλαδή γυτνίαση με το Θέατρο Κήπου. Η διοργάνωση τονίζει ότι βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση νέας ημερομηνίας και εναλλακτικού χώρου για τις επόμενες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Όσοι φυσικά έχουν προμηθευτεί εισιτήρια, αυτά θα ισχύσουν για τη νέα παράσταση. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε μουσικά με Aerosmith, διότι γεννήθηκε σαν σήμερα το 1950 ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός Joseph Anthony Perry, γνωστός ως Joe Perry το καλλιτεχνικό. Το 1950 ή τη σβήνει τα 76 κεράκια. Αμερικανός μουσικός, περισσότερο γνωστός ως ιδρυτικό μέλος κιθαρίστας του ροκ συγκροτήματος των Aerosmith από το 1971 μέχρι και σήμερα. Από το 1979 όμως και μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει επίσης και 6 solo album με το συγκρότημα που δημιούργησε, το The Joy Perry Project. Το όνομά του μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Aerosmith γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2001. Οι πωλήσεις του συγκροτήματος ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια αντίτυπα και έχουν τιμηθεί με 31 βραβεία, μεταξύ αυτών 7 American Music Awards και 4 Grammy Awards. Εννοείται ότι μας ακούει, εννοείται ότι τον πήρα τηλέφωνο να του ευχηθώ Happy Birthday και να του πω να βάλει άκου να δεις τον 102 για να ακούσει και την αφιέρωση. Καλησπέρα, καλησπέρα και στη φίλη μου την Αθηνά. Πότε θα ξανακάνεις, λέει, εκπομπή μέχρι τις 7, τι να μας κάνει μια ώρα. Είπαμε, εκπομπή σφινάκι. Από εβδομάδα επανερχόμεθα στους κανονικούς μας ρυθμούς της. Πώς το λένε, στις πώς το λέει στο κινητό, στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Αυτό.

εμφανίστηκε στην Αθήνα στις 15 του Μάη στο Δημοτικό Θέατρο Λύκα Βητού. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμως όμορφες ιδέες για σήμερα. Σήμερα βράδυ Πέμπτης πάμε σε μια υπέροχη θεατρική παράσταση. Θα σας πάω στη Μύδια, στο Θέατρο Δάσους. Η εμβληματική τραγωδία του Ευρυπίδη παρουσιάζεται και φέτος το καλοκαίρι σε μια μεγάλη παραγωγή ψηλών προδιαγραφών. Μια παράσταση που αναμετράται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, τη διαχρονική της ένταση και την επίκαιρη ηρωνία της. Στο ρόλο της Μύδιας, η υπέροχη Καργιοφιλιά Καραμπέτη ενσαρκώνει μια γυναίκα που αγάπησε ολοκληρωτικά και οδηγήθηκε στην απόλυτη ρήξη. Δίπλα της, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος και ο Άρης Λεμπεσόπουλος αποτυπώνουν με καθαρότητα τη σύγκρουση του έρωτα, της εξουσίας, της ευθύνης που διαπερνά το έργο, ενώ η Ρένη Πιτακή, στο ρόλο της Τροφού, φέρει τη φωνή της μνήμης και της συνείδησης της τραγωδίας. 12 ηθοποιοί συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα, όπου οι φωνές τους ενώνονται και λειτουργούν λίγο ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Η Μύδια παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρη, μιλάει για την προδοσία, μιλάει για την εξορία, μιλάει για την αξιοπρέπεια, για το οριακό σημείο που ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα, στην κοινωνική τάξη. Η παράσταση δεν αντιμετωπίζει, και αυτό είναι το αξιόλογο κομμάτι αυτής της παράστασης, τη Μύδια ως τέρας, αλλά ως μια συνειδητή ανθρώπινη ύπαρξη που φτάνει στο έσχατο όριο. Σήμερα λοιπόν, σήμερα 5η 10 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα αναφέρουμε από 20 ευρώ. Αυτό που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε είναι αυτό που λέει και η Πάτη Σμιθ για τη συνέχεια, ότι εμείς έχουμε τη δύναμη και καμιά φορά εμείς έχουμε και το καρπούζι και το μαχαίρι. Τώρα που είπα καρπούζι, σκέφτομαι το πεπόνι που έχω στο σπίτι μου και θέλω να πάω να το φάω.

Πέμπτη σήμερα, 10 του Σεπτέμβρη. Αύριο Παρασκευούλα, 11 του Σεπτέμβρη, θα χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι. Από τώρα θα ευχηθούμε καλό κουράγιο σε παιδιά, σε μαθητές, σε εκπαιδευτικούς. Θα τα πούμε βέβαια και αύριο. Να σας πω μεταξύ μας την αλήθεια, χαίρομαι που έχω φύγει από αυτό ακόμα με τα κουδούνια και τα σχολεία και τα λοιπά. Αλλά από την άλλη, υπομονή, ψυχραιμία και κουράγιο. Λοιπόν, στα πλαίσια τώρα των Music Events της 90ης Death, σήμερα έρχεται με ορμή, με φόρα, αυτό το υπερταλαντούχο πλάσμα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Κάθε βράδυ αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα στη ΔΕΘ, με μεγάλες επιτυχίες, αναπάντεχα μουσικά ταιριάσματα, τραγούδια που έχουν αγαπηθεί. Σήμερα λοιπόν στη σκηνή ανεβαίνει η Ελεονόρα Ζουγανέλη με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία της, αλλά και νέες μουσικές στιγμές. Οι συναυλίες, αξίζει να σημειώσουμε, το Music Events Live 2026, ξεκινούν κάθε βράδυ στις 9.30, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν, φυσικά πάντα με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης. Γι' αυτό το λόγο πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια live Ελεονόρα Ζουγανέλη. Live λοιπόν βλέπω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης. Εκείνο το σημείο στον περιφερειακό, στο ύψος της Ευκαρπίας, ακόμα παραμένει φορτωμένο. Κατά τα άλλα, πάμε μια χαρά.

Στα πλαίσια των Music Events Live, ένεκα της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκη, σήμερα έρχεται με ορμή και φόρα η αγαπημένη η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Αλλά όπως σας προανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, θα κλείσω σήμερα την εκπομπή με τον αγαπημένο μου, τον Γιώργο Μαζωνάκη, Έλληνα τραγουδιστή. Εμφανίστηκε στη δεκαετία του 90, είχε ως το τέλος της ζωής του, που δεν μπορώ να το πιστέψω, ξαναλέω, υψηλές πωλήσεις, μεγάλη απήχηση. Μπορώ να πιστέψω ότι είχε υψηλές πωλήσεις και μεγάλη απήχηση, δεν μπορώ να πιστέψω ότι μιλάω σε παρελθοντικό χρόνο. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία από νεαρή ηλικία, σύντομα κατάφερε να ξεχωρίσει για τη φωνή του, για το προσωπικό του ύφος, και σας έλεγα και νωρίτερα ότι αυτή η συναυλία του Αντώνη Ρέμου αυτό το Σάββατο, 12 του μήνα, θα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν θα μπω στα υπόλοιπα, γιατί ακόμα είναι υπό έρευνα, αναφέρομαι και στα αίτια θανάτου του και γενικότερα σε περισσότερες λεπτομέρειες. 4 πήγε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο, τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Άκου να δεις τον 102. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7. Λόγω της ΔΕΘ τελειώνουμε σήμερα στις 6, γιατί μετά τις 6 θα συνδεθούμε με το πτερύπτερο της ΕΡΤ στην 90η ΔΕΘ. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εξιτήριο πήρε σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό σοκαριστικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο ο λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω σε πολίτες που περίμεναν σε στάση στη Νεάπολη. Η νεαρή 21 ετών που τραυματίστηκε πιο σοβαρά υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Στο μεταξύ παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες, ίσως και έναν μήνα. Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο, ενώ αυτοψία, παρουσία εισαγγελέα, πραγματοποιήθηκε το πρωί στο ιδιωτικό ιατρείο. Το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεναγήθηκε στις υποδομές που αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Τη σημαντική συμβολή της Αμάλα Λαμουντίν στη διεθνή προβολή των θέσεων της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο την πρέσβυρα Καλής Θελήσεως UNESCO, διεθνούς φήμης δικηγόρο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναταράξεις και πάλι στην παγκόσμια αγορά ενέργειας λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυθης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, θέτοντας σε εγρήγορση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης που εξετάζει νέα μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να εκτινάσει ξανά τις τιμές της ενέργειας και να επαναφέρει τον εφιάλτη του πληθωρισμού στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, τη δεύτερη αύξηση επιτοκίων μέσα στη χρονιά, επιχειρώντας να ανακόψει εγκαίρως ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Για θράσος και απίστευτα ψέματα, χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Την ώρα που οι δοκιμές ήχου για την προγραμματισμένη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, στο πλακόστρωτο της παραλίας μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουν αρχίσει, οι αντιδράσεις συνεχίζονται. Η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ευάγγελου Μουστάκα, προχώρησε σε νομικές ενέργειες κατά της εταιρείας παραγωγής, κάνοντας λόγο για βεβήλωση του έργου και χρήση του στο σκηνικό χωρίς σεβασμό. Από την πλευρά του Αντώνης Ρέμος τόνισε ότι θα προβληθεί το έργο στη συναυλία με τον τρόπο που το αρμόζει και θα είναι μάλιστα αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η BEF παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας από εδώ, από το περίπτερο της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακούτε την Ελένη Ιατρού
1: και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. 90η, λοιπόν, ένα ακόμη απόγευμα, 4 η ώρα ανοίγει η Διεθνής Έκθεση έως και τις 10 με εξαίρεση Σαββατοκύριακο, μετρά αντίστροφα ο χρόνος. Όσοι είναι να προλάβετε, βάλτε το στον προγραμματισμό σας 10 το πρωί με 10 το βράδυ και μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα, προσωπικότητες, επιτεύγματα, δραστηριότητες για μικρούς και για μεγάλους και το βράδυ ψυχαγωγία. Αρκεί να μπείτε στην ιστοσελίδα της Death Hell Expo και εκεί πέρα θα βρείτε με κάθε λεπτομέρεια το τι γίνεται. Να πάμε όμως λίγο στην επικαιρότητα, γιατί σήμερα είναι λίγο βαρύ το κλίμα, κυρίως στις ένοπλες δυνάμεις. Είχαμε δύο κηδείες των δύο πιλότων από το, από το Phantom, το οποίο κατέπεσε στην Τανάγρα. Πρόκειται για τον Γιάννη Μπλέσκια, ο οποίος κηδεύτηκε στον πύργο της Ηλίας και στα Γιάννενα, εκεί όπου κηδεύτηκε ο Δημήτρης Πέτρου, που θα βάφτισε μάλιστα την 4 μηνών κόρη του σε λίγο καιρό.
0: Αυτές είναι τραγωδίες.
1: Γι' αυτό και σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κανείς δεν δίνει συνέντευξη, είναι βαρύ το πένθος. Απ' την άλλη, θες να σε πάω στο...
0: Από πένθος σε πένθος πάμε.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι, έχουμε λοιπόν την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Είχαμε, και θα έχουμε σήμερα τη συνέχεια του ρεπορτάζ σε σχέση με το πώς συγκρούστηκαν τα δύο λεωφορεία στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Να πούμε ότι στο νοσοκομείο Παγιωργίου συνεχίζει να νοσηλεύεται η 21. Τίμος Φακαλής, λοιπόν.
0: Το ντρόν της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Μαζί με τον συνεργείο του. Δεν σταματάνε τα παιδιά, οργώνουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, οπότε το καταγράφουμε και το μεταφέρουμε σε τηλεθεατές και ακροατές. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε ότι στον 21 χρόνων που χθες υποβλήθηκε σε χειρουργείο γιατί τραυματίστηκε από το λεωφορείο που έπεσε στη στάση και όλη η στάση πάνω της, συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παγιωργίου. Χθες είπαμε
0: είναι
1: ότι.
0: Είναι σταθερή η κατάστασή της.
1: Είναι σταθερή. Σοβαρή αλλά σταθερή. Με όλα τα αυτά η 62χρονη παίρνει σήμερα εξιτήριο. Χθες πήρε η 17χρονη και η 50χρονη.
0: Ωραία.
1: Αναζητώνται τα αίτια βέβαια, τι πτέει και να διορθώσουν επιτέλους αυτόν τον
0: δρόμο. Και αυτό θα έχουμε το σύμβολο του Δανιλίδη και σήμερα, για να δούμε εκεί ο δρόμος που δεν έχει πεζοδρόμιο, που είναι κατηφορικός, που είναι οι δύο δήμοι που συναντώνται, Παύλου Μελά και Νεαπόλεως Εγκαιών, τι ακριβώς πρέπει να γίνει έτσι ώστε να μην ξαναέχουμε πάλι χτύπα ξύλο ένα τέτοιο συμβάν.
1: Πάντως όλοι μιλάνε για έναν δρόμο πριν από 10 χρόνια, άλλη μια 25χρονη έχασε τη ζωή. Σε έναν δρόμο που δεν είναι καλά φτιαγμένος, που δεν είναι καλά φωτισμένος, που δεν έχει πεζοδρόμιο για 800 μέτρα.
0: Λοιπόν,
1: Αλέξανδρε, θα πας στη συναυλία. Αντώνη Ρέμου και στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου πάνω στο Βουκακιφάλα.
0: Όχι, όχι. Ξέρεις
1: ποια είναι τα νεότερα.
0: Αυτό που θέλω να κάνω είναι, δεν σε διευκολύνω τώρα με
1: δεν
0: το
1: με διευκολύνεις, γιατί η οικογένεια του Γλύπτη κινήθηκε νομικά. Έχουμε εξελίξει επί του θέματος.
0: Αναμενόμενο ήταν. Εγώ τα έλεγα, αλλά δεν μας ακούνε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε το.
1: Να σταματήσουμε να ψάχνουμε τι μας χωρίζει, αλλά να βρούμε αυτό που μας ενώνει.
0: Να πούμε την ατζέντα της εκπομπής μας. Θα εκκινήσουμε όπως σας είχαμε ενημερώσει χθες.
1: Τι είπα, φιλαρμονικές, κάθε απόγευμα διασχίζουν όλη τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λοιπόν, και δίνουν τον παλμό, λοιπόν.
0: Μισό λεπτό, γιατί είπαμε ότι σήμερα από τις 6 και 5 θα έχουμε εδώ την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία αναμένουμε από λεπτό σε λεπτό. Θα ακολουθήσει μετά, ποιος θα ακολουθήσει 6 και μισή.
1: 6 και μισή, λοιπόν, θα πάμε στον Γιώργο τον Πατούλη, στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Ο οποίος...
1: Καθότι η κλιμάκια του Ιατρικού Συλλόγου μπήκε μέσα σε αυτό το ιατρείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Την ώρα που είχε υποβληθεί σε μια διαδικασία κατά πληροφορίες και του κυρίου Γιαννάκου, του πρόεδρου της ΠΟΕΔΗΝ, πλασμαφαίρεσης. Άλλοι κάνουν λόγο για άλλες διαδικασίες. Θα δούμε τελικά. Είχε άδεια αυτό το ιατρείο? Ήταν δηλωμένο και επιστοποιημένο αυτό το μηχάνημα? Τι δεν πήγε καλά? Υπήρχε?
0: Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις λέει. Αυτά που άκουγα το πρωί στις συνεντεύξεις γιατρών, προέδρων, πρώην και νυν και λοιπά, ιατρικών συλλόγων, δεν υπάρχει. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, έχουν τα μηχανήματα.
1: Πλασμαφαίρεση για ιατρικούς λόγους, για
0: μόνο
1: πολύ σοβαρές ασθένειες.
0: Έτσι, μόνο
1: όχι
0: τρία.
1: Για λόγους αναζωογόνησης και ομορφιάς.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Και πάλι, άκουγα τον κύριο Πατρούλη που λέει: όταν μπαίνεις σε ένα ιατρείο, πρέπει να βλέπεις σε πινακίδα τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και πώς ορίζεται.
0: Ναι,
1: το έχεις δει σε πολλά ιατρία, Αλέξανδρε.
0: Όχι, έχεις δει πολλούς που ψάχνουν με το που μπαίνουν σε ένα ιατρείο να λένε στον γιατρό: φέρε μου την άδειά σου.
1: Την άδειά σου δεν μπορείς να πεις, αλλά πρέπει να αυτή η πινακίδα με αριθμό αδείας και τα σχετικά. πραγματικά. Ναι. Μπορεί να υπάρχει, ας είμαστε με αφορμή αυτό το γεγονός λίγο υποψιασμένοι. Όταν μπαίνουμε σε κάποιο ιατρείο, τι να κοιτάμε. Κάποιος έρχεται προς τα εδώ, λοιπόν.
0: Είναι ζήτημα όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη ζωή, που θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά. Όμορφα, όμορφα. Λοιπόν, ελπίζουμε, πιστεύουμε ότι σε λίγο...
1: Βλέπουμε επίσημα στον κύριο Νατσιό από την Νίκη να κάνει τη βόλτα του στα...
0: Ναι, βεβαίως.
1: Στα περίπτερα της ΔΕΘ. Έχουμε λοιπόν και το μικρόφωνο έτοιμο να μας κάνει μια δήλωση.
0: Βεβαίως.
1: Τι καλησπέρα
0: σας. Είστε καλά. Καλά, όμορφα. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Ναι, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι καλώς
1: λοιπόν.
0: Ήρθατε, δηλαδή την Κατερίνη, τώρα καλώς ήρθατε.
2: Και τα τρία παιδιά μου εδώ μένουν.
0: Το ξέρω.
2: Εδώ τα σπιτικά του.
0: Ελάτε, οπότε... καθίστε, κύριε Πρόεδρε, για λίγο να μας πείτε μια κουβέντα εδώ στο περίπτερο. Το φιλόξενο ανοιχτή αγκαλιά για όλο τον κόσμο, για όλα τα κόμματα, για όλες τις απόψεις.
2: Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την φιλοξενία του ραδιοφώνου. Κάνουμε την περιήγηση.
0: Τα έχουμε ξαναπεί.
2: Το ξέρω. Έτσι. Κάνω περιήγηση στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Έχω πει ότι έχει χάσει την εμπορική της διάσταση. Mm. 50% συμμετέχει το κράτος. Αλλά να πω καταρχάς ότι σήμερα έτσι, η Ελλάδα κίδευσε τα δύο παιδιά της, τους δύο ήρωες αεροπόρους.
1: Μόλις το είπαμε.
2: Και θα πω και κάτι άλλο. Και ο τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζουνάκης, ο οποίος μου έκανε εντύπωση, διαβάζοντας μια τελευταία του συνέντευξη, και έλεγε ότι ο άνθρωπος πηγαίνει στο Άγιο Όρος για να προσευχηθεί και μία φράση είναι πολύ ωραία που είπε. Εμένα λέει με κρατούσαν η πίστη και η πίστα.
0: Η πίστη.
2: Η μουσική. Οπότε ήταν πολύ ωραίο αυτό. Ο Θεός σου αναπαύσει. Κοιτάξτε, έχουμε πει επανειλημμένως ότι δυστυχώς ο πρόεδρος κυβερνήσεως στην παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση δεν υλοποίησε καμία από τις δεσμεύσεις που είχε. Έταξε λαγούς με τετραχύλια. Απογοητεύτηκαν κυρίως οι μικρομεσαίοι, τους οποίους τους πήγε με βάθος χρόνου πάρα πολύ μεγάλο, έδωσε 500 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή θέση από του χρόνου και μάλιστα καθαρά είναι 380 ευρώ. Μας μίλησε για το εκατοστάρικο που δίνει στα ήδη 300 που υπάρχει στους συνταξιούχους και βέβαια αυτό που είναι πρόκληση σε ένα ελληνικό λαό που το 70% έχει καταθέσεις κάτω από ένα χιλιάρικο, πιστεύω το 50% δεν έχει καθόλου καταθέσεις, που τα βγάζει πέρα αυτός ο λαός μέχρι τις 20 του μηνός, είπε για να στηρίξει την οικογένεια και τα παιδιά τους ότι βάλτε ένα κατοστάρικο, θα βάλω εγώ ένα κατοστάρικο. Ενώ ξέρουμε ότι στην Αγγλία που εφαρμόστηκε, δεν ήταν καμιά ιδέα πρωτότυπη, μόνο το κράτος συμμετείχε με τρεις δόσεις και έτσι τα παιδιά...

0: Η ελπίδα στην Ελλάδα, για να θυμηθούμε και την παράδοσή μας, είναι αποσταμένη. Από ένα παλιό ποίημα, το κρυφό σχολείο. Να ξαναδώσουμε ζωή στην αποσταμένη ελπίδα του λαού μας. Αύριο ξεκινάνε και τα σχολεία. Είναι δύσκολη περίοδος, πολλά τα έξοδα. Έτσι. Και δυστυχώς καθυλωμένη η μισθή. Εντάξει, η ελπίδα πρέπει να σηκωκαίει. Μαγιά στο λαό μας υπάρχει σίγουρα. Πάντοτε όταν υπάρχει λίγη μαγιά μπορεί να ζυμώσει όλο το φύραμα. Αλλά θέλει και γερά χέρια. Ωραία. Αυτά τα χέρια δεν είναι του κύριου Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο κ. Μητσοτάκης πάντως είπε δεν υπάρχει άλλο δημοσιονομικό περιθώριο. Εσείς βλέπετε κάπου να υπάρχει
0: γιατί
2: αυτό
0: να
2: το πιστέψει, δημοσιονομικό.
0: Γιατί να πιστέψει.
2: Το βλέπετε κάπου.
0: Βεβαίως.
2: Συγκεκριμένα.
0: Ποια είναι όταν, η δική σας να σας πω κάτι. Όταν δίνει 12,1 δισεκατομμύρια για να αποπληρώσει δάνεια. Θα το πω πολύ απλά για να γίνει κατανοητό. Όταν το σπίτι σου βρίσκεται σε δεινή θέση, είναι φτωχό, έχει παιδιά τα οποία πρέπει να τα σπουδάσει, να τα μεγαλώσει, να τα θρέψει. Δεν πας και εξοφλάς δάνεια τα οποία τα έχεις κάνει διακανονισμό. Κοιτάς πρώτα το σπίτι σου, να ζεις αυτό το σπίτι και μετά ξεπληρώνεις. Ο κύριος Μητσοτάκης, όντως θα έλεγα υπάκουο στους ξένους, πρώτα προσπαθεί να ικανοποιήσει τους ξένους και μετά το σπίτι του που λέγεται Ελλάδα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Αλεξάνδρε, να γυρίσουμε τελείως σελίδα και από τη ΔΕΘ που πήραμε λίγο κλίμα νωρίτερα, να πάμε στο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Να πάμε
0: στις όμορφες πλευρές.
1: Τις μνήμες.
0: Για να τραγουδώ, λέγανε πολύ.
1: Δυστυχέστατα, ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που έζησαν μαζί του πολύ ωραίες στιγμές και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή στον 102 FM τον Γιώργο Κοτοπούλη, ο οποίος είναι επιχειρηματίας στο χώρο της εστίασης στην Πάτρα, πρώην πρόεδρος από το χώρο της εστίασης στο ολόκληρο τον ομό Αχαΐας. Στο μαγαζί του κυρίου Κοτοπούλη ήταν νεαρός τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζονάκης και εκεί η δισκογραφική του εταιρεία τον ανακάλυψε και του έκανε πρόταση για την πρώτη συνεργασία. Λοιπόν, κύριε Κοτοπούλη, καλησπέρα σας. Τον θυμόμαστε πολύ γλυκά, πολύ όμορφα. Έτσι πιστεύω θα ήθελε και ο ίδιος να τον θυμόμαστε, τον Γιώργο. Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες στιγμές από τότε, όταν ήταν νεαρός και ήταν στο μαγαζί σας.
2: 20 με 22 χρονών που συνεργάστηκε μαζί μου. Εκεί τον γνώρισα. Ήταν ένας τραγουδιστής μικρός. Και στην ηλικία αλλά και στο Βεληνικές. Φάνηκε από την πρώτη στιγμή για εμάς που κάνουμε δουλειά από πολλά χρόνια, φάνηκε ότι θα είχε εξέλιξη. Βέβαια, όχι τόσο μεγάλη. Γιατί είχε αέρα, είχε χαμόγελο, ήταν πολύ κοινωνικός.
0: Αυτό που τον έκανε να ξεχωρίσει για να φτάσει τόσο ψηλά, πώς τον βλέπατε τότε, σε εκείνα τα χρόνια, τα μικρά τα του?
2: Είχε ψυχή. Είχε ψυχή και θα σας το πω, γιατί μία σεζόν καλοκαιρινή που δουλεύουμε μαζί, νομίζω το 92, τον γνώρισε ο Νίκος Μωρατίδης και έτσι τον πήγε στην δισκογραφική εταιρεία στην Αθήνα. Αλλά σε εμάς συνέχισε να δουλεύει, παρόλο δεν πήγε συμβόλαιο, παρόλο ότι πήγε στην Αθήνα και κατάλαβα στην επιστροφή του την επόμενη μέρα που γύρισε, γιατί δουλεύω μαζί. Κατάλαβα από το πρόσωπό του ότι η ευχαρίστηση που ένιωσε ήταν πολύ μεγάλη, γιατί φάνηκε στο πρόσωπό του ότι έβλεπε την επιτυχία. Την έβλεπε την επιτυχία, ράχεται. Δεν διακόψε τη συνεργασία του μαζί μας. Περίμενε να τελειώσει η σεζόν και μετά πήγε στην Αθήνα.
0: Είχατε μιλήσει πρόσφατα μαζί του?
2: Βέβαια, είχα μιλήσει κάπου.
0: Σε τι κατάσταση ήταν? Σας είπε για προβλήματα υγείας δηλαδή?
2: Όχι, δεν μου είπε για προβλήματα υγείας, μου είπε για προβλήματα ψυχολογικά. Μου είπε δηλαδή για προβλήματα ότι κάποια στιγμή είχε μεγάλο άγχος για μια συναυλία από την οποία ετοιμάζει για το Ρωσικό στην Αθήνα. Ήθελε να κάνει καλή δουλειά εκεί. Ήταν τελειωμένη.
1: Πρέπει να πούμε στον κόσμο μας ακούει ότι έχουμε καμιά εικοσαριά μπάντες, ορχήστρες, πεάνες, πεανίζουν και αυτή τη στιγμή δεν πεανίζουν. Χτυπούν τα ταμπούρλα.
2: Ναι.
1: Είναι κάτι σαν το...
0: που πέρασε, χθες είχαμε τις Καλαμαριάς, τώρα είναι του Δήμου Παύλου Μελά, λοιπόν.
1: Μπράβο, ναι, είναι αυτό που είχε πει
0: γυρνάνε
1: ο πρόεδρος,
0: στα περίπτερα
1: τα χτυπάνε τα ταμπούρλα, εμείς τα χτυπάμε τα ταμπούρλα και αυτοί τα χορεύουν, κάπως έτσι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τον κύριο Κοτοπούλη, δεν ακούω καλά την επιστροφή μου.
2: Τώρα με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε πολύ καλά. Χαρά, εγώ δεν ακούω καλά.
0: Τι σας έλεγε λοιπόν τελευταία φορά που συναντηθήκατε? Τώρα με τον Αύγουστο.
2: Τελευταία φορά μιλήσαμε στο τηλέφωνο.
1: Ναι, τι σας είπε?
2: Για την συναυλία την οποία ετοιμάζει στην Αθήνα, κάπου στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ήταν τελειομανής, αυτό το ήξερα.
1: Στην Αθήνα, γιατί άκουσα το πρωί ότι ετοίμαζαν δύο μεγάλες συναυλίες στον ελληνισμό της Αυστραλίας για τις 20 του μήνα.
2: Όχι, εγώ ξέρω ότι εμένα αυτό μάλιστα. Που μου είπε ότι ετοίμαζε μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
1: Μάλιστα. Ναι. Ήταν ακίνητο.
2: Δεν ήθελα να μάθω πού και πώς και τι. Δεν είναι, γιατί εγώ είμαι στην Πάτρα. Αλλά είχε άγχος γι' αυτό. Ξέρω ότι είναι τελειομανής, ότι ήθελε, να κάνει πάντα καλά τη δουλειά του και ήθελε σε αυτό. Και μου είπε ότι εντάξει, ήξερα ότι έχει τα ψυχολογικά προβλήματα, ότι δεν ήταν καλά με την οικογένειά του. Δεν ήταν καλά με τους δικούς του. Του είχε στοιχήσει πάρα πολύ το ότι του είχαν συγχύσει και τον είχαν βάλει με το ζόρι.
1: Ναι, τέλος πάντων, αυτά ναι, είναι οικογενειακά, δεν ξέρουμε τι είχε
2: συμβεί.
1: Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων, ο Γιώργος σημασία έχει ότι από τότε που έφυγε από την Πάτρα και τότε πριν από 30 τόσα χρόνια που δουλέσαμε μαζί και κάθε φορά που ερχόταν, γιατί ερχόταν πολύ συχνά στην πόλη και δεν ερχόταν για δουλειά, ερχόταν για να δει τους φίλους του, γιατί ο Γιώργος δεν ήταν από την Πάτρα, αλλά ένιωθε πατρινός. Είχε πολλούς φίλους εδώ. Ήταν πάντα ο ίδιος, δεν άλλαξε. Αυτό ήταν το καλύτερο πράγμα που ήταν για μας.
1: Ότι ήταν αυθεντικός δηλαδή, αυτό θα λέω.
2: Αυτό που βλέπατε δηλαδή σε κάποιες συνέντευξεις σαν δημοσιογράφοι.
0: Δεν μεγαλοπιάστηκε, δεν ξέχασε από πού ξεκίνησε, σας εκτίμησε.
1: Ο κόσμος της νύχτας τον ήξερε πάρα πολύ καλά. αλλά τον έμαθε ευρύτερα ο ελληνικός λαός μέσα από εκείνη την μουσική εκπομπή με τους τρεις συναδέλφους του, με το Voice, μπράβο. Όπου ναι, εκεί,
0: τον έμαθα ως προσωπικότητα εννοείς.
1: Ως προσωπικότητα που είχε μια ανθρωπιά που έπαιρνε από δίπλα τα νέα παιδιά να τραγουδήσει μαζί τους, να τους ενισχύσει, να τους υποστηρίξει.
2: Έτσι ήταν, έτσι
1: αυτό,
2: ήταν,
1: ψυχούλα, έτσι ήταν. Δηλαδή εκεί αναδεικνύεται και ο άλλος αν είναι αλαζόνας, αν είναι αυθάδης, αν είναι,
2: όχι,
1: έχει έπαρση.
2: Έτσι, έτσι ήταν, δηλαδή είτε ήταν ψυχούλα. Η κάμερα και τράβαγε, είτε δεν τράβαγε η κάμερα, είτε ήταν μόνος, είτε τραγούδαγε, έτσι, είτε τραγούδαγε. Ήταν το ίδιο πρόσωπο.
1: Αυτό,
2: δεν,
1: αυτό είναι το σημαντικό.
2: Δεν τροποποιείται, δεν άλλαζε, δεν είχε άλλη εικόνα.
1: Θα χαιρετήσουμε και την ελληνική αστυνομία, η οποία περνάει. Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ναι, ναι.
2: Δεν χρησιμοποιείς άλλες λέξεις.
0: Πώς θα το θυμάστε πράγματα, λοιπόν, και να κλείσουμε με αυτό.
2: Δεν πινότανε διαφορετικά, δεν μιλάγε διαφορετικά, δεν είχε άλλους τρόπους. Αυτός ήταν αυθεντικός, ήταν αληθινός.
1: Έτσι.
2: Δυστυχώς ήταν άτυχος.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν, θα έχουμε όμως συντροφιά, τα τραγούδια του, την παρουσία του. Είναι τόσο σημαντικό, κύριε Κωτοπούλη, εσείς το γνωρίσατε από κοντά, δουλέψατε μαζί, ήσασταν επαγγελματικά δεμένοι κλπ. Ότι ξαφνικά, εκεί που δεν το ξέρεις, βλέπεις το αποτύπωμα που έχει μια προσωπικότητα καλλιτεχνική σε έναν κόσμο. Και σου έλεγε, έφυγε ο Μαζονάκης. Δηλαδή, λες, τόσος πολύς κόσμος που τον είχε αγγίξει το στυλ του, η προσωπικότητά του, η φωνή του, γιατί ήταν φωνάρα.
2: Δεν το έπαιξε φίρμα, δεν φούσκωσε.
1: Η φωνάρα.
2: Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα για να κλείσουμε. Μετά από χρόνια από τότε που έφυγε να τραγούδαγε στην Πάτρα και έφυγε παρόλο ότι ερχόταν, βρήκε στον δρόμο στην Πάτρα που είχε έρθει, βρήκε ένα σερβιτόρο που τότε δουλεύαμε μαζί.
1: Ναι.
2: Χαιρετηθήκανε κανονικά με το όνομά του κτλ. Και του λέει ο σερβιτόρο, τι γίνεται, κάνει, και του λέει ο σερβιτόρο, εγώ σε 15 μέρε παντρεύομαι. Οπότε ο Γιώργος βάζει το χέρι του στη τσέπη, βγάζει όλα τα λεφτά που έχει και του τα βάζει στη τσέπη με τον Τζόρι.
1: Άκουνα,
2: ο σερβιτόρος δεν ήθελε να τα πάρει, του λέει δεν μπορεί να μου δώσει όλα τα λεφτά. Πάρε, ρε, του λέει, εγώ θα τα βρω. Αυτό μου το είπε ο σερβιτόρος, δεν μου το είπε
1: ο σερβιτόρος. Το μεσημέρι ακούγαμε σε μια τηλεοπτική εκπομπή, τον πήρε το συνεργάτη του μια κυρία από τα Γιάννα που είχε ανάγκη από ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Και αφού πιστοποίησε και είπε το συνεργάτη, δες το, τσεκάρισε το κλπ. Αυτόματα και έγινε, αφού επιβεβαιώθηκε ότι όντως το είχε ανάγκη και λοιπά.
2: Το είχε ανάγκη. Ναι, εμένα λοιπόν έφυγε λοιπόν ο Γιώργος, του λέω όχι, δεν πάρτε τα χρήματα και μόλις έφυγε βάζει το χέρι του στην τσέπη ο σερβιτόρος ο δικός μας, βγάζει τα χρήματα και ήταν 1500 ευρώ. Λοιπόν, που γι' αυτό για το γάμο που έκανε ήταν σωτήρια διαδικασία.
1: Σωτήρια διαδικασία.
2: Θέλω να πω εξής. Δεν έβγαλε δηλαδή ένα πάκο να κρατήσει ένα 50, ένα 100, ένα 200, να χωρίσει.
1: Ναι.
2: Αυτά που είχε. Αν ήταν 500, τότε ήταν 500. Αν ήταν 3.000.
0: Αυτή ήταν η καρδιά του. Κύριε Κωτοπούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα μας στην Πάτρα.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Πάμε να συναντήσουμε, Ελένη.
1: Να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο τον Πατούλη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ήταν γνώστης μιας κατάστασης που επικρατούσε σε αυτό το ιατρείο και που σήμερα πήγε και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και επισκέφθηκε το χώρο. Mm-hmm. Παρουσία και εισαγγελέα, παρουσία και αστυνομικών δυνάμεων. Κύριε Πατούλη, τι ακριβώς συνέβαινε, ήταν ιατρείο, ήταν ιατρικό κέντρο, ήταν διαπιστευμένο και επιστοποιημένο για να κάνει τέτοιες διαδικασίες πλασμαφαίρεσης όπως αρχικά υπόθηκε, τι ήταν τελικά?
0: Και κάτι άλλο, κύριε Πατούλη, αν μου επιτρέπετε, για να δώσετε μια συνολική απάντηση. Ακούσαμε ότι στην Ελλάδα πιστοποιημένα είναι μόνο 3 δημόσια νοσοκομεία για να κάνουν όλο την απαραίτητη
1: και
0: προστασία.
1: Και όχι για αισθητικούς λόγους, αλλά για πολύ σοβαρές αρρώστιες.
0: Για να κάνουν
1: αρρώστιες.
0: Αυτή τη σοβαρή πλασμαφαίρεση, αν το λέμε σωστά, είναι μόνο 3 δημόσια νοσοκομεία. Είναι έτσι?
2: Ναι, λοιπόν, ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
0: Παρακαλώ.
2: Καταρχάς, όσον αφορά το ιατρείο αυτό, είχε δοθεί άδεια συστέγασης από τον Ιατρικό Σύλλογο το 2013 για παθολογικό, για παθολόγο και για γιατρό ανεφιντικότητας, κάτι το οποίο κατόπιν αυτό, όπως γίνεται αντιληπτό, έχει σχέση με το να εξετάζουν παθολογικά περιστατικά είτε σε επίπεδο πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Το ότι αυτή τη στιγμή αυτό εμείς το διαπιστώσαμε όχι μόνο κατά τον έλεγχο για να δώσουμε την άδεια, αλλά και σε δειγματοληπτικούς ελέγχους και άλλους ελέγχους τους οποίους κάναμε και στους οποίους σαφέστατα διαπιστώσαμε ότι λειτουργούσε μέσα από μια διαδικασία παθολογικής και όχι πλασμαφαίρεσης ιατρείου. Mm-hmm. Και αυτό το διαπίστωσε 3 φορές το 24 και 2 το 25 αλλεπάλληλες ιατρικές της Επιτροπής Επισκέψης.
0: Το διαπίστωσε και τι έκανε?
2: Διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
0: Και γιατί συνέχισε να λειτουργεί?
1: Και ποια τα μέτρα που ελήφθησαν, δηλαδή, από την
2: ΕΠΚΑ. Δεν με παρακολουθήσατε.
0: Όχι, σας παρακολουθώ, ναι.
2: Το ιατρείο, λοιπόν, λειτουργούσε ως ιατρείο παθολογικό. Mm. Κάτι το οποίο είχε δοθεί επίσημη άδεια και νόμιμη άδεια μέσα από τον έλεγχο της συστέγασης ενός παθολόγου και μιας ανεφιντικότητος γιατρού. Mm-hmm. Αυτό, λοιπόν, το παθολογικό ιατρείο, εκτός από το ότι όταν δόθηκε η άδεια είχε ελεγχθεί, συγχρόνως ελέγχθηκε και το 2024 σε επίπεδο δειγματοληπτικού ελέγχου ιατρείων που έχουν πάρει αδειοδότηση για να δούμε ότι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο που είχαν πάρει την άδεια, αλλά και το 2025 επαφορμής μιας λεκτικής καταγγελίας ότι είναι ένα ολιστικό ιατρείο, ναι, και στο οποίο δεν βρήκε η Επιτροπή τέτοιο έγγραφο, τέτοιο, συγγνώμη, μηχάνημα. Και από την άλλη πλευρά, επειδή είχε πει ότι πρέπει να φύγει από το ιατρείο ένας αναδευτήρας, ένα μικρό δηλαδή εργαλείο το οποίο δεν χρειάζεται σε παθολογικά ιατρία, έγινε και μια συμπληρωματική επίσκεψη το Νοέμβριο του 2025 και δεν βρέθηκε,
0: κύριε Πατούλη,
2: μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πατούλη, από το συνολικό, για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, από τη συνολική εξέταση είστε σε θέση ή χρειάζεται κι άλλες έρευνα κι άλλη από τη σημερινή επιτόπια εξέταση? Ναι. Είχε ή δεν είχε τα απαιτούμενα?
2: Όσον αφορά από τη σημερινή επίσκεψη, την οποία έγινε από Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου και από τον εισαγγελέα, υπήρχαν 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, αναλώσιμα υλικά για αυτήν, καθώς επίσης, και αυτό είναι, και αν θέλετε, παρά το ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα σε τέτοιο ιατρείο να λειτουργεί πλασμαφαίρεση.
1: Αυτό ήταν όλα δηλωμένα, επιστοποιημένα, με άδειες, ή ήταν όλα, υπήρχαν εκεί γιατί έτσι θέλανε και τελείως παράτυπα?
2: Εντελώς παράτυπα, δεν υπήρχε καμία άδεια λειτουργίας για πλασμαφαίρεση, προφανώς, διότι δεν μπορεί να λειτουργούν τέτοια μηχανήματα σε απλά ιατρία. Υπήρχε μόνο η άδεια λειτουργίας ενός παθολογικού ιατρείου και προφανώς για την διάγνωση και θεραπεία παθολογικών νοσημάτων και όχι ιατρικών πράξεων με τέτοια μηχανήματα.
1: Υπήρξε μια νεαρή κοπέλα, σήμερα 23 ετών, κύριε Πατούλη. Μαζί σας ήταν στην τηλεόραση ΣΕΡΤΡΙΑ στην απογευματινή εκπομπή, που είπα ότι από 16 χρονών, ενώ σήμερα είναι 23, επί 7 έτη δηλαδή, έκανε πλασμαφαιρέσεις για τους δικούς της λόγους.
0: Στο συγκεκριμένο.
1: Αυτό βγήκε και είπε. Οπότε, εφόσον πηγαίναν άνθρωποι για τους όποιους λόγους, είτε για λόγους υγείας, είτε για λόγους αισθητικής, να κάνουν κάτι τέτοιο, υπήρχαν όλες ο αναγκαίος εξοπλισμός και εξειδικευμένο προσωπικό για να αντιμετωπίσει μια τέτοια έκτακτη κατάσταση που υπήρξε μια υποτροπή, κάτι πήγε στραβά, δεν άντεξε ο οργανισμός, όπως από έναν απεινιδωτή μέχρι την εξειδίκευση.
2: Ακριβώς, αυτό ακριβώς το σε καταθέτω. Δηλαδή δεν υπήρχαν οι προδιαγραφές για να λειτουργεί ένα τέτοιο μηχάνημα, όπως και δεν υπήρχαν όμως καμία έγγραφη καταγγελία κανενός. Προφανώς πηγαίναν και αρκετά επώνυμοι άνθρωποι να κάνουν πλασμαφαίρεση, που δεν είναι μια ιατρική πράξη απλή.
0: Ναι.
2: Είναι μια
0: κύριε Πατούλη,
2: πολύ ωραία και πολύ πονή.
0: Συγγνώμη που διακόπτω, επειδή
2: γίνεται σε ιατρία και γίνεται σε νοσοκομεία.
0: Συγγνώμη που διακόπτω.
2: Και στο εξωτερικό, σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, όπως στη Γερμανία και Ελβετία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πατούλη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Κωνσταντοπούλου, σαρπάξανε 6 ώρα, σας περιμέναμε. Δεν πειράζει όμως.
1: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά εσείς.
3: Είστε καλά.
0: Είμαστε λίγο στενά εδώ. Πέτριο το εδώ. Εδώ. Εντάξει. Έτσι μόνο. Να προσέξουμε. Πόσο.
3: Θέλει κάποιος να το
0: πάρει. Βάλτε λίγο. Βάλτε και λίγο.
3: Ωραία.
0: Και εγώ λίγο να σηκωθώ. Ελάτε να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Οπα.
4: Η πλεύση είναι η λύση για να σηκωθούμε ψηλότερα.
0: Η πλεύση είναι για να πάει έτσι.
4: Η πλεύση είναι η λύση. Ήταν και το σύνθημα της συνέντευξης τύπου. Είναι και το... είναι και ο τίτλος αυτής της επόμενης περίοδου που ξεκινάμε, δυναμικά για την πλεύση ελευθερίας. Θα μου φέρουν οι συνεργάτες μου κάποια στιγμή να σας δώσω και δύο δωράκια, που είναι αυτά που μοιράσαμε στους δημοσιογράφους.
0: Λέμε όχι στη δωροδοκία.
4: Δεν είναι δωροδοκία, διότι δεν περιμένουμε ανταλλάγματα, αλλά σας εφοδιάζουμε με την πληροφορία του προγράμματός μας.
0: Εμείς, γιατί αυτό εδώ, μετά από 11 χρόνια, 2015-2026, το ονόμασα Σπαράγματα Μνήμης.
4: Μάλιστα.
0: Γιατί η σχέση Ζωής Κωνσταντοπούλου και ΕΡΤΡΙΑ είναι από τότε αδιατάρακτη, και γιατί κρίνονται οι άνθρωποι και οι πολιτικοί στις δύσκολες ώρες. Και σας έφερα εδώ.
4: Ναι.
0: Αυτό είναι το σπλάχνο.
4: Ναι.
0: Είναι το πρωτότυπο δηλαδή, με το άνοιγμα της ΕΡΤ και της ΕΡΤΡΙΑ.
4: Ναι.
0: Είναι το άρθρο 15, όπου τα αναγνωρίζετε τα γράμματα.
4: Είναι αντιγραμμένα αυτά, δεν είναι τα έτσι δικά μου που τα είχα
0: λοιπόν
4: κάνει στην αρχή.
0: Στο 5α λέει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη παραγράφου 4 του παρόντος νόμου, διορίζεται με θητεία ενός έτους προσωρινή τριμελής διοικούσα επιτροπή του καταληθέντος με την Κία ΤΑΔΕ ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤΡΙΑ.
4: Ναι.
0: Εδώ ήταν αυτός ο νόμος του 2015 και στη συνέχεια, επειδή
4: θυμάσαι...
0: η Κωνσταντοπούλου, ναι, μια φορά θα ακούς, δεν θα μιλάς μόνο.
4: Έτσι.
0: Λοιπόν, η Κωνσταντοπούλου, λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί περιμέναμε 11 χρόνια να τα πούμε αυτά, γιατί πρέπει να τα πούμε, είναι ιστορία και είναι η ιστορία του καναλιού, είναι η ιστορία της πόλης Θεσσαλονίκης και με αυτό είναι, γιατί ερχόσουν στην ΕΡΤ της ανεργίας και του Μαύρου, 13-15, που δεν έκλεισε ποτέ, γιατί λειτουργήσε η ελεύθερη ΕΡΤ, με τους 40 ανθρώπους από Αθήνα.
4: Τους 40 ανθρώπους που πορευόμασταν με τα πόδια.
0: Και έρχεται η ώρα λοιπόν από τα πρακτικά της Βουλής. Η ζωή θέλει πάντα να κλειδώνει αυτό που κάνει. Δεν το έβαλε μόνο ως 5α, ήρθε η ώρα αυτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 52 και ειδικό 4 να ψηφιστεί. Πετάγεται ο Γιώκας από το ΚΚΕ και λέει, μα ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο. Ή η Κωνσταντοπούλου όμως, που δεν καταλαβαίνει από τότε, λέει, όχι, την ψηφίζουμε ξεχωριστά Εννοεί την τροπολογία είναι για την R3.
4: Σωστά.
0: Και θα εσωματωθεί επειδή είναι βαλμένη σαν παράγραφος, αν υπήρξε κάποια παρεξήγηση σε σχέση με την ψήφο και κάποιος να τροποποιούσε την ψήφο του, αν δεν ήταν εσωματωμένη, θα το καταγράψουμε τώρα. Πρέπει όμως να ψηφιστεί ξεχωριστά η τροπολογία για την R3. Και λέει, πρέπει να γίνει δεκτή και να σου πει: γίνεται δεκτή η τροπολογία, ρωτά η πρόεδρος, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Πολλοί βουλευτές, ναι. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη, εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία, λέει όχι. Ο κύριος Λαγός από τη Χρυσή Αυγή λέει παρόν. Ο κύριος Δανέλης από το Ποτάμι λέει όχι. Είναι πρακτικά της Βουλής αυτά που δείχνουμε. Δεν είναι δικά μας, είναι πρακτικά της Βουλής. Λοιπόν, ο κύριος Γκιόκας του Κουκουέ λέει παρόν. Και η πρόεδρος λέει, άρα η τροπολογία με γενικό αριθμό 52 και ειδικό 4, δηλαδή την R3, γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων και λέει ένα-ένα τα κόμματα που μόλις είπα. Η τροπολογία αυτή γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία και θα ενταχθεί στο άρθρο 14 του νομοσχεδίου με τον τρόπο που το βλέπετε αποτυπωμένο. Ήταν απόλυτα αναγκαίο αυτό που έγινε, γιατί οριοθέτησε θεσμικά την ξεχωριστή νομική αυτοτέλεια της R3 που εκπέμπει από τη Θεσσαλονίκη το μοναδικό κανάλι με πανελλαδική εμβέλεια για όλη την Ελλάδα. Ο λόγος εσάς. Περίμενα 11 χρόνια να τα πω αυτά. Να στα πω και ήταν το αναγκαίο ευχαριστώ για αυτά που έκανες για την R3.
4: Είναι κοινά βιώματα, είναι και για μένα πολύ συγκινητικό, γιατί ήμουνα από την πρώτη στιγμή στον αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ και της ΕΡΤ3. Από την πρώτη στιγμή όταν έπεσε το μαύρο, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, στις 11 Ιουνίου του 2013, συνεχώς στην ελεύθερη ΕΡΤ που εξέπεμπε μέχρι τις 7 Νοεμβρίου του 2013, όταν στείλανε τα ΜΑΤ για να κόψουν το σήμα.
0: Και ο Τσιμπίδας είπε ψυχή βαθιά.
4: Ψυχή βαθιά. Και όλο αυτό το διάστημα στο πλευρό των εργαζομένων που ακόμα τους συναντώ παντού και ποτέ δεν έχουν ξεχάσει. Η ΕΡΤ3 και η αυτοτέλειά της ήταν υπόθεση τιμής και οφειλόμενης απόδοσης εκείνων που ανήκουν σε αυτό το εμβληματικό κομμάτι της δημόσιας τηλεόρασης. Πρέπει να σου πω ότι νοσταλγώ μία περίοδο, σύντομη ήταν, που δεν υπήρχαν παρεμβάσεις στην ΕΡΤ και υπήρχε πολύ πιο ελεύθερη ενημέρωση. Τώρα ερχόμενη εδώ και δεχόμενη την υποδοχή του διευθύνοντος στην R3, χρειάστηκε να τον ρωτήσω, Αλέξανδρε, ποιος έριξε μαύρο στη συνέντευξη τύπου που έδωσα την ώρα που...
0: Δεν μπορώ να...
4: Ξέρεις ποια στιγμή?
0: Εγώ περίμενα και σκεφτόμουν για
4: το
0: την...
4: Το ξέρω.
0: Περίμενα πώς και πώς για τα απόγευμα.
4: Το ξέρω. Το περίμενα και εγώ, το περίμενα. Ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Μαύρο λοιπόν έφαγα την ώρα πια, την ώρα κατά την οποία είπα ότι ξεκαθαρίζουμε με το παρακράτος και με τα σταγονίδια ότι πριν από 52 χρόνια, όταν ξεκίνησε η μεταπολίτευση, λέγανε ότι θα καθαρίσουμε με τα σταγονίδια, αυτά τα ίδια σταγονίδια που δεν ψήφισαν εδώ την τροπολογία. Και σήμερα, με το που είπα ότι ο θειασότης της Χούντας και εκλεκτός και επιτετραμένος του δικτάτορα Παπαδόπουλου, ο Βορύδης, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, τι έγινε, κόπηκε η συνέντευξη τύπου. Θα τα κυνηγήσουμε αυτά τα θέματα, γιατί...
0: Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
4: Ακριβώς, γιατί είναι ζήτημα δημοκρατίας. Αποδεικνύουν πάντα, εμένα πάντα με ικανοποιεί το να επιβεβαιώνω ότι είμαι απέναντι στο σύστημα. Έχει πολλά πρόσωπα το σύστημα. Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι είσαι μάχημος,
0: ναι,
4: και ότι κάνεις μάχημη δημοσιογραφία.
0: Δεν συμφωνούσαμε πάντα, διαφωνήσαμε κάποια στιγμή πολιτικά, αλλά η αγάπη και η εκτίμηση και ο σεβασμός παρέμεινε. Να πω και ένα άλλο περιστατικό.
4: Να,
0: το
4: με.
0: πρώτο. συζήτηση του προϋπολογισμού του 2015 στο πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο βουλευτής που μιλάει για την ελεύθερη ΕΡΤ δεν μιλάει 7 λεπτά, μιλάει 14. Ποιος σηκώνεται να διαμαρτυρηθεί στην κυρία Κωνσταντοπούλου γιατί του έδωσε 14 λεπτά και όχι 7?
4: Ποιος?
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Φίλης, Δηλαδή, ο κοινοβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε να διαμαρτυρηθεί γιατί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε αντί για 7-14 λεπτά. Και συνηγόρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης. Και το Μητσοτάκης ήταν εκεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Και εσείς μείνατε, ήταν από τις λίγες φορές που είδα την ζωή να μένει εδώ και σου λέει, τι γίνεται τώρα εδώ
4: πέρα. Κοίταξε, Αλέξανδρε, ναι. Αν ψάξεις, θα ναι. δεις ότι ως, και νομίζω το θυμάσαι, γιατί ήταν μια έτσι πυκνή, εμβληματική πυκνή. Και. Και δραστική περίοδο στις ζωές μας. Αν ψάξεις θα δεις ότι ως πρόεδρος της Βουλής δεν υπήρξε ποτέ βουλευτής που δεν του έδωσα το λόγο και δεν υπήρξε ποτέ εκ μέρους μου αφαίρεση του λόγου. Ακόμα και στην περίπτωση της διαδικασίας

0: ποσοστό που πήρατε στις προηγούμενες εκλογές. Και ενώ κάνετε τόσο μεγάλο. Τόσο μεγάλο. Όχι. Δεν είναι αντικειμενικό ένα ποσοστό το οποίο επίσημα καταγράφεται.
1: Ήταν ένα θαύμα το ποσοστό που πήρατε στις προηγούμενες εκλογές. Ξέρετε γιατί.
0: Ήτανε θαύμα. Ξέρετε γιατί. Διαφυσβήτητα. Πείτε μου.
1: Γιατί η πλεύση ελευθερίας δεν καταγραφόταν καν στις δημοσκοπήσεις. Σημειώσαμε με την προεκλογική μας εκστρατεία, με την επιμονή μας για την ισότητα, με την επιμονή μας για τις γυναίκες, γιατί ήμουνα η μόνη γυναίκα αρχηγός, διεκδικούσα να γίνει debate, τελικά έκανα ένα debate μεταξύ 5 ανδρών, 5 αγοριών, διεκδικούσαμε να προβληθεί η προσπάθειά μας που είχε πλουσιότατο έργο και γίναμε αποδέκτες από τον Μάιο του 23 στον Ιούνιο του 23 της πιο άγριας μηντιακής και συνολικά πολιτικής επίθεσης που έχει καταγραφεί στα χρονικά. Η αποτίμηση δεν είναι δική μου, είναι του Νίκου Κωνσταντόπουλου που έχει ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία. Επί 15 μέρες δεχόμασταν συκοφαντίες, λάσπη, πόλεμο, ψέματα, μία ανηλαιή επίθεση για τις λίστες των ψηφοδελτίων μας που όλα τα κόμματα είχαν αλλάξει τις λίστες, αλλά μόνο η πλεύση ελευθερίας δεχόταν αυτόν τον πόλεμο. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν ότι η πλεύση ελευθερίας που τότε απογειωνόταν σε επίπεδο εμπιστοσύνης πέρασε οριακά, πήρε 3,17% και μπήκε στη Βουλή. Και ποιος πέρασε κάτω από το ραντάρ με τα μπούνια την ώρα που μας επετίθετο όλο το σύστημα και το δίθεν αντισύστημα? Ποιος πέρασε με τα μπούνια? Ποιος? Οι Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες, για τους οποίους δεν άκουσες κιχ σε εκείνη την προεκλογική περίοδο, μόνο ότι ξέρανε ότι είναι όχημα της Χρυσής Αυγής και της ακροδεξιάς. Οι Σπαρτιάτες που αποδείχθηκε ότι είχαν εγκληματική δράση και σύνδεση με τον καταδικασμένο.
2: Προκάλημα.
1: Βεβαίως. Με τον καταδικασμένο Κασιδιάρη. Και οι Σπαρτιάτες, να το πούμε για να έχουμε ολοκληρωμένη έτσι αποτύπωση, που τώρα τα σπαράγματά τους, τα υπολείμματά τους, είναι τα συμπληρώματα, οι τσόντες στις ψηφοφορίες της κυβέρνησης.
0: Εγώ θα σας πω αδιαφυσβήτητα, ήταν ένας άθλος. Σας προβληματίζει όμως η μικρή ανταπόκριση και απήχηση? Κάνετε πολύ μεγάλο αγώνα με καθημερινή
1: παρουσία. Όχι, δεν μας προβληματίζει, γιατί δεν έχουμε μικρή ανταπόκριση και απήχηση. Αντίθετα, έχουμε μεγάλη.
0: Το 3,17 δεν είναι μικρό, θεωρείτε?
1: Το 23. Από το 23 μέχρι τώρα ο κόσμος έχει δει το έργο μας, έχει καταγράψει την εμπιστοσύνη του και θα την καταγράψει ακόμα πιο ηχηρά.
2: Για την επόμενη μέρα.
1: Ήμασταν εξάλλου και το μόνο κόμμα. Συγγνώμη, Αλέξανδρε. Ήμασταν και το μόνο κόμμα που από τις εθνικές εκλογές μέχρι τις ευρωεκλογές του 24 καταγράψαμε άνοδο. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία καταβαραθρώθηκε από το 41% στο 28%. Συνεπώς, δεν μας προβληματίζουν οι δυσκολίες που συναντάμε, τις θεωρούμε αυτονόητες γιατί ενοχλούμε.
2: Ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Για την επόμενη ημέρα. Σκέφτεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το έχει πει στη Βουλή, να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία για αυτό που λέει το φιλοκάρδι του προοδευτικού ανθρώπου, να μην πω αριστερού, του προοδευτικού ανθρώπου. Θέλει την ενότητα και τη συνεργασία των προοδευτικών αριστερών δυνάμων. Θα αναλάβει μια πρωτοβουλία έτσι ώστε να μην είναι ο καθένας ξεχωριστά στο δικό του κονάκι, αλλά να δώσει την. Δηλαδή, για παράδειγμα,
1: να
2: το κάνω και πιο συγκεκριμένο.
1: Να το αποκλείσω.
2: Αν δει,
1: είναι πολύ συγκεκριμένο.
2: Προκλητική με την καλή έννοια για να πάρω καλή απάντηση. Αν δει μαζί Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη, Νέα Αριστερά, Σακελαρίδη, λέω ένα σχήμα όπως μου έρχεται στο μυαλό, να είναι ακόμη πιο μάχημο και ακόμη πιο προωθητικό
1: να
2: για να πει είμαστε εμείς, είμαστε πόλος αναφοράς. Δεν πάμε μόνο να μπούμε στη Βουλή για τις καρεκλίτσες τις βουλευτικές. Θέλουμε να δώσουμε διέξοδο στον κόσμο που δεν θέλει τη σημερινή πολιτική και θέλει μια άλλη πολιτική.
1: Πρώτα απ' όλα, μιας και έβαλες το θέμα του γιατί μπαίνουν αυτοί που μπαίνουν στη Βουλή, πρέπει να πούμε ότι έχουμε δυστυχώς πάρα πολλούς, μια συντριπτική πλειοψηφία από καρεκλοκένταυρους κυφήνες που εισπράττουν την βουλευτική αποζημίωση που είναι παχυλή συγκριτικά με τα εισοδήματα των απλών ανθρώπων. Δεν πατάνε στη Βουλή, δεν ασκούν τα καθήκοντά τους, περιφέρονται ουσιαστικά απολαμβάνοντας τα προνόμια που τους δίνει η βουλευτική ιδιότητα και δεν προσφέρουν. Είναι αργόμισθοι, είναι ουσιαστικά επίορκοι σε σχέση
2: με
1: τα καθήκοντά τους.
2: Και βγαίνουν με 25 ακίνητα.
1: Αυξάνουν τις περιουσίες τους, αυξάνουν τα εισοδήματά τους, αυξάνουν γενικά και βελτιώνουν την οικονομική τους κατάσταση την ώρα που

0: Η χώρα κατρακυλάει στο επίπεδο της ποιότητας ζωής, του βιωτικού επίπεδου και την ώρα που ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ. Τώρα, εμείς λοιπόν είναι σαφές ότι τις καρεκλίτσες δεν τις κυνηγάμε, αλλά τη θέση μας την τιμάμε, έτσι. Την εμπιστοσύνη του κόσμου την πολλαπλασιάζουμε και βέβαια μας ενδιαφέρει να φέρνουμε τα προβλήματά του μέσα στη Βουλή.
1: Θα συμπράξετε λοιπόν.
0: Τώρα λοιπόν θα σας πω για τη συνέντευξη τύπου που δώσαμε πριν από λίγη ώρα, που μας έδωσε την ευκαιρία να εκθέσουμε γιατί η πλεύση είναι η λύση, γιατί η προπαγάνδα του συστήματος ότι δεν υπάρχει λύση στα προβλήματα είναι απλώς ένα εργαλείο και γιατί για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Ανακοίνωσε λοιπόν, Αλέξανδρε, και το μικρό σου.
2: Ελένη,
0: ιατρού.
1: Ιατρού.
0: Ελένη, με συγχωρείς, γνωριζόμαστε. Παρακαλώ. Και θα γνωριστούμε και καλύτερα.
1: Χαρά μου.
0: Ανακοίνωσα λοιπόν τόσο μία νέα, εντελώς διαφορετική χάραξη της οικονομικής πολιτικής με τον άνθρωπο στο επίκεντρο και με εντελώς διαφορετική διαμόρφωση του προϋπολογισμού, με εξάλληψη της σπατάλης που δεν γίνεται για τα παιδεία που πονούν τον κόσμο, αλλά γίνεται χάριν της διαφθοράς, και ανακοινώσαμε 30 νομοσχέδια τα οποία θα ξεκινήσουμε να καταθέτουμε στις 5 Οκτωβρίου. Είναι η μέρα έναρξης της νέας τακτικής συνόδου της κοινοβουλευτικής περίοδου.
3: Το πρώτο νομοσχέδιο είναι...
0: Το πρώτο νομοσχέδιο είναι επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
1: Να τολμήσω να ρωτήσω, και από ανάμεσα... πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα?
0: Α, πολύ ωραία η ερώτησή σας, γιατί εμείς αντίθετα με
1: γιατί
0: τους άλλους...
1: Γιατί όλοι το θέλουμε, αλλά μας λένε ότι δεν υπάρχει
3: νομοσχέδιο. Θα σου πει από τα κλεμμένα, αλλά τέλος πάντων θα το πει
0: ίδια. Δεν το θέλουμε όλοι, η κυβέρνηση δεν το θέλει, αλλιώς θα το είχε κάνει και προηγούμενες κυβερνήσεις δεν το θέλησαν, αντίθετα περιέκοψαν τα εισοδήματα των πολιτών. Η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δηλαδή το ένα κομμάτι αυτού του νομοσχεδίου, ήταν το πρώτο νομοσχέδιο που κατέθεσε η πλεύση ελευθερίας μπαίνοντας στη Βουλή το 2023 και το πρώτο νομοσχέδιο που κατατέθηκε για αυτό το θέμα ever, που λένε στα χωριά μας, διότι κανένα από τα κόμματα που λέει ότι αυτά τα υπερασπίζεται δεν είχε καταθέσει πρόταση νόμου ώστε να κοστολογηθεί. Εμείς λοιπόν το καταθέσαμε ως πρόταση νόμου και έτσι θα καταθέσουμε και όλες τις προτάσεις νόμου που ανέφερα, και κοστολογήθηκε και αποδείχθηκε ότι όλη αυτή η φλιαρία και η προπαγάνδα, ότι είναι ένα δυσθεώρητο ποσό που δεν το αντέχει η οικονομία, είναι κοινά ψεύδι. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι η επαναφορά αυτού του κεκτημένου εργασιακού δικαιώματος για όλο το δημόσιο τομέα, που σημαίνει τι? Για όλους τους υγειονομικούς, για όλους τους εκπαιδευτικούς, για όλους τους μαχόμενους ήρωες της πολιτικής προστασίας, για όλους τους ανθρώπους που στελεχώνουν τη δικαιοσύνη, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δημοτικούς υπαλλήλους, τους ανθρώπους συνολικά που εργάζονται στο δημόσιο. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το 1/7 του ποσού το οποίο πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα πετάξει, θα χαρίσει, θα προπληρώσει, χωρίς να του το ζητάει κανείς, ως υποτιθέμενο δημόσιο χρέος, ενώ στη Βουλή υπάρχει καταγεγραμμένη αποτύπωση του ότι αυτά τα λεγόμενα χρέη δεν είναι νόμιμα και μπορούν και πρέπει να διαγραφούν. Όχι επειδή το λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επειδή το λέει η Επιτροπή των Επιστημόνων και Εμπειρογνωμόνων Διεθνούς Κύρους, που συμμετείχε στην κατάρτιση του πορίσματος της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, επειδή το λέει το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου, στο οποίο συμβαίνει να ειδικεύομαι, και επειδή διαχρονικά έχουμε κατά κόρον τέτοιες πρακτικές διαγραφής χρεών. Όταν το λέγαμε το 2015, λέγανε ότι δεν γίνεται. Και όταν ήρθε ο κορονοϊός, τελικώς... Ποιος είναι ο κάμεραμαν, μιλάει?
3: Ο κάμεραμαν έχει μια επικοινωνία, τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να επικοινωνήσει ο άλλος.
0: Είναι ίδιο το κάμεραμαν, ότι την ώρα που τους παίρνουν τηλέφωνο...
1: Μιλάμε με το control, κάνουμε διάφορες ρυθμίσεις.
0: Το 2020 αποδείχθηκε ότι γίνεται και παραγίνεται, γιατί μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες, το διεθνές στερέωμα κατά της κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία, ήταν οι διαγραφές χρεών. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια δαπάνη 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, ετησίως για όλον αυτόν τον κόσμο, την ίδια ώρα που πετιούνται φέτος μόνο 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορούμε να κάνουμε και άλλες συγκρίσεις κοστολόγησης. Μπορώ ας πούμε να σας πω ότι στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνεται η αύξηση της φορολόγησης των υπερκερδών των τραπεζών. Σήμερα είναι στο προνομιακό ποσοστό του 22%. Εμείς προτείνουμε 60%. Είναι σκάνδαλο οι τράπεζες αυτή τη στιγμή να βγάζουν 4 δισεκατομμύρια το χρόνο. Υπερκέρδη, πολύ σωστά, Αλέξανδρε, θα σε πάρουμε στο...
3: Όχι, δεν θα με πάρει το πουθενά, μια χαρά, είμαι όχι, όχι, ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω.
0: Ξέρεις, δεν είναι πολιτική πρόταση με την έννοια του κινήματος, είναι ο τρόπος που λειτουργεί η πλεύση ελευθερίας, δηλαδή ενεργοποιούμε και στην κατάρτιση του προγράμματός μας ανθρώπους και προσωπικότητες χωρίς να τους ζητάμε κομματική ένταξη. Να τα μαύρα.
3: Όχι, δελτίο ειδήσω.
0: Δελτίο.
3: Αστειεύομαι.
0: Επομένως, Ελένη, απαντώντας σου, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Εμείς έχουμε περιλάβει και πολύ πιο προωθημένα μέτρα σε αυτά τα οποία ανακοινώνουμε ως λύσεις.
1: Άρα λέτε λεφτά υπάρχουν.
0: Όχι, δεν λέω λεφτά υπάρχουν. Λέω λεφτά πολλά τρώνε και πίνουνε οι κυβερνώντες σε δημόσιες αναθέσεις, σε σκανδαλώδεις απευθείας αναθέσεις συμβάσεων, σε κολλητούς πανεπιστήμονες σαν το Λαζαρίδη με το Southeastern College. Λέω ότι και δεν πρέπει αυτά τα πράγματα να τα απαξιώνουμε, εκτός αν πιστεύουμε ότι το δημόσιο χρήμα είναι για κάποιους παγαπώντιδες και όχι για τους πολίτες.
3: Λοιπόν.
0: Φυσικά τα δημόσια οικονομικά είναι για τους πολίτες και επιτρέψτε μου να πω, και θα με ρωτήσετε στην επόμενη συνέντευξη, ένα από τα νομοσχέδια που θα καταθέσουμε και αφορά το δημογραφικό. Θα κάνετε τις πράξεις, γιατί ήρθε και η δημοσιογράφος της ΕΡΤ και μας ρώταγε.
1: Έχω τρία παιδιά και με ενδιαφέρει.
0: Α,
1: να πάω και σαν
0: έχετε τρία παιδιά. Εμείς είπαμε εξίσωση απόλυτη των τριτέκνων με τους πολυτέκνους.
1: Μα τρίτεκνος δεν είναι ο χθεσινός πολυτέκνος.
0: Ακριβώς. Άρα έρχεστε στα λόγια μου. Και εμείς είπαμε ακόμη στήριξη της μητρότητας με σταθερό εισόδημα μητρότητας για κάθε μητέρα 1.000 ευρώ το μήνα μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού. Και όποιοι λένε ότι είναι πολλά τα λεφτά,
3: ναι,
0: να μας πούνε γιατί τα ίδια ποσά τα βρίσκουν και τα σκορπάνε, έτσι, γιατί αφήνουν τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος,
3: ένα
0: τη διαρροή...
1: Και για την άνεργη μητέρα, γιατί αυτή η άνεργη μητέρα δεν μένει καθόλου.
0: Αυτό ακριβώς. Βλέπω λοιπόν ότι αρχίζουμε να σας πείθουμε και χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Και μια κουβέντα για τη Θεσσαλονίκη.
0: Τη Θεσσαλονίκη την αγαπώ, τη λατρεύω. Ξέρετε ότι έρχομαι πολύ συχνά, οπότε θα δεσμευθώ, γιατί ξέρω ότι βιάζεστε και να ολοκληρώσουμε, γιατί τελειώνει ο ραδιοφωνικός χρόνος.
3: Πάμε στο δελτίο ειδήσιο γι' αυτό, ναι.
0: Θα υποσχεθώ να ξανάρθω. Έρχομαι 2-3 φορές το μήνα ούτως ή άλλως. Είμαι σε ενεργή σχέση με τον κόσμο εδώ. Με προβληματίζει και έχω μεγάλη αγωνία για το χώρο εδώ της ΔΕΘ. Θέλουμε να είναι ανοιχτός χώρος και χώρος πρασίνου.
1: Θα είναι Μητροπολιτικό Πάρκο, αυτό προβλέπετε?
0: Όχι, δεν προβλέπονται κτίρια τέρατα.
3: Μην ανοίγεις κουβέντα.
1: Είναι μεγάλο περίπτερα. Είναι πολύ ενέμενη στην επόμενη συνέντευξη. Στην επόμενη.
0: Με πολύ χαρά. Και να θυμάστε ότι η πλεύση είναι η λύση.
3: Ωραία.
0: Ευχαριστώ και εγώ θερμά.
3: Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε θερμότατα την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την τιμή και την παρουσία και την παρέβαση και τα σπαράγματα μνήμης που είπαμε.
0: Έτσι, και εγώ ευχαριστώ πολύ
3: λοιπόν,
0: για τη φιλοξενία.
3: Επιστρέφουμε από το δελτίο ειδήσεων σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης μετά την ευνίδια ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Με 4 μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προσήχθη το ζευγάρι των ιατρών στην ασφάλεια Αθηνών. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νεκροψία-νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες, ίσως και έναν μήνα. Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο. Εξιτήριο πήρε σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό σοκαριστικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω στον κόσμο που περίμενε σε στάση στη Νεάπολη. Η νεαρή 21 ετών που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Στο μεταξύ παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής τονίζουν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό διαμαρτύρονται γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο στο σημείο για περισσότερα από 800 μέτρα και αναγκάζονται να περιμένουν το λεωφορείο μέσα στο δρόμο. Αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων και των θανάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 34 νέα κρούσματα και επιπλέον 6 θάνατοι, ενώ από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα και 30 θάνατοι ασθενών με λίμωξη και εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεναγήθηκε στις υποδομές που αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέτρα που κοστίζουν άλλο των 40 δισεκατομμυρίων στη τετραετία αφορά το πρόγραμμα Τσίπρα και όχι 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που υποστηρίζει ο ίδιος, εκτιμούν πηγές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Τσίπρα από τη ΔΕΘ. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σίριαλ, τονίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα μιλήσει στις 7.30 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του ΚΚΕ. Τη σημαντική συμβολή της Αμάλ Αλαμουντίν στη διεθνή προβολή των θέσεων της Ελλάδος για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο την πρέσβυρα Καλή Τελήσιος UNESCO, διεθνούς φήμης δικηγόρο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παραταταμένο χρονικό διάστημα. Η Ρωσία και η Ουκρανία εντείνουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, προκαλώντας άνοδο των παγκοσμίων τιμών των σιτηρών. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να καταστρέφουν πλοία που μεταφέρουν πυρομαχικά για τον Ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, απαντώντας σε ερώτηση για πιθανό μορατόριουμ στις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, απειλώντας εκ νέου να πλήξει εγκαταστάσεις της Ταχεράνης που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά σήμερα, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι, μία ημέρα αφότου η τιμή του Brent ξεπέρασε αυτό το όριο. Στην πόλη Μπουκάβου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, τουλάχιστον 17 νεκροί ανάμεσά τους και παιδιά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε σχολείο, πόλη που ελέγχεται από τους αντάρτες. Στην Κίνα, τουλάχιστον 20 νεκροί από πυρκαγιά σε πλοίο εμπορευμάτων, στο οποίο γίνονταν εργασίες συντήρησης σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος. Εκπέμπουμε κανονικά από την περασμένη Δευτέρα και καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 8, από εδώ, από το περίπτερο της ΕΡΤ και της ΕΡΤ 3. Και έχουμε, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, την χαρά να έχουμε κοντά μας, να φιλοξενούμε, τώρα είναι εντός πολλών εισαγωγικό να μας φιλοξενεί και να το φιλοξενούμε, τον κύριο Ανδρέα Μαυρομάτη.
1: Αμφιδρόμο, εγώ θα έλεγα. Κύριε Μαυρομάτη, καλώς ήλθατε. Είναι διευθύνων σύμβουλος της
0: Διευθυντικής Ελέξπο. Η κυρία Ελένη Ιατρού είναι στο μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, λοιπόν. Ναι, κάνουμε αυτό το παιχνιδάκι.
0: Λίγο, ναι, μας πήρε ιστορία, επειδή είχαμε τη συνέντευξη της πολιτικής αρχηγού της Πλεύσης Ελευθερίας, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, και όλο το πρόγραμμα πήγε προς τα πίσω. Πάμε.
1: Να μας πείτε, λοιπόν, πώς πηγαίνει η Δεύχελ Έξπο. Εγώ τουλάχιστον έχω δει ακόμα και στο μετρό να μιλάνε ιαπωνέζικα. Φιγούρες διαφόρων που βέβαια δραστηριοποιούνται εδώ μέσα στην έκθεση, ντυμένοι στα ιαπωνικά, να μπαίνουν, να βγαίνουν. Τα παιδιά να έχουν βάλει στο μάτι αυτά τα μότζι. Το παντεσπάνι που μέσα έχει παγωτό, το λέω καλά, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και τις συναυλίες σας στο επίκεντρο. Δεν συζητάμε για τους εκθέτες. Τα αυτοκίνητα, λέει, εκεί πέρα εστιάζουν πιο πολύ. Εσείς θα μας πείτε πώς πήγε όλο το εγχείρημα.
2: Τα ακούω όλα αυτά έτσι με πολύ χαρά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και καλωσορίσατε και εσείς εδώ στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μέχρι τώρα πάμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα. Η επισκεψιμότητα έχει ξεπεράσει την περσινή των αντίστοιχων ημερών. Σχεδόν ξεπερνάει και τις προσδοκίες μας. Αλλά δεν θέλω να δεσμευτώ σε ένα νούμερο, καθώς έχουμε άλλες 4 μέρες μπροστά μας. Mm-hmm. Διαχρονικά το δεύτερο Σαββατοκύριακο μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Και το Σάββατο θα είναι και μια ιδιαίτερη ημέρα και θέλω να το πω στην εκπομπή σας αυτό. Να, καθώς είναι και η συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι μια
2: καταπληκτική ημέρα, θεωρώ, για τη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος θα έρθει πρώτα από τη ΔΕΘ. Και μετά θα βγει από την είσοδο στη ή από την έξοδο της Χάνθ και θα πάει και στην συναυλία του Ρέμου. Οπότε εξαιρετικά. Είναι μια πολύ ωραία μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω, χαίρομαι ιδιαίτερα που έχετε παρατηρήσει κάποιες αλλαγές που έχουμε κάνει φέτος, αν και είμαστε μόνο 6 μήνες η νέα διοίκηση εδώ πέρα. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν αυτοκίνητα μέσα στην έκθεση. Αυτό είναι ένα στοιχείο πολιτισμού, είναι για την ασφάλεια σαφώς. Και έχουμε πάρει και κάποια άλλα μέτρα έτσι ώστε η εμπειρία του επισκέπτη αλλά και του εκθέτη να είναι βελτιωμένη.
0: Ναι. Τις μέρες της έκθεσης προφανώς και δεν επιτρέπεται να υπάρχουν αυτοκίνητα, για όνομα του Θεού. Το θέμα ετίθετο για τις άλλες μέρες και δει για το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι όμως μια άλλη ιστορία που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε.
2: Δεν μπαίνουν όμως αυτοκίνητα ούτε το Σαββατοκύριακο. Όπως επιβεβαιώνω εγώ, δεν μπήκαν ούτε το πρώτο Σάββατο.
0: Μας έχετε εξορίσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα υπάρχει το μετρό. Οπότε δεν σας έχουμε ανάγκη. Πηγαινερχόμαστε και δεν έχουμε κανένα
2: όλοι
0: πρόβλημα.
2: Όλοι με το μετρό στη ΔΕΘ, ακόμα και αυτοί που μένουν στην Καλαμαριά.
0: Ακριβώς.
1: Διαπιστώνουμε και μόνοι μας, ναι. Βλέπουμε ότι είναι περισσότερος ο κόσμος που κινείται και το είναι κατά γενική ομολογία περισσότεροι αυτοί που έρχονται, τουριστικά λεωφορεία και με ιδιωτικά μέσα, από πολλές και διάφορες πόλεις, δηλαδή από Θεσσαλία και πάνω, κάποιοι και από Αθήνα. Mm-hmm. Έρχονται και κυρίως τους τράβηξε από ό,τι μας λένε η Ιαπωνία. Το γεγονός ότι η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα φέτος.
0: Μην το λες μόνο με την Ιαπωνία. Πες Ιαπωνία και ποντιακός ελληνισμός. Μα βέβαια.
1: Άμα
0: μου λες μόνο Ιαπωνία, κάνε και από την Ιαπωνία.
1: Οι Ιάπωνες ο καθηγητής μαζί με τον Ιράλη, οι οποίοι μας τραγούδησαν ποντιακά, μιλώντας άπτεστα ελληνικά.
2: Είναι συγκινητικό. Είναι συγκινητικό. Όντως ισχύει αυτό που λέτε, το επιβεβαιώνω γιατί βλέπω τα νούμερα και τα δημογραφικά στοιχεία των επισκεπτών. Και επίσης να σας πω ότι επενδύσαμε φέτος στην επικοινωνία αρκετό καιρό πριν την έκθεση, προκειμένου ο κόσμος να μάθει ότι η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα και τι άλλο κάνουμε στην έκθεση. Και ξεκινήσαμε και την προπόληση των εισιτηρίων το Μάιο.
1: Παντού βλέπουμε
2: στα 5 ευρώ, έτσι ώστε να μπορούμε να υπάρχει και μια τιμή για όλο τον κόσμο.
1: Τώρα αυτό είναι ένα 12. Θέμα, γιατί ηλεκτρονικά ήταν 9.
2: Θα σας πω.
0: Το εισιτήριο 12 δεν είναι, 12 ευρώ.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το εισιτήριο είναι 12 στο ταμείο. Ταυτόχρονα όμως είναι διαθέσιμο 9 ευρώ. Και έχουμε QR code στην είσοδο. Ενθαρρύνουμε τον κόσμο να το πάρει ηλεκτρονικά.
1: Βέβαια δεν ξέρουν όλοι να το χειριστούν αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να βοηθήσουν κάποιους που δεν γνωρίζουν, που είναι ψηφιακά αναλφάβητοι, τα εγγόνια, φίλοι, γνωστοί.
2: Είναι
1: υπάρχει μια
2: νομίζω
1: συζήτηση στην πόλη για αυτό το θέμα.
2: Έχουμε
0: για
2: κόσμο για να
1: όχι,
2: βοηθήσει.
1: Για το ηλεκτρονικό και το εισιτήριο στο ταμείο.
2: Εντάξει, τώρα εδώ να σας πω κάτι. Μπαίνουμε σε applications και παίρνουμε το λάχανο. Πολλοί κόσμος, οπότε δεν είναι μαύρο ή άσπρο, θέλω να πω.
1: Εγώ καταλαβαίνω,
2: όμως, καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε.
0: Δηλαδή, όχι, καθόλου. Σας με τα ηλεκτρονικά και τα ψηφιακά.
1: Καλά κάνετε.
2: Μ' αρέσει αυτή η κουβέντα που κάνουμε.
1: Φέτος στην 90η δεν μας εκπαιδεύετε για το ψηφιακό εισιτήριο. Καλά κάνετε.
2: Να μην ξεχνάμε όμως ότι εγώ θέλω να το τονίσω αυτό, ότι ξεκινήσαμε το Μάιο την προπόληση εταιρείων με 5 ευρώ, στη συνέχεια έγινε 7 ευρώ και εδώ κατά τη διάρκεια της έκθεσης δεν πήγαμε στο άλλο άκρο.
1: Και επίσης βοηθάτε αλλά έχουμε και κάποιους και το που θέλουν στην είσοδο να το εκτυπώσουν, να αγοράσουν
2: δεν
1: ηλεκτρονικά.
2: Θέλουμε κόσμο, μίλησα πριν για την εμπειρία του πελάτη, του επισκέπτη. Δεν θέλουμε να έρθει και κόσμος και να περιμένει στις ουρές. Θα υπάρχουν κάποιοι φυσικά που θα θέλουν να το αγοράσουν, είτε θα τους βοηθήσουμε εμείς στο ταμείο, αλλά και η πλειοψηφία που θα το αγοράσει στο σπίτι θα έρθει και θα μπει κατευθείαν στην
0: τώρα,
2: έκθεση.
0: Τώρα να μας πείτε και μια κουβέντα που δεν είναι μια κουβέντα, είναι μεγάλη κουβέντα σε σχέση με την ανάπλαση της ΔΕΘ, το σχέδιο ανάπλαση και ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει γι' αυτό.
1: Εγώ πάντως στη μακέτα βλέπω δύο πολύ μεγάλα περίπτερα, τον πύργο του ΟΤΕ και το Παλέ και κάτω το ΜΟΜΟΥ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη μακέτα. Ναι. Θα το δούμε έτσι στην πράξη, γιατί αν γίνει έτσι βλέπω ένα μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου. Και έτσι, ναι, υπάρχουν και δύο μεγάλα περίπτερα εκθεσιακά. Θα ισχύσει αυτό?
2: Αυτό που βλέπετε, αυτό θα ισχύσει. Είναι μια προμελέτη, είναι βασισμένη όμως στα σχέδια και σε αυτό που έχει συμφωνηθεί. Θα υπάρχουν λίγο περισσότερα από αυτά που είπατε, όχι όμως μεγάλα σε έκταση. Είναι ο πύργος του ΟΤΕ,
1: ναι,
2: είναι το Παλέ, είναι το ΜΟΜΟΣ. Είναι το Έσο Πάπας, το οποίο είναι το μόνο που έχει.
0: Το Έσο Πάπας
2: είναι μπροστά στην είσοδο. Το οποίο θα ανακαινιστεί και έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την.
0: Μπράβο.
2: Όχι ανακαινιστεί, θα. Αναπλαστεί. Σωστά. Και τα δύο εκθεσιακά κτίρια, τα οποία είπα, τα νέα σύγχρονα βιοκλιματικά εκθεσιακά κτίρια και 120 στρέμματα πάρκου.
1: Να σας δώσω. Πόσο λείπει αυτός ο πνεύμονας δημιουργήσω... πρασίνο από την πόλη,
2: λοιπόν,
1: Αλέξανδρε.
2: Εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν 76 δέντρα και μιλάμε για χιλιάδες δέντρα με τη νέα ανάπλαση και υπάρχουν 37 παλιά κτίρια. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτά τα 37 κτίρια θα μείνουν 5 από αυτά και τα 32 θα φύγουν.
0: Τελείωσε, δεν είναι. Είναι άλλη έκθεση.
1: Κύριε Μαυροπάτη, το είπατε, το περιμένουμε ανάπλαση... το 2030, είπε ο Πρωθυπουργός, σωστά.
2: Το τέλος του 2030 είναι ένα 48-μηνο πλάνο, υπάρχει ένα 48-μηνο πλάνο για την κατασκευή του. Έτσι. Όπως γνωρίζετε, είμαστε σε διαγωνισμό για την έβρεση κατασκευαστικής εταιρείας. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα την έχουμε και μετά ξεκινούν τα έργα.
0: Έτσι είναι και τούτο MPIN, κακίνο μία φιένε, δηλαδή να υπάρχει μια σύζευξη από τη μια οι ανάγκες σε πράσινο της μαμάς, του μπαμπά να πάρουν τα μωρά τους με τα καροτσάκια τους να κάνουν το τη βόλτα τους κλπ. Αλλά ταυτόχρονα να μην λείψει, γιατί είναι στοιχείο της ιστορίας της πόλης η έκθεση και να είναι στο συγκεκριμένο σημείο.
2: Επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση της Θεσσαλονίκης με τη ΔΕΘ.
0: Μπράβο.
1: Και θα κάνω το επόμενο ερώτημα, αυτού που μας ακούει και δεν γνωρίζει. Και η ΔΕΘ πού θα πάει, θα την εξαφανίσετε δηλαδή?
2: Ποια είναι η ΔΕΘ, η έκθεση?
1: Η έκθεση βέβαια.
2: Γιατί να εξαφανίσετε?
0: Πώς θα την
2: εξαφανίσετε?
1: Συγγνώμη, αυτό θέλουμε να απαντήσετε στον ακροατή που μας ακούει και δεν ξέρει.
0: Είναι προβοκατόρικη ερώτηση και να δώσετε καλή απάντηση.
2: Τίποτα δεν εξαφανίζεται και αντιθέτως όλα ενισχύονται.
1: Πού θα πάει?
2: Εδώ που στις καινούργιες μας εγκαταστάσεις, ξέρετε, τα δύο νέα εκθεσιακά, κτίρια θα είναι πολύ πιο λειτουργικά. Σκεφτείτε εδώ ότι έχουμε κτίρια πάρα πολύ παλιά, με κολόνες, με χώρους που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν. Οπότε είναι έτσι φτιαγμένα τα δύο νέα εκθεσιακά. Και θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Ξέρετε, προέρχομαι από το χώρο των εκθέσεων και το λέω, αυτό που θα πω είναι βάσει της εμπειρίας μου. Οι εκθέσεις πλέον δεν είναι οι εκθέσεις που είναι μέσα στους τοίχους και στα τετραγωνικά μέτρα. Οι διοργανωτές είναι μια βιωματική εμπειρία. Οι εκθέσεις πρέπει να βγαίνουν και έξω από τις εγκαταστάσεις και να αξιοποιείται ολόκληρη η πόλη. Οπότε η ΔΕΘ θα είναι εδώ, αλλά θα υποφελείται ακόμη περισσότερο και όλη η πόλη από τη ΔΕΘ.
1: Αυτό, συγγνώμη λίγο, γιατί εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι ακριβώς τι εννοεί. Πώς θα βγαίνει ο εκθέτης και έξω?
0: Να σου πω τι κατάλαβα εγώ και να με διορθώσει ο κ. Μαυρομάτης, ότι η έκθεση διαχέεται. Βγαίνει στους δρόμους. Βγαίνει...
2: Η έκθεση δεν είναι μόνο οι εκθέτες.
0: Έτσι.
2: Η έκθεση είναι και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις. Η έκθεση είναι και το περιεχόμενο. Η έκθεση είναι το βίωμα, αυτό η εμπειρία είναι που δημιουργείται. Αυτή γιατί να πρέπει να δημιουργηθεί μέσα στους τοίχους?
1: Οπότε θεωρείται διαφορετικό
2: ενός εκθεσιακού κτηρίου. Ακριβώς.
1: Και θα δηλώνεται και το παρόν.
2: Αυτό ξέρετε, γίνεται σε πάρα πολλές μικρές πόλεις, όπως είναι οι Κάνες για παράδειγμα, που φιλοξενούν μεγάλες εκθέσεις. Η Μπολόνια, όλη η πόλη μετατρέπεται στην έκθεση.
1: Ωραία. Οπότε δεν χάνουμε την έκθεση και κερδίζουμε ένα Μητροπολιτικό Πάρκο.
0: Ωραία.
2: Βεβαίως.
1: Τέλεια.
0: Ωραία. Νομίζω ότι
1: εγώ έμαθα ότι δουλεύετε ήδη για την 91η.
0: Και πρωτοποριακό.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Πολύ καλό για να είναι αληθινό. Περιμένουμε τέλος του 2030, αυτό έχω να δηλώσω.
2: Μακάρι να είμαστε
1: και επίσης τα δέντρα σας παρακαλώ να τα ποτίσετε, γιατί βλέπω να φυτεύουν παντού δέντρα σε κάθε έργο που γίνει τα δέντρα και τα έρματα δέντρα να μην μπορούν να αναπτυχθούν. Σας παρακαλώ με δέντρα να μας παραδώσετε το έργο του 2030.
2: Είναι και δική μας ευθύνη η αλήθεια, είναι και θα το πω αυτό. Ναι. Η καθαριότητα, η φύλαξη και η συντήρηση του πάρκου.
1: Ποιανών των πολιτών?
2: Όχι, είναι της ΔΕΘ, της εταιρείας.
1: Χρόνια,
2: παρόλο που θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες, δεν θα είναι ο Δήμος, θα είναι η ΔΕΘ η οποία
1: ωραία.
2: Θα
1: πάρα πολύ ωραία, το κρατάμε και αυτό.
0: Δουλεύετε
1: ήδη για την 91η, μου είπαν οι συνεργάτες σας, οι οποίοι είναι απίστευτο. Σε πόση ετοιμότητα είναι, το ρώτησα ήδη.
2: Δεν έχει κλείσει ακόμη, οπότε δεν μπορώ να.
1: Έχουμε ένα target group κάτι. Χωρών ή μια περιφέρεια.
0: Πέστε, δώστε μια είδηση, κύριε Μαυρομάτη.
2: Στην επόμενη συζήτησή μας.
1: Ορίστε, κλείσαμε ήδη την επόμενη συνέντευξη. Την Κυριακή, λοιπόν, Κυριακή 11 με 4 που θα έχουμε την επόμενη συνέντευξη, θα είστε ο τελευταίος που θα μας μιλήσετε και εκεί θα μας το αποκαλύψετε.
0: Κύριε Μαυρομάτη, κλείσαμε το date. Στου Ολυμπιακού Αγώνε που δίνει τη σημαία η μία πόλη
2: στην επόμενη. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή και τη χαρά.
0: Ποιάς μας βγάλατε τα αυτοκίνητα έξω από τη. Έχουμε το μετρό τώρα, βρήκαμε την άγια μας χαρά. Λοιπόν, πάμε.

0: Αλεξάνδρε, λοιπόν, να είμαστε πάλι. Και τι σου έχω. Δες κάτι πολύ πολύ όμορφο πάνω στο τραπέζι μας.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι
1: βλέπω,
0: η Daisy.
1: Η Daisy.
0: Σαν τι σου
1: έχει
0: φαίνεται.
1: Έχει πολύ ωραία μάτια μπλε από ό,τι βλέπω. Μπλε ή έχω χρωματοψία.
0: Ιδέες, σου έκανε ματάκια τώρα. Κουνήθηκαν τα ματάκια.
1: Έχουμε
0: της.
1: Κοντά μας τον κύριο Νίκο Φαγατίδη, καθηγητή εφαρμογής τεχνολογιών σε εκπαίδευση και κοινωνία με έμφαση στη ρομποτική
0: στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Όπως και δεύτερος έτερος καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο Δημητρίου Αντώνης. Καλώς μας ήρθατε. Μαζί σας είναι η Daisy, λοιπόν.
1: Στην ίδια ειδικότητα και
0: θέλουμε να την αγκαλιάσουμε.
1: Να μην τα ξαναπώ.
0: Είναι στην ίδια ομάδα, έχουν φτιάξει την Daisy, λοιπόν. Αυτό το υπέροχο λούτρινο παιχνίδι που έτσι, όμως μέσα έτσι έχει ένα ρομποτάκι. Όλοι θέλουν να τα αγκαλιάσουν, να παίξουν. Το έπιασε και ο Πρωθυπουργός την επίσκεψη το περασμένο Σάββατο στην έκθεση.
2: Ναι, μάλιστα.
0: Είδες, Αλέξανδρε, το είχασε στο επεισόδιο αυτό.
2: Είχε
1: που έπιασε ο Πρωθυπουργός το αυτό και τι του είπε.
0: Daisy.
1: Η Daisy τι του είπε, άσε με κάτω, τι του είπε ο Daisy.
2: Είχε την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει και να έχει την εμπειρία το πώς χρησιμοποιούμε την Daisy, κυρίως στην ειδική αγωγή, ναι, στο να υποστηρίξουμε παιδιά και να βρούμε διαμεσολαβητή τρόπο. Ωραία. Δηλαδή να έχουμε ευκολότερη επικοινωνία, να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά όπως είναι στο φάσμα του αυτισμού. Άρα επαγγελματίες όπως είναι ειδικός παιδαγωγός, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, ψυχολόγος έχουν την Daisy συνεργάτη, δεν είναι ο αντικαταστάτης, είναι ο συνεργάτης, όπου ως μία περσόνα της δίνουν το ρόλο που θέλουν να συνδράμει στην αλληλεπίδραση με το παιδί, άρα αντί να έχουν διαδική αλληλεπίδραση είναι τριαδική.
0: Τι χρησιμοποιείτε στο bullying, μου λέγατε.
2: Έχει πολλές δυνατότητες χρήσης και έλεγα ότι δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο στην ειδική αγωγή, αλλά ένας ψυχολόγος που έχει ή ένας κοινωνικός λειτουργός που έχει να συζητήσει με ένα παιδί για ένα βίωμα bullying που είχε το παιδί στο σχολείο, ας πούμε, από το να έχει τη δύσκολη κατάσταση, το να συζητά άμεσα με το παιδί για το βίωμα του ίδιου του παιδιού. Έχουμε πάνω στο τραπέζι, όπως καθόμαστε τώρα όλοι μας γύρω μαζί με την Daisy, έχουμε και την Daisy και αφού συζητήσουμε κάποια ωραία και ευχάριστα θέματα, τι φαγητό μας αρέσει, το διάλειμμα, ποιο παιχνίδι μας αρέσει, η Daisy θα παίξει το ρόλο ότι αυτή είχε αυτό το περιστατικό βιώσει, γιατί είσαι στεναχωρημένη, θα μας πήγε τη σήμερα στο σχολείο, συνέβη αυτό και αυτό και αυτό, και λέμε εμείς το παιδάκι, Θανασάκη, να βοηθήσουμε την Daisy. Έτσι το παιδί αποστασιοποιείται από το δικό του βίωμα και μπορεί να συζητήσει πια τέτοια θέματα, μάλιστα, λειτουργεί δηλαδή ως καθρέφτη συναισθημάτων και από εκεί πέρα μας έχει ανοίξει το δρόμο να ελευθερωθεί το παιδί, να κάνουμε εμείς την όλη τη συνεδρία που θέλουμε, να κατευθύνουμε θεωρητικά την Daisy για αύριο στο σχολείο τι να κάνει, ενώ στην πραγματικότητα μαζί με το Θανασάκη του δίνουμε τις οδηγίες για ό,τι συμβαίνει. Και βλέπουμε από τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούν την Daisy, γιατί ήδη χρησιμοποιείται και σε σχολεία και σε άλλα κέντρα, ότι λειτουργεί ως ο σημαντικός άλλος. Δηλαδή, ακόμα και όταν δεν είναι παρούσα, τα παιδιά λένε αυτό μου είπε η Daisy και θα κάνω. Για παράδειγμα, θα πλύνω τα χέρια πριν φάω το φαγητό μου ή άλλες τέτοιες περιπτώσεις.
0: Τι ωραία, λοιπόν, όταν η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική μπαίνει στην καθημερινότητα και εκπαιδεύει και τα παιδιά. Μόνο για παιδιά χρησιμοποιείται ή και σε άλλες δραστηριότητες σε μεγαλύτερες ηλικίες.
2: Σε τυπικό πληθυσμό είναι κυρίως για παιδιά, βοηθάει και στην προσαρμογή, ακόμα και σε νήπια όταν πηγαίνουν στο σχολείο, πρώτη στην αρχή να προσαρμοστούν ή άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Στην ειδική αγωγή δεν έχει ηλικιακό φράγμα, δηλαδή και σε ενήλικες χρησιμοποιείται σε δράσεις με επιτυχία.
0: Ωραία. Κύριε Δημητρίου.
3: Ναι, ναι.
0: Το έχετε ολοκληρώσει αυτό το εγχείρημα, κοιτάτε ήδη στο μέλλον για το επόμενο?
3: Όχι, νομίζω ότι είναι κάτι που συνεχώς εξελίσσεται. Δηλαδή αυτή,
0: τι προοπτικές υπάρχουν?
3: Η Μαργαρίτα είναι ήδη ένα ολοκληρωμένο προϊόν και πρέπει να βρει το δρόμο του πλέον στα σχολεία, στην αγορά, στην ειδική αγωγή, ενδεχομένως στους ιδιώτες ψυχολόγους. Εμείς τώρα παράλληλα αναπτύσσουμε και συμπληρωματικά εργαλεία, δηλαδή αισθητήρες που μπορούν να παρακολουθήσουν και τη συμπεριφορά του ανθρώπου και τα συναισθήματά του κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, είτε με ένα ρομπότ είτε με ένα άλλο άνθρωπο.
1: Στέφανε Διαμαντόπουλε, όπως καταλαβαίνεις σε λίγο, αντί να μιλάς εσύ και εγώ στο ραδιόφωνο, θα μιλάνε τα ρομπότ. Για τα ρομπότ.
0: Στέφανος Διαμαντόπουλος και Ράδο Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ελάτε να μας πείτε μια καλημέρα τώρα, και μια καλησπέρα, κύριε Διαμαντόπουλε. Είσαι πρωινός της καλημέρας από εδώ. Όχι, δεν είναι δικός σου αυτός. Αυτός είναι δικός μου. Ελάτε εδώ, κύριε Διαμαντόπουλε.
1: Η ζωντανή ιστορία του ραδιοφώνου.
0: Να αφήσω τον Τριανταφυλλίδη, εγώ να πει. Ράδο Θεσσαλονίκη, Στέφανος Διαμαντόπουλος. Παίρνουμε τώρα την ακροματικότητα του Ράδο Θεσσαλονίκη. Ξέρετε τι κάνουμε εμείς.
1: Ελάτε προς τα δω.
4: Σε ό,τι αφορά τεχνητή νοημοσύνη, ναι, κινδυνεύουμε στο ζήτημα σίγουρα της ορθοφωνίας.
1: Σωστό.
4: Έχει υποχωρήσει, ναι, ο ορθός λόγος, όχι στο περιεχόμενο, αλλά καλές φωνές, καθαρές φωνές, με γλώσσα, και όλα τα υπόλοιπα. Στο περιεχόμενο εξαρτάται από τον Αλέκο και την έμπνευσή του.
1: Όχι, εξαρτάται από τον Στέφανο που χθες του είπε «Πάντα σας θυμάμαι, είστε κύριος». Και το στόμα που εκφώνησε αυτή την αναφορά για τον Στέφανο Διαμαντόπουλο είναι σημαντικό. Είπε τόσα χρόνια είστε κύριος.
0: Σε ποιον ποιος
4: το είπε αυτό όμως, δεν λες.
1: Να το πω.
0: Ο
1: Αλέξο Τσίπρα στη συνέντευξη που πήρε τον λόγο και έκανε την ερώτηση.
4: Λοιπόν.
1: Γι' αυτό λέω, η ζωντανή ιστορία του ραδιοφώνου.
4: Είναι τόσο ωραίο και ζωντανό και φιλικό το ραδιόφωνο.
1: Έτσι.
4: Πρέπει όμως αυτό να προσθέσουμε και καινούργια πράγματα. Δεν φτάνει ο ρομαντισμός. Mm-hmm. Θέλει δυναμική, κινητικότητα, παρέμβαση και να μας αφήσουν οι κυβερνήσεις στα μέσα να είμαστε ελεύθεροι να μιλήσουμε ελεύθεροι.
0: Είμαστε ελεύθεροι, είμαστε έξω. Είμαστε μέσα στη ΔΕΘ. Δίνουμε βήμα και λόγο
4: έχει
0: σε όλους, κύριε
4: Διαμαντόπουλε. Και σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα και την ΕΡ3, εγώ το έχω επαναλάβει 100 φορές ότι δικαιούμαστε να έχουμε ανεξαρτησία. Ελευθερία στις επιλογές.
0: Την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Νατσιό είχαμε προλίγου. Έχετε να πείτε κάτι?
4: Όχι, βέβαια, δεν έχω να πω κάτι. Πολλές φορές οι δημοσιογράφοι αυτορυθμιζόμαστε. Η περιφέρεια λοιπόν θέλει δυναμική. Δεν θέλουμε να είμαστε το τρίτο κανάλι, θέλουμε να είμαστε το κανάλι της περιφέρειας με κέντρο τη Θεσσαλονίκη, με εξαιρετικούς συναδέλφους όπως. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τιμή μας και χαρά μας που σας είχαμε. Να είστε καλά, πολύ. Να συνεχίσετε τη βόλτα σας και το έργο σας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά. Γεια σας, Στέφανο.
0: Κύριε Δημητρίου, μας συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ήταν αναγκαία αυτή η παρέμβαση. Στέφανος Διαμαντόπουλος, ιστορία του ραδιοφώνου στην πόλη, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ελλάδα να πούμε. Λοιπόν,
3: ωραία. Εγώ
0: τις
3: έλεγα,
0: προεκτάσεις λέγατε.
3: Ναι, ότι συμπληρώνουμε και με τη διερεύνηση αυτού που λέμε αλληλεπίδραση ανθρώπου ρομπότ. Έτσι, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μαζί με την Τέζη στο περιπτερό μας δείχνουμε και μία εφαρμογή eye tracking, δηλαδή χνηλάτισης του βλέμματος.
1: Πώς το είπατε αυτό, eye tracking?
3: Eye tracking, ναι, δηλαδή.
1: Εσύ τι κουνάς το κεφάλι?
0: Άκου να μαθαίνεις, Αλέξανδρε.
1: Το ήξερες το eye tracking, το ήξερες? Πόσο πίσω έχω μείνει?
3: Ωραία. Όσοι έρχονται μπορούμε να παρακολουθούμε πού κοιτάζουν. Και στη συνέχεια, επεξεργαζόμενοι αυτόματα αυτό το βίντεο, προσπαθούμε να αντιληφθούμε τη στρατηγική της σκέψης τους. Όταν αλληλεπιδρούμε το ρομπότ, όταν αλληλεπιδρούμε.
0: Θα σε κοιτάει η Ντέιζη
3: άλλη
0: και θα καταλαβαίνει τι σκέφτεσαι. Παρακολουθείς τον κύριο Δημητρίου? Η προσοχή σου είναι δεξιά και αριστερά. Την Ντέιζη θα την κρατήσω, δεν θα την πάρετε μαζί σα.
1: Το πρόσωπό τη μου, του είπα γεια σου, ρε Ντέιζη.
0: Α, ορίστε!
1: Μου
0: κλείσετε!
1: Μου κλείσετε! Τη κάνετε κάτι σε
0: αυτό. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Πρέπει να το δείτε. Κούνησε και τα πέταλά τη. Μα τι γλυκιά που είναι.
2: Θα μπορούσε και να μα μιλήσει.
0: Να την πάρω για τι κόρε μου.
1: Να ακούσουμε.
0: Αλέξανδρε.
1: Τι είπε?
0: Επανάληψη.
2: Πες το μας ξανά.
5: Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα.
1: Και εμείς, Ντέζη, και εμείς που σε γνωρίσαμε.
0: Γεια σου, Ντέζη.
1: Και προσπαθούμε να σε καταλάβουμε, δηλαδή.
0: Γεια σου, Ντέζη. Ελπίζω το βλέμμα μου να μην καταλαβαίνει πολλά, να το αναλύει έτσι. Το αναλύει, να ανησυχήσω.
3: Αυτή τη στιγμή δεν
2: θα σας προσκαλέσουμε όμως να έρθετε από το περίπτερο μας μετά. Εννοείτε. Γιατί έχουμε ένα πολύ
1: περίπτερο,
2: ενδιαφέρον
1: περίπτερο
2: 17 του Ακαδημία, εκεί που είναι όλα τα πανεπιστήμια.
0: Ποιο στάντ
2: είστε? Στο στάντ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχουμε πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για τους επισκέπτες. Δεν είναι
0: εκθέματα.
2: Να πω για μία συνάδελφο που έχει φέρει ένα σύστημα με το οποίο παρακολουθείς, μια και πέρασαν και πολιτικοί σήμερα, παρακολουθείς βίντεο από πολιτικούς που μιλάνε και καταγράφονται τα συναισθήματα που αναπτύσσεις και σου τα παρουσιάζει.
0: Ανάλογα με τις κινήσεις, δηλαδή του προσώπου ή
2: ανάλογα
0: του ματιού.
2: Ανάλογα με τον πολιτικό και, και τι παρουσίασε.
0: Ναι, αλλά πώς καταλαβαίνετε, αν εγώ δυσανασχετώ, ικανοποιούμε, επικροτώ, σωστά?
2: Βεβαίως, χαρά, έκπληξη, όλα αυτά τα καταγράφει.
1: Ωραία.
2: Το άλλο, η άλλη δραστηριότητα είναι αυτή που είπε ο κύριος Δημητρίου, όπου έχουμε ένα κοινωνικό ρομπότ και σε καλεί να παίξεις ένα quiz οπτικό, δηλαδή ένα puzzle, εσύ προσπαθείς να βρεις το κομμάτι που λείπει από ένα πατρόν συνολικό. Υπάρχουν οι επιλογές δεξιά 4 και βασίζεται στο ότι εσύ πρέπει πρώτα να ανακαλύψεις ότι το πατρόν έχει μια συμμετρία. Και όπως το ανέφερε ο κύριος Δημητρίου, με την ιχνηλάτιση του βλέμματος, παρακολουθούμε εμείς αν μπόρεσες να ανακαλύψεις αυτό το κόλπο.
0: Και πώς αξιοποιείται αυτό?
2: Και αν αυτή τη στρατηγική την ακολούθησες.
0: Πώς αξιοποιείται όμως αυτό?
3: Αυτό μετά μπορεί να αξιοποιηθεί σε πάρα πολλές εφαρμογές. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλεις να είσαι ένας αναπτυξιολόγος και θέλεις να φέρεις ένα τεστ σε κάποια παιδιά, όπως είναι το τυπικό τεστ με σφινώματα, δηλαδή βάλε το ξύλινο κύβο στη ξύλινη θέση κτλ. Εμείς έχουμε την ευχέρεια πλέον, χάρη σε αυτή την συσκευή, να παρακολουθήσουμε όλη τη διαδικασία του τεστ που επιχειρεί το παιδί και άρα να καταγράψουμε αντικειμενικά χαρακτηριστικά, όπως πόσο χρόνο του πήρε, πώς σκέφτηκε, που κοίταξε εκείνη τη στιγμή, κοίταξε μετά να λύσει το παζλ με τον αναμενόμενο τρόπο. Και έτσι να φτιάξεις τελικά ένα βοήθημα για τον αναπτυξιολόγο στο πώς μπορεί να αξιολογήσει την πρόοδο του παιδιού.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, περίπτερο 17 Ακαδημία Σταν Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο Αντώνης Δημητρίου και ο κύριος Φαχαντίδης, καθηγητές και δύο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μας εκπλήτεται πάντοτε. Σας παρακολουθούμε και σας ακολουθούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και μιλάμε για τις εφαρμογές τεχνολογιών σε εκπαίδευση και κοινωνία με έμφαση στη ρομποτική.
0: Γεια σου, Ντέζη.
1: Μακεδονίας. Γεια σου, Ντέζη.
0: Θα μας την πάρετε τώρα.
1: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε. Έλα. Και εμείς.
1: Ρίξε μας ένα ματάκι έτσι όπως το κάνεις. Κλείσε μας το μάτι. Α, μπράβο.
0: Το δεξί σου έκλεισε τώρα, όχι το αριστερό.
1: Ναι.
0: Είναι παιχνιδιάρα,
1: Ντέζη. Πάντα με το δεξί.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Πάμε, λοιπόν, ευχαριστούμε.

0: Να είμαστε και πάλι λοιπόν. 90η ΔΕΘ, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βλέπω. Κάτι τεράστιες φούσκες εκεί πέρα για τα παιδάκια. Junior Land λέγεται αυτό. Σε λίγο, πολύ λίγο υπομονή. Όσοι θα έρθετε, δεν θα χάσετε. Οπωσδήποτε μαζί με τα παιδιά θα περάσετε υπέροχα. Είναι και για τα μεγάλα παιδιά, να ξέρετε. Πω τεράστια φούσκα. Εκπληκτικό. Νομίζω θα έρθουν και στο περίπτερό μας προς εδώ κατευθύνονται. Και έχουμε δίπλα μας λοιπόν από τα χαλαρά και τα ωραία τα παιδικά μας τα θέματα που έχουν να κάνουν και με τα μεγάλα παιδιά. Έχουμε δίπλα μας τον Πέτρο Λεκάκη, τον αναπληρωτή γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Περνούσατε, μας είπατε καλησπέρα. Είπαμε, μα τι είναι δυνατόν,
1: φίλοι
0: δεν θα μας πείτε.
1: Είστε, θα πούμε μια
0: αλίμονο, ο άνθρωπος της πόλης μας. Εγώ σας έχω στο κινητό μου αντιδήμαρχο οικονομικών Δήμου
1: Θεσσαλονίκης. Στα νιάτα μου, διετέλεσα.
0: Τώρα τι γίνεται.
1: Και επίσης να πούμε, επίσης ότι σας πάντρεψα εγώ, έτσι.
0: Να το πούμε,
1: να
0: το ότι με παντρέψατε, αλίμονο.
1: Όχι ως κουμπάρος, αλλά ως αυτός που υπογράφει το γάμο, ως αρμόδιος αντιδήμαρχος.
0: Εσείς και ο Μιχάλης ο Κούπκας, λοιπόν, και έπιασε και τόπο μάλιστα, ένας πεντάχρονος ο Γρηγοριανός Ειρηναίος και δύο δίδυμες, μια χαρά πήγαμε, ωραία. Και
1: τώρα δυναμικά λοιπόν. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες, γιατί εμένα ο μεγάλος μου είναι 13 και οι δίδυμες μου είναι 10, είμαστε ακριβώς τα ίδια.
0: Θα μου δώσετε σε σκονάκι μετά, βρίσκουμε τα κοινά μας σημεία. Λοιπόν, Πέτρος Λεκάκης, αναπληρωτής, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής και περνούσε, γιατί του λέω, δεν είναι δυνατόν, θα μας πεις μια καλησπέρα. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα, έχετε τον κύριο Σανδρουλάκη.
1: Έρχεται σήμερα, το βράδυ ο πρόεδρος, από αύριο θα είναι.
0: Επέλεξε την Κρήτη όμως για να κάνει το.
2: Θες είχαμε τον κύριο Τσουκαλά στο τηλεφωνικά, αλλά είναι χαρά μας που σας έχουμε και έτσι σαν προπομπός.
1: Δική μου η χαρά, ειδικά όταν βρίσκομαι με αγαπημένους ανθρώπους.
2: Να είστε καλά.
0: Πώς τη βλέπετε τη ΔΕΘ, 2030 Μητροπολιτικό Πάρκο, είπε ο Πρωθυπουργός. Πολύ ωραία μας ακούγεται εσάς.
1: Ωραία ακούγεται. Ξέρετε όμως, ναι, ήμασταν και γεράσαμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης την ανάπλαση.
0: Ναι, αλλά έχουμε χρονοδιάγραμμα τώρα και χρηματοδότηση. Την
1: εγκρίναμε. Όπως και το μετρό. Επί αημνής του Γιάννη Μπουτάρη. Ήμασταν σίγουροι, ακούγαμε ότι το 2026 θα γίνει η ανάπλαση και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Ας ευχηθούμε λοιπόν ότι θα είναι έτοιμη και θα είναι ένα στολίδι για την πόλη.
0: Εσείς θα τη δώσετε τη 13η σύνταξη. Τι γίνεται.
1: Εμείς θα δώσουμε τη 13η.
0: Και το μισθό, μην ξεχνιόμαστε.
1: Και το 13ο μισθό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και κοστολογημένο και ξέρετε υπάρχει ένα
0: εσείς
1: κοινό...
0: Εσείς πόσο το κοστολογείτε, συγγνώμη, γιατί ακούσαμε ένα νούμερο πριν από λίγο, την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: 2,1
0: δις. Εσείς
1: ακούστε λίγο, υπάρχει ένα κοινό, εγώ θέλω να πω κάτι που έχει σημασία. Υπάρχει ένα κοινό στο πρόγραμμα της Ελλάς και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μιλάει κανένας ούτε για 13η σύνταξη, ούτε για 13ο μισθό.
0: Εσείς που μιλάτε πόσο το κοστολογείτε, σας τώρα.
1: Δεν μιλάει κανείς για προστασία, επαναφορά προστασία της πρώτης κατοικίας, δεν μιλάει κανείς από τους δυο τους για τα φαντς. Άρα λοιπόν αυτά όλα θα τα ακούσετε το Σάββατο από τον Νίκο Ανδρουλάκη, από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί κυκλοφόρησε και μία δημοσκόπηση η οποία έλεγε ότι 20-23% των Ελλήνων συμφωνούν με το πρόγραμμα του Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά η δημοσκόπηση έγινε όταν ανακοίνωσε το πρόγραμμά του ο Πρωθυπουργός, το ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας. Ακόμα ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ανακοίνωσε το πρόγραμμά του. Άρα
0: εμείς το περιμένουμε το Σάββατο εδώ πέρα πάντως, να ξέρετε. Θα κάνει και βόλτα στην έκθεση.
2: Αυτές οι δημοσκοπήσεις που έγιναν πριν καν ανοίξουν το στόμα τους και που είναι ουσιαστικά προπομπός, ουσιαστικά προσπαθούν να προαλείψουν και να χειραγωγήσουν. Θέλουν να
0: χειραγωγήσουν.
2: Θέλουν να χειραγωγήσουν. Μα μισό λεπτό. Υποτίθεται ότι το Σεπτέμβριο, μετά από τη θερινή σεζόν που δεν γίνονται δημοσκοπήσεις, περιμένουμε να καταγράψουν απλώς τον τραχανά που λέμε απλά οι πολιτικοί αρχηγοί, έτσι ώστε να πάρουμε μετά, και μετά να μετρήσουν. Πριν καν ανοίξει το στόμα της, τώρα μετράνε.
0: Εγώ θα πω ψώμεθα λοιπόν την επόμενη δημοσκόπηση μετά την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη.
2: Έτσι.
0: Πόσο το κονδύλι, μου ξεφεύγετε εμένα, δεν μου ξελιστράτε. Είναι κοστολογημένο το κονδύλι για 13η σύνταξη, 13ο μισθό.
1: Εμείς υπολογίσαμε ότι είναι πολύ μικρή η διαφορά σε δύο δόσεις. Η πρώτη το 2027, η δεύτερη συλλήξη θητείας. Αλλά η διαφορά η οποία υπάρχει από τα 400 ευρώ το επίδομα που δίνει ο Μητσοτάκης αυτά τα χρόνια στους συνταξιούχους, αυτό είναι ελάχιστη. Άρα λοιπόν, τα χρήματα υπάρχουν, το θέμα είναι να υπάρχει θέληση. Εμάς με τη Νέα Δημοκρατία μας χωρίζει μία άβυθος ιδεολογικοπολιτική.
0: Να μην σας δούμε να κυβερνάτε μετά τις εκλογές μαζί.
1: Να
0: μας
1: δείτε, να
0: εύχεστε
1: να κυβερνάμε εμείς μετά τις εκλογές.
0: Όχι, όχι μαζί. Να εύχεστε
2: να κυβερνάμε. Κύριε Λεκάκη, μην βιάζεστε. Γιατί θα γίνει θέμα τώρα. Έτσι όπως το είπε η ιατρού και έτσι όπως απαντήσατε. Θα μας δείτε μαζί, είπατε.
1: Εμείς έχουμε πάρει συνεδριακές αποφάσεις. Οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι απλά χαρτιά. Δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτόνομη πορεία, θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψηφία.
0: Αν μετά κυβέρνηση θα σας καλέσουμε να μας πείτε τι λέγατε τότε.
1: Να με καλέσετε, με μεγάλη μου χαρά θα έρθω.
0: Πολύ ωραία ραντεβού λοιπόν μετά τις εκλογές.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Χαρήκαμε, καλή συνέχεια στη βόλτα σας. Πάρτε τα παιδιά, δείτε πίσω σας τι γίνεται.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Φούσκες παντού, πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε γιατί έχουμε και άλλο καλεσμένο.
2: Γεια σας.
0: Έχουμε Disneyland. Disneyland. Σαν τη Disneyland.
3: Σαν τη Disneyland. Ναι. Σωστά, σωστά.
0: Αχ, έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Γιάννη Παραθυρά, στέλεχος τμήματος συνεδρίων και εκδηλώσεων Δεύχελ Expo.
2: Έτσι.
0: Είσαστε μαζί μας για να μας πείτε για τη Juniorland που θυμίζει Disneyland.
3: Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
3: Και εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα θα έλεγα από την καρδιά της Ελλάδος, γιατί έστω και για λίγες ημέρες η Θεσσαλονίκη είναι καρδιά της Ελλάδος. Και εμείς λοιπόν σκεφτήκαμε από πέρυσι να δώσουμε μια διαφορετική νότα στη ΔΕΘ, μια νότα που θα έλεγα ότι έλειπε τα τελευταία χρόνια, με την έννοια ότι οι μικροί μας επισκέπτες έπρεπε με κάποιον τρόπο να απασχοληθούν, να δούνε πράγματα. Και κυρίως...
0: Τι τους περιμένει λοιπόν οι γονείς που μας ακούνε από σήμερα μέχρι για την Κυριακή?
3: Λοιπόν, ξεκινήσαμε το πρόγραμμα από την προηγούμενη Κυριακή κλιμακωτά, θα έλεγα, με την έννοια ότι καθημερινά από τις 6 ως τις 8 στον κήπο της ΔΕΘ, δηλαδή κοντά στο Κηλικείο,
0: μπαίνοντας από την είσοδο Συντριβανίου.
3: Ακριβώς, μπαίνοντας από την είσοδο Συντριβανίου, κοντά στο κτίριο διοίκησης, γίνεται καθημερινά ζωγραφική προσώπου και θεατρική παράσταση από τις 6 ως τις 8. Ταυτόχρονα, όσο προχωράμε και φτάνουμε προς το τέλος της ΔΕΘ, ήδη από χθες είναι και μπροστά μας κιόλας, έχουμε...
0: Εγώ βλέπω γονείς με παιδιά στην αγκαλιά. Ακριβώς. Να φωτογραφίζονται, καροτσάκια, χαρές, παιδάκια να τρέχουν κάτω.
2: Φούσκες.
0: Είναι εκπληκτικό.
3: Ακριβώς. Από χθες λοιπόν και μέχρι την Κυριακή, η La Petite Marguerite, τα παιδιά που βλέπετε μπροστά μας, θα μας κάνουν απίστευτα πράγματα με φούσκες.
0: Α, τώρα θα δούμε την τεράστια φούσκα.
3: Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Ξέρετε, θέλουμε να δούμε κάτι στην έκθεση. Δεν θα διστάσουμε. Θα πάρουμε τα παιδιά μαζί μας, θα έρθουμε και τα παιδιά θα περάσουν ωραία. Και εμείς αυτό που θέλουμε να δούμε, θα το δούμε. Δεν υπάρχει
3: σωστά,
0: περίπτωση.
3: Σωστά. Και προχωρώντας λοιπόν, κλιμακώνουμε σιγά-σιγά το πρόγραμμα. Αύριο με το καλό θα έχουμε και την καλύτερη ομάδα ξυλοπόδανων στην Ελλάδα, τους Μότους Τέρε. Δεν θέλω να σας πω πολλά, θα τους δείτε. Και...
0: Θα μας αφήσουν άφωνος, ε.
3: Ναι, ναι, είναι πραγματικά καταπληκτική, καταπληκτική.
2: Και φοβερές, χιλιάδες. Πω. Γεμίσει ο ουρανός πάνω από
0: δε
2: φούσκες και τρελαίνουν τα παιδιά, ναι. Τα μικρά μωρά τώρα με τις φούσκες, πω, τεράστιες.
3: Και προχωρούμε λοιπόν.
2: Αυτό είναι και μια κριτική για όσα λέμε, ότι είναι φούσκες και πομφόλιγες. Πλάκα κάνω, συνεχίζουμε.
3: Λοιπόν,
2: πάμε.
3: Έχουμε τους Μότους Τέρε λοιπόν και έχουμε επίσης και ζογκλερικά και ας πούμε παιχνίδια πάνω σε μονόκυκλο, σε ένα ποδήλατο.
2: Και μονόκυκλο.
3: Βεβαίως. Σε μονόκυκλο.
0: Με τη μεγάλη τη ρόδα και τη μικρή.
3: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
2: Όλα τα ξέρεις, ιατρού, με εκπλήσεις.
3: Και ζογκλερικά με κορίνες και με, ας πούμε, αν θυμόσαστε τις παλιές μπύλες, τους βόλους που παίζαμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι κάτι λοιπόν, κάτι σλότ 15 λεπτών, τα οποία βλέποντας τον άνθρωπο πώς κινεί τις μπύλες, θεωρείς ότι οι μπύλες κινούνται στον αέρα, σαν να μην τις ακουμπάει χέρι.
2: Μάλιστα.
3: Όλα αυτά λοιπόν εδώ. Και με πάρα πολύ χαρά και με πολύ ενθουσιασμό φέτος θεσμοθετήσαμε και θεωρώ ότι θα πάει όσο θα μπορούμε να το κάνουμε τις φιλαρμονικές.
2: Μπράβο.
3: Οι φιλαρμονικές.
0: Έχετε και bowling κάθε απόγευμα. Φιλαρμονικές κορύφωση Σαββατοκύριακο.
3: Σωστά.
0: Έχετε το bowling για τα μικρά τα παιδιά. Έχετε και πολλές συναυλίες. Έχετε το

0: Εδώ μέσα στη ΔΕΘ γίνεται η πρεμιέρα της Ευρωπαϊκής Πίστας του Χάντο. Γίνεται εδώ, πρώτη φορά μέσα στη ΔΕΘ.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Όσοι θέλουν να το γνωρίσουν λοιπόν, να έρθουν να το δοκιμάσουν, να είναι καλά γυμνασμένοι και να έχουν ατοχές, θα πω. Και έχουμε και τα οριγκάμι. Μου τράβηξε και αυτή την προσοχή.
2: Οριγκάμι,
1: ναι. Κοντά στον πύργο του ΕΤΕ.
0: Σωστά. Και έχουμε και το πινκ-πονγκ.
1: Χαμόγελο του παιδιού, όσοι θέλουν να πάνε, να βοηθήσουν. Πινκ-πονγκ.
0: Πινκ-πονγκ. Και ξέρετε, είναι και πολλά πολλά άλλα πράγματα τα οποία καλό θα είναι να έρθει ο κόσμος και να τα δει, να τα ανακαλύψει μέσα στη ΔΕΘ. Και ας κρατήσουμε λοιπόν στο τέλος τις φιλαρμονικές. Εδώ λοιπόν είναι ένα χωριστό πράγμα. Σκεφτήκαμε να απευθυνθούμε σε δήμους σε ολόκληρη την Ελλάδα, επειδή θέλαμε κι εμείς να το περιφρουρήσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Φέτος έχουμε 14 φιλαρμονικές. Του χρόνου, σας το λέω από τώρα, θα έχουμε 40.
1: Τέλεια. Να γεμίσει η μουσική η ΔΕΘ, αυτό θέλουμε. Πολύ όμορφα.
0: Και δύο πανευρωπαϊκές εμφανίσεις. Θα μου επιτρέψετε να μην σας τις πω ακόμη, να το ανακοινώσουμε εν καιρό. Απλά να σας δώσω ένα σλότ,
1: ναι,
0: ότι πρόκειται για μία μπάντα από την Αγγλία. Έχει να κάνει με το Εδιμβούργο. Και έχει να κάνει με σκοτσέζικες γκάιντες.
1: Υπέροχα, κρατάμε αυτό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 90η ΔΕΘ, λοιπόν. Πολύ. Μπορείτε να έρθετε μέχρι τις 10 το βράδυ. Και δεν τελειώνουμε εδώ. Παρακαλώ, ελάτε μαζί μας, ελάτε κοντά μας. Περιμένετε τόση ώρα και θέλουμε πάρα μα πάρα πολύ να σας ακούσουμε. Λοιπόν, τα πάντα είναι απευθείας. Το όνομά σας θέλουμε να μας πείτε.
3: Είμαι ο Γιώργος Τσικουδής. Είμαι ο διευθυντής της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Πηλέας Χορτιάτη. ΣΑΕΚ Πηλέας Χορτιάτη, για άτομα με αναπηρία όμως.
1: Τι ωραίο. Και τι κάνουν τα παιδιά που έρχονται, τι ηλικίες έρχονται λοιπόν εκεί και τι κάνουν στο ΣΑΕΚ. Είναι το πρώην ΙΕΚ, σωστά.
3: Είναι τα πρώην ΙΕΚ. Σήμερα δεν υπάρχουν ΙΕΚ στην Ελλάδα μας.
1: Υπάρχουν τα ΣΑΕΚ.
3: Τα ΣΑΕΚ. Ή ΣΑΕΚ μάλλον, γιατί είναι σχολές.
1: Σωστά.
2: Μην κάθεστε όρθιος, καθίστε εδώ.
3: Μια χαρά είμαι, νομίζω είναι μια χαρά. Μια χαρά.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
3: Μετά το Λύκειο λοιπόν, άρα κάποιος που θα έρθει να γραφτεί έχει απολυτήριο Λυκείου. Είναι δύο οι σχολές στην Ελλάδα για άτομα με αναπηρία. Η μία είναι η δικιά μας εδώ στη Θεσσαλονίκη και η άλλη είναι στην Αθήνα στην Αγία Παρασκευή.
1: Πόσους μαθητές έχετε?
3: Φέτος θα έχουμε με τις νέες εγγραφές γύρω στους 80.
1: Πάρα πολύ. Και τι τους μαθαίνετε, πού είναι το ενδιαφέρον τους περισσότερο?
3: Ειδικότητες.
1: Ειδικότητες, ναι.
3: Όπως... Μαγειρική, αισθητική, ηλεκτρολόγοι, πολύ πληροφορική, αλλά και ιδιαίτερες ειδικότητες που έχουν να κάνουν με τον ήχο, για τα άτομα με αναπηρία όρασης, το τμήμα της ηχοληψίας. Και ο λόγος που είμαστε εδώ είναι η καλή σχέση που έχουμε με την ΕΡΤ, γιατί στην ΕΡΤ στον 958 και στον 102 φιλοξενούνται τα παιδιά μας και κάνουν τα μαθήματά τους στα εργαστηριακά.
1: Στον 102 φιλοξενείστε τώρα κι εσείς και να έρχεστε και με τα παιδιά σας μαζί να μας βλέπετε, να εξοικειώνονται και να έχουν επιπλέον κίνητρα. Οι ηλικίες των παιδιών?
3: Από 18 μέχρι 100. Έχουμε και 30 και 40 και 50.
1: Δεν πτωούνται πάντως από το μικρό ή μεγάλο πρόβλημα αναπηρίας του, ταυτίου τη γονής τους, και έτσι πρέπει να είναι ενεργοί, ενταγμένοι
3: και
1: στην
3: μάλιστα
1: κοινωνία.
3: Ψάχνουν την σπίθα της ενθάρρυνσης για να πιαστούν και να αναπτύξουν τα ταλέντα τους.
1: Η ΕΡΤ 102 και 958 λοιπόν είναι εδώ πέρα, η ΕΡΤ3 εννοείται ακόμη περισσότερο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή
3: και
1: δύναμη στο έργο σας.
3: Και τη στήριξη και τη φιλοξενία.
1: Όπως εσείς έχετε μια μεγάλη αγκαλιά, το ίδιο και εμείς θα το θυμόσαστε. Πάντα στη διάθεσή σας.
3: Καλή συνέχεια σε όλους σας. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: Υπέροχος ο Γιώργος Μαζονάκης, έτσι θα το θυμόμαστε. Όμως χθες είχαμε, όπως λέγαμε, Αλέξανδρε νωρίτερα, τα δύο λεωφορεία του ΑΣΤ στα όρια του Δήμου Νεαπολέως Σικαιών και Παύλου Μελά, που είχε ως αποτέλεσμα 4 γυναίκες να τραυματιστούν. Η μία 21χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
1: Χθες είχαμε την επικοινωνία με τον Δήμαρχο Σικαιών Νεαπόλεως, τον κύριο Δανιλίδη, και είπαμε και δεσμεύτηκε και τον ευχαριστούμε πολύ, γιατί είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνική.
0: Είναι μαζί μας για να μας δώσει τις εξελίξεις.
1: Μπράβο, αφού μάζεψε όλο το υλικό χθες και σήμερα, να μας πει πού έχει καταλήξει.
0: Κύριε Δανιλίδη, τελικά σε τι καταλήξατε, τι έχει συμβεί και τι θα διορθωθεί?
1: Ναι.
2: Εντάξει, εγώ δεν έχω ακόμη τα στοιχεία από την τροχέα και την πυροσβεστική και σε ποια κατάσταση βρίσκονταν ο οδηγός του λεωφορείου και προκάλεσε αυτό το ατύχημα. Πάντως με τη λογική δεν εξηγείται. Ή υπάρχει βλάβη, όπως ανέφερα εχθές, ή υπάρχει βλάβη στο καινούριο το ηλεκτρικό λεωφορείο, που ξέρω εγώ είναι δύσκολο λίγο, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Ή υπήρχε κάποια ιδιαίτερη κατάσταση, είτε ψυχική είτε κάτι άλλο, στον οδηγό, είτε κάποιος πανικός είτε κάποιο λάθος. Που
0: με τον δρόμο τι θα γίνει,
2: βέβαια,
0: Δήμαρχε?
2: Επαναλαμβάνω ότι ο δρόμος έχει προβλήματα. Η επαρχιακή οδός, Θεσσαλονίκης Πεύκων Ασβεστοχωρίου Φωτιάτη, που επαναλαμβάνω ότι σύμφωνα με τα διατάγματα είναι επαρχιακή οδός, και άρα επί χρόνια φωνάζουμε και λέμε ή το Υπουργείο Υποδομών ή η περιφέρεια έπρεπε να
0: η περιφέρεια
2: να πάντως
0: λέει ότι είναι διαδημοτικό το ζήτημα συντήρησης του δρόμου, του συγκεκριμένου.
2: Δεν είναι θέμα συντήρησης, δεν είναι θέμα.
0: Ναι, να βελτιωθεί η κατάσταση του δρόμου, να γίνουν πεζοδρόμια, να μπει φωτισμός.
2: Δεν είναι εφαρμοσμένος με βάση το διάταγμα. Έχει λάθη χάραξης, έχει λάθη υψομετρικών δεδομένων.
0: Οπότε τι μένει για να
2: έστε? Δεν είναι θέμα ότι υπάρχει μια λακκούβα και πρέπει να βουλωθεί.
0: Και δεν έχει πεζοδρόμιο για 800 μέτρα.
2: Και δεν έχει πεζοδρόμιο. Ευτυχώς τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε βρει μια συνονόηση με την αντιπεριφέρεια. Αναλάβαμε εμείς βέβαια την ευθύνη που δεν έπρεπε, αλλά για να βοηθήσουμε, αναλάβαμε εμείς την ευθύνη οι δύο δήμοι με πρόταση που έκανα και ανταποκρίθηκε ο Δήμος Παύλου Μελά και εκπονήσαμε τη μελέτη. Κάτι λίγα απομένουμε, έτσι ώστε να έχουμε ολοκληρωμένη μελέτη μετέχει δημοπράτησης για να προχωρήσει η ένταξη του έργου. Έχουμε την επικοινωνία με την αντιπεριφέρεια και με τον κύριο Γιουτίκα. Ελπίζω μέχρι το τέλος του χρόνου να είμαστε έτοιμοι και με τις άδειες και με τους όρους δημοπράτησης για να ενταχθεί το έργο είτε σε χρηματοδότηση από το Υπουργείο, που δεν ανταποκρίθηκε το Υπουργείο στα αλλεπάλληλα αιτήματά μας. Το Υπουργείο δυστυχώς, και όχι μόνο τώρα, 15-20 χρόνια περάσανε.
0: Πάντως ο κύριος Γιουτίκας, ο αντιπεριφερειακός, γιατί μίλησα μαζί του, λέει ότι δεν είναι επαρχιακός δρόμος, είναι δρόμος που άπτεται τις δικαιοδοσίες των δύο Δήμων, Παύλου Μελά και Νεαπόλεως Σικαιών, και ότι δεν του έχετε πάει ολοκληρωμένες μελέτες. Να πούμε και την άλλη πλευρά. Μ' ακούτε, κύριε Δανιλίδη?
2: Ορίστε.
0: Λέω, ακούσατε τι είπαμε και για την άλλη την πλευρά, τι λέει η αντιπεριφερειακή και ο κύριος Γιουτίκας?
2: Κοιτάξτε, όταν λέμε για επαρχιακή, υπάρχει το ΦΕΚ που λέει επαρχιακή,
0: εντάξει, ακούσαμε εσάς, πρέπει να πούμε και την άλλη πλευρά.
2: Νούμερο 2, Θεσσαλονίκης, Πεύκων, όταν λέμε Θεσσαλονίκης και Πεύκων, λοιπόν είναι από το Βαρδάρι.
0: Κύριε Δανιλίδη, ελευθερωπιστούμε να καταλήξετε σε ποιον ανήκει και γρήγορα να προχωρήσετε σε έργα.
2: Παπα-Νικολάου και τα λοιπά.
1: Κύριε Δήμαρχε,
2: τώρα όμως δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Μισό.
2: Το θέμα είναι πόσο βρήκαμε μια συνονόηση.
1: Το θέμα να μην ξαναγίνει πάλι το ίδιο.
0: Να ολοκληρωθεί μελέτη, να βρεθεί χρηματοδότηση, να γίνει το έργο και να μην έχουμε κι άλλους
2: τραυματίες. Βρήκαμε κατανόηση, τουλάχιστον προς το παρόν, έχουμε τη συνονόηση και την κατανόηση από την πλευρά του κυρίου Γιουτίκα, περιμένει την κατάθεση της ολοκληρωμένης μελέτης. Μας κόστησε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, έτσι, τα οποία μοιραστήκαμε ως δαπάνη οι δύο δήμοι.
0: Το παρακολουθούμε λοιπόν,
2: και
0: κύριε Δανιλίδη.
2: Έστω και καθυστερημένα, έστω και με την συνδρομή της περιφέρειας σε σχέση με τα Υπουργεία,
1: ωραία,
2: να μπορέσει να δημοπρατηθεί το έργο, γιατί είναι καρμανιόλα. Έχουν χαθεί ζωές. Γι' αυτό και όλα υπάρχουν κλειστάκια. Όταν βλέπετε σε έναν δρόμο ότι υπάρχουν κλειστάκια.
1: Είναι γεια σας. Λοιπόν, Σίμωνα Δανιλίδη, αγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και χθες και σήμερα. Και ελπίζουμε αυτός ο διάλογος και επαφορμή του συγκεκριμένου τραγικού γεγονότος να πιέσουμε για να μην ξανασυμβεί. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.
2: Και να ευχηθούμε στην χειρουργημένη επί πολλές ώρες κοπέλα 21 χρόνων.
1: Έτσι.
2: Να πάει καλά. Μακάρι, και να σταθεί ξανά στα πόδια.
0: Το ευχόμαστε να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: 90η θέση λοιπόν, Αλέξανδρε, 5η σήμερα. Ελένη, και απόψε Ελένη έχουμε Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Ελένη Ιατρού.
0: Παρακαλώ.
1: Κλείνουμε. Ελένη Ιατρού, Αλέξανδρε.
0: Θα πάμε να φάμε τελικά απόψε ή μόνο στο τάξε θα μείνουμε. Ιαπωνέζικο.
1: Το βράδυ συνήθως δεν τρώω. Λοιπόν, δεν έχει τέτοια.
0: Λέμε και κανένα νεκρό, θα περάσει η ώρα, έτσι. Έχουμε
1: τη σιλουέτα μας, ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ ήταν η όλη η διαδικασία.
0: 102 FM, λοιπόν, κάθε απόγευμα 6 με 8, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Πολύ. Ελένη Ιατρού.
0: Εδώ ραντεβού αύριο το απόγευμα. Παρασκευή, μη χάνετε το χρόνο.
1: Συνεχίζουμε.
0: Δρομολογήστε, προγραμματίστε μία επίσκεψη στη
1: Θεσσαλονίκη. R3 από εδώ ζωντανά, όλο ζωντανά στο περίπτερο της R3. Πάμε για το δελτίο ειδήσεων. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Ακούτε πάντα, συνεχίζετε να ακούτε τον 102 της R3.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν οι δύο ιατροί στο ιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Πλέον έχει συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό, τόσο τα στοιχεία από τη σημερινή έρευνα στην κατοικία, όσο και ο ιατρικός εξοπλισμός από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η νεκροψία νεκροδομή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες. Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι ανόδου στα καύσιμα. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι, εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΔ για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισήμανε ότι πρόκειται για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Μέτρα που κοστίζουν άνω των 40 δισεκατομμυρίων στην τετραετία αφορά το πρόγραμμα Τσίπρα και όχι 7,5 δισεκατομμύρια που υποστηρίζει ο ίδιος, εκτιμούν πηγές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Τσίπρα από τη ΔΕΘ. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σίριαλ, τόνισε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απευθύνει αυτή την ώρα ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του ΚΚΕ. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η εκδήλωση του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ομιλήτρια την πρόεδρο Μαρία Καριστιανού. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση, ήταν το σύνθημα που επανέλαβε αρκετές φορές η πρόεδρος της πλεύσης ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε σήμερα στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν επειδή εξαπατούσαν πολίτες αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, παριστάνοντας τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, με τη λία τους να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία εκτός από τους συλληφθέντες περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Εξιτήριο έλαβε σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο λεωφορείο του Άστα έπεσε πάνω στον κόσμο που περίμενε σε στάση στη Νεάπολη. Η νεαρή 21 ετών που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Εν τω μεταξύ παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής τονίζουν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό διαμαρτύρονται γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο στο σημείο για περισσότερο από 800 μέτρα και αναγκάζονται να περιμένουν το λεωφορείο μέσα στο δρόμο. Αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων και των θανάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 34 νέα κρούσματα και επιπλέον 6 θάνατοι, ενώ από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα και 30 θάνατοι ασθενών και εκδηλώσεις από το νευρικό κεντρικό σύστημα. Χτυπάει αύριο το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς με το μεγάλο στοίχημα για το Υπουργείο Παιδείας να είναι η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερο κενών σε διδακτικό προσωπικό. Οι μόνιμοι διορισμοί έχουν γίνει από το καλοκαίρι και η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες κάνουν λόγο για περισσότερα από 20.000 κενά λίγο πριν από την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Κηφισιά στις 9:15 στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε αντίθεση με τον Παύλο Παυλίδη. Εμείς και από εδώ είμαστε και εδώ είμαστε. Είμαστε στον 102 και είναι να ζηλεύουμε λίγο ακούγοντας λίγο νωρίτερα Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και Ελένη Ιατρού. Ελένη Ιατρού και Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη να βρίσκονται μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο της ΔΕΘ, να κάνουν εκπομπή από εκεί, να αλληλεπιδρούν με τους επισκέπτες, με τους καλεσμένους, με όποιον περνάει από εκεί να τον παίρνουν, έλα να βγει στον αέρα, να τον βγάζετε και εμείς να είμαστε μέσα στο στούντιο. Τώρα είναι κατάσταση αυτή, έξω έχει χαρά Θεού, γίνεται χαμός στην Αγγελάκη από κόσμο, περνάει έξω ο κόσμος, πηγαίνει μέσα στην έκθεση, σε λίγο στη σκηνή θα ανέβει η Ελεονόρα Ζουγανέλη, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω θα είναι στις 9.30, μέχρι τις 10 η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα είναι ανοιχτή και γίνεται και μέσα στην έκθεση χαμός και σε όλο το κέντρο της πόλης χαμός και πρέπει να μπούμε στο στούντιο για να κάνουμε εκπομπή. Αύριο θα πάω και εγώ εκεί. Έτσι και η τελευταία μέρα είναι. Το δικαιούμαι νομίζω. Είμαστε λοιπόν στον 102, είναι το Fade Out και σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική επιμέλεια εδώ και μαζί σας θα είμαστε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Σας περιμένουμε λοιπόν στο 693-0078-228 στο Viber. Στείλτε μηνύματα, φωτογραφίες, να μας παρηγορήσετε. Στείλτε φωτογραφίες μέσα από τη ΔΕΘ να δούμε τι γίνεται εκεί. Γιατί εγώ έχω να επισκεφτώ την ΔΕΘ ως επισκέπτης, ως θα, τέλος πάντων οτιδήποτε, νομίζω πάνω από 25 χρόνια. Την καλύπτω όμως αυτά τα χρόνια. Την καλύπτω λόγω δουλειάς, αλλά δεν πηγαίνω ποτέ ως επισκέπτης. Οπότε στείλτε να δούμε πώς είναι η έκθεση. Τα τελευταία χρόνια έτσι κι αλλιώς έχει αναβαθμιστεί κατά πολύ. Χθες την ώρα που έφευγα από εδώ γινόταν πραγματικά χαμός στη συναυλία. Κάτι αναμενόμενο θα γίνει και σήμερα.

0: Και μπορείτε να πάτε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί εκτός από συνωστισμό επισκεπτών έχει και συνωστισμό πολιτικών. Σήμερα είναι μια μέρα στην οποία αν πάτε θα πέσετε σίγουρα πάνω σε κάποιο πολιτικό αρχηγό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την σειρά που εμφανίστηκαν στην εκπομπή λίγο νωρίτερα. Πρώτος ήταν ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Σνατσιός, ο οποίος το πρωί έδωσε συνέντευξη τύπου και πριν από λίγο έκανε περιήγηση στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το ίδιο και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ακριβώς νωρίτερα στις 12 συνέντευξη τύπου και πριν από λίγο βόλτα στα περίπτερα. Βόλτα στα περίπτερα και για τον Αλέξη Τσίπρα λίγη ώρα νωρίτερα, αφού συναντήθηκε και με την διοίκηση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και από εκεί και πέρα έχουμε αυτή την ώρα στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, στην ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα. Αυτή την ώρα συνάντηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ με φορείς της πόλης στην πόλη. Αυτή την ώρα ομιλία του κίνημα, το κίνημα για την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή 6 και από αύριο 7, καθώς θα έρθει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα παραστεί το πρωί σε αγιασμού σε σχολείο και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με επιχειρηματίες. Έτσι κι αλλιώς το επόμενο διήμερο είναι της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει συνωστισμός και πολιτικών μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι κι αλλιώς αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο είναι αφιερωμένη στη Θεσσαλονίκη. Εδώ παρουσιάζουν όλοι οι πολιτικοί το πρόγραμμά τους για την έναρξη της χρονιάς. Οπότε είναι λογικό να βρίσκεται η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο. Οπότε αν κάνετε κάμια βόλτα, δείτε κάμερες, δείτε κινητά, δείτε μικρόφωνα, θα καταλάβετε ότι εκτός από διάφορους που κάνουν βόλτα στην έκθεση, υπάρχουν και οι πολιτικοί αρχηγοί, τους οποίους ακολουθούν τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσιογράφοι.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το

Αύριο, εκτός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μάλλον ο Σεπτέμβρη σηματοδοτεί και έναρξη σχολείων. Και αύριο είναι και η επίσημη ημέρα των κεφαλιών μέσα. Αγιασμοί στα σχολεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκτός από το συνηθισμένο μποτιλιάρισμα θα έχουμε και αυξημένη κίνηση, καθώς θα βγουν στους δρόμους γονείς για να πάνε τα παιδιά του σχολείο, σχολικά λεωφορεία κτλ. Κτλ. Οπότε προετοιμαστείτε από σήμερα με υπομονή, γιατί η υπομονή χρειάζεται πρώτον για να πείσεις τα παιδιά να πάνε νωρίς για ύπνο και δεύτερον γιατί αύριο θα έχει γκρίνια στο πρωινό ξύπνημα και στη συνέχεια μποτιλιάρισμα και κίνηση. Ουμίν γκρίνια και στην επιστροφή. Λοιπόν, και επειδή θα έχουμε αγιασμούς, να σας πω λοιπόν ότι όπως νωρίτερα ανέφερα, θα είναι εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα είναι σε αγιασμό στις 9 η ώρα το πρωί στο σχολείο που βρίσκεται στην οδό Αριανού, και εκτός από τον ίδιο θα έχουμε νωρίς το πρωί ελέγχους της τροχείας σε σχολικά λεωφορεία για να δουν αν πληρούν όλους τους κανόνες που χρειάζεται για να μεταφέρουν μαθητές. Ακολούθως θα έχουμε τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Στράκης, τον κύριο Γκιουλέκα, ο οποίος θα πάει σε διάφορα σχολεία στο κέντρο της πόλης, θα ξεκινήσει από το 19ο Γυμνάσιο και Λύκειο Θεσσαλονίκης. Θα είναι εδώ ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος και αυτός θα πάει σε διάφορα σχολεία στο κέντρο της πόλης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης σε σχολεία, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, αλλά νομίζω ότι αυτό που θα κάνει μεγαλύτερη εντύπωση από όλα θα είναι ότι αυτοί οι Ιαπωνέζοι που τραγουδάν ποντιακά και τις τελευταίες μέρες έχουν γίνει viral σε όλα τα ελληνικά site και social media και μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πάνε αύριο και σε αγιασμό σχολείου. Θα πάνε λοιπόν στην Καλαμαριά γύρω στις 10.30 σε έναν αγιασμό σχολείο που βρίσκεται εκεί στην περιοχή και θα ευχηθούν καλή χρονιά στα παιδιά, δεν ξέρω, στα ποντιακά, στα γιαπωνέζικα, σε μια από τις γλώσσες που ξέρουν δηλαδή, θα χορέψουν και θα τραγουδήσουν και περιμένουμε να δούμε αύριο την αντίδραση των μαθητών. Εγώ επειδή όταν πηγαίνω να καλύψω αγιασμούς ακούω μεγάλες μακριές ομιλίες για το τι περιμένουν οι διάφοροι που μιλούν από τα παιδιά, θα σας πω κάτι και αν θέλετε κρατήστε το, αν θέλετε πετάξτε το, γιατί έχουμε ξεχάσει πως είναι να είμαστε παιδιά. Εγώ δεν είμαι παιδί, αλλά παιδιά έχω. Αν μιλήσετε σε παιδιά αύριο, μην μακρηγορήσετε. Ένα καλή χρονιά και υπομονή μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα τα ενθουσιάσει.

Ακόμα και στην άκρη του γκρεμού σαν έφτασα. Δεν δίστασα, δεν δίλιασα, είπα δεν σταματάω. Κι όσοι με είδαν να γκρεμίζω με γελάστηκαν. Απ' τα άσπρα σύννεφα κρεμά

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, στο γιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Ολοκληρώθηκε η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού στη ΔΕΘ, σε εξέλιξη η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη. Εξιτήριο για την 62χρονη τραυματία από το τροχαίο με το λεωφορείο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 21 ετών κοπέλα σοβαρά τραυματισμένη. Πρώτο κουδούνι αύριο στα σχολεία. Στον αέρα παραμένει η μεταφορά χιλιάδων μαθητών στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ακούσατε πριν από λίγο από τον Βασίλη Μασούρα ότι η 62χρονη, η τρίτη τραυματίας από το σοκαριστικό χθεσινό τροχαίο με τα λεωφορεία στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, παραμένει στο νοσοκομείο μόνο η 21ετών κοπέλα, η οποία είναι πιο σοβαρά και χθες χειρουργήθηκε. Πριν από λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανατήθηκε ένα βίντεο το οποίο αποτυπώνει τη σύγκρουση λίγα λεπτά αφότου έγινε. Στο βίντεο που κυκλοφορεί λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την κατάσταση που επικρατεί στο σημείο αμέσως μετά δευτερόλεπτα μετά την πρόσκρουση του αστικού λεωφορείου στη στάση. Οι επιβάτες του διπλανού λεωφορείου που κάνει το δρομολόγιο από τα ΚΤΕΛ βγαίνουν σοκαρισμένοι από το όχημα. Μια γυναίκα είναι πεσμένη στο έδαφος δίπλα από τη στάση που έχει γκρεμιστεί. Ένας επιβάτης προσπαθεί να τη βοηθήσει. Οι πολίτες που περνούσαν από εκεί προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει γίνει. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ήταν τυχεροί όλοι οι επιβάτες εκεί που ήταν μόνο τραυματίες ο απολογισμός αυτού του τροχαίου ατυχήματος. Και μάλιστα όλοι οι κάτοικοι της περιοχής εκεί λένε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο. Πέρα από, από την αιτία του συγκεκριμένου τροχαίου ατυχήματος, είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο, λένε, γιατί είναι η είσοδος από τον περιφερειακό στον αστικό ιστό, οπότε τις περισσότερες φορές όσοι βγαίνουν από εκεί έχουν αναπτύξει ήδη μεγάλη ταχύτητα. Δεν υπάρχει καν πεζοδρόμιο εκεί που κάνει στάση το λεωφορείο για να κατέβουν οι επιβάτες. Δεν υπάρχει διάβαση για να μπορέσουν να διασχίσουν το δρόμο όταν κατεβαίνουν από το λεωφορείο. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά συνενούν στο να έχουμε ένα σημείο το οποίο είναι εν δυνάμει καθημερινά πρόξενος τροχαίου ατυχήματος. Τυχεροί λοιπόν μέσα στην ατυχία τους οι άνθρωποι αυτοί. Ας ελπίσουμε ότι θα πάρει εξιτήριο και η κοπέλα που είναι ακόμα στο νοσοκομείο και θα είναι και αυτή καλά στην υγεία της. Οι δρόμοι ως γνωστόν και δι' ελληνικοί θέλουν προσοχή, προσοχή, προσοχή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, καλησπέρα σε όλη την παρέα λέει, καλώς σμίξαμε ξανά. Καλώς σμίξαμε λοιπόν, άντε σιγά σιγά να μαζευόμαστε, να ανασυντασσόμαστε, να κάνουμε παρέα. Σεπτέμβρης είναι, σε λίγο λίγο θα χειμωνιάσει, όπως είπαμε ανοίγουν τα σχολεία. Ξαναμπαίνει σε ρυθμούς κανονικούς, χειμωνιάτικους η ζωή, οπότε σας περιμένω.

φορές άλλαξε το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου, όπως θέλετε πείτε, το προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή. Μέχρι αυτή την ώρα υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν έχει δοθεί οριστική λύση, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν συνολικά 16.500 μαθητές σε όλη την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων είναι 1.300 που πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία. Αργά το βράδυ αναμένεται να υπάρξει η ανακοίνωση και ελπίζουμε όλοι να βρεθεί λύση. Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι τα πολύ λίγα δρομολόγια δεν θα καλυφθούν, αλλά στην εποχή που ζούμε δεν είναι για να χάνει ούτε ένα παιδί, ούτε μια ώρα μάθημα. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα να γίνει και πόσο δύσκολο είναι να, για ένα παιδί να χάσει κάτι τέτοιο. Οπότε περιμένουμε να δούμε τις τελικές ανακοινώσεις, τι θα γίνει με τα μαθήματα, με τα λεωφορεία αυτά που θα εξυπηρετούν τους μαθητές. Στην ανάγκη κάποιοι γονείς θα αναγκαστούν ενδεχομένως να πηγαινοφέρνουν οι ίδιοι τα παιδιά τους. Ελπίζουμε ακόμα και την ίστατη στιγμή, ακόμα και αν χαθεί ο αγιασμός που είναι Παρασκευή, από τη Δευτέρα θα είναι όλοι στις θέσεις τους, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Και επειδή δεν ξεκινάνε μόνο τα σχολεία, αλλά αλλάζει και ο καιρός και μπορεί τώρα έξω να είναι χαρά Θεού, αλλά τις επόμενες μέρες έχουμε αλλαγή του σκηνικού και θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας, υπάρχει μια ανησυχία γιατί σε ένα μήνα από τώρα, περίπου, θα έχουμε και τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ειδικά εδώ στα βόρεια μας καίει πολύ, γιατί το έχουμε πολύ ανάγκη, ειδικά σε περιοχές όχι όπως η Θεσσαλονίκη, αλλά όπως η Φλόρινα, όπως η Κοζάνη, όπως ο Εύρος, πότε το χρειάζονται όπως η Δράμα, και η τιμή αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον απαγορευτική. Με το βαρέλι στα 101 δολάρια τιμή Τρίτης προκαλεί έντονη ανησυχία εδώ στην Ελλάδα. Αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η μέση πανελλαδική τιμή θα ήταν πάνω από τα 1,9 ευρώ το λίτρο. Όταν πέρσι η διάθεση ξεκίνησε με 1,10 ευρώ. Καταλαβαίνετε πως είναι χαόδης η διαφορά. Τον Οκτώβριο τον Απρίλιο είχε φτάσει μέχρι και τα 1,80, γιατί είχε αρχίσει ήδη ο πόλεμος, οπότε είχαμε αύξηση της τιμής, αλλά ακόμα και από τα 1,80 η διαφορά είναι μεγάλη. Με αυξημένη την τιμή κατά 80 λεπτά το λίτρο, μια πολυκατοικία με 1000 λίτρα κατανάλωση που πλήρωσε 1100 πέρσι όταν έβαλε πετρέλαιο την πρώτη φορά, σήμερα θα πλήρωνε 1900, μιλάμε για 800 ευρώ παραπάνω, δεν είναι καθόλου, μα καθόλου λίγα. Και ψάχνει λοιπόν η κυβέρνηση τρόπους να συγκρατήσει αυτό το ράλι της ανόδου. Τρία σενάρια εξετάζονται, θα δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει, το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει παρέμβαση. Τα σενάρια είναι απευθείας επιδότηση στην Αντλία, μια τέτοια παρέμβαση θα είχε και άμεσο αποτέλεσμα στη Λιανική, αναπροσαρμογή του επιδόματος και όσον αφορά τα ποσά και τα ισοδηματικά κριτήρια και τους συντελεστές και όλα, γιατί έτσι δίνεται το επίδομα θέρμανσης, ενώ αναμένεται να ζητηθεί και η συνδρομή των δηληστηρίων για να υπάρχει έτσι πιο χαμηλή τιμή. Δεν αποκλείονται ακόμα και εκπτώσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο είδος, το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα δούμε τις επόμενες μέρες ποια απόφαση θα ληφθεί. Ένα είναι σίγουρο, με τέτοιες τιμές δεν μπορούμε να ζηταθούμε.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η Ρωσία και η Ουκρανία εντείνουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, προκαλώντας άνοδο των παγκόσμιων τιμών των σιτηρών. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να καταστρέφουν πλοία που μεταφέρουν πυρομαχικά για τον Ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, απαντώντας σε ερώτηση για πιθανό μορατόριουμ στις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, απειλώντας εκ νέου να πλήξει τις εγκαταστάσεις της Τεχεράνης που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρεται με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι πρόκειται για μια συμφωνία πρόοδου και ευημερίας με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Μέτρα που κοστίζουν άνω των 40 δις στην τετραετία αφορά το πρόγραμμα Τσίπρα και όχι 7,5 δις που υποστηρίζει ο ίδιος, εκτιμούν πηγές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Τσίπρα από τη ΔΕΘ. Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σίριαλ, τονίζει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το ΚΚΕ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του για την προοπτική της εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης με τη θέληση και την ενεργή συμμετοχή της πλειοψηφίας, της εργατικής τάξης και όλου του λαού που σήμερα υποφέρει, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη ΔΕΘ. Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Έχει συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό, τόσο τα στοιχεία από τη σημερινή έρευνα στην κατοικία, όσο και ο ιατρικός εξοπλισμός από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η νεκροψία-νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερες από 15 ημέρες. 51 ετών παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Οι γονείς της 8χρονης προχώρησαν και οι ίδιοι σε μηνυτήρια αναφορά. Δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν έπειτα επειδή εξαπατούσαν πολίτες, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, παριστάνοντας τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, με τη λία τους να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία, εκτός από τους συλληφθέντες, περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Εξιτήριο έλαβε σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά το χθεσινό σοκαριστικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο λεωφορείο του ΟΑΣΤΕ έπεσε πάνω στον κόσμο που περίμενε σε στάση στη Νεάπολη. Η νεαρή 21 ετών που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Κηφισιά στις 9:15 στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
7: Ταξίδια στο παρελθόν.
5: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102. Φάνη Λιάκο έχω στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Και καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα. Να είμαστε πάλι εδώ στη ραδιοφωνική παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. 693-00-78-228 693-00-78-228 στο Viber. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. Βέβαια αυτό που υπάρχει στην επικαιρότητα στη Θεσσαλονίκη μέχρι και το Σάββατο βράδυ, ούμιν και την Κυριακή, πέρα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που μονοπολεί το ενδιαφέρον, είναι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου και οι αντιδράσεις, οι ανταλλαγές απόψεων όσον αφορά το σημείο που θα γίνει και αν θα επισκιάσει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή όχι. Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχει ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής ότι η συναυλία θα γίνει κανονικά, γιατί υπήρχαν κάποιες φήμες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και θα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζονάκη, στη μνήμη του. Μάλιστα ο Αντώνης Ρέμος αναμένεται να ερμηνεύσει και τραγούδια του αείμνηστου καλλιτέχνη. Η ανακοίνωση της εταιρείας λέει ότι με βαθιά θλίψη μαζί με όλη την Ελλάδα αποχαιρετούμε και τιμούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη. Η μουσική μας ενώνει και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές μας δίνει δύναμη. Η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 στην παραλία Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Την ίδια ώρα πάντως οι ξενοδόχοι και όσοι άλλοι έχουν καταλήμματα στην πόλη τρίβουν τα χέρια τους, γιατί περιμένουν κοσμοπλημμύρα στην πόλη. Είναι και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά όσο να είναι δεύτερο Σαββατοκύριακο δεν είναι τόσο αυξημένη κίνηση όσο το πρώτο, που έχουμε και διαδηλώσεις κτλ. Τώρα όμως αναμένεται να γίνει απόβαση από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, της Βόρειας Ελλάδας, ακόμη και από τα Βαλκάνια ετοιμάζονται εκδρομές με τουριστικά λεωφορεία προκειμένου να έρθουν και να παρακολουθήσουν τη συναυλία αυτή. Εκτιμάται ότι 200.000 άνθρωποι θα έρθουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία. Εντύπωση δε κάνει μία αφίσα ταξιδιωτικού πρακτορείου που διαφημίζει τους επισκέπτες της: ελάτε να πάμε Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη να δούμε Ρέμο και να επισκεφθούμε και το μοναστήρι του Αγίου Παΐσιου. Άμα θέλει ο καθένας, περιορέξεως, κολοκυθόπιτα. Όλα τα συνδυάζουμε, και στο ένα θα πάμε και στο άλλο. Οπότε το Σάββατο κέντρο, δύσκολα. Προσέξτε, αποφύγετε το. Je veux te rencontrer. J'ai beaucoup envie de toi.

για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τα έχετε μάθει, έχει βουήξει το διαδίκτυο, έχουν τηλεοράσει και τα ραδιόφωνα. Συνελήφθησαν οι δύο γιατρείς τους οποίους πήγε να κάνει αυτή την επέμβαση ο καλλιτέχνης. Λοιπόν, τι είναι η πλασμαφαίρεση, λοιπόν, αυτή η θεραπευτική πλασμαφαίρεση την οποία υποβλήθηκε ο 54χρονος καλλιτέχνης και όπως φαίνεται εκεί έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία αφαίρεσης τεχνική κατά την οποία το αίμα του ασθενούς περνά μέσα από ειδική συσκευή που διαχωρίζει και αφαιρεί το πλάσμα, ενώ τα κυταρικά στοιχεία, τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά και τα αιμοπετάλια επιστρέφουν στο οργανισμό. Το αφαιρούμενο πλάσμα αντικαθίσταται με υγρό αντικατάστασης αλβουμίνη 5% ή φυσιολογικό ορό και σε ειδικές περιπτώσεις φρέσκο πλάσμα κατεψυγμένο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο στόχος είναι διτός, έχει δύο σκέλη αυτή η επέμβαση. Απ' τη μια αφαιρείται από τον οργανισμό οποιοδήποτε παθογόνο που κυκλοφορεί στο πλάσμα και απ' την άλλη σε ορισμένες νόσους αναπληρώνονται οι παράγοντες μέσω του υγρού αντικατάστασης. Σε υπό ποιες συνθήκες ασφαλείας πρέπει να γίνεται όμως? Μόνο σε οργανωμένη μονάδα αφαίρεσης ή αιμοδοσίας με εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επιπλοκών. Προεγχειρητικός έλεγχος, πλήρης αιματολογικός και βιοχημικός. Συνεχής παρακολούθηση κατά τη συνεδρία. Αρτηριακή πίεση, καρδιακός ρυθμός, οξυγόνο, ισοζύγιο υγρών. Στήρα τεχνική και ορθή διαχείριση του κεντρικού καθετήρα για αποφυγή λοιμόξεων και θρομβώσεων και ενήμερη συγκατάθεση του ασθενούς. Οι παρενέργειες είναι δύο ειδών, παροδικές, πτώση αρτηριακής πίεσης, κόπωση, αιμάτωμα στο σημείο παρακέντησης, αλλά και σοβαρότητες όπως αλλεργικές, αναφυλακτικές αντιδράσεις, λίμωξη από το καθετήρα, αιμορραγία, αρρυθμίες κτλ. Η πλασμαφαίρεση έχει ένα μοναδικό ρόλο, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Δρά άμεσα, αφαιρεί παθογόνες ουσίες από την κυκλοφορία μέσα σε λίγες ώρες, κάτι καθοριστικό σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και η συστηματική ενσωμάτωσή της στις διεθνείς οδηγίες και η συνεχής ενημέρωση την καθιστούν θεμέλιο για τη σύγχρονη μεταγγυσιοθεραπεία και την κλινική ανοσολογία. Όλα αυτά όμως πρέπει να γίνονται όπως χρειάζεται, με τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, και τη στιγμή που μιλάμε για μια τέτοια επέμβαση σε ένα ιατρείο το οποίο είχε άδεια μόνο για να λειτουργεί ως παθολογικό ιατρείο, όπως καταλαβαίνουμε, αυτά τα μέτρα δεν υπήρχαν.

Τέτοιου είδους πλασμαφαιρέσεις μάλιστα είναι πολύ δημοφιλής σε διάφορους στάρ του Hollywood, ανάμεσά τους η Gwyneth Paltrow, ο Orlando Bloom και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι πηγαίνουν και κάνουν πολύ συχνά τέτοιες πλασμαφαιρέσεις και μάλιστα μοιράζονται σε πολλές περιπτώσεις και στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια της επέμβασης στο διαδίκτυο και δείχνουν τι κάνουν στους followers τους. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, όπως λένε, κάποιοι από αυτούς πληρώνουν υπέρογκα ποσά για να κάνουν τέτοιου είδους επεμβάσεις, οι οποίες διατείνονται ότι τους αναζωογονούν κατά πολύ. Πάντως, όπως φαίνεται τουλάχιστον από τις φωτογραφίες που αναρτούν, είναι με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, οπότε χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε, για όλες τις ιατρικές επεμβάσεις αυτό το πράγμα. Ο κατάλληλος εξοπλισμός και φυσικά το κατάλληλο ιατρείο και ο κατάλληλος γιατρός. Δεν πάμε όπου να είναι. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από το Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο γιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για το λαό, δήλωσε από τη ΔΕΘ ο Δημήτρης Κουτσούμπας. 51 ετών άνδρας κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Εξιτήριο έλαβε η 62χρονη τραυματίας από το τροχαίο με το λεωφορείο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 21 ετών κοπέλα σοβαρά τραυματισμένη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡΤΡΙΑ στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out,
7: fade out. Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Έφη, η οποία μας έχει στείλει μια φωτογραφία τη γάτα της, η οποία είναι εξαπλωμένη, έχοντας απλώσει μπρος και πίσω πόδια και ουρά, έτσι, χωρίς να κινείται, και λέει: «Μελαγχολία και εξαπλωτική διαμαρτυρία όταν θες να πας στο Ρέμο στη Θεσσαλονίκη και αντί γι' αυτό σου αντιπροτείνουν έκθεση βιβλίου στο πεδίο του Άρεως». Καλησπέρα και απόψε. Φέρτε, βάλτε στο αεροπλάνο, θα την πάρουμε εμείς στο Ρέμο. Βάλτε στο αεροπλάνο όπως είναι, να πάμε να την υποδεχτούμε στο αεροδρόμιο και θα την πάμε εμείς στο Ρέμο. Προλαβαίνει. Σήμερα είναι Πέμπτη, Παρασκευή, μέχρι Σάββατο μεσημέρι. Άνετα, θα την πάμε εμείς στο Ρέμο. Θα την βάλουμε και σε περίοπτη θέση εκεί σε καμιά ταράτσα, να βλέπει από ψηλά τι θα γίνεται και θα την επιστρέψουμε την Κυριακή. Ή αν δεν θες, την κρατάμε πίσω. Μια χαρά φαίνεται η γάτα. Έχουμε και γάτα σπίτι, θα κάνουν και παρέα. Ωραία η γατούλα. Πάντως, άμα θέλει κάτι, το παίρνει χωρίς να ανοίγει ρουθούνι. Όλες οι γάτες έτσι είναι στο μεταξύ. Και εμείς εδώ στη συντροφιά, στάση για ξεκούραση με ωραία ακούσματα, λέει η Ζαχαρένια. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για την παρέα. 693-0078-228. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber του 102. Θυμάστε τον περασμένο Ιούλιο ένα απίστευτο περιστατικό που είχε γίνει στο αεροδρόμιο Μακεδονία με μια πτήση από εδώ, από Θεσσαλονίκη, προς το Μέμιγκεν, όταν έσπασε το παράθυρο και σύμφωνα με μαρτυρίες ένας από τους επιβάτες κόντεψε να βγει από το αεροπλάνο. Ο ίδιος είχε περιγράψει όλο το περιστατικό, ωστόσο η αεροπορική εταιρεία στην οποία ανήκει το αεροπλάνο η οποία διαχειριζόταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε, αμφισβητεί τη συγκεκριμένη εκδοχή. Μετά την ετήσια γενική συνέλευση λοιπόν της εταιρείας, μιλώντας σε δημοσιογράφος ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, είπε ότι ο επιβάτης βρέθηκε πράγματι να έλκεται προς το παράθυρο, αλλά δεν βγήκε και έξω από αυτό. Δεν πιστεύουμε ότι κάποιο μέρος του σώματος του βγήκε εκτός παραθύρου, αλλά πράγματι τραβήχτηκε υπό πολύ δραματικές συνθήκες προς την κατεύθυνση του παραθύρου, είπε, παρόλο που, όπως είπε, ήταν δεμένος με τη ζώνη του στο κάθισμα. Στο τέλος της διαδικασίας θα αμφισβητήσουμε σίγουρα ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματός του βγήκε εκτός του παραθύρου. Ο ίδιος πάντως ο επιβάτης, μιλώντας στον Guardian, είχε πει ότι είχε βγει χέρι, κεφάλι έξω και μάλιστα οι συνεπιβάτες του ήταν αυτοί που τον κράτησαν μέσα στο αεροσκάφος, με έναν από αυτούς να προσπαθεί να κλείσει το παράθυρο βάζοντας στην αρχή ένα σάκο, ο οποίος λόγω του ρεύματος του αέρα, λόγω της αποσυμπίεσης, ρουφήχτηκε, και στη συνέχεια μια βαλίτσα η οποία κράτησε, έμεινε στη θέση της και δεν υπήρχαν άλλα προβλήματα. Θα υπάρχει σίγουρα δικαστική εξέλιξη επ' αυτού, καθώς θα κατατεθούν αγωγές, θα αντιδικήσουν η αεροπορική εταιρεία, θα τις αμφισβητήσει, οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως εγώ ακόμα το θυμάμαι το περιστατικό και είναι τρομακτικό. Σκεφτείτε να είστε στον αέρα και να σπάσει το παράθυρο, δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι.

ομάδας ο Νίκο Κόβατς στη συνέντευξη τύπου ενώπιση του αγώνα απέναντι στην Πάτερμπορν. Έδειξε αισιόδοξος και είπε ότι έχω ήδη μιλήσει μαζί του. Ελπίζουμε ότι θα επιστρέψει μαζί μας στο εγγύς μέλλον. Αφυδάτωση έδειξαν οι εξετάσεις. Δεν ξέρω πόση αφυδάτωση είναι αυτή, ωστόσο υπάρχει ανησυχία γενικά στον Ντόρτμουντ, γιατί υπάρχει ένα δημοσίευμα από τοπική εφημερίδα που λέει ότι λίγες ώρες νωρίτερα και ένας ποδοσφαιριστής της Μπορούσια στην ομάδα της ΚΑΠΑ 19 λίγες ώρες νωρίτερα κατέρευσε και αυτός στο γήπεδο και διαπιστώθηκε πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Πρόκειται για τον 17χρονο αμυντικό Γιάν Λούκα Ρίντλ. Παραπονέθηκε για δυσφορία, έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 68. Φαίνεται πως είχε υψηλό πυρετό, έδειχνε και αυτός να έχει αφυδατωθεί. Ψάχνουν οι θύνοντες της Μπορούσια τι μπορεί να συνδέει τα δύο περιστατικά, αν κάτι φάγανε οι δύο ποδοσφαιριστές το ίδιο, ωστόσο δεν έχουν βρει καμία σύνδεση. Οι εξετάσεις συνεχίζονται, ελπίζουμε και τα δύο παιδιά να είναι καλά και να συνεχίσουν, ο Καρέτσας δηλαδή, να διαπρέπει, γιατί το έκανε ήδη από τα πρώτα παιχνίδια, με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

Καλησπέρα και στην ευτυχία. Στο τσακ σήμερα λέει, αλλά πρόλαβα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. 693-0078-228 στο Viber. Θα ακολουθήσω ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα τα δει αυτός και θα τα διαβάσει τα μηνύματα που θα στείλετε. Οπότε είμαστε μια χαρά. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και αφού είδαμε τι γίνεται με τον Καρέτσα, πάμε να δούμε και τι γίνεται με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος σήμερα έκανε το χειρουργείο για τον πρόσθετο χιαστό στο αριστερό γόνατο. Έχει αναρτήσει μια φωτογραφία ο γιατρός, ο οποίος έκανε την επέμβαση στον Έλληνα Άσο. Τους δείχνει και τους δύο στο χειρουργείο με σηκωμένους αντίχειρες. Όλα πήγαν καλά. Ας ελπίσουμε σε γρήγορη ανάρρωση και αυτού για να παίξει στα γερμανικά γήπεδα που εντυπωσίασε με το που τα πάτησε κιόλας. Τα γερμανικά γήπεδα δεν φτάνουν όμως μόνο, γιατί ο Χρήστο Τζόλης εντυπωσίασε και τα αγγλικά γήπεδα. Έβγαλε την assist ο ίδιος στο 1-0 της Arsenal επί της Νάπολη στο Champions League, και σε συνέντευξη που έδωσε στο Sky Sport αποκάλυψε με ποια παρατσούκλια άρχισαν ήδη να τον φωνάζουν οι συμπαίκτες του. Τι νομίζετε εσείς? Εντάξει, δεν έχει αναφέρει το γνωστό ελληνικό προσωνύμιο με το οποίο αποκαλούμε ο ένας τον άλλον συνήθως, και δεν αναφέρομαι φυσικά στον προ, αλλά τον φωνάζουν με γνωστά ελληνικά τύπου Μύκονος, Σαντορίνη, Τζατζίκη, Χωριάτικη. Πώς αλλιώς θα τον λέγανε δηλαδή? Αφού από εδώ είναι ο άνθρωπος, αυτά ξέρουν να τρώνε οι Άγγλοι.

Κάπου εδώ θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Παπαδόπουλο που θα ακολουθήσει, θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή του βάρδια. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. Πριν από τον Γιάννη Παπαδόπουλο θα ακούσετε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα. Φάνης Λιάκος, ευχαριστώ πολύ, στη ραδιοσκηνοθεσία τη δεύτερη ώρα. Κωνσταντίνος Μανουσάκης την πρώτη. Ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος, αφού μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας, αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις. Στη δικογραφία δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα, καθώς η νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί αύριο, παρουσία του τεχνικού συμβούλου που διόρισε η οικογένεια του τραγουδιστή. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεταφορά των δύο γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών, όπου παρέμειναν μετά την πολύ ωραία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο, παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αστυνομικών του ελληνικού FBI. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσία εισαγγελέα. Σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο ιατρείο, γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Δεν έχει τέλος το ξέφρενο ράλι ανόδου στα καύσιμα. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρακάκος, μιλώντας στο Earth News, εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ζημιές προκλήθηκαν σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη από ιρανικά πλήγματα στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σάλι της Ιορδανίας, σύμφωνα με το Reuters. Από την έναρξη του πολέμου, 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 800 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με έκθεση του Κογκρέσου που επικαλείται το Reuters. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από ήδη υπάρχοντα εξαρτήματα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, όπως έγραψε σήμερα η Wall Street Journal. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι πύραυλοι συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στην Ιεμένη, καθώς οι αντάρτες Χούθη κατέλαβαν τη στρατηγική σημασία πόλη Μούχα στην Ερυθρά Θάλασσα και έφτασαν στα νησιά Χανής. Εντείνεται η ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διάβλους του παγκόσμιου εμπορίου. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Η άνοδος της ακροδεξιάς, ζητήματα καθημερινότητας και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ράτσε Γκαρσία Πέρεθ. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο, είτε στα ανατολικά είτε στα νοτιοανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο. Σφόδρη επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, παρουσιάζοντας την πολιτική και οικονομική πρόταση του κόμματός του για την επόμενη περίοδο. Μιλώντας στη ΔΕΘ, ο κύριος Κουτσούμπας χαρακτήρισε τις κυβερνητικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη ανεπαρκείς για τις ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, υποστηρίζοντας ότι το λεγόμενο μέρισμα ανάπτυξης δεν αποκαθιστά τις μεγάλες απώλειες εισοδήματος των τελευταίων ετών. 51 ετών παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. οι γονείς της οκτάχρονης προχώρησαν και οι ίδιοι σε μηνυτήρια αναφορά. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Όταν το ρολόι δείχνει λίγο μετά τις 10, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στον 102 παίρνουμε τη θέση μας στο στούντιο για να ξεκινήσει η νυχτερινή βάρδια. Όπως κάθε φορά έχουμε μαζέψει ό,τι έγινε μέσα στην ημέρα με σκοπό να κλείσετε την μέρα σας χωρίς να σας έχει ξεφύγει τίποτα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, σήμερα έχω τον Κώστα Σαββίδη στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Φυσικά θέμα συζήτησης σήμερα ήταν ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Όλη την ημέρα ερχόταν πληροφορίες σχετικά με το τι έχει γίνει. Υπάρχουν κάποια δεδομένα μέχρι τώρα, πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Εμείς θα κρατήσουμε αυτά που είναι από επίσημες αρχές, από επίσημα στόματα. Να ξεκινήσουμε με το ότι η κηδεία του τραγουδιστή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας. Αφού όμως ολοκληρωθεί η νεκροψία, νεκροτομή από τον ιατροδικαστή για να ρηχθεί φως στην υπόθεση, δηλαδή θα καθυστερήσει, θα ενημερώσει η οικογένειά του πότε είναι παρόλα αυτά για να πάει ο κόσμος να αποδώσει φόρο τιμής στο τελευταίο του ραντεβού με τον τραγουδιστή. Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, η Ματίνα Ιπαγώνη, έκανε σήμερα δηλώσεις. Καταδίκασε, λέει, τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης που εφαρμόστηκε στον Μαζονάκη χωρίς πλήρη ιατρικό έλεγχο και απεινιδωτή στο ιατρείο. Είπε και άλλα πάρα πολλά. Είπε ότι αυτές οι επεμβάσεις πρέπει να γίνονται παρουσία ειδικού γιατρού και μάλιστα σε εξειδικευμένα ιατρία που πρέπει να έχουν την ανάλογη άδεια. Δεν την είχε το συγκεκριμένο ιατρείο. Και μάλιστα η γιατρός που τον εξέτασε, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά της, μπορείτε να το βρείτε, αλλά και όταν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία και υπάρχουν στοιχεία, θα το αναφέρουμε, δεν διαθέτει επίσημη ιατρική ειδικότητα και φέρεται να έκανε πλασμαφαίρεση χωρίς τα απαραίτητα διαγνωστικά βήματα. Για όποιον δεν γνωρίζει, η πλασμαφαίρεση είναι μια εξειδικευμένη μέθοδος που δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται σε ασθενή χωρίς πλήρη εργαστηριακό έλεγχο και ιστορικό. Δηλαδή, είναι μια σοβαρή μέθοδος. Γίνεται κατά κόρον στο εξωτερικό, είναι πάρα πολύ της μόδας, από πολλούς διάσημους γίνεται για θέμα υγείας, μακροζωίας και νεότητας γίνεται από τους στάρ του Hollywood. Έχουμε ανατροπή στην υπόθεση, καθηγιστικές είναι οι εξελίξεις. Οι δύο γιατροί στην ιδιωτική κλινική, των οποίων άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής, βρέθηκαν ξανά στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών και συνελήφθησαν, αφού σε βάρος τους σχηματίστηκε κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση. Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση επικοινώνησαν με τον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να τον ενημερώσουν αναλυτικά για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Ποια είναι αυτά? Αυτά που ξέρουμε δηλαδή μέχρι τώρα. Έχουν πάρει το υλικό από τις κάμερες. Και ενώ η γιατρός ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής έπαθε ανακοπή την ώρα που του έβαλε φλεβοκαθετήρα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ήταν σε λειτουργία ήδη το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, κάτι που βεβαίωσε φυσικά και διασώστης όταν πήγε, και οι κάμερες δείχνουν τον τραγουδιστή να φτάνει στο ιατρείο λίγο μετά τις 10 και όχι λίγο μετά τις 4, όπως ισχυρίστηκαν στην πρώτη τους κατάθεση. Αυτό από μόνο του ήταν αρκετό για να κινήσει υποψίες. Ξαναλέω, είμαστε πολύ νωρίς. Η οικογένεια έχει ορίσει και ειδικό ερευνητή, τεχνικό σύμβουλο, για να το λέμε πιο σωστά, προκειμένου να εκπροσωπηθεί η οικογένεια στη διαδικασία της νεκροψίας, νεκροτομής και να ρηχθεί πλήρες φως στα ακριβή αίτια του θανάτου. Γιατί προφανώς χρειάζεται περαιτέρω έλεγχο, θέλει η οικογένεια, για να ξέρουν ακριβώς τι έγινε. Και από το κράτος έχει οριστεί έτσι, μην νομίζετε ότι το αφήσαν έτσι. Υπομονή, σε λίγα 24 ώρα θα ξέρουμε τα πάντα. Είναι κρίμα που έφυγε πραγματικά, τουλάχιστον ας δικαιωθεί η μνήμη του.

Πάμε στην Κέρκυρα, όπου μια πολύ σοβαρή υπόθεση ξετυλίγεται σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου. Ένας άντρας 51 ετών φέρεται ότι κακοποιούσε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του. Πώς φτάσαμε στην αποκάλυψη της υπόθεσης? Η μικρή πήγε σε έναν γιατρό για άλλο λόγο, όχι για αυτό. Ο γιατρός φέρεται να εντόπισε ενδείξεις που παρέμπεμπαν σε κακοποίηση και μπράβο του που ασχολήθηκε, δεν είναι δεδομένο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η παρατηρητικότητα ενός γιατρού και η ευσυνειδησία του μπορούν να λύσουν τέτοια προβλήματα. Ενημέρωσε αμέσως τη μητέρα του παιδιού. Ακολούθως η μητέρα απευθύνθηκε στην αστυνομία και προχώρησε σε καταγγελία με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα για το τι ακριβώς είχε συμβεί. Από τη διαδικασία που έγινε και τις πληροφορίες που έχουν προκύψει, οδηγήθηκε ο 59χρονος στο τμήμα. Ο άντρας είναι μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας, αλβανικής υπηκότητας. Ζήτησε προθεσμία να απολογηθεί από τον εισαγγελέα. Αρνείται το κατηγορητήριο που υπάρχει. Το κατηγορητήριο είναι βιασμός κατά εξακολούθηση της εγγονής του 8 ετών. Οι γονείς του παιδιού έχουν καταθέσει και οι ίδιοι μηνυτήρια αναφορά, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, να πούμε. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να προσδιορίσουν τη χρονική διάρκεια της φερόμενης κακοποίησης, δηλαδή με απλά λόγια να μάθουν πότε ξεκίνησε και πόσο καιρό κρατάει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν, αν γίνεται πάρα πολύ καιρό, από ένα σημείο και μετά, λένε οι παιδοψυχολόγοι, ότι το παιδί χάνει και την αίσθηση του χρόνου. Δηλαδή, ναι, μεν μπορούν να αποσπάσουν την πληροφορία πολλές φορές όχι με ομολογία, με λόγια από ένα παιδί, π.χ. με μια ζωγραφιά μπορούν να το κάνουν. Μπορούν να αποσπάσουν από ένα ανήλικο παιδί τέτοιας ηλικίας, 8 ετών, το τι έγινε, αλλά δεν μπορούν να το αποσπάσουν το πότε ξεκίνησε, γιατί έχει διαγραφεί από τη μνήμη του. Δηλαδή παλεύει το παιδί να διαγράψει από τη μνήμη του αυτό το κακό που το έχει συμβεί. Γι' αυτό είναι και τόσο δύσκολο. Φυσικά θα κάνουν ό,τι χρειάζεται οι αστυνομικοί και οι εισαγγελείς και ελπίζουμε να βρεθεί, αν ισχύουν όλα αυτά, στη φυλακή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκτοξεύτηκαν οι διεθνείς τιμές καυσίμων, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Σε κλίμα οδύνης, οι κηδείες των δύο πιλότων του Φάντομ, με τιμές ηρώων το ίστατο χέρες σε Πύργο και Ιωάννινα. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, στο γιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία εις βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε εντονότατη την ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ως ανάχωμα στην άκρα δεξιά. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για το λαό, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: ΕΦΕΜ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Να στείλουμε τα φιλιά μας στην Χρυσάνθη που λέει ότι πάει για περπάτημα και μας έχει βάλει και μας ακούει στα ακουστικά της, και στο Σπύρο που λέει ότι του κάνουμε τέλεια παρέα και μας ευχαριστεί πολύ γι' αυτό. Τα φιλιά μας και στους δύο. Όλοι εμείς που διαμαρτυρόμαστε κάθε τόσο για το πότε θα βγούμε στη σύνταξη και ότι θα ανέβουν τα όρια ηλικίας κτλ. Τι να πει και ο Άντωνι Χόπκινς που στην ηλικία των 88 ετών θα αναγκαστεί να ξαναγυρίσει ταινία. Ενώ είχε πει ότι θα αποσυρθεί ο λατρεμένος ηθοποιός, φαίνεται ότι ένα καλό σενάριο τον έπεισε να ξαναγυρίσει. Θα πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία που θα λέγεται 2048. Είναι μια μεταποκαλυπτική ταινία επιστημονικής φαντασίας, ελπίζουμε. Θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Σκηνοθετεί ο Timothy Woodward Jr. Είναι καλός σκηνοθέτης. Έχει κάνει με πολύ λίγα χρήματα κάποια πολύ καλά ατμοσφαιρικά θρίλερ. Οπότε κάτι μου λέει το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό. Το σενάριο είναι το εξής. Το 2048 έχει τελειώσει ο κόσμος όπως τον ξέρουμε. Ο πλανήτης στην επιφάνεια της γης έχει πεθάνει. Και οι τελευταίοι εναπομείναντες άνθρωποι αναγκάζονται και καταφεύγουν κάτω από τη γη για να ζήσουν. Και εκεί ξεκινάει η ιστορία. Μην νομίζετε ότι θα έχει μικρό ρολάκι, θα είναι ο βασικός πρωταγωνιστής ο Άντωνι Χόπκινς. Και αυτά σας λέω, το κάνει στα 88 του έτη. Μακάρι να είναι καλά υγιέστατος και να πάει και μέχρι τα 100, γιατί κατ' εμέ είναι μέσα στους 5 καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών.

Δεν έχει σκεφτεί κανείς να επανενώσει του Σάμπα και να κάνουν μια περιοδία, μια χρονιά? Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι αν αποφασίσουν και ανακοινώσουν οι Σουηδοί ότι θα ξανατραγουδήσουν, δεν θα γεμίσουν στάδια? Πραγματικά απορώ πως δεν το έχει σκεφτεί κάποιος παραγωγός. Σας πάω στον Τραμπ, όπου πλέον δεν τα κρύβει, τα λέει κιόλας όσα σκέφτεται και έχει πάρα πολλά στο μυαλό του, τα οποία εμάς μας φαίνεται πάρα πολύ περίεργα. Δήλωσε χθες ότι θα δώσει $5,000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό, μέρισμα Τραμπ το βάφτισε, αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Σημαντικές εκλογές για το αμερικανικό σύστημα, έτσι όπως κυβερνιέται η χώρα. Είπε λοιπόν ξεκάθαρα, εμένα μου ακούγεται σαν δωροδοκία, δεν ξέρω για εσάς πώς σας ακούγεται, ότι θα δώσει $5,000 σε κάθε άνω των 18 ετών Αμερικανό, το τόνισε, δηλαδή όσοι μπήκανε στη χώρα και πήραν προσωρινή βίζα δεν τα δικαιούνται, 5.000 ευρώ αν κερδίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Μια ακόμη δηλαδή προσπάθεια να πείσει τους ψηφοφόρους να προτιμήσουν το κόμμα του, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει πέσει πάρα πολύ η δημοφιλία του, έχει πέσει κοντά στο 26-27% από το 51-52% που ήταν πριν από ένα χρόνο. Λογικό μου ακούγεται με όσα έχει κάνει. Του καταλογίζουν ότι έχει σύρει την αμερικανική οικονομία σε περιπέτειες για ένα καπρίτσιο. Η επιμονή του με τον πόλεμο στο Ιράν φοβούνται ότι θα έχει αρνητικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα στην αμερικανική οικονομία και του καταλογίζουν ότι σιγά σιγά οι Αμερικανοί χάνουν συμμάχους. Και δεν είναι ψέμα αυτό. Ακούσαμε τις προάλλες τις δηλώσεις που έκανε ο Καναδός πρωθυπουργός, παραδοσιακός σύμμαχος των ΗΠΑ, που είπε ότι η Αμερική δεν είναι πια μονόδρομος, υπάρχουν και άλλοι που μπορούμε να στραφούμε, κάτι που δεν είχε ακουστεί σχεδόν ποτέ.

την Ελλάδα έχουν αναβληθεί στη μνήμη του λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι θέλησαν να τον τιμήσουν. Ο Αντώνης Ρέμος θα τραγουδήσει κανονικά το Σάββατο και μάλιστα είπε ότι όλη η συναυλία θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη που έφυγε τόσο άδικα. Έχουν αντιδράσεις φυσικά για το πού στήθηκε η σκηνή, για το πώς συμπεριλαμβάνεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα στη σκηνή. Και σήμερα είχαμε και μια οργισμένη, θα πω εγώ, αντίδραση από την οικογένεια του γλύπτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Ευάγγελου Μουστάκα, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο, να θυμίσουμε. Μέσα από τα social έγινε. Η σύζυγος του γλύπτη, η Ζωή Σαβίνα, έγραψε τα εξής: «Ο γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας, ο δημιουργός του μνημείου, θα βγει από το μνήμα του και θα σας κράξει. Κατεβάστε όλα τα σίδερα από πάνω μου. Αυτός ο Μέγας Αλέξανδρος είναι το σώμα και το έργο της ζωής μου. Πώς τολμήσατε να το εκμεταλλευτείτε με δόλιο, πονηρό ή ανέντιμο τρόπο για να αποκομίσετε προσωπικό έφελος? Δόξα, πολιτικό κέρδος ή προβολή?» αναφέρει στην ανάρτησή της. Και προσθέτει: «Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν τραγουδά, ακούει τους ήχους των σπαθιών, των μαχών, των εχθρών μας, οι οποίοι ήθελαν και τα έπαθαν. Αμφιβάλλω εάν ο Ρέμος, η εταιρεία και ο Δήμος γνωρίζουν το όνομα του γλύπτη του μνημείου. Μηδέ ένα καθαρισμό δεν το έχετε κάνει και το χειρότερο, ποτέ όλοι οι Δήμοι, μηδενός εξαιρουμένου, δεν έχετε κάνει εγκαίνια στο μνημείο. Όλα αυτά τα λέω γιατί τα γνωρίζω, τα έχω ζήσει μαζί του και τα τρία μας παιδιά επίσης. Διαγωνισμούς, αγωνίες, ταξίδια για να βρεθεί το καλύτερο χιτήριο, γιατί τότε δεν είχαμε τα αναγκαία και άλλα πολλά. Τι δεν καταλαβαίνετε, είμαστε η οικογένειά του, πονάμε, κάθε σίδερο μπαίνει στην καρδιά της μνήμης μας και του πολιτισμού της Ελλάδας και της ιστορίας της. Συμμαζευτείτε παρακαλώ». Σε σχόλιο της ΔΕ αναφέρει ότι οι δύο της ΓΕ αναζητούν τρόπους και κάνουν επαφές για να αποσυρθούν τα κυκλειδώματα, δηλαδή σκέφτονται να κινηθούν νομικά κατά αυτής της απόφασης των εμπλεκομένων σε αυτή την παραγωγή, να τοποθετήσουν τη σκηνή εκεί, στο συγκεκριμένο σημείο. Αρκετά οργισμένη θα την πω εγώ την συγκεκριμένη αντίδραση. Ο καθένας κρίνει όπως νομίζει.

Ο Ανδρέας ρωτάει και δεν καταλαβαίνω το γιατί, αλλά αφού το ρώτησε, έψαξα και το βρήκα. Αν είχε αφήσει διαθήκη ο Γιώργος Μαζωνάκης, προφανώς έχει κάτι στο μυαλό του ότι δεν έφυγε τυχαία ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ήθελε να συντάξει διαθήκη μετά τα τελευταία γεγονότα που είχαν συμβεί γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του και τις αμοιβές που είχαν οι άνθρωποι που χειρίζονταν την καριέρα του, αλλά δεν πρόλαβε να συντάξει διαθήκη. Αυτά ξέρουμε μέχρι στιγμής, δεν είμαστε και άνθρωποι της οικογένειας για να γνωρίζουμε περισσότερα. Αυτά θα μαθευτούν στο κοντινό μέλλον, δηλαδή πού περνάει η περιουσία του. Αφήνουμε το στούντιο, θα έρθει ο Βασίλης να σας πει ειδήσεις στις 11. Επιστρέφουμε αμέσως μετά, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και σήμερα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστού Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο και αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ η ιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Σήμερα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο ιατρείο, γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύονται να εγκαθίστανται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργειά της, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Φως στα αίτια θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί αύριο, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Η άνοδος της ακροδεξιάς, τα ζητήματα καθημερινότητας και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ράτσε Γκαρσία Πέρεθ. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο, είτε στα ανατολικά είτε στα νοτιοανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ αλλά και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, παρουσιάζοντας την πολιτική και οικονομική πρόταση του κόμματός του για την επόμενη περίοδο. Μιλώντας στη ΔΕΘ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας χαρακτήρισε τις κυβερνητικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη ανεπαρκείς για τις ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, υποστηρίζοντας ότι το λεγόμενο μέρισμα ανάπτυξης δεν αποκαθιστά τις μεγάλες απώλειες εισοδήματος των τελευταίων ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο στόχαστρο των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν βρέθηκε αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος στα στενά του Ορμούς, που όπως υποστηρίζουν χρησιμοποιείται για επιτήρηση και διαθέτει ραντάρ και κάμερες. Είναι το δεύτερο αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος που μπαίνει στο στόχαστρο του Ιράν στην περιοχή μέσα σε λίγες ημέρες. Η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει ότι ένα από τα σκάφη της υπέστη βλάβη, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για το ίδιο. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από ήδη υπάρχοντα εξαρτήματα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι πύραβλοι συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στενό Bab el-Mament προκαλεί η κατάληψη από τους αντάρτες Χούθη της στρατηγικής σημασίας πόλης Μούχα στην Ερυθρά Θάλασσα, φτάνοντας στα νησιά Χανής. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ένεργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 150 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παραταταμένο χρονικό διάστημα. Πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ανατολική Ελβετία. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν, όπως ανέφερε η αστυνομία. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του δυστυχήματος ή τις εθνικότητες των θυμάτων που επέβαιναν στο τουριστικό λεωφορείο. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, Παναθηναϊκός Κηφισιά 1-1 μέχρι στιγμής στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, 69-30-07-82-28, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber και να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη Στέλλα που λέει τι ωραίες μουσικές βάζουμε και σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Μπουλχερία και την Κλιμεντίνη που γιορτάζουν σήμερα και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1981 επιστρέφει στην Ισπανία μετά από 40 χρόνια προσφυγιάς η Γκουέρνικα, ο φημισμένος πίνακας του Ισπανού ζωγράφου Πάμπλο Πικάσο που είχε ζωγραφίσει το 1937. Το 65 ετών γίνεται σήμερα ο Colin Firth, Βρετανός ηθοποιός, πολύ γνωστός, έχει βραβευτεί και με Όσκαρ για τη συγκλονιστική ταινία «Λόγος του Βασιλιά». 57 ετών γίνεται ο Guy Ritchie, παιδιά. Οι περισσότεροι τον μάθατε ως σύζυγο της Μαντόνα, αλλά είναι πολλά περισσότερα. Έχει καταφέρει και έχει φτιάξει ένα δικό του κινηματογραφικό είδος που κανείς δεν μπορεί να αντιγράψει. Έχει πιστούς φαν. Εγώ πλέον όταν βλέπω Guy Ritchie δεν διαβάζω καν το σενάριο, πάω και τη βλέπω την ταινία. Ακούστε να δείτε πώς μπήκε στη βιομηχανία του Hollywood. Παράτησε το σχολείο και ξεκίνησε να κάνει θελήματα μέσα σε κινηματογραφικά στούντιο με σκοπό να μάθει τα μυστικά της κάμερας. Δεν σπούδασε κινηματογράφο, τα έμαθε κατευθείαν στην πράξη. Οι πρώτες του δουλειές ήταν μουσικά βίντεο κλιπ και διαφημίσεις, με την πρώτη του μεγάλου μήκους «Δύο καπνισμένες κάνες», έχει ένα εκπληκτικό ρεκόρ. Την ταινία αυτήν πήγαν και την είδαν όλοι οι Άγγλοι. Όλη η Μεγάλη Βρετανία πήγε και είδε αυτή την ταινία. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο άνθρωπος πίσω από το τραγούδι που ακούγεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη τα Χριστούγεννα. Μιλάμε για το Feliz Navidad και το χιλιανό Χωσέ Φελισιάνο. Γεννήθηκε τυφλός, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να μάθει μόνος του κιθάρα και να γίνει ένας από τους πιο αναγνωρισμένους κιθαρίστες στον κόσμο. Σαν σήμερα το 1991 γεννιέται το βίντεο κλιπ από το τραγούδι των Nirvana, το Smell Like Teen Spirit. Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού γυρίστηκε χωρίς καθόλου χρήματα μέσα σε ένα γυμνάσιο, αφού η δισκογραφική εταιρεία δεν πίστευε και πάρα πολύ σε αυτό το συγκρότημα και θεωρούσε το συγκεκριμένο τραγούδι απλά θόρυβο. Βέβαια δεν δικαιώθηκαν και πάρα πολύ. Και το 1999 ο David Fincher μας αναγκάζει να δούμε τον κόσμο αλλιώς με την πρεμιέρα της ταινίας Fight Club στο Φεστιβάλ της Βενετίας με τους Brad Pitt και Edward Norton. Φαντάζομαι ότι την έχετε δει όλοι, όποιος δεν το έχει δει αμέσως να πατήσει το play.

Επειδή έχουμε τους ρεπόρτερς μας στην πόλη και συγκεκριμένα την Τόνια του Σουφλέρου που την απολαμβάνεται καθημερινά εδώ στον 102, ήταν εδώ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στη συναυλία της Ελεονόρα Ζουγανέλη που γίνεται αυτή τη στιγμή και μας μετέφερε, εκτός το ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, και μια πάρα πολύ ωραία στιγμή όπου η Ελεονόρα τραγούδησε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και από κάτω το κοινό την συνόδευσε. Όλοι, μα όλοι, ακούνε, δεν ακούνε, ακούγαν, δεν ακούγαν Γιώργο Μαζονάκη. Το σημαντικό είναι ότι τον καλλιτέχνη αυτό τον σέβονταν όλοι και είναι από αυτά που τα κέρδισε με την αξία του πραγματικά. Σε όλες τις συναυλίες θα ακολουθήσουν αυτές τις μέρες, φαντάζομαι όλοι θα αναφερθούν στον Γιώργο Μαζονάκη, κανείς μα κανείς δεν είχε κακή κουβέντα για αυτόν και μάλιστα όλοι τον αποχαιρέτησαν με πολύ ιδιαίτερο τρόπο στα κοινωνικά δίκτυα. Και αφού αναφερθήκαμε στην συναυλία της Ελεονόρα Ζουγανέλη, πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η Ειρήνη του Αριστοφάνη, ο Νίκος Καραθάνος, ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλου συναντιούνται δημιουργικά σε μια παράσταση που αντιμετωπίζει την τρέλα του πολέμου με τα όπλα της κωμωδίας, της μουσικής και της λαϊκής φαντασίας. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η τριλογία των χρωμάτων του Κισλόφσκι. Από τις 8 η ώρα ξεκινάνε οι ταινίες, θα προβληθούν και οι τρεις. Προειδοποιώ, είναι πάρα πολύ ωραίες ταινίες, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολες. Βαριές, αν δεν είστε σε καλή ψυχολογική κατάσταση, ξανασκεφτείτε το. Από τις 8 η ώρα στο Σινέ Απόλλων. Οι εκδηλώσεις Παραθυνάλλος 2026 συνεχίζονται με τη συναυλία Μουσικές των Λιμανιών από τη Σμύρνη στο Μισισιπί, μια μουσική διαδρομή που αναδεικνύει τα λιμάνια ως τόπου συνάντησης λαών, πολιτισμών και μουσικών παραδόσεων. Στην έκθεση αύριο έρχεται ο Ακύλας, ο γνωστός τραγουδοποιός, τραγουδιστής που τον μάθαμε μέσα από την Eurovision. Φυσικά το μεγάλο γεγονός της αυριανής ημέρας είναι η συναυλία των Ημισκουμπριών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. 30 χρόνια καριέρας επανενώνονται λοιπόν σε μια ξεχωριστή συναυλία. Και αυτά, αυτά έχετε να κάνετε αύριο, ό,τι και αν διαλέξετε να περάσετε καταπληκτικά.

Λοιπόν, είχαμε σήμερα πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε την Κηφισιά σε ξαναβολή σε αγώνα. Κέρδισε με 3-1. Ισοφαρίστηκε κάποια στιγμή, ήταν 1-1 το παιχνίδι, αλλά με την εμπειρία του και φυσικά τους πολύ καλούς παίχτες που έχει από το κέντρο και μπροστά ο Παναθηναϊκός, έβαλε άλλα 2 γκολ και πήρε τους 3 βαθμούς της νίκης. Η Κηφισιά, παρόλα αυτά, παιδιά, επειδή την είδα σε κάποια μάτσα, έχει πάρα πολύ ωραία ομάδα. Δεν παίζει για το αποτέλεσμα, ίσως αυτό πληρώσει στο τέλος, αλλά χαίρεσαι να τη βλέπεις. Είχαμε και Κύπελο, ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχτηκε τον Άρη, 1-1 το παιχνίδι, ισόπαλο από ένα βαθμό πήραν και οι δύο. Και πάμε το Σαββατοκύριακο να δούμε τι κάνουν οι ομάδες της πόλης μας. Το Σάββατο σε 9 η ώρα ο Ηρακλής θα προσπαθήσει να συνεχίσει το σερί των νικών, αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στην έδρα του. Δείχνει καλά στοιχεία ο Ηρακλής, εννοώ ότι οι μεταγραφές που ήρθαν ενσωματώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα και ανέβασαν την ποιότητα της ομάδας. Μένει να δούμε αν θα πάρει τους 3 βαθμούς για να έρθει ηρεμία στην ομάδα, γιατί πριν από το τελευταίο αγώνα που κέρδισε εκτός έδρας, πολλά ακούγονταν ότι θα φύγει ο Ιταλός προπονητής που έχει και ευτυχώς όμως πήρε παράταση ζωής. Την Κυριακή, το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής εδώ στην πόλη μας, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη, 9 η ώρα το βράδυ, να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι, ήσυχο, να μην έχουμε τίποτα απρόοπτα, ούτε εντός ούτε εκτός γηπέδου, και όλα τα άλλα θα έρθουν σε δεύτερη μοίρα. Θα δούμε παιχνίδι, καθαρά, τίποτα άλλο. Έχουμε και Champions League σήμερα, παιχνιδάρες γίνονται. Αυτή κέρδισε, όχι, ισοπαλία Φενέρμπαχτσε 1-1 τη Ρώμα, 1-1 η Αϊτχόβεν τη Σαχτάρ, 1-0 κερδίζει αυτή τη στιγμή η Bayern την Bodo Glimt, 3-0 η Manchester United τη Σαμπάχ, η Κόμο κερδίζει 3-1 την γερμανική Λειψία. Η Κόμο, παιδιά, την έτυχε να τη δω Σαββατοκύριακο στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Παίζει φοβερό ποδόσφαιρο. Δηλαδή και με παίχτες που δεν τους πιάνει το μάτι σου. Παίζει και ο δικός μας, ο Δουβίκας, και μάλιστα σκοράρει κατά ρυπάς. Είναι από τους κορυφαίους επιθετικούς στο καμπιονάτο. Και 1-0 κερδίζει η Σλάβια Πράγα στην Λαντς. Ωραία παιχνίδια και σήμερα. Χορταστικά. Έχουν μπει πολλά γκολ. Ελπίζω όσοι το βλέπετε να τα απολαύσατε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση. Εκτοξεύτηκαν οι διεθνείς τιμές καυσίμων, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε εντονότατη την ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ως ανάχωμα στην άκρα δεξιά. 51 ετών άντρας κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Εξιτήριο πήρε η 62χρονη από το τροχαίο με το λεωφορείο του ΑΣΤ. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 21 ετών κοπέλα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Κώστα, η Αναστασία ζήτησε το Always από τους Bon Jovi. Μέχρι να το βρει ο Κώστας, να σας πω ότι ξεκινάνε τα σχολεία, παιδιά. Τα παιδιά επιστρέφουν στα Θρανία και έχουν αλλάξει τα πάντα γύρω από τα κηλικία. Ξέρετε, που περιμέναμε το διάλειμμα εμείς, πηγαίναμε, τρώγαμε ό,τι είχε τότε, πίτσες, τυρόπιτες, ζαμπόν, κασέρι. Σε κάθε διάλειμμα φράζαμε και από μία αρτηρία. Αυτό θέλουν να αποφύγουν οι ειδικοί που έχουν επιβάλει τους νέους κανόνες στα κηλικία. Ξεχάστε λοιπόν πατατάκια, μπισκότα, popcorn, παγωτά, αναψυκτικά, σοκολάτες, αλαντικά, επεξεργασμένα τρόφιμα, κακάο, στο πύρτο εξώτερο το κακάο. Δεν υπάρχει πλέον. Τα νέα παιδιά δεν θα μπορούν να φάνε τέτοια πράγματα την ώρα του σχολείου. Και τι έρχεται στη θέση τους? Θα μπορεί να παίρνει από ένα κηλικείο το παιδί καρότα, αγκούρια, ντοματίνια, ριζογκοφρέτες, καλαμποκοφρέτες, ροφήματα αμυγδάλου, βρώμης και σόγιας. Φανταστείτε μας λίγο εμάς, εκεί γύρω στα 90's, να ζητούσαμε από το κηλικείο ένα γάλα αμυγδάλου. Πραγματικά θα γελούσε ο άνθρωπος που είχε το κηλικείο. Όπως είπαμε, απαγορεύεται το κακάο και έρχεται στη θέση του το κεφίρ και άλλα ζυμωμένα γαλακτομικά. Θα μπορούν να παραγγέλνουν γιαούρτι με φρούτα, μέλι, μαρμελάδα, δημητριακά, ξηρούς καρπούς και σε οτιδήποτε υπάρχει σε σφολιάτα, δηλαδή τυρόπιτες, θα υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και όρια σε ζάχαρη, αλάτι, λιπαρά, αλλά και ποσότητα. Δεν θα μπορούν να ξεπερνούν τα 150 γραμμάρια. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί θέλουμε να καταπολεμήσουμε την παιδική παχυσαρκία. Είμαστε έτοιμοι? Το βρήκαμε το τραγούδι. Το βρήκαμε το τραγούδι.

Όπως με ενημέρωσε ο Κώστας, το βίντεο κλιπ λέει παίζει η Στέφανη Σέιμουρ. Δεν την ήξερα, μπήκα να τη δω. Πανέμορφη. Ήτανε μέσα στα 10 πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα της δεκαετίας του 90, μαζί με την Kate Moss, την Naomi Campbell, τη Linda Evangelista και άλλες πολλές, ξέρετε, Cindy Crawford, Claudia Schiffer. Μετά από που σταμάτησε την καριέρα της σαν μοντέλο, πέρασε και λίγο από το Hollywood, έπαιξε μερικές ταινίες, όχι με μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν έχει καμία μα καμία σημασία, παραμένει ακόμη και σήμερα μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Όπως λέει η Ειρήνη στο μήνυμα που μας έστειλε, αυτό δεν είναι κυλικείο, λέει, πιο πολύ με μανάβικο μοιάζει. Και μένα μου με ξενίζει λίγο αυτή η εικόνα ενός κυλικιού, αλλά για να το λένε οι ειδικοί, κάτι παραπάνω ξέρουν. Σας πάω στο 1994, ο σημερινός βασιλιάς της Αγγλίας, ο Κάρολος, τότε πρίγκιπας, βγαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Μεγάλης Βρετανίας και αποκαλύπτει ότι ήταν άπιστος. Το ξέραν όλοι, τους είχαν πιάσει οι παπαράτσι ότι είχε σχέση κρυφή με την Καμίλα. Απλά πλέον το παραδέχτηκε μπροστά στις κάμερες. Την επόμενη μέρα η πριγκίπισσα Νταϊάννα φοράει ένα πάρα πολύ στενό φόρεμα, αποκαλυπτικό στον μπούστο, αρκετά κοντό για τα δεδομένα της μοναρχίας. Πηγαίνει σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά και γίνεται πανικός. Οι φωτογραφίες κυκλοφορούν παντού, όλοι λένε πόσο κομψή και όμορφη ήταν. Φυσικά από το παλάτι είπανε ότι ήταν ασέβεια προς το θεσμό της μοναρχίας, δεν εμφανίζονται έτσι οι πριγκίπισσες. Δεν την πτώησε καθόλου την Νταϊάννα. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί αυτό το φόρεμα βγαίνει σε δημοπρασία. Το έχει σχεδιάσει, περιμένετε να τη βρω, η Χριστίνα Σταμπολιάν, και η τιμή εκκίνησης θα είναι 300.000 δολάρια για όποιον θέλει να το αποκτήσει. Υπέροχο φόρεμα και μας λείπει πάρα πολύ η Νταϊάννα.

Για το πόσο επικίνδυνες είναι οι αισθητικές επεμβάσεις όταν δεν γίνονται από ειδικούς, δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Το καταλαβαίνετε και οι ίδιοι και μάλιστα μετά τα τελευταία γεγονότα εδώ στη χώρα μας. Αλλά θα σας πω τα στοιχεία που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τις ΗΠΑ, που λένε ότι υπάρχει μια έκρηξη της πλαστικής χειρουργικής. Ποιοι κρατάνε τα ηνία? Οι άνω των 60 και οι κάτω των 24. Τα νούμερα τρομάζουν. Πέρσι μόνο 1,57 εκατομμύρια. 1,500.000 άνθρωποι, 1.500.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ έκαναν πλαστικές επεμβάσεις χειρουργικές, όχι δηλαδή μπότοξ ή αλουρονικά κτλ. Μπήκανε, βάλαν νηστέρι πάνω τους και από αυτούς το 26% ήταν άνω των 60 ετών και το 24% ήταν κάτω των 24 ετών. Οι πλαστικές επεμβάσεις, λέει, στην Αμερική με την υπογραφή των γονέων ξεκινάνε από τα 16 έτη. Πηγαίνουν τα παιδιά και ζητάνε να αλλάξουν την εμφάνισή τους από 16 ετών. Δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να τους πειράζει στην εμφάνισή τους στα 16, στα 17, στα 18, ούτε καν στα 25. Είναι όλα τόσο ωραία πάνω μας, η ζωή είναι μπροστά μας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να θέλουν να κάνουν τέτοιες επεμβάσεις. Τι συμβαίνει τώρα με τους άνδρες? Εκεί που οι άνδρες ήταν ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό στις επεμβάσεις τις χειρουργικές, περίπου στο 3%, αυτό εκτινάχθηκε στο 12%. 12% όσων κάνανε χειρουργικές επεμβάσεις πλαστικής ήταν άνδρες. Πόσα κερδίζει η βιομηχανία της αισθητικής στις ΗΠΑ? Περίπου 120 δισεκατομμύρια το χρόνο. Απίστευτα χρήματα, πραγματικά. Ματαιοδοξία το λέω εγώ. Βοήθησαν πάρα πολύ και τα social media, αλλά αυτή είναι η καιρή μας, έτσι θα πορευτούμε. Τελείωσε η νυχτερινή βάρδια η σημερινή. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Να ευχαριστήσω τον Κώστα Σαββίδη που φρόντισε τον ήχο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Να έχετε ένα υπέροχο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σύλληψη των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώνησαν οι αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι γιατρών αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γυναίκας παρουσίασε ανακρίβειες. Αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά. Στην κατάθεσή της ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στο χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες. Ένα ακόμη στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψη του ζεύγους είναι το γεγονός ότι δεν διέθετε σχετικές άδειες για τα μηχανήματα που διατηρούσε στο ιατρείο του. Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του τραγουδιστή, παρουσία εισαγγελέα. Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΔ. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για στέγαση και οικογένεια. Η άνοδος της ακροδεξιάς στα ζητήματα καθημερινότητας και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ράτζε Γκαρσία Πέρεθ. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο, είτε στα ανατολικά είτε στα νοτιοανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούς με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η υψηλή αβεβαιότητα και οι αυξημένοι κίνδυνοι, κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% στο 2,5% μέσα σε 2 μήνες. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στο στόχαστρο των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν βρέθηκε αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος στα στενά του Ορμούς, που όπως υποστηρίζουν χρησιμοποιείται για επιτήρηση και διαθέτει ραντάρ και κάμερες. Είναι το δεύτερο αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος που μπαίνει στο στόχαστρο του Ιράν μέσα σε λίγες μόλις ημέρες. Η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει ότι ένα από τα σκάφη της υπέστη βλάβη, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για το ίδιο. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές που ανήκαν στη Χεσμπολά και στο Νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης στο ύψομα Αλή Ταχέρ, ολοκληρώνοντας τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο, ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, 51 ετών παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Χτυπάει αύριο το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς με το μεγάλο στοίχημα για το Υπουργείο Παιδείας να είναι η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων κενών σε διδακτικό προσωπικό. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Παναθηναϊκός και Φυσιά 3-1 στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Η ηλιοφάνεια αναμένεται να παρουσιάσει αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας, της Τράκης και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

see.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.